Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και ξαφνικά, εκεί που το έθνος αγωνιούσε για το αν η Άννα Βύση είναι πολύ καλύτερη και κυρίως πιο καλοντημένη από τη Μαντόνα, κάτι αγόρια με μπλε φανέλες μας έκαναν να σηκωθούμε όρθιοι και μακάρι να μείνουμε έτσι. Στο μεταξύ, ο Σταμάτης Καλούτσος είναι καθιστός, αλλά αυτό του επιτρέπει να χειρίζεται την κονσόλα του ήχου με ακρίβεια και να του δίνουμε την εμπιστοσύνη, όπως εμπιστοσύνη δίνουμε και στη Χριστίνα Μούγιου, η οποία επιμελείται ταχυτικά. Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο με κασκόλ, όχι λόγω κρύου αλλά για πανηγυρισμούς. Και έχουμε πολλούς λόγους να πανηγυρίσουμε, γιατί θυμάστε το κεντρικό σύνθημα του Γαλλικού Μάη? Ποιο ήταν? Η φαντασία στην εξουσία. Η υλοποίηση του συνθήματος άργησε κάμποσα χρονάκια, αλλά επιτέλους πέρασε φέτος στη φάση της υλοποίησης. Οι κραυγές, οι αφίσες, οι απαντήσεις των φοιτητών του 68 δικαιώθηκαν από έναν Έλληνα βουλευτή. Βρήκε τη λύση αυτός ο Έλληνας βουλευτής, ο δικός μας ο άνθρωπος, για το πρόβλημα της ακρίβειας στα καύσιμα.
3: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα.
4: Αξίζει να σας πω ότι στην Ελλάδα, ξέρετε, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, για παράδειγμα, είχαμε μία από τις φθηνότερες τιμές αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η τιμή αυτή έφτανε υψηλότερη στον καταναλωτή. Αυτό συμβαίνει λοιπόν γιατί ξεκάθαρα υπάρχουν οι φόροι οι οποίοι προστίθενται την επόμενη μέρα. Γιατί διατηρούμε αυτούς τους φόρους? Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Οι κινήσεις στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
2: Τι μυαλό είναι αυτό, ρε παιδιά. Κουλκουδίνα, θα το ψηφίσετε εκεί πέρα να βγει. Γιατί θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτοκίνητα στη Συγκρού. Και αν υπάρχει πρόβλημα και δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, περιμένεις το λεωφορείο. Αν δεν υπάρχει λεωφορείο, περιμένεις να γίνει γραμμή για το λεωφορείο.

ξεκινάει μια ωραία περιπέτεια, αλλά δημιουργείται ένα προβληματάκι. Το γνωστό, το έχουν κι άλλοι. Θα το λύσει ο Κουλουκουδίνας.

0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Το λέμε στον κύριο Κουλκουδίνα να το πει στην επόμενη παρέμβασή του που θα κάνει. Μπορούμε να σπρώχνουμε τα αυτοκίνητα, να έχουμε την άνεση δηλαδή του αυτοκινήτου, την πολυτέλεια, αλλά αντί να βάλουμε βενζίνη, κάποιος να τα σπρώχνει και θα γυμναστούμε ταυτόχρονα. Θα σταματήσει και η παχυσαρκία, που πλέον κινδυνεύει ο Έλληνας εξαιτίας της. Μα από τι άλλο κινδυνεύει ο Έλληνας, κινδυνεύει να μείνει χωρίς πνευματική και πολιτική ηγεσία. Τα δύο αυτά ποιος τα συνδυάζει, η Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί δεν πάνε πολύ καλά τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις, αλλά θα υπάρχει άμεση αντίδραση του κινήματος.
1: Αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική?
2: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
1: Θα φύγετε από τη χώρα.
2: Θα φύγω. Δεν θέλω. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους, όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, δεν αντέχεται.
0: Θα φύγει λοιπόν η Μαρία. Αλλά βγήκε η Γρατσία και είπε ότι το είπε για πλάκα. Ήταν φανερό από το ύφος της ότι ας πούμε και κανένα αστείο. Μπορεί και όχι όμως. Το θέμα είναι ότι πού θα πάει. Γερμανία είναι μια καλή λύση, θα δει και την εθνική.

0: Κατσιάς είναι μόνος του στην Πυραρία. Κάποιοι δημοσιογράφοι τη βρίσκουν με άλλες ουσίες, συγκεκριμένα μπάφους, να μιλάμε ειλικρινά, και έξω από τα δόντια. Όπως ξέρετε, τους είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι για να τα λέτε αυτά μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο. Όλοι βγήκαν και είπαν εντάξει, του ξέφυγε, και ο ίδιος νομίζω ότι το είπε. Το είπε και η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ο μόνος άνθρωπος που υπερασπίστηκε τον Γεωργιάδη είναι ο Άρης.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης,
2: ναι,
1: στυλιτεύει στο μαγαζί μέσα εκείνους τους συναδέλφους μας, στο μαγαζί τους,
2: ωραία,
1: οι οποίοι ήταν συμμέτοχοι σε αυτή την ιστορία του
2: Ξυλολίου. Μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό. Και ακριβώς αυτό το πράγμα κάνει. Λέει ότι είναι υποκριτικό, ότι είναι υποκριτικό να είσαι με το Ξυλόλιο και ξαφνικά να βάλετε μέσα την Καριστιανού για την κβαντική ιατρική.
2: Ωραία.
1: Πάμε στον πάφο τώρα. Στον πάφο γίνεται.
3: Εσύ πιστεύεις καλά έκανε
1: αυτό. Στον πάφο. Στον πάφο.
3: Έκανε καλά και το είπε.
1: Παιδί μου, είναι μια συζήτηση στην οποία. Ναι, ο
3: Άδωνης
1: Γεωργιάδης δεν μιλάει κοστούμαρισμένα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μιλάει. Δεν σα αρέσει.
3: Τι κάνει ο Άδωνης. Λέω καλά έκανε και το είπε. Πιστεύει.
1: Σιγά τι είπε.
3: Σιγά το.
1: Σιγά το και μάλιστα γελάει και όλοι μαζί συμμετέχουν. Συμμετέχουν σε μια σιγάτρα ξαφνικά. Ξαφνικά πέσαμε όλοι από το έσχος του Άδωνη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι ο φίλος. Και αν κάποτε ο Άδωνης, λέμε αν κάποτε, χρειαστεί να τους μετρήσει, σίγουρα θα βρει κάποιον. Τον Άρη Πρωτοσάλτε. Φίλους μου από

0: Υπάρχουν δύο σχολές να αντιμετωπιστεί αυτό που είπε ο Άδωνης για τον Πάφο. Η μία είναι αυτή που μόλις ακούσαμε, την εκπροσωπεί ο κύριος Πορτοσάλτε. Υπάρχει άλλη που δεν προέρχεται ακριβώς από έναν φίλο. Μία φιλενάδα του Άδωνιδος είναι η κυρία Έλενα Κρήτα. Η κυρία Έλενα Κρήτα εκπροσωπεί την αριστερά. Η αριστερά πάντοτε ήταν υπέρ του διαλόγου, κατά της λογοκρισίας. Θέλει να ακουστούν όλες οι γνώμες, ακόμα και όταν είναι αντίθετοι. Αυτά μέχρι προχτές, μέχρι να μιλήσει η Έλενα.
1: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσύ, Έλληνα, τα ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα. Η δική μας η γενιά κυρίως. Ξέρεις καμιά λογοκρισία να λέω ότι είναι λογοκρισία? Αυτοπροστασία συστήνεται. Γιατί χρειάζεται ανά πάσα στιγμή να βγεις και να πεις κάτι που αλλάζει τη θεματολογία που μας απασχολεί και σε εκθέτει, ρε εσύ, Έλενα, ρε Έλενα. Ας σου έχει γράψει τραγούδι ο Δάντης, μπορεί και όχι, να μείνει για εκείνη.

0: έχει ψηλοαπογοητεύσει τώρα η Έλληνα Κρήτη που την ψηφίσαμε. Μάλλον δεν την ψηφίσαμε, βγήκε βουλευτήνα Αριστίδη. Δεν ξέρουμε τι να στηρίξουμε τώρα. Δεν ξέραμε, γιατί άλλαξαν τα κόζα. Θα ψηφίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διακριθεί για την αλήθεια του, για τους αγώνες του. Όταν λέμε αγώνες, σημαδεύανε κάτι στόχους με πουγκιά και όποιος κέρδιζε μετά έτρωγε το βράδυ, ενώ οι άλλοι τρώγανε ό,τι έπεφτε από το φοινικό δέντρο. Ο οποίος ήταν και πολύ φεμινιστής, πρέπει να πούμε. Μιλάμε για τον Αλέξη Παπά. Ο Αλέξης Παπάς, με υπερηφάνεια τον ανακοινώνω, θα είναι υποψήφιος βουλευτής, ο Αλέξης Παπάς. Με ποιο κόμμα εσείς λέτε?
1: Ασχοληθείς με την πολιτική?
2: Έχουμε μια φιλική σχέση με τον κύριο Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος που με βλέπεις να κατεβαίνω από το κτίριο των γραφείων του είναι γιατί ακριβώς είχαμε να πούμε πάρα πολλά κοινωνικά θέματα. Ταυτιστήκαμε σε πάρα πολλά σημεία. Αν ο ίδιος αποφασίσει να κάνει κόμμα, τότε σίγουρα θα είμαι στο πλευρό του.
1: Ήθελες από πάντα να ασχοληθείς με την πολιτική ή έτυχες?
2: Πάντα γρατζουνούσε το μυαλό μου τα θέματα τα κοινωνικά, τα θέματα τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει καμία άξια μέχρι στιγμής εκπροσώπηση των βορειοϋπηρετών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκόβω και ξεχωρίζω τους βορειοϋπηρετές από τους υπόλοιπους Έλληνες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ασχολιόταν με τα κοινωνικά προβλήματα, θυμάστε? Ήταν κάτι κορίτσια που δεν βρίσκανε γαμπρό και ήταν αυτός υποψήφιος. Και φιλιόντουσαν και χαϊδευόντουσαν. Τώρα θα τα κάνουν αυτά στη Βουλή. Ο Αντώνης Σαμαράς, σοβαρός άνθρωπος είναι, κόμμα πάει να κάνει? Πιστεύει στα αλήθεια ότι με τον Αλέξη Παπά θα αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες? Μπορεί. Αλλά μπορεί και να έχει μπλέξει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βρε καλό στην Όλγα. Η Όλγα είναι εδώ, στην παρέα μας. Και παλιά μας άκουγε από άλλο νησάκι, από τη Λευκάδα, αλλά τώρα είναι στο Τζάντε, στο φιόρο του Λεβάντε. Να χαιρετήσουμε λοιπόν το Τζάντε, να χαιρετήσουμε και τον Γιώργη, ο οποίος μας λέει: Χαιρετώ σας και φιλώ σας, κύριε Βαγγέλη. Επειδή η διαβολή και η διαστροφή είναι ξαδερφάδες, ελά ρε φίλε, τι ωραία που τα λες. Όσο και να είναι μια επιρροή την έχω, θέλω να καταθέσω την απορία μου. Πόσο έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις του νόμιμου μπάφου μετά τις δηλώσεις του Αδόνιδος και των συμπαρομαρτούντων τους. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Θα γίνει μια έρευνα σχετική, φαντάζομαι, και θα ανακοινωθεί την παραμονή των εκλογών. Γιατί την παραμονή των εκλογών έχουμε πολλές έρευνες που όλες είναι υπέρ ή κάποιου κόμματος. Αλλά εμείς εξακολουθούμε να έχουμε μια αντικειμενική θεώρηση της πολιτικής, γι' αυτό φιλοξενούμε και τον αγνό λαό. Ο αγνός λαός έχει μια πρόσβαση στα social media και μπορεί να βγει και να πει ό,τι του κατέβει. Βεβαίως. Για παράδειγμα, για το θέμα του Μαζονάκη. Δεν θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αποκαλύψουμε αυτά που δεν μας λένε οι άλλοι. Έχουμε λοιπόν ένα κύριο, μεσόαστας φρένας, από ό,τι καταλαβαίνω, θα σας ανοίξει τα δικά στα μάτια.
3: Καλησπέρα. Η Google έχει βγάλει ήδη το αποτέλεσμα από ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Γράφει ότι πέθανε από ανακοπή και ότι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, μεταφερόμενος από κλινική. Άρα λοιπόν το πόρισμα έχει βγει, γαλάζιες ακρίδες, έτσι δεν είναι? Πάτε να κάνετε συγκάλυψη, ε. Αυτός ο εισαγγελέας που περιμένουμε να κάνει άλλο τηλεφωνικό απορρίτου, πότε θα κάνει? Δεν γουστάρει να κάνει και αυτός? Έχει πεθάνει ο άνθρωπος από τις 9 του μήνα. Δεν θα κάνει ποτέ? Έχετε κάνει την άρση και βλέπετε ποιοι είστε μέσα και ποιοι είναι και απλά το κρατάτε? Και αυτές οι τοξικολογικές εξετάσεις πότε θα βγούνε που βγαίνουν σε 20 μέρες? Τώρα λέτε πάνω από μήνα. Τι θέλετε να βγάλετε δηλαδή? Ότι είχε πάρει ναρκωτικά και πέθανε? Εκεί πάλι να το κουκουλώσετε για να τους βγάλετε έξω? Αυτό θέλετε να κάνετε? Αυτά που βγαίνουν στην τηλεόραση για τη βαλίτσα των ορχείων είναι από την πλευρά του γιατρού. Γιατί με αυτό το πράγμα εκβιάζει την κυβέρνηση. Όλοι το ξέρουν στην πιάτσα ότι ο γιατρός είναι ο. Το γνωρίζουν. Απλά αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ποιοι πηγαίναν στη Σουήτα, ποιοι κάνανε τα όρια, ποιοι υπουργοί, ποιοι βουλευτές, ποιοι παπάδες, ποιοι δικαστικοί. Σας κρατάει όλους ο γιατρός. Ο γιατρός, για να σωθείτε το γιατρό, μόνο να τον καθαρίσετε, όπως έγινε με τον Επστέιν. Αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία. Θα τον βγάλετε έξω. Γιατί? Γιατί θα σας βγάλει στα μανταλάκια. Γιατί θα δείξει στον κόσμο ποιοι πραγματικά είστε.
2: Μόνο αλήθειες. Αυτό είναι τα social media, δίνουν την ευκαιρία να ακουστούν αλήθειες που... Πόσο θα μείνει αυτό, νομίζετε? Σε λίγο θα το κατεβάσουν. Ευτυχώς το ακούσαν πριν το κατεβάσουν. Αυτό που ακούσαμε δεν είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Αντιθέτως, είναι σύνηθες.

0: Θα μου πεις ο προηγούμενος ποιος είναι, ποιος τον ξέρει. Βεβαίως δημιουργεί κλίμα. Αλλά κλίμα δημιουργούν και αυτοί που ξέρουμε ποιοι είναι. Τους έχουμε ψηφίσει μερικούς. Έχουν υπηρετήσει το λαό, θέλουν να τον ξαναυπηρετήσουν. Και ο μόνος τρόπος για να κρατηθούν στην επιφάνεια είναι να βγαίνουν και να λένε όχι αερολογίες, λεβεντιές. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος τον τελευταίο καιρό διακρίνεται ιδιαίτερο στις παρεμβάσεις του, γιατί σε λίγο θα φτιαχτούν και τα ψηφοδέλτια του Τσίπρα, αν θυμάμαι το κόμμα του πώς το λένε, και θα ήθελε με μεγάλη του, φαντάζομαι, χαρά και τιμή να συμμετέχει. Και ο μόνος τρόπος για να φιλοξενηθεί και στα πάνελ να τον καλούν και να τον βλέπουμε στις ειδήσεις είναι να λέει πράγματα τα οποία κάποιοι θα χαρακτήριζαν μπούρδες, κάποιοι λένε απλώς τα λέει ο Καραμέρος.
1: Για μια κυβέρνηση που θα το πω γιατί έβλεπα τα θέματα που πέσατε προηγουμένως, συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει με την ακρίβεια, όχι μόνο στα καύσιμα, στο σούπερ μάρκετ βλέπε συμφωνία Έολη Θεοδωρικάκου και σε μια σειρά άλλων υπηρεσιών και προϊόντων στην καθημερινότητά μας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς το λένε, το γάρ πολύ του έρωτος για να παραφροσύνει. Ή όπως λέει η Σέλη Καμπέλου, στούπιδο κούπιδο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι η ώρα για το απουσιολόγιο, για να δούμε τι γίνεται. Σταμάτης Καλούτσος, παρόν, στον ήχο, μπράβο. Χριστίνα Μουγιού, παρούσα, στα ηχητικά. Ο κύριος Νατσιός είναι εδώ. Ο κύριος Νατσιός είναι καθηγητής. Πού είναι, λείπει. Παίρνουμε απουσιολόγιο και λείπει ο καθηγητής. Λείπει ο κύριος Νατσιός γιατί δίνει μια συνέντευξη. Και δίνει μια συνέντευξη που αναφέρεται στον Άδωνη Γεωργιάδη, βέβαια. Και θέλει να τον καταγγείλει. Θέλει να τον καταγγείλει γιατί δεν του αρέσει η κατάσταση της υγείας, δεν του αρέσουν τα φάρμακα, δεν του αρέσει ο τρόπος που ηγείται στο Υπουργείο Υγείας. Όχι! Έχει πιο σημαντικό λόγο ο κύριος Νατσιός.
3: Εγώ, Κατζάντα, δεν αναφέρω μόνο σε αυτό που εννοώ και τα λοιπά. Είναι αυτή, όπως είπα πριν, το μπάζωμα της ταυτότητας του λαού μας. Είναι αυτό το, είδαμε τα μπότοξ του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη να καμαρώνει και να λέει ότι θα αγοράσουμε κρέμες, που δεν είναι ανανέωση, είναι πάλι μπεδισμός. Όταν το διαφημίζεις, το δικαίωμα να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, είναι παλιμπεδισμός που είναι αρνητική, έχει αρνητική.
4: Παλιμπεδίζει, θεωρείται ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Όταν διαφημίζεις, συγγνώμη κυρία Γκάτσου, ένας άνθρωπος που είναι σε αυτές τις ηλικίες δεν βγαίνει να πει ότι έχω βάλει τρίχες ή έχω βάλει κρέμες και δεν τα ξέρω κιόλας και να το διαφημίζει και να αισθάνει. Αυτό λέγεται ναρκισισμός. Ξέρετε τι ήταν ο Νάρκισσος. Μεταμορφώθηκε σε φυτό γιατί έβλεπε τον εαυτό του στο νερό και έλεγε είμαι ο πιο όμορφος του κόσμου. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Εγώ ήθελα να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης, αφού τον αναφέρατε πριν, πόσα λεφτά ξόδεψε.
2: Πόσα λεφτά ξόδεψε για τον μπότοξ. Και να σου πω κάτι κύριε Νατσιέ. Όλοι δεν θέλουμε να ξαναγίνουμε πιτσιρίκι.
5: Να ξαναγινόμαστε πάλι πιτσιρίκι.
2: Και αν αυτό γίνεται με ένα μπότοξ, να πάρουμε όλοι μπότοξ. Να ξαναθυμηθούμε τότε που παίζαμε στα καμάν.

0: Γεωργιάδης γενικότερα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το κόμμα του, δεν μπορούμε να πούμε ότι ενθουσιάστηκε ακούγοντας αυτές τις ιστορίες με τους μπάφους. Έχουμε μαζί μας την κυρία Σδούκου. Η κυρία Σδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι. Της τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται με τον μπάφο του Άδωνη. Προσπαθεί η κοπέλα να πει και το μεν, αλλά κυρίως λέει το δε.
1: Θέλετε λοιπόν να σχολιάσουμε τον μπάφο αυτή τη στιγμή?
2: Ναι, γιατί?
1: Το είπε.
2: Ναι.
1: Και
2: γιατί
1: την
2: τι σας κάνει εντύπωση? Την...
1: Όχι, συμφωνώ. Ωραία, συμφωνώ. Συμφωνώ. Mm-hmm. Ακούγεται κάπως.
2: Δεν ακούγεται κάπως.
1: Α, ακούγεται κάπως, συμφωνώ.
3: Άμα σας πω εγώ τώρα, δηλαδή, κυρία Σδούκου, που δεν έχετε, που δεν θέλετε να σχολιάσετε, έχετε πιει κανένα μπάφο, τι θα πείτε?
1: Συμφωνώ. Κοιτάξτε, όλοι μας, κύριε Κούντρα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που μιλάμε και πώς διατυπώνουμε τις απόψεις μας.
2: Ναι.
1: Αλλά όταν την ίδια στιγμή που το λες, την ίδια στιγμή λες, προφανώς και δεν το εννοώ και κάνω πλάκα.
0: Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Με τη βοήθεια της μουσικής και της λαϊκισμού σας. Θα συνδυάσουμε το θέμα πιτσιρίκι, που θέλουμε να ξαναγίνουμε, όπως είπε και ο Κινώσης, με τον μπάφο. Τα πιτσιρίκια είχαν σχέση με τέτοια πράγματα.

0: κόλλητσμα.
1: Ήταν πιο διαδεδομένη η χρήση τέτοιων πραγμάτων, τέτοιων ουσιών, γιατί πολλοί λέγανε ότι έχει θεραπευτικό σκοπό και καταφέρει να σου περάσει, ας πούμε, πονοκέφαλος. Τώρα υπάρχουν εναλλακτικές πρακτικές, υπάρχει κβαντική ιατρική και γνωστή κβαντική ιατρός είναι... Είναι η αγαπημένη μας, μέχρι προλίγο πάρα πολύ αγαπημένη.
0: Κάνει το κοροϊδό.
1: Η αγαπημένη μας η Μαρία Καριστιανού, η οποία λέει κάποια πράγματα σχετικά με τη κβαντική. Τα πέρασε η Μαρία, αφού δεν ισχύουν, γιατί τα λες? Και δεν ισχύουν γιατί αυτά που είπες ερευνήθηκαν σχετικώς από τα ελληνικά ΟΑΞΙΣ και να τα αποτελέσματα.
2: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων.
3: Είναι κβαντική ιατρική τα λέιζερ και ο τομογράφος? Η επιστήμη λέει όχι. Τότε τι είναι η κβαντική ιατρική, στην οποία μάλιστα έχει εξειδικευτεί η κυρία Καριστιανού?
4: Υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός ο όρος?
5: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Μπορεί να ακούγεται πιασάρικο να το πούμε έτσι, αλλά δεν υπάρχει κβαντική ιατρική.
3: Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού επιμένει ότι υπάρχει. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι το Harvard και το MIT προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα κβαντικής ιατρικής.
2: Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα της κβαντικής ιατρικής, υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard.
3: Ανατρέξαμε στις σχετικές σελίδες των δύο πανεπιστημίων και πραγματοποιήσαμε στοχευμένη έρευνα στα μαθήματα που προσφέρουν. Δεν εντοπίσαμε κανένα μάθημα διαδικτυακό ή μη για την κβαντική ιατρική.
1: Καταλάβατε? Τίποτα. Ψέματα που... Γιατί τώρα, γιατί, ρε Μαρία.
6: Ο Μαρία των φτωχών, το χιτώνα του γερό Ιωσήφ ψηλά στην Ναζαρέτ. Όταν πήγαινε στην Βίτλεμ, ο Μαρία...
1: Για είναι η αναβίση, μικρή, σε τραγούδια που δεν τα είπε προχθές. Τι είναι, Μαρία?
6: Ο Μαρία,
1: αναρωτιέται και
6: πως μια μέρα
1: εμείς, αναρωτιόμαστε και εμείς.

0: Και λέω να μείνουμε σε θέματα πίστης. Υπάρχει στο Instagram ένα παλικαράκι το οποίο, μπράβο του, είναι υπέρ της θρησκείας, πιστεύει, είναι φανερό ότι πιστεύει και θεωρεί ότι αν πας να βρεις ένα ζευγάρι, ο Θεός θα σου το στείλει. Μερικές φορές μπορεί να κάνεις λάθος, γιατί ο Θεός έχει επιλέξει για άλλα πράγματα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τη θρησκεία μας, ο Θεός σου αφήνει το αυτόβουλο. Αλλά εκείνος πιστεύει ότι όλα τα κανονίζει ο Θεός, ακόμα και ποιον θα βρεις να είναι δίπλα σε όλη τη ζωή. Και ποιες είναι οι παγίδες που μπορούν να σου στηθούν, τις εξηγεί και λες γιατί τα κάνει όλα αυτά. Ένα παλικαράκι, έτσι. Στο δεύτερο μέρος αυτού που θα ακολουθήσει, καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει.
1: Τρία σημάδια που δείχνουν ότι ο σύντροφός σου μάλλον δεν είναι από το Θεό. Το τρίτο είναι και το πιο σημαντικό. Πρώτον, λέει ότι πιστεύει, λέει ότι είναι χριστιανός, αλλά δεν ακολουθεί πραγματικά τη διδασκαλία που έχει αφήσει πίσω ο Χριστός και κάνει του κεφαλιού του. Δεύτερον, δεν σε σέβεται και στα social media ανεβάζει ή προκλητικές φωτογραφίες και βίντεο ή απαντάει σε όλα τα μηνύματα, απαντάει σε όλα τα σχόλια με περίεργο τρόπο για να παίρνει προσοχή από άλλους. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, σε απομακρύνει από το Θεό, σε απομακρύνει από την αγκαλιά του Χριστού, αντί να σε φέρνει πιο κοντά σε αυτόν.
2: Όπως πολλοί ξέρετε, μέσα στα φουτεράκια που στέλνω ή στις μπλούζες ή οτιδήποτε παραγγείλετε, βάζω και από μια εικόνα, είτε της Παναγίας, είτε του Χριστού. Αλλά αποφασίσαμε να βάλουμε και τις εικόνες αυτές που έχουμε και στο site μας, μάλλον και στη φθηνότερη τιμή που έχω δει γενικότερα σε μαγαζιά να υπάρχουν. Και ο λόγος είναι επειδή μερικοί μπορεί απλά να θέλουν να πάρουν μια εικόνα. Μπορεί να μην θέλουν να αγοράσουν κάποιο ρούχο για να τους έρθει μαζί η εικόνα δώρο, μπορεί να θέλουν να πάρουν μια σκέτη εικόνα. Και επειδή σε πολλά μαγαζιά δυστυχώς οι εικόνες είναι πανάκριβες και όντως πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να πάνε να αγοράσουν, τις βάλαμε και εμείς στο site μας αυτές τις δύο. Πραγματικά παίζει και στην καλύτερη τιμή σε περίπτωση που κάποιος απλά θέλει να πάρει μια εικόνα και δεν θέλει να πάρει κάτι άλλο για να του έρθει εικόνα μαζί.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, πουλάει, εμπορεύεται φουτεράκια που έχουν πάνω σηματοδότη σχετική και εικόνες φτηνές που πλέον διατίθενται και αυτόνομα. Ας κάνουμε την προσευχή μας μαζί με τον Αντρέα Μητσελεντάνο. Για να φύγουν οι νύχτες από την καρδιά μας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι τηλεφωνικό κέντρο. oner@alfaradio.gr είναι email. 6947-989-989 είναι ο αριθμός του Viber. Είσαι περιβόλη μας, λέει η Όλγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε κάθε περιβόλη τι υπάρχουνε? Υπάρχουν και τσουκνίδες. Βέβαια. Λέγοντας τσουκνίδα, το μυαλό μας πηγαίνει στην κυρία Καούρη. Η κυρία Καούρη είναι στο πάνελ του Γιώργου, του Γιάγκα. Θα πρέπει να σέβεται, θα πρέπει να σέβεται. Παρόλα αυτά το τζιγκλάει. Είναι σαν την τσουκνίδα που σου έλεγα. Και ο Γιάγκας, πάντα με ψυχραιμία, αντιδρά όπως έχουμε μάθει.
3: Μισό λεπτό, αυτό είναι λάθος.
4: Δεν είμαι καθόλου
3: λάθος. Όχι, όχι, μισό λεπτό.
4: Αυτό
3: μισό λεπτό.
4: Αυτό
3: όχι,
4: είπε,
3: αναφέρθηκε στην αρχή όσον αφορά τον ίδιο, το ότι τον χαρακτήρισε ηλίθιο. Σε αυτό έχει κάθε δικαίωμα.
4: Σα συγγνώμη.
3: Ναι, αλλά σε αυτό το
4: παιδί. Άκουσε με.
3: Και μετέπειτα, επειδή είπε κάτι πριν μισό λεπτάκι, αναδιατύπωσε ο Στάθη Κίζα και είπε ότι δεν αναφερόταν στο Σταύρο Φλόρο.
4: Αναφερόταν στου άλλου παίκτε. Δεν είσαι απέναντι να διαστρεβλώνει την αλήθεια. Τώρα που ήρθε εδώ. Θα λες την άποψή σου όπως θέλεις, αλλά με βάση την αλήθεια.
3: Χαρακτήρισα λοιπόν όπως είπες.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Α, τι είπε? Θέλω να μιλήσω, λέει, και λέει και εγώ. Α. Ξέρεις που βρέθηκες, κυρία μου, τι σου το είπε? Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Εδώ υπάρχουν άλλοι κανόνες. Σεβασμός πάνω απ' όλα.
5: Εχθές επροσβάλλες το φίλο μου.
2: Το λέω στην κυρία Καούρη, αυτό είναι γραμμένο με το αίμα της καρδιάς μου.

0: Είσαι το απόσπασμα, το προηγούμενο 14 δευτερόλεπτα. Το πήραν από την απέναντι εκπομπή. Από το χαμογέλα και πάλι. Το κρατήσαν καν τεταρτάκι. Λέγοντας ότι μας προκαλεί ο Λιάγκας και εμείς δεν θέλουμε να απαντήσουμε. Τι ωραία που περνάμε, ρε παιδιά.
1: Εγώ έχω να πω κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ ξεκάθαρο. Όταν ξεκίνησαμε να έρθουμε στο καθημερινό, μου είπατε ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τους απέναντι, γιατί είναι θέμα διοντολογίας. Το σεβάστηκα. Ακούω βέβαια από τους απέναντι να ασχολούνται μαζί μας.
2: Επειδή όντως εγώ θα συμφωνήσω με τον Παύλο, δεν έχει πλάκα, δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αυτό που υπόθηκε. Θα τον καλέσω να φέρει αποδείξεις που αφορούν αυτή την εκπομπή και τη διαστρέβλωση της αλήθειας, γιατί αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν έχουμε κάνει. Και μάλιστα θα παραδεχτώ ότι δεν είμαστε και τόσο καλοί πολιτές. Δεν είμαστε. Εδώ δηλαδή, αν έχουμε ένα θέμα που είναι όντως αποκλειστικό, θα το πούμε. Αν έχουμε ένα θέμα που όντως είναι κάτι σημαντικό που έχουμε, θα το πούμε. Δεν θα πάρουμε όμως το τίποτα να το κάνουμε κάτι. Δηλαδή, δεν είμαστε καθόλου καλοί σε αυτό. Είμαστε αυτό που βλέπετε, αυτό είναι. Εγώ δεν θέλω να σταθώ άλλο στον Γιώργο καθόλου, γιατί αυτό που σου είπα το πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αν και αισθάνομαι ότι του λείπει. Γι' αυτό το έκανε, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά το κάνουμε. Γιατί το κάνει ο άλλος, παρόλο που έχω αποφασίσει ότι δεν θα κάνουμε ότι ο άλλος. Γεια σου ρε εσύ. Όταν θέλει μια γυναίκα έτσι τα φέρνει από εδώ, τα φέρνει από εκεί, βγαίνει από πάνω.

0: ωραία φωνή και μας υποχρεώνει να μείνουμε στα θέματα τέχνης και πολιτισμού. Να φύγουμε λίγο από το στρατευμένο τραγούδι και να πάμε στη στρατευμένη θεατρική κίνηση, την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Εμίλιος Χιλάκης, όπως όλοι ξέρουμε. Πολύ καλός ηθοποιός, πάρα πολύ ωραία φωνή. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Κάτσε εδώ. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Και εντάξει, και έχει μείνει στην ιστορία τουλάχιστον για φέτος αυτό που είπε, γιατί του θυμίζει ο Τσίπρας, που ηγείται ενός κόμματος, πάντα ξεχνώ το όνομά του, ο Τσίπρας του θυμίζει την Τζοκόντα. Και εξηγεί ο άνθρωπος τη σχέση του Τσίπρα και άλλων πολιτικών με την τέχνη και κυρίως τη ζωγραφική.
1: Έγινε ένα θέμα γιατί ανέφερα ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια διεισδυτικότητα στους ανθρώπους που τον ακούνε, που είναι σαν την Τζοκόντα, λέω. Όπου και να κοιτάξει την Τζοκόντα, σε κοιτάει. Χρησιμοποιήθηκε αυτό λοιπόν, καταλαβαίνεις, ως κάτι αρνητικό για αυτό που είπα εγώ για τον Αλέξη. Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Αν έλεγα ότι ο Μητσοτάκης είναι η Γκουέρνικα, θα είχαμε δύο θέματα. Θα ψάχαμε να βρούμε ποια είναι η Γκουέρνικα, δεν την ξέρουν. Ψάχαμε να βρούμε για ποιο λόγο η Γκουέρνικα και όλο αυτό το πλήθος του κακού που φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα, ενώ φτιάχτηκε για καλό σκόπο από τον Πικάσο, ξαφνικά το λέω εγώ για τον Μητσοτάκη. Και θα γινόταν λοιπόν ένα θέμα που θα κρυβόταν, γιατί δεν θα πρέπει να ακουστεί για τον Μητσοτάκη τον λέω Γκουέρνικα. Είναι όμως πιο εύκολο να πεις για έναν άντρα κάποιος χρησιμοποιεί σε θηλυκό τίτλο. Ωραίο, να το χτυπήσουμε περισσότερο. Δεν αντιλαμβάνονται καν όμως ότι βαθιά μέσα αυτή η ατάκα είχε να κάνει με μια συναισθηματική ευφυΐα εκδήλωση θαυμασμού.
0: Να πω τώρα στον Εμίλιο, ο οποίος είπαμε ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός και έχει πολύ ωραία φωνή, ότι εσύ που ξέρεις την Γκουέρνικα ονομάζεται Γκερνίκα.
2: Τα γόρι μου.
0: Αλλά έχω και εγώ συναισθηματική ευαισθησία και την εκφράζω.
2: Και πόζες όταν παίρνει αντραγώ.
0: Έψαξα να βρω ένα τραγουδάκι για το Χιλάκι. Το μόνο που βρήκα είναι

0: άνθρωποι δεν είναι καλύτερο να σφυρίζουν παρά να μιλάνε ή να τραγουδάνε? Γενικό είναι αυτό, έτσι.
1: Το βλέμμα του, το γέλιο του Ρωσόλη, μπροστά του δεν αξίζουν ούτε δίλεπτο. Δεν πιάνουν χαρτοσιά οι άντρες όλοι.
0: Ποιος να πιάσει χαρτοσιά μπροστά στο Βελόπουλο? Είναι πολιτικός ηγέτης. Ο επόμενος κυβερνήτης, το λέει και ο ίδιος και κάτι ξέρει. Ο οποίος βγαίνει στην τηλεόραση και κάνει πολύ σημαντικές πολιτικές παρεμβάσεις που σίγουρα περνάνε στην ιστορία. Δεν θα αναφερθώ, μη φοβάστε. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό με το Χριστό και τις επιστολές, όχι. Ούτε για το φάρμακο της φαλάκρας. Ο άνθρωπος έχει κι άλλο ρεπερτόριο. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμο το κοινό να το εκτιμήσει και να το χρησιμοποιήσει όπως πρέπει όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Μαζί μας είναι. Υπάρχει μια σχετική συγκίνηση, έτσι. Ο Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Και παραλαμβάνεται 5 βιβλία, ένα DVD και 3 κεραλιφές από το Άγιον Όρος. Και παραλαμβάνω ειδικά με τις αιμορροϊδές, γιατί ξέρω ότι μερικοί έχουν αιμορροϊδές εδώ. Λέω εγώ. Δυσκολεύονται. Δεν θα το πω τώρα, στο πάμε παρακάτω, θα παρεξηγήσουν ορισμένοι. Αιμορροϊδές δεν συναντώνται σε όσα εισέρχονται. Σε όσους εισέρχεται. Σε όσους εισέρχεται. Λοιπόν, λέω. Δεν το λέω, επιστήμη το λέει, παιδιά, μην τα μπερδεύετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν πρέπει να το ψηφίσουμε. Τόσο κομψό άνθρωπο, τόσο πολιτικό. Έναν ηγέτη δεν τον έχουμε ανάγκη. Και βγαίνουν διάφοροι και τον κράζουν και εμείς τους απαντάμε. Κράζεις Βελόπουλο, ρε!
4: Είναι ελληνική λύση. Μα ποιον εσύ στηρίζεις? Δεν έχεις απαντήσει.
0: Δεν έχει μόρις κοντά, είναι κανονικά το Βελόπουλο.

0: Βελόπουλο.
1: Όχι ρε παιδιά, να κράζεις και το Βελόπουλο. Άγνωστε ποιητέ, ποιητή, σε κράζουν.
0: Δεν έχεις απαντήσει.
1: Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Η μόνη απάντηση είναι που είναι το καλύτερο δελτίο. Θα σου πω εγώ. Το ξέρω. Εδώ στον Αλφα Radio 989. Άννα Μαρία Βοκοσταντίνου. Έρχεται. Ανοίγει την πόρτα. Μπαίνει. Γεμάτη χαρτιά. Στα χέρια της κρατάει όλη την επικαιρότητα. Και τι έρχεται μετά. Έρχεται η ανάλυση της επικαιρότητας, ειδήσεις που δεν έχετε ξανακούσει, με ένα τρόπο ερμηνείας που επίσης δεν υπάρχει περίπτωση να το βρείτε πουθενά αλλού. Είναι ο Δημήτρης Τάκης εδώ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Με τέτοια διάθεση, αγαπησιάρικοι, σας καλημερίζουμε. Έτσι, Alpha Radio 989, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Στο πλήθος ξανά, στους δρόμους που η πόλη σχολά.
0: Άκρος ερωτική και το πρωτοσέλιδο της Sport Day για την Εθνική Ελλάδος. Επομένως είμαστε σε αυτό το mood, έτσι. Φεύγει όπου να είναι ο Σεπτέμβριος. Λοιπόν, και από πού θα πείτε προέρχεται όλος αυτός ο ερωτισμός? Όχι, δεν είναι για τους σωστούς λόγους. Είναι γιατί περιμένουμε, βλέπουμε τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και έχουμε ο καθένας από εμάς έτσι αναλάβει τους ρόλους του. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά μέσα στη εβδομάδα. Αύριο πιθανότατα, κατά πάσα possibility, που λένε και οι νέοι, τέλος πάντων, θα έχουμε αυτές τις ανακοινώσεις για να δούμε με ποιον και τρόπο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, τα έχουμε πει αυτά, θα έχουμε κάποιες έτσι παρεμβάσεις, κυρίως στο πετρέλαιο της κίνησης, και σε κάνα διβδόματο θα δούμε και για το θέρμανσης, προς τα εκεί πηγαίνει η ιστορία. Υπάρχει ένα σχέδιο έτσι 4 παρεμβάσεων κατά κύριο λόγο για τα καύσιμα. Αυτό επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Τώρα σας λέμε τις πληροφορίες που υπάρχουν, έτσι. Θα δούμε και στην πράξη τι ακριβώς θα γίνει. Το δίζελ κίνησης, η αμόλυβδη, το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μάλλον οι ενισχύσεις θα επαναξιολογούνται έτσι ανά ένα διάστημα 2 εβδομάδων ή και μεγαλύτερο. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,20, το ντίζελ είναι στα 2,22. Στις 28 Φεβρουαρίου ήταν 1,75 και 1,57 οι τιμές, άρα έχουμε μια αύξηση 25% στη βενζίνη και 41% στο ντίζελ μέσα σε 7 μήνες από εκείνη την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αλλάξανε τα δεδομένα. Τότε, οι 4 παρεμβάσεις. Ο πρώτος είναι η παράταση της επιδόσης στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί εκεί υπάρχει μια ευθείας επιδότηση στην Αντλία. Ποιο θα είναι το ύψος αυτής της ενίσχυσης θα φανεί μεθαύριο, ενώ εξετάζεται ενδεχόμενο να αυξηθεί και σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή επιδότηση, άρα να πάει κατά τη παρακάτω από ό,τι καταλήγει να είναι η τιμή στο τέλος. Η δεύτερη είναι μια παρέμβαση που αφορά στα δηληστήρια, μια συμφωνία ώστε να συμβάλλουν και εκείνοι στη συγκράτηση του κόστους μέσω εκπτώσεων, τόσο στο ντίζελ όσο και στην αμόλυβδη. Να υπάρχει δηλαδή και από την πλευρά των δηληστήριων μια έκπτωση. Ο τρίτος αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί υπάρχει μια σκέψη για μια διπλή επιδότηση με τη συμμετοχή από τη μία του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει περίπου τα 30 λεπτά το λίτρο. Βέβαια, αυτό ακόμη σε σχέση με πέρσι και πάλι είναι μια υψηλή τιμή, αλλά θα δούμε πώς θα πάει ακριβώς. Και η τέταρτη παρέμβαση είναι να έχουμε μια επανεξέταση των επιδοτήσεων ανά 15 μέρες, ούτως ώστε να προσαρμόζεται στην πορεία των διεθνών τιμών, αλλά και το πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών. Διότι υπάρχει πολιτική διάσταση, για την οποία θα μιλήσουμε και στην διάρκεια της εκπομπής, και γίνεται χαμός με αυτήν. Η κοινωνική διάσταση, ότι δεν μπορεί η οικονομία η κοινωνία να σηκώσει αυτές τις τιμές, αυτό είναι το δεδομένο, και υπάρχει και η δημοσιονομική διάσταση, η οποία είναι κοντραρόλος στα υπόλοιπα δύο. Κοντραρόλος όχι μόνο γιατί υπάρχει αυτό το θέμα των επιπτώσεων των δημοσιονομικών, αλλά και για το γεγονός ότι φοβούνται στο οικονομικό επιτελείο και πιο πολύ ακόμα στο γενικό λογιστήριο, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα πώς είναι στην πράξη, το εξής, ότι όσο υπάρχει ανωδική τάση των τιμών, οι παρεμβάσεις αυτές σε ένα μεγάλο μέρος πηγαίνουν στον κουβά. Έτσι, ή θα πηγαίνουν στον κουβά, γιατί θα πηγαίνουν στον κουβά, γιατί δεν θα πάρει ο κόσμος φθηνότερο καύσιμο. Για πόσο? Αυτή είναι η ανησυχία που υπάρχει, όσο ανεβαίνει η τιμή, ότι θα τρώει και θα απορροφά την όποια επιδότηση, δηλαδή από τη μία το κράτος θα έχει την απώλεια εσόδων, από την άλλη η τιμή δεν θα πέφτει σε βαθμό ικανοποιητικό, γιατί θα ανεβαίνει η πρώτη ύλη. Με ποιο λόγο? Με το λόγο ότι δεν έχεις νέα καύσιμα να έρχονται. Είναι θέμα προσφοράς. Καύσιμου.
2: Και τι θα κάνουμε?
0: Τι θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε για ένα χρονικό διάστημα να πληρώνουμε, έτσι, να πληρώνουμε και εμείς και, και να χάνει το κράτος. Χωρίς όμως να είναι το αποτέλεσμα αυτό στην τσέπη του καταναλωτή καλό.
2: Αυτό είναι
0: ανησυχία που υπάρχει. Αύριο το πρωί πάει 1,80 η αμόλυβδη. Γεμίζουμε όλοι.
2: Ναι, εννοείται.
0: Να. Μέχρι πότε. Πετρέλαιο καινούριο έρχεται. Θα κάνει τιμή.
2: Θα δούμε, ρε φίλε.
0: Αυτό σου λέω, αυτό το θα δούνε, είναι το δικό μας κοινωνικό, ηθικό, η ανάγκη μας. Αυτό το θα δούμε, ναι. Αυτό το θα δούμε, αυτός που έχει το κλειδί του ταμείου, σου λέει, αυτό το θα δούμε. Μου στοιχίζει τόσο, χωρίς ο Τάσος και ο Δημήτρης, μετά από μια εβδομάδα να έχουν φθηνό καύσιμο.
2: Που το ξέρει. Έχει τη μετρική.
0: Βέβαια, προσπαθώ. Προφανώς το ξέρεις. Όταν έχεις την ανωδική τάση.
2: Που έχουν μειώσει ειδικούς φόρους και αυτά. Δηλαδή,
0: έχουν το κόστος, το ανάλογο, προφανώς. Μα και εμείς θα το έχουμε. Και η Ελλάδα θα το έχει. Είναι δεδομένο. Αλλά απλά σου λέει ότι αν κρατήσω αυτό το πράγμα. Μα γι' αυτό κάνει την καθυστέρηση. Εγώ σου λέω γιατί την κάνει. Όχι,
2: μα η οικονομία δεν πάει καλά, ρε φίλε.
0: Άλλο το οικονομία πάει καλά. Άλλο το λογιστικά, ταμιακά να αντέχεις,
2: δηλαδή,
0: να κλείσεις.
2: Η οικονομία πάει καλά με βάση την κατανάλωση.
0: Όχι,
2: και τις πράξεις που έχουμε το ΦΠΑ.
0: Πρόσεξε να δεις. Η οικονομία πάει καλά, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Μην το γενικεύεις έτσι. Εμείς μιλάμε για το συγκεκριμένο πράγμα τώρα. Το συγκεκριμένο πράγμα, ποια είναι η διάστασή του. Αυτοί οι φόροι που υπάρχουν στα καύσιμα, πρόσεξε τώρα. Όχι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που λέμε όλοι. Πάνω απ' όλα είναι το ΦΠΑ στα καύσιμα που φέρνει τα μεγάλα έσοδα.
2: Εννοείται.
0: Θα την κάνουμε 9 τη συζήτηση.
2: Εννοείται,
0: γιατί κανένα κόμμα. Σε αυτό δεν το λέει, γαργάρα.
2: Στην ακρίβεια πάνω το βαράνε. Το ΦΠΑ βαράνε.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα ποσό. Μπράβο. Πάνω στην, είναι ένα ποσό πάνω σε μια συγκεκριμένη ποσότητα.
2: Είναι 70.
0: Εννοείται ότι είναι υψηλό. Εννοείται ότι είναι υψηλό. Όσο όμως ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, εκείνο που έρχεται να πάρει το μεγαλύτερο μερτικό
2: είναι το
0: ΦΠΑ. Γιατί πάει στην υψηλότερη τιμή του πετρελαίου και παίρνει παραπάνω.
2: Θέλουμε λύσεις και αποφάσεις. Ναι.
0: Για το ΦΠΑ, εγώ ξαναλέω, μια παρατήρηση κάνω. Η οποία από παντού. Η ΦΠΑ μιλάμε για το αλεύρι και τα μακαρόνια.
2: Για
0: το ΦΠΑ θα κάψω. Δεν το έχω ακούσει.
2: Για το φόρο στο φόρο. Πολλοί το λένε. Για το φόρο στο φόρο.
0: Κόμμα,
2: το όχι ένα, κόμμα πολλά κόμμα.
0: Εγώ μπορώ να μην το έχω ακούσει εγώ. Τέλος πάντων, γιατί μετά δεσμεύεσαι να το πεις αυτό, θα το κάνεις κάποια στιγμή. Λοιπόν, επομένως δεν ξέρω πιο πολύ για τον ειδικό φόρο. Θα μειωθεί αυτό το πράγμα και θα έχεις μια επίστοση που θα έρθει στα οικονομικά. Και είναι ανάγκη να μειωθεί γιατί το έχει ανάγκη η κοινωνία. Απλά σου λέει κι ο άλλος, αυτό που σκέφτεται είναι το εξής, ότι εγώ θα το κάνω, θα το πάρω αυτό το κόστος. Όφελος θα έχει κοινωνία. Υπάρχει αυτή η ανησυχία. Γι' αυτό δεν είναι λόγος να μην γίνει. Αυτό είναι ο λόγος που κάποιος λέει ότι πρέπει να το βλέπω ανατακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι. Αυτό είναι το σκεπτικό.
2: Ας ξεκινήσουμε κάποια στιγμή όμως.
0: Θα ξεκινήσω. Γιατί... Αυτό σου λέω. Το κάποια στιγμή τι είναι. Γι' αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα.
2: Ναι.
0: Ότι ο λόγος που αργούν είναι αυτός.
2: Ναι.
0: Ο λόγος που αργούν είναι ότι όσο αυτό το πράγμα το κρατάς, έτσι, μειώνεις το διάστημα για το οποίο θα έχεις αυτή την απώλεια η οποία μπορεί να μην φτάσει στο τέλος.
2: Πού ξέρουνε, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πού ξέρουνε πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η κρίση.
0: Πρόσεξε να δεις κάτι. Αυτό που λες, το που το ξέρουν, φαίνεται.
2: Από τι.
0: Τι από τι, από την πορεία των τιμών, όλο αυτό το διάστημα. Δεν είσαι σε μια κανονική κατάσταση. Δεν είναι να μειώνει πέρσι τέτοια εποχή το ειδικό φόρο καταναλώσεις. Έχεις μια συνεχή ανώτητα των τιμών. Και το δεύτερο που ξέρεις είναι ότι τα συμβόλαια που αυτή τη στιγμή κλείνονται στην τιμή του πετρελαίου είναι αυτά που θα έρθουν μετά από ένα μήνα. Αυτό το ποια τάση θα έχεις, τι τιμή θα έχει το πετρέλαιο που θα παραλάβεις μετά από ένα μήνα, το ξέρεις τώρα. Αυτά που έχουμε τώρα, αυτές τις τιμές, δεν είναι στα 108 που είναι το δολάριο, το πετρέλαιο τώρα. Αυτά που είναι τώρα στα 108 δολάρια το βαρέλι θα έρθουν μετά από ένα μήνα εδώ. Χωρίς την επιδότηση στο ντίζελ θα ήταν 2,35 τώρα. Επομένως σε αυτή την τάση είναι δεδομένο ότι θα έχεις μια επίπτωση. Πρέπει να την έχεις. Εφόσον η κοινωνία δεν τον αντέχει, ναι, πρέπει κάποια στιγμή να το κάνεις. Να υπάρχει μια παρέμβαση, η οποία να φτάσει σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσει ο κόσμος να κινηθεί. Αυτό είναι το δεδομένο. Εμείς λέμε πώς ακριβώς είναι όλη η ιστορία πίσω από την κουρτίνα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά θα ανακοινωθούν σε επόμενες ημέρες. Επίσης, έχει μια σημασία γιατί μιλάμε για πρώτη φορά που κοιτάζουμε, αν είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να είναι μια ανάλογη επιδότηση στη βενζίνη με αυτή που έχουμε στο πετρέλαιο. Και όχι να έχουμε τα PAS. Τα οποία PAS εκ των πραγμάτων και ένα μικρό ποσό είναι. Και άδικα είναι όσον αφορά στην κατανάλωση, γιατί μπορεί ένας άνθρωπος, δηλαδή μπορεί να το πάρω εγώ το PAS που να έχω μικρή κατανάλωση και ο Τάσος να μην το πάρει που να έρχεται από την άλλη άκρη της Αθήνας και να έχει μια επιβάρυνση 60-70 ευρώ το μήνα στη βενζίνη. Επομένως, οποιαδήποτε παρέμβαση πάνω στην αντλία, επειδή μιλάμε για κάτι το οποίο το καταναλώνουμε, είναι και η πιο αναλογική. Έτσι. 2,30 θα ήταν σήμερα η αμόλυβη, 2,37 θα ήταν το ντίζελ. Στο ντίζελ υπάρχει μια επιδότηση. Έτσι. Τώρα, αυτό είναι το βασικό θέμα. Και το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και με αυτές τις παρεμβάσεις, για παράδειγμα στο πετρέλαιο θέρμανσης, έχεις ένα εύρος τιμής το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή εδώ θυμόμαστε και το Μάρτιο που είχαν τελειώσει τα αποθέματα πετρελαίου σε πάρα πολλά νοικοκυριά, που είχε πάει η τιμή του στο 1,75, έτσι, μετά το ξέσπασμα του πολέμου, τέλη Φλεβάρη ήταν ο πόλεμος, τέλη Μάρτι η τιμή ήταν στο 1,75 και ακόμα είχε κρύο και πολλά νοικοκυριά δεν βάλανε πετρέλαιο θέρμανσης, δεν είχανε να βάλουν. Αυτή είναι η ιστορία. Και όλος ο χειμώνας είναι το θέμα πώς θα βγει. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία με αυτές τις τιμές. Έτσι, και όλες τις δευτερεύουσες επιπτώσεις. Αυτό είναι το ένα βασικό θέμα που έχουμε. Θα το δούμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, πώς ακριβώς θα πάει αυτό το πράγμα. Και σίγουρα αύριο με τις ανακοινώσεις θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, ώστε να ξέρουμε πού βαδίζουμε και με ποιο τρόπο. Έτσι, με αυτές τις τιμές, οι οποίες είναι πραγματικά σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα από την οικονομία, τα νοικοκυριά, αλλά και τις επιχειρήσεις. Γιατί όλο αυτό φέρνει και ανατιμήσεις σε όλο τον κύκλο της παραγωγής. Τώρα, επίσης, έχουμε άλλα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Συνεχίζουμε να βλέπουμε πώς πηγαίνει αυτή η ιστορία και τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί με αρκετά ρεπορτάζ, αλλά και ανθρώπους ειδικούς που μιλάνε και για το θέμα του φυσικού αερίου. Περιμένουμε από εκεί να δούμε και ποια θα είναι τα συμπεράσματα από τους πραγματογνώμονες, αλλά και η έλεγχη στατικότητας των κτηρίων στη συγκεκριμένη περιοχή όπου πρέπει να γίνει από τους ειδικούς για να δει αν οι άνθρωποι εκεί στα σπίτια δίπλα μπορούν να συνεχίζουν να παραμένουν εκεί μετά από αυτό το μεγάλο κακό που συνέβη. Στη Νέα Ιωνία οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σύνοδο Κασταμονής, που ξεκίνησε από καφετέρια στο Ισόγειο και επεκτάθηκε πάνω στα διαμερίσματα με συνέπεια την καταστροφή την ολοσχερή του κτηρίου. Στην έρευνα δεν είναι μόνο η πυροσβεστική αλλά και η αστυνομία, έτσι, το τμήμα εκβιαστών. Θυμίσουμε ότι στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμού το 23, έτσι, όταν είχε χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του. Στην Καλαμάτα ένας 38χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οικογενειακή βία, είχε πυροβολήσει δύο φορές την 25χρονη πρώην σύντροφό του εκεί. Αρκετές είναι δυστυχώς και ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Τάσος Τασκαλδυρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, Ντίνα Μόσχου, Δημήτρης Γκόλιας στα μικρόφωνα έως τις 8. Αρκετά άλλα θεματάκια, έτσι βλέπουν λίγο το φως της δημοσιότητας. Είχαμε και αυτή την ιστορία με τον υπηαγωγείο στα Άνω Λιώσια, όπου φαίνεται εκεί πέρα ότι μια εκπαιδευτικός ξέφυγε και μίλησε έτσι λίγο στα παιδάκια αυτής της ηλικίας με έναν τρόπο που δεν είναι αυτός που πρέπει. Βγήκε προς τα έξω τώρα αυτή η πληροφορία, δεν ξέρουμε πώς και τι, για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η συμπεριφορά, αλλά το να έτσι μιλάς σε παιδάκια αυτής της ηλικίας με αυτόν τον τρόπο είναι νομίζω κάτι άσχημο και πάνω απ' όλα αρκετά έτσι, αντιπαιδαγωγικό και και αντιαισθητικό πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα τι έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι δεν είναι μια συμπεριφορά η οποία χαρακτηρίζει τους εκπαιδευτικούς σε καμία περίπτωση. Έτσι, είναι από τις εξαιρέσεις που ψάχνεις να βρεις τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί σε αυτό το θέμα. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη είχαμε άλλη μια είδηση, η οποία έτσι, δεν είναι από αυτές που ακούμε συχνά, αλλά δεν μας κάνει εντύπωση σε αυτό το περιβάλλον που έχουμε μπει το τελευταίο διάστημα, καθώς διεκόπη λειτουργία και ανακλήθηκε η άδεια μιας κλινικής από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, γιατί έγινε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα. Η λειτουργία φαίνεται να μην ήταν νόμιμη. Η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς, ενώ δεν είχε συνάψει και συμβάσεις με τους υπόλοιπους γιατρούς της κλινικής, δεν είχε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και αναμένεται να σφραγιστεί. Τώρα εδώ μιλάμε και για ογκοθεραπείες, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως αντιλαμβάνεστε. Στην Ισπανία, και αναφέρουμε αυτή την είδηση γιατί είχε γίνει έτσι και γίνεται ένας μεγάλος χαμός εκεί, έχει και μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό θέμα. Φαίνεται πως μας αυτή την ιστορία της 87χρονης, η οποία είχε φύγει από το σπίτι της γιατί της κάναν έξωση, έτσι, όταν της ζήτησαν 5 φορές πάνω το ενίκιο που είχε, πλήρωνε 500 ευρώ ενίκιο και της ζήτησαν 2.600. Λοιπόν, η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, έτσι, αυτό το γεγονός είχε προκαλέσει μαζικές κινητοποιήσεις σε πολλές περιοχές της Ισπανίας και τελικά ανακοινώθηκε από τον δικηγόρο της ότι υπήρξε μια συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου του, η οποία εφόσον οριστικοποιηθεί θα ανοίξει ο δρόμος προκειμένου να επιστρέψει η ηλικιωμένη γυναίκα 87 ετών, έτσι, στην κατοικία της. Βέβαια, αυτό δεν λύνει το γενικότερο πρόβλημα στη χώρα, όπου όπως σας είπαμε έγιναν χιλιάδες διαδηλώσεις προηγούμενες ημέρες από το βράδυ του Σαββάτου και στο κέντρο της Μαδρίτης έστειλαν οι διαδηλωτές καταβλισμό σε ένδειξη παράστασης με την 87χρονη, αλλά κυρίως για την αντιμετώπιση της κρίσης της στέγης που αντιμετωπίζει η χώρα, και στην Ισπανία έχουν αυτό το πρόβλημα πάρα πολύ έντονο και ειδικά επίσης και εκεί τα νέα παιδιά, έτσι, μια κρίση που απασχολεί όλη τη χώρα, ενώ στην Ιταλία γίνεται ο χαμός ο ίδιος με τον νόμο που έχει περάσει η Μελόνη, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, εκεί όπου υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί για τους μετανάστες και όρια μέσα στις τάξεις για τα πόσα παιδιά μεταναστών μπορεί να είναι. Έτσι, μια κίνηση πάρα πολύ καινοφανής για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, η οποία προφανώς με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει και μια ηγετική, αν θέλετε, πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό, πολύ κοντά σε μια έτσι αρκετά ακροδεξιά δεξιά ατζέντα. Έτσι. Είναι όμως μια κίνηση που φαίνεται στη γειτονική χώρα να έχει αρκετούς υποστηρικτές, αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετούς που υιοθετούν αυτή την προσέγγιση. Επομένως είναι κάτι το οποίο και αυτό θα προσπαθήσουμε έτσι να δούμε. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησμένες, τις σκέψεις σας εδώ προκειμένου να διατυπώστε και εσείς τις παρατηρήσεις όσα κουβεντιάζουμε. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε την απάντηση στο κουιζάκι που θα σας βάλουμε, είναι η λέξη εξάμβλωμα. Τι σημαίνει η λέξη εξάμβλωμα? 6947-989-989 μέσω Viber τα μηνύματά σας και mail on air papaki alfaradio989.gr. Έχουμε μια υποτροφία μεγάλη, το διακρότημα για τα φροντιστήρια συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, φροντιστήρια διακρότημα. Για να συμμετέσχετε στην κλήρωση μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα 989 κενό, τη λέξη διακρότημα, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301 με χρέωση 34 cents. Υποτροφία 1.000 ευρώ. Μία υποτροφία, κλήρωση την Παρασκευή από τα φροντιστήρια διακρότημα. Μήνυμα μπορείτε να στείλετε, γράφετε 989 κενό, τη λέξη διακρότημα, το ονοματεπώνυμό σας στα ελληνικά και αποστολή στο 54301. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού αμέσως με τον Γιώργο Τζατραφίλια και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα θέματα.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Σήμερα έχουμε πάρα πολύ μουσική στην εκπομπή, ειδικά σε αυτή την ενότητα, γιατί έχουμε αφορμές, όχι για κανέναν λόγο, και στη δεύτερη ενότητα θα έχουμε, αλλά στην πρώτη έχουμε ειδικές αφορμές, το οποίο θα το καταλάβετε σε πάρα πολύ λίγα λεπτάκια. Γι' αυτό και σας το λέμε. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή, η οποία μας στέλνει ένα υπέροχο μήνυμα από αυτό το μοναδικό μέρος στον πλανήτη που λέγεται Σαντορίνη, και βλέπω μια υπέροχη φωτογραφία με την καλντέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ποθητή, για το μήνυμα. Είναι πάρα πολύ έτσι μεγάλη η χαρά που παίρνουμε όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες πρωί-πρωί. Ο φίλος μας ο Θεμιστοκλής, καλημέρα, να είσαι καλά, Θεμιστοκλή. Και νομίζω ο Νάσος είναι ο άλλος κύριος που μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, Δημήτρη και Τάσο. Ένα μαύρο σύννεφο πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε και εμείς έτσι λίγο αυτά τα θεματάκια να τα συζητάμε περισσότερη λεπτομέρεια και να βλέπουμε τι γίνεται και πώς πηγαίνουν τα πράγματα, που δεν είναι και πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει και πώς και αν θα τα καταφέρουμε να τη βγάλουμε με όλη αυτή την ιστορία είναι κάτι που θα φανεί στην πράξη. Θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Να σας πούμε μόνο ότι στην υπόθεση του Γιώργου Μαζενάκη παρετούνται από την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού οι συνήγοροι του 58χρονου σύζυγου της. Οι δύο δικηγόροι κάνουν λόγο για ένα δικονομικά αναγκαίο περιορισμό της εκπροσώπησης λόγω της διαφορετικής έτσι πραγματολογικής βάσης, όπως λένε, της υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων. Διακρίνουν δηλαδή ότι τα δεδομένα για τη μία περίπτωση, για την γιατρό, αλλά και για τον σύζυγό της, είναι πολύ διαφορετικά. Έτσι. Τώρα, το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο, με αυτή την πυρκαγιά που είχαμε στη Νέα Ιωνία, εδώ πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει ένα 10χρονο κοριτσάκι το οποίο πήγε στο παίδον από αυτή την υπόθεση. Έτσι. Ένα κοριτσάκι 10 ετών μόλις, το οποίο το παιδάκι εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού από την φωτιά στην πολυκατοικία. Μέχρι τώρα, ευτυχώς, οι πληροφορίες από το ιατρικό ρεπορτάζ λένε ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία. Έμενε με την οικογένειά του στον τρίτο όροφο. Έτσι. Όπως αντιλαμβάνεστε, σας είπαμε και νωρίτερα ότι η πυροσβεστική και η αστυνομία μαζί ερευνούν το περιστατικό, καθώς υπάρχει μια πιθανότητα την οποία εξετάζουν να μην ήταν ατύχημα το συγκεκριμένο. Έτσι, η φωτιά φαίνεται να υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι μπορεί να προκλήθηκε και από εμπρισμό. Κάτι και αναφέρουν ότι λίγο πριν από την πυρκαγιά ακούστηκαν διαδοχικές δυνατές εκρήξεις. Έτσι, κάποιοι λένε ότι έγιναν ακόμη και 4 εκρήξεις. Εντοπίστηκε έφλεκτο υγρό σε διάφορα σημεία στο εσωτερικό της κατεστραμμένης καφετέριας και οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα της υπόθεσης με αυτό που σας είπαμε νωρίτερα να είναι έτσι μια πάρα πολύ σημαντική διάσταση, το παρελθόν της συγκεκριμένης καφετέριας, όπου το Φεβρουάριο του 2023 είχε γίνει και αυτός ο φόνος μετά την αιματηρή συμπλοκή 7 ανδρών. Έτσι, ένας θαμώνας τότε είχε χάσει τη ζωή του και 2 μέρες πριν γίνει αυτό, άγνωστοι είχαν ληστέψει και μαχαιρώσει τον 16χρονο γιο του τότε ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Υπάρχει λοιπόν παρελθόν στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, υπάρχει μια φωτιά και από την οποία καταστράφηκε μια πολυκατοικία, τα σπίτια τόσων ανθρώπων, και βέβαια ένα κοριτσάκι πήγε στο παίδον. Ευτυχώς, λένε οι γιατροί, δεν εμπνέει η ανησυχία η υγεία της. Χρόνια πολλά στον Κυριακό και στην Πετρωνία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά, να τους θυμηθείτε και βέβαια σε όλες και σε όλους όσοι έχουν σήμερα γενέθλια, 29 Σεπτεμβρίου ημέρα. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Στα 1825 εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ολλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται τον Γκάνινγκ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, ο οποίος τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό της πύλης με τους Έλληνες, όχι όμως για απόλυτη ανεξαρτησία των Ελλήνων. Στα 1829 ιδρύεται η Scotland Yard, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, με τα καπέλα και τα άλογα. 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι επιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ στο Κίεβο με διαταγή του Χίτλερ. Ο σπουδαίος συνθέτης ο Σωστακόβιτς θα αφιερώσει το πρώτο μέρος μιας συμφωνίας του για αυτή την σφαγή. Μιλάμε τώρα για μια πραγματική εκτέλεση, έτσι. Ένα φαράγγι αυτό είναι βόρεια του Κιέβου, εκεί όπου έγινε τόπος εκτέλεσης για χιλιάδες Εβραίους, Τσιγκάνους, αντιστασιακούς και εχμαλώτους κατά τη διάρκεια της ναζιστικής εισβολής στην Σοβιετική Ένωση. Έτσι, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, μιλάμε για εκτέλεση 30.000 ανθρώπων, έτσι, ασύλληπτο. 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού είχαν διαταχθεί νωρίτερα να σκάψουν από μόνοι τους τον τάφο τους. Έτσι. Στα 1964 κυκλοφόρησε η Μαφάλντα, το κόμικ από τον αργεντινό καρτουνίστα Κίνο. Είναι αυτό το κοριτσάκι με το μαλλί το αφάνα, την κορδελίτσα την κόκκινη και το φορεματάκι που είναι σαν πασχαλίτσα. Πάρα πολύ συμπαθές κόμικ. Το 1995 ο τότε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρλος Παπούλιας δηλώνει ότι ουδέποτε παρατήθηκε η Ελλάδα από τις απαιτήσεις εναντί της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, τώρα προσέξτε να δείτε, πριν πάμε στο καλλιτεχνικό σκέλος αυτής της ενότητας, να σας πούμε ότι τέτοια μέρα έφυγε από την ζωή ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικός συγγραφέας, έτσι, συντάκτης του Κατηγορό και με την υπόθεση Ντρέιφους. Το 2013 ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο γερμανός μηχανικός εφευρέτης της μηχανικής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του, και το 1927 ο Βίλεμ Άιτχόφεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Τώρα, να δείτε, 29 Σεπτεμβρίου σήμερα, πόσοι σπουδαίοι δημιουργοί έχουν γενέθλια και τους έχουμε και με μεγάλη χαρά να μας χαρίζουν ακόμη τα τραγούδια τους. Έτσι, πρώτα απ' όλα, και νομίζω λόγω αρχαιότητας, έτσι, ο αγαπημένος και κορυφαίος Γιώργος Νταλάρας. 1949 έχει γενέθλια σήμερα, αϊθαλής πραγματικά, και να είναι πάντα έτσι. Έτυχε όσες φορές και πρόσφατα να το δείτε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καταπληκτικός. 1957 Σοκράτης Μάλαμας, και εκείνος γενέθλια σήμερα. Και 1973 Φίβος Δελιβοριάς. Λοιπόν, και οι τρεις, Γιώργος Δαλάρας, Σοκράτης Μάλαμας, Φίβος Δελιβοριάς, είναι γεννημένοι 29 Σεπτεμβρίου. Τι είναι αυτό, ζυγό έχουμε, ποια είναι τα ζώδια, είμαι καλλιτέχνες αυτοί. Τέλος πάντων, και αυτοί οι τρεις πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες και ξεχωριστοί έχουν σήμερα γενέθλια. Ο Τάσος παίζει μπάλα τώρα, δεν ξέρω τι έχει διαλέξει, ποτ πουρί.
1: Μαύρο γυαλιές, ονειρευτές νοσταλγώ, πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ. Μόνον εκεί μπορεί αγάπη και ζει, μόνον εκεί αν θέλεις πάμε μαζί. Όλα κοίτα ακούς.

0: Θα δούμε στην επόμενη ώρα της εκπομπής μαζί με την Τίνα την Μόσχου και αυτά τα θέματα που είδαμε και χθες λίγο με την πλάκα και το αέριο γενικότερα για τις συντηρήσεις. Θα το πάμε λίγο έτσι πιο εξειδικευμένα σήμερα. Ένα άλλο τεχνικό ζήτημα που απασχολεί είναι αυτή η ιστορία με τους κατοίκους της Κυψέλης και τις ζημιές που έχουν προκληθεί από την λειτουργία του Μετροπόντικα. Χτες ο αρμόδιος υπουργός υποδομών, ο κύριος Νίκος Σταχιός, μίλησε στον Γιώργο Ευγενίδη για το συγκεκριμένο θέμα. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Δεν ξέρω αν έχουν συσπιτωθεί κάτοικοι. Δηλαδή, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι γίνονται αυτοψίες οι οποίες δεν έχουν δείξει την ανάγκη να εκενωθούν οικοδομές. Έχουν δείξει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Σε κάποια προβλήματα τα οποία αφορούν και κάποια δομικά στοιχεία, άρα το εάν υπήρχε τέτοιος φόβος, και έχει ήδη ζητηθεί η εκένωση των οικοδομών από τους μηχανικούς οι οποίοι έκαναν τις αυτοψίες. Και άλλωστε, εντός των ημερών, θα πάρουμε και τις πραγματογνωμοσύνες του τεχνικού επιμελητηρίου, οι οποίες γι' αυτόν τον λόγο έγιναν. Ακριβώς για να διαγνώσουν τις βλάβες που υπάρχουν και για να προτείνουν το μέτρο των επεμβάσεων που πρέπει να κάνει η ανάλογος συνοπλεξία του μετρό, η οποία θα πληρώσει και τις σχετικές δαπάνες και την αποκατάσταση. Αυτό εξαρτάται από τις εργασίες. Αν χρειαστεί να γίνει αυτό, θα περιληφθεί και αυτό μέσα στις εργασίες. Δηλαδή και η απομάκρυνσή του θα είναι ένα κόστος το οποίο θα βαρύνει αυτόν ο οποίος θα κάνει τις εργασίες. Και είχαμε μια ολική καταστροφή μιας οικοδομής, ενός κτίσματος. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε προφανώς βλάβες, ζημίες. Η μέγιστη αφορά μια καθίση, η οποία είναι περίπου 5,5 εκατοστά, μια διαφορική καθίση. Αλλά αυτού του είδους οι βλάβες δεν σημαίνει ότι οδηγούν σε αχρηστία τις κατασκευές. Αυτός ο γενικός αφορισμός ότι έχουν σταματήσει τα έργα είναι λάθος. Δεν είναι μόνο η διάνοιξη της σύραγγας, είναι και η σταθμή. Και φυσικά και έχει άλλα δύο πράγματα που έχει την προμήθεια των συστημάτων, την προμήθεια των τρένων κτλ. Όλα τα έργα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχει σταματήσει η διάνοιξη της σύραγγας μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα της Κυψέλης και προς την οδό Βασιλείου Κωνσταντίνου, προς το πάρκο δηλαδή της Ριζάρη. Αυτό έχει σταματήσει, το οποίο αφορά σε μια καθυστέρηση που είναι πιθανό να μπορεί να απορροφηθεί. Τα υπόλοιπα έργα κινούνται και παραμένουν στο χρονοδιάγραμμα του 2032. Πρέπει να σου πω ότι ο ένας Μετροπόντικας, το ένα TBM, έχει αρχίσει και βγαίνει ήδη στην επιφάνεια, στην περιοχή του Ευαγγελισμού. Στην περιοχή δηλαδή του Πάρκου Ριζάρη, στο ύψος Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και δεν υπάρχει κανένα μετρό το οποίο να ολοκληρώνεται στον χρόνο του. Εμείς επιμένουμε ότι το 2032 είναι η συμβατική προθεσμία.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν κρατάμε και εμείς, τη συμβατική προθεσμία για το 2032. Πρέπει να σας πω ότι, νομίζω δεν ξέρω αν έχει, πρέπει να το ξαναπεί, ήμουνα στην παρουσίαση της συνέντευξης αυτής της γραμμής επί Υπουργείας ως ρεπόρτερ Γιώργου Σουφλιά, πρέπει να ήταν το 2005 ή το 2006, έτσι, το σχέδιο τότε για το πώς θα είχε γίνει η γραμμή. Λοιπόν, αυτή τη γραμμή V μας την έλεγε τότε σε εκείνο το... Στο παλιό Πεχοδέ, στους Γιουβέ, τότε τα μπερδεύαμε λίγο, εκείνος το έλεγε Μαγκούρα, Μαγκουρίτσα, λοιπόν το έλεγε με το δικό του τρόπο και μας είχε παρουσιάσει την γραμμή, μετά στην κρίση ήρθαν οι μέλισσες που λέμε, ναι, Μαγκαρούτσα, αυτό ήταν ο σχεδιασμός από τότε, έτσι για την γραμμή 4, μετά... Ήρθαν οι μέλισσες, όπως θυμόμαστε όλοι, και πήγε όλη αυτή η ιστορία πιο πίσω από ό,τι έχει ανάγκη η πόλη. Αυτή είναι η όλη υπόθεση. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα θέματα που έχουν στην πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες, αφού σας θυμίσουμε βεβαίως ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολεμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο... Για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο της γειτονιάς, ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ, που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Πάμε να δούμε λίγο τώρα και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε από την Ναυτεμπορική, η οποία έχει τον εξής τίτλο: «Στην πρίζα πάλι οι ανατιμήσεις, η ακρίβεια πιέζει την αγορά». Η Ναυτεμπορική αποκαλύπτει τη λίστα με τις πρώτες αυξήσεις τιμών ακριβότερα έως 15%, 159 βασικά αγαθά. Έτσι, να δούμε λοιπόν πώς αυτές οι ανατιμήσεις θα επηρεάσουν και αυτή τη συμφωνία κινήσεων που είχαμε στα σούπερ μάρκετ. Αποσυντονισμένη παγκόσμια οικονομία, οι Βρυξέλλες βυθίζουν την Ευρώπη σε ένα πρωτοφανή ενεργειακό και πολιτικό κίνδυνο. Sell-off στα κρατικά ομόλογα, πληθωριστικές πιέσεις, άνοδος επιτοκίων. 20 χρόνια ρομποτικής χειρουργικής στην Ελλάδα, ένα ειδικό θέμα που έχει η ναυτεμπορική στην πρώτη τη σελίδα. Και πάμε τώρα στην εστία. Ψυχαλίζει. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος με θαυμαστικό. Χλιαρή και φοβική η αντίδραση κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Guilfoyle περί δημοκρατίας, σχόλια περί ανέμων και υδάτων. Κατά το στρατηγέ ιδίου στρατό σας, το James Van Fleet, κυρία πρέσβης, ιδί το πολιτικό σας προσωπικό, αρνήθηκε να διαψεύσει τη φράση της πρέσβεως ο κύριος Μαρινάκης, δεν εκλήθη για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Γράφει η εφημερίδα Εστία στην πρόσκληση, στην πρώτη της σελίδα, αναφερόμενη στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία, όπως υποστηρίζει, σε συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πολιτική κατάσταση στην Ρουμανία, είπε πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Δηλαδή, λίγες εβδομάδες έγινε αυτή η συνάντηση πριν καταρρεύσει η κυβέρνηση εκεί. Ελεύθερος τύπος, έτσι, πρωτοσέλιδο. Τρίτη είναι σήμερα και ο Ελεύθερος Τύπος πάντα τις Τρίτες έχει το ειδικό ένθετο για την αγορά εργασίας. 2.112 προσλήψεις έως το τέλος Οκτωβρίου, μονίμων και εποχικών. Επίσης στην πρώτη σελίδα, τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση της προσωπικής διαφοράς, οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή της εγκυκλίου, ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. Στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση, κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, το μήνυμα Μαξίμου. Δεν θα επιστρέψουμε στις μέρες που κάποιοι πετούσαν λεφτά, η απάντηση στην παραγωγία της αντιπολίτευσης. Ο αργός θάνατος των Μπιστρό, 500.000 λειτουργούσαν το 1900, περίπου 40.000 έχουν απομείνει σήμερα, επιδημία λουκέτων στη Γαλλία. Επίσης, Μονή Δαφνίου στην Αττική, πράσινο φως για την αποκατάσταση τοιχογραφιών στο Καθολικό. Έτσι, ένα πάρα πολύ σημαντικό βυζαντινό μνημείο εκεί. Στα νέα, τρύπα ασφάλειας λόγω του Predator, καμπανάκια από αντιτρομοκρατική λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών. Η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Περιφράξεις προς τυρβές με γείτονες τέλος. Τα νέα με τη βοήθεια τοπογράφου Πολεοδόμου δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις απαντήσεις σε ένα οδηγό με πληροφορίες για την οριοθέτηση του ακινήτου. Οργή στη Μαδρίτη, κερδοσκόπη βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Χιλιάδες κατασκήνωσαν στην Puerta de Sol ζητώντας την προστασία των ενοικίων. Επίσης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει σοβαρά κενά στον έλεγχο παρά τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ. Πάμε στην Δημοκρατία. Ομερτά για τις απειλές της Guilfoyle, με εξαίρεση τη Δημοκρατία, έπεσε πέπλος σιωπής στην Ελλάδα. Η αποκάλυψη της Wall Street Journal κάνει τον γύρο του κόσμου, εδώ το θέμα που είχε και η εστία, στην πρώτη σελίδα και της Δημοκρατίας. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελα, στον αδύρυμη μηδιακή αξιοπιστία στη χώρα μας, αντί εξηγήσεων μασημένα λόγια από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, σε λήψη χρημάτων δεν πήγαν καν να γραφτούν 400 επιτυχώντες στην Πάτρα, αυτό το θέμα που σας είχαμε πει, και σκορπάει εκατομμύρια ευρώ για να κάνει φθηνή προπαγάνδα ο Πλεύρης, τον διαψεύδουν οι αληθινές ειδήσεις για το μεταναστευτικό. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήσετε, γραμμή Βρυξελών, πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος, ψυχρολοσία για το Μαξίμου, η στήσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης. Έτσι, είναι και αυτή η γραμμή των Βρυξελιωτών εκεί πέρα. Αλέξης Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα, στήριξη μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ελαφρύνει στα νοικοκυριά, τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Νέα Ιωνία, άστεγες οικογένειες περιμένουν αρρωγή. Και στην Ισπανία η νέα χαρακτηρισμένη στους δρόμους για τη στέγη. Υπόθεση Guilfoyle, απειλές άνευ απαντήσεων. Και πάμε στην Καθημερινή. Η Λερναία Ίδρα της Μυκόνου, η ενεξελίξη έρευνες στην Πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ο προϊστάμενος Πολεοδομίας είναι το κεντρικό πρόσωπο των ενεξελίξη έρευνων στη Μύκονο. Θυμάστε που είχαμε και εμείς αναδείξει το θέμα το συγκεκριμένο. Σβήστε τα φώτα, κλείστε το καλοριφέρ, συστάσεις από κομισιόν, έτσι, στον Δουβλίνο συνεδριάζουν οι 27. Η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε αυτές τις συστάσεις που μόλις σας είπαμε. Στο δεύτερο όροφο, το σημείο της έκρηξης, στην πλάκα έχει μια συγκλονιστική φωτογραφία από την καταστροφή εκεί. Φρένο στα φάλτσα θέλει να βάλει η Νέα Δημοκρατία. Δυσφορία στο Μαξίμου, λέει η Καθημερινή. Αποζημιώσεις για μπαζωμένα ρέματα, σε ποιες περιπτώσεις θα πληρώσει το δημόσιο. Και τράπεζες έκπτωση έως 25% για δάνεια πρώτης κατοικίας. Κυρίως στοχεύουν σε όσους δεν κατάφεραν να βρουν σπίτι, μέσω του σπίτι μου 2. Πάμε στο ριζοσπάστη. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή πέρασε στην ιστορία καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μία χρονιά, λέει ο ριζοσπάστης. Κόντρα και την Καριστιανού, η κβαντική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του Αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Έτσι. Επίσης, σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας. Λουκέτος, η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ξεπέρασε τα $108 το βαρέλι, βυθίζονται οι αγορές, το πετρέλαιο, έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Και πάμε και στην απογευματινή. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 λάθρομετανάστες, κέντρα επιστροφής οι επικρατέστερες χώρες, πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα. Στη δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Επίσης στην αναυτεμπορική, σχέδιο για μήνυ ΝΑΤΟ απέναντι σε ευρυεκδικές επιθέσεις της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Νέα Ιωνία, οι βόμβες που αλλάζουν το χάρτη της μαφίας και πλάκα από τον διαμέρισμα των ηλικιωμένων ή διαρροή. Κλείνοντας με την απογευματινή, 5 μέτρα που δίνουν ανάσα σε 2 εκατομμύρια πολίτες, σημαντικά ωφέλη από το 2027 για τρίτεκνους, πολύτεκνους παιδιά και νέα γενιά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Αύριο θα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των τιμών στα καύσιμα κίνησης, οι οποίες και θα επικυρωποιούνται κάθε 15 ημέρες. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Το θέμα της ενέργειας αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τη βεβαιότητα ότι μόλις οι ΗΠΑ κερδίσουν τον πόλεμο, η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι του είχαν συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτζή δήλωσε ότι η Τεχεράνη διεξήγαγε περαιτέρω έμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών του Κατάρ, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία έχει πλέον πάρει έναν πιο σοβαρό χαρακτήρα. Όπως είπε, οι καταργιανοί μεσολαβητές κατέθεσαν νέες προτάσεις για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να περιμένει πλέον την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον. Ο Αμπάς Αραγκτζή επανέλαβε ότι το Ιράν έχει υποβάλει λογικό σχέδιο για την επίλυση της κρίσης και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε κατόπιν καταγγελίας διαπιστώθηκε πως λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Όπως διαπιστώθηκε, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια, στους οποίους μάλιστα χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Παράλληλα, η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα τέτοιας θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Στο συγκεκριμένο τμήμα δραστηριοποιούνταν ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς όμως η κλινική να έχει υπογράψει μαζί του έγγραφη σύμβαση. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν οι μέχρι πρότινος δικηγόροι της. Οι συνήγοροι θα παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του συζύγου της και ιδιοκτήτη της κλινικής στο Κολωνάκι. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις. Στο συμπέρασμα ότι δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ολοκλήρωσαν την έρευνα στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Με βάση το συγκεκριμένο έβριμα, η έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους φαίνεται πως προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον διεθνή χώρο, η 87χρονη Μαρί Κάρμεν, η έξωση της οποίας προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις στη Μαδρίτη, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της ηλικιωμένης, επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η έξωση της 87χρονης από το διαμέρισμα που έμενε για 7 δεκαετίες προκάλεσε κοινωνική κατακραυγή, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, Αλφα Radio 989. Τάσος Τασκαλτιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Κυρία Μόσχου, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλια. Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Καλά είμαστε κι εμείς.
1: Τάσο μας.
2: Φανταστικά.
1: Θέλω πραγματικά να μου πεις. 23 βαθμούς είχε το στούντιο.
2: Εντάξει, καλά είναι.
1: Όλη νύχτα, μάλλον, καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι.
1: Μπαίνεις μέσα και το νιώθεις. Δηλαδή, αισθάνομαι λίγο Μπαρμπαστάθης που λένε, χωρίς να κάνουμε και διαφήμιση. Και ο Τάσος είναι με το κοντομάνικο, μια χαρά. Τώρα σου λέω, έχει κρύο εδώ μέσα.
2: Εντάξει,
1: α, ναι, μου
2: κρύο,
1: λέει.
2: Κρύο δεν έχει, μωρέ. Δροσούλα.
1: Μα τι σκληρό γεγμένο παιδί είσαι.
2: Ωραία δροσούλα. Κάτσε, πρέπει να κάνεις προπόνηση. Γιατί ο χειμώνας θα είναι ζώρικος.
1: Ναι, τι μας είπε η Κομισιόν, τι να κλείνουμε, λέει.
0: Κλείσε τα, λέει.
2: Καλοριφέρ.
0: Κλείσε φώτα, κλείσε μάτια.
2: Καλοριφέρ, λοιπόν, τα κλείσε τα όλα. Σταματήστε τις μεραγυνήσεις. Κάντε πρόβα για τον τάφο.
0: Δεν θυμάστε και το Βολφάγκιο που έλεγε, εντάξει, λέει, φορέσουμε και μια κουβέρτα. Δεν έχει τίποτα. Ο Σόιμπλε.
1: Έχει κουβερτάκια που τα φοράς.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορώ με αυτά, φαντάζεσαι.
2: Έχω πάρει.
1: Ορίστε.
0: Ναι, έχει, θέλεις ένα τέτοιο μέσα στο σπίτι. Εντάξει,
2: πάντα είναι, εντάξει.
0: Τα χρησιμοποιούμε
1: σπίτι,
0: αυτά.
1: Αν θες να χουχουλιάσεις, καλά είναι. Να καθίσεις στον καναπέ.
2: Έτσι.
1: Ναι, να κυκλοφορείς με αυτό το άσο μου, καταλαβαίνεις.
2: Όχι, για κυκλοφορείς, για μέσα στο σπίτι.
0: Όχι, για μέσα στο σπίτι λέμε. Ναι, κυκλοφορείς έξω, εντάξει, έχουμε παλτά, έχουμε διάφορα πράγματα.
1: Ναι, έχουμε. Πολλά. Η αλήθεια είναι.
0: Μπουφανάκια.
2: Άλλωστε με τα πόδια που θα πηγαίνουμε όλο το χειμώνα, θα ζεστονόμαστε.
0: Κοίταξε να σου πω.
2: Και θα κάνουμε και φυσική κατάσταση.
0: Αν γίνουμε και fit, μια χαρά είμαστε.
1: Λες να το κόβουμε με το πόδι.
2: Εκεί το πάμε. Έτσι όπως πάει.
1: Φουγγωμένο γράμμα.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί δεν κάνουμε και έτσι, να το κάνουμε, να το βαφτίσουμε δρόμος, ξέρω εγώ, δρόμος χαράς της εργασίας, ξέρω εγώ, ή δρόμος, όπως κάνουν διάφοροι δρόμοι.
2: Εντάξει, κοίταξε, αν μένεις σε μια απόσταση μέχρι 3 χιλιόμετρα, 4 από τη δουλειά σου, μπορείς να το κάνεις.
0: Αν μένεις σε απόσταση 3 χιλιόμετρα, μέχρι 3 χιλιόμετρα 3, από 4, τη δουλειά σου, να μην σου πω ότι επιβάλλεται να το κάνεις. Έτσι, ναι. Και για άλλους λόγους, ή θα ήταν πολύ καλό, όχι επιβάλλεται, αλλά ναι, θα ήταν πολύ καλό.
2: Σε αυτό ανεξάρτητα. Μένει στην Κλειφάδα και δουλεύει στην Κυψία, πώς θα το κάνει?
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την Αθήνα.
1: Λοιπόν, εδώ οι ακροατές μας πειράζουν. Ο φίλος ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, Αντίνα. Είμαστε η πολύ δυνατή φουρνιά των 7. Είδες, το λένε και μόνοι τους. Μα είστε δύναμη, ρε παιδιά, η φουρνιά των 7. Πώς θα γίνει? Οι άνθρωποι της βιοπάλης, καθημερινότητας.
0: Ναι, αλλά έχεις δημιουργήσει υποχρέωση δυναμή.
1: Ναι, πώς είδα τις τιμές των καυσίμων σήμερα στην Κηφισίας. Σας έχω πει γενικότερα στην Κηφισίας. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια πρατήρια στο ύψος του Αμαρουσίου που τα έχουμε επιλέξει γιατί είναι και εγγυημένο το καύσιμο, δεν λέμε που εννοείται, και λίγο πιο συγκρατημένη τιμή. Αλλά αυτό που έχω βάλει εγώ στο μάτι είναι στη Σωρού. 2249. Τι 250 πες.
0: 2249. Όχι. Ψυχολογικό το 250, καταλάβεις. Δεν είναι.
1: Ναι, έχεις την εντύπωση ότι θα το δεις.
0: Αυτό, ναι.
1: Θα το δεις και αυτό σε κάθε περίπτωση. Κοίταξε να δεις. Αύριο θα μάθουμε.
0: Ναι.
1: Αύριο θα μάθουμε.
0: Εντάξει, πιο
1: μια μέρα έμεινε.
0: Ναι, μάλλον τώρα για τον ντίζελ πιο πιθανό να ακούσουμε αύριο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει για τα υπόλοιπα.
1: Κάτι ψιθυρίζεται για την αμόλυβδη από πλευρά των δηληστηρίων.
0: Αυτό μπορεί, ναι.
1: Είναι ψίθυροι τώρα που έχουν φτάσει στα αυτιά μας, μην το δέσετε και κόμπο.
0: Και τώρα
1: γιατί
0: νομίζω
1: υπάρχει,
0: στο ντίζελ είναι
1: από, τον κόσμο,
0: από την πλευρά των δηληστηρίων, οπότε εντάξει, να υπάρχει και στην αμόλυβδη. Αυτό είναι το πρώτο που θα δούμε, αν να δούμε κάτι στην αμόλυβδη. Τα υπόλοιπα νομίζω πρέπει να περιμένουμε λιγάκι.
1: Εντάξει, έχετε τρομερό χιούμορ. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Εγώ φέτος θα κάψω τα τσόκαρα της γυναίκας μου και τις εφημερίδες της χρονιάς, λέει, για να ζεσταθούμε. Κάτσε να δούμε τι θα μας πούν. Θα μας πούν και στα μέσα Οκτώβρη. Έτσι, 14 Οκτώβρη θα είναι οι δεύτερες ανακοινώσεις.
0: Σωστά.
1: Part B που λένε. Part B. Που θα έχει και το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι. Το οποίο τώρα είναι σε μια τιμή που είναι μη διαχειρίσιμη, δεν τη λες καν δηλαδή, έτσι, αυτό το 1,9. Και στις επόμενες δύο εβδομάδες, έχει πάει δύο, λοιπόν, και τα όποια μέτρα θα ανακοινωθούν κάπου εκεί πέρα.
1: Εντάξει, το κόστος ζωής είναι αυτό γενικότερα που μας προβληματίζει, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των καυσίμων, είναι το θέμα των σούπερ μάρκετ, κάτι ιδιαίτερα.
0: Έχει φύγει πολύ.
1: Χαμηλό δεν έχω δει, να σου πω την αμαρτία μου εγώ. Λένε ότι δεν θα συνεχιστεί κιόλας, γιατί αρχικά οι πληροφορίες από την κυβέρνηση έλεγαν ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος της χρονιάς, αλλά με την ακρίβεια που υπάρχει, δύσκολα να συγκρατηθούν ή όποιες τιμές αισθάνεστε εσείς ότι έχουν συγκρατηθεί. Δεν ξέρω, για πείτε μας. Όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ, βλέπετε εσείς τρομερές διαφορές? Η αλήθεια είναι ότι πάω και εγώ με τις προσφορές. Όταν δω ότι έχει κάτι, ας πούμε ο καφές, που ξέρεις ότι είναι κάτι που θα το πάρεις, ρε παιδί μου. Όταν είναι σε καλή τιμή, μπορείς να πάρεις και δύο για να έχεις κάβα, ξέρεις, ένα στόκ, ας πούμε.
0: Το κάνουν πολύ, νομίζω, αυτό. Και εντάξει, κάποια προϊόντα που μπορεί να επιλέξεις έτσι με μια σταθερότητα, έχεις και μια ευκολία να συγκρίνεις, να δεις αν έχει μια αύξηση, αν έχει μια μείωση, έτσι το πιο κάτω, αυτό που δεν συμβαίνει και πάρα πολύ. Σε κάποια προϊόντα, εγώ θα σου πω σε λίγα ότι έχω δει κάποιες μικρές υποχωρήσεις ή κάποιες σταθεροποιήσεις σε κάποια άλλα εδώ και κάποιους μήνες. Αυτό. Εκεί. Κάποια λίγα λεπτά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να αγοράζω. Έτσι. Απλά το θέμα είναι ότι εντάξει, αυτό φαίνεται ότι με την πίεση που υπάρχει δεν ξέρω αν θα αντέξει και δεν θα δούμε νέες ανατιμήσεις στο προσεχές διάστημα, γιατί είναι κόντρα σε οτιδήποτε συμβαίνει. Είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση που υπάρχει και νομίζω ότι γι' αυτό περιμένει όλος ο κόσμος κάποια στιγμή να τελειώσουν αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μπορεί να το υποστηρίξει όλη η οικονομία και δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά. Δυσκολεύονται και μεγάλοι σε αυτή την ιστορία. Δυσκολεύονται βιομηχανίες, δυσκολεύονται άνθρωποι που έχουν επιρροή. Δηλαδή, δεν είναι το τυχαίο ότι είδαμε στη
1: γη. Επιχειρήσεις κυρίως.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Γιατί ο μεγάλος έχει και τρόπο να ανταπεξέλθει, αλλά το μικρό μπορεί να δει και λουκέτο στο τέλος, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Εννοείται, απλά ο μεγάλος έχει άλλη επιρροή. Ναι, δηλαδή, οι μεγαλοβιομήχανοι της Γερμανίας.
1: Αλλά μπορεί να αντέξει
0: άλλη
1: κρίση.
0: Κλείνει το εργοστάσιο.
1: Θα σου πει, ναι, δεν θα κλείσει εργοστάσιο, θα προχωρήσει. Σε απολύσεις, ναι, πούμε, αυτό, για να του φύγει αυτό, το αυτό, μισθολογικό.
0: Αυτό ακριβώς το πράγμα.
1: Κόστος. Γι' αυτό εμείς φωνάζουμε ότι είναι πολύπλευρη η κρίση και προφανώς τη μεσαία τάξη την αφορά και την γκέι περισσότερο. Και αυτό είναι που συζητούσαμε με τον Δημήτρη εκτός αέρα και λέγαμε σήμερα να κάνουμε μια αναφορά, γιατί ξέρω ότι σας προβληματίζει και εσάς. Όταν βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να βρει κάποια μέτρα, τα οποία λένε πολλοί ότι είναι ημίμετρα, ότι είναι ψίχουλα, ότι είναι σαν να ψυχαλίζει. Δεν λύνει το θέμα. Από την άλλη, βγαίνουν κάποιοι κυβερνητικοί και κάνουν δηλώσεις που μας ανεβάζουν το αίμα στο κεφάλι. Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, τον κύριο Κουλκουδίνα που λέει άμα δεν αντέχεις λέει, να δίνεις 10 ευρώ τη μέρα για καύσιμο, εντάξει να πάρεις το λεωφορείο.
0: Κοιτάξτε, προφανώς δεν ξέρω. Είναι κάποιες τοποθετήσεις που δεν ξέρω, δεν τις έχουν σκεφτεί καλά. Μιλάνε για πράγματα που ενδεχομένως να μην έχουν καλή γνώση. Τι να πω. Πάντως έχει προκαλέσει και πάρα πολλές αντιδράσεις και από το εσωτερικό. Έτσι, αυτή η τοποθέτηση. Εντάξει, και δεν είναι ότι καλύτερο μπορείς να πεις σε μια συγκυρία στην οποία υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε αυτή την ένταση.
1: Έτσι, το τελευταίο χτύπημα ήρθε από τον Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος έκανε αυτή τη δήλωση. Αναφερόταν, λέει, στα κόμματα της αντιπολίτευσης που στην ουσία είναι σαν να εκπροσωπούν μια Ελλάδα, λέει, των κακομύριδων, είπε.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικά. Και ότι στην ουσία εμείς δεν θα ακολουθήσουμε, κάπως έτσι. Χτύπησε όμως πάρα πολύ άσχημα αυτό. Η Ελλάδα της κακομυριάς, των κακομύριδων, πώς το είπε. Χθες μίλησε ο κύριος Θεοχάρης εδώ.
0: Ναι.
1: Και παραδέχθηκε ότι ήταν καθαρά λανθασμένη η έκφραση που χρησιμοποίησε και προσπάθησε να εξηγήσει ότι αφορούσε στη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν μπορούμε να τα ακούσουμε, μίλησε στον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
3: Εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι, δεν ξέρω, στη δεκαετία του 50 και του 60, λίγο άμα τους ακούσεις περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει. Παράγει, εξάγει. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, κάποιοι εργαζόμενοι που βλέπουν κάποιες αυξήσεις. Σας εκφράζω ακριβώς αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή, ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, έτσι, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, ξαναλέω, κοιτάζει και ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, έχουμε μπροστά μας πολύ περισσότερα. Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας και πώς θεωρούν ότι από ένα κομμάτι του πληθυσμού που πραγματικά περνάει ακόμα δυσκολότερα από το μέσο Έλληνα, θεωρούν ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και το θεωρούν ότι αυτό είναι ο μέσος όρος, αν θέλετε, αντί να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, την οποία να σας πω και το εξής. Εάν δεν πραγματικά αναγνωρίσεις ακριβώς και το μέγεθός της και τα κριτήρια και τις ανάγκες που έχεις, δεν θα μπορείς ποτέ να τις στηρίξεις μέσω της κοινωνικής πολιτικής, μέσω των επιδομάτων, μέσω των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση. Προφανώς, όπως λέω και εγώ, έπρεπε να είμαι πιο προσεκτικό στην έκφρασή μου για να το εκφράσω. Το κύριο λάθος είναι ότι εγώ προσπαθούσα να εκφραστώ απέναντι στην περιγραφή της πραγματικότητας που κάνουν τα κόμματα, όχι απέναντι στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες μας.
1: Α, Αυτές είναι οι εξηγήσεις λοιπόν που έδωσε ο κύριος Θεοχάρης. Λανθασμένη έκφραση.
0: Ναι. Ότι δεν είπε με σωστό τρόπο αυτό που ήθελε να πει, τέλος πάντων είπε ο κύριος Θεοχάρης. Προφανώς υπήρχε μια αναδίπλωση, υπήρχαν και αποστάσεις και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και αντιδράσεις και από άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές.
1: Κοίταξε, είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν κάποιοι βουλευτές οι οποίοι είναι πραγματικά εκπρόσωποι της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς. Ένας βουλευτής, τον οποίο και εγώ προσωπικά εκτιμώ πολύ, είναι ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, πρώην δήμαρχος πολλά χρόνια στο Εγάλεο. Δυτική Αττική, τιμημένη που λέμε χαρακτηριστικά, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει σημασία να ακούσουμε την άποψη ενός ανθρώπου που είναι στο ίδιο κόμμα. Πώς άκουσε τη δήλωση Θεοχάρη. Μίλησε χθες στον Τάκη Χατζή και την Αθηνά Ιδανέγκα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι στο ίδιο κόμμα οι δύο βουλευτές. Για πάμε.
4: Οι αρχές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι διατυπωμένες σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο από αυτές που περιγράφονται στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχει ένα λαϊκό χαρακτήρα η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η υπεράσπιση του μέσου πολίτη. Και βεβαίως θεωρώ ότι είναι λαϊκό κόμμα. Όχι λέω στα λόγια, γιατί έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα. Αυτό το αποδεικνύει. Στη δικιά μου γειτονιά λοιπόν, στις δικές μας γειτονιές, εκεί που ζούμε, είναι λαϊκές γειτονιές. Η έκφραση, εφόσον μου λέτε ότι βγήκε ο υφυπουργός και είπε ότι έκανε λάθος, εντάξει, εγώ να το δεχτώ, αλλά είμαστε λαϊκό κόμμα και αυτά τα λένε βουλευτές. Οπότε εδώ κρίνεται από το λαό. Θέλω να πω λοιπόν όμως ότι ρε φίλε, ένα λεπτό. Εγώ δεν πάω να κρίνω τον πολίτη στη δημοκρατία τι θέλει να πήγε. Εγώ πάω να του δώσω λύση στα προβλήματά του. Εδώ κάνεις μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να απαλύνεις τον πόνο ενός ανθρώπου που σου λέει: παλεύω μια ζωή. Στο τέλος του μήνα δεν έχω να αποθηκεύσω ούτε ένα ευρώ. Έχω τα παιδιά μου και προσπαθώ. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα στον πολίτη. Εάν πάρουμε τη φράση την οποία έκανε λάθος. Εγώ είμαι από τους κακομοίριδες. Εάν εννοείς αυτό, κακομοίρεντες στην νόηση, γιατί όλοι αυτοί έχουν υψηλό έγκυο. Τα παιδιά τους είναι το 90% πετυχημένα στα πανεπιστήμια. Δεν γίνεται να βάλω χέρι εγώ στον πολίτη, γιατί πρέπει να κάνω πολιτική τέτοια προκειμένου να του διορθώσω την οικονομική κατάσταση και το μέλλον του. Αυτή είναι η δουλειά μου. Πρώτα εκλέγεσαι βουλευτής και μετά γίνεσαι υπουργός. Εγώ ευθύνομαι στον πολίτη, εκείνος που με έδωσε την εντολή, που με βοήθησε, ναι, και μέσω του κόμματός μου, θεσμικού φορέα, να του λύσω προβλήματα. Ναι. Εγώ δεν είμαι για να τον ψέξω, γιατί διαμαρτύρεται. Ναι. Αν η λύση που θα δώσω θα σταματήσω διαμαρτύρεται. Στην επιτυχία. Όχι να το τραβήξω και το αυτή. Γίνανε λάθη. Θα πρέπει λοιπόν να σοβαρευτούμε. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από άλλους.
1: Δεν θα μπορούσα να τα πει καλύτερα, νομίζω.
0: Εντάξει. Και αυτό δείχνει, πρόσεξε, και τη διαδρομή ενός ανθρώπου. Δηλαδή, ο κ. Καλογερόπουλος, που είναι από την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει μια τριβή έτσι, στην επαφή με τους πολίτες, έχει κάνει αυτό το διδακτορικό, αν θέλει, στη μάχη της τοπικής ψήφου. Προφανώς γνωρίζει και πάρα πολύ καλά όλη αυτή την πορεία.
1: Σίγουρα πάντως και τον κύριο Θεοχάρη, επειδή τον γνωρίζουμε τόσα χρόνια, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται σε μια καρέκλα υπουργείου και δεν έχει επαφή με τον κόσμο.
0: Όχι.
1: Επειδή πολιτεύεται στα νότια, γνωρίζω ότι είναι άνθρωπος που έρχεται σε επαφή με τους πολίτες. Γι' αυτό μου κάνει και μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε. Λες καμιά φορά αλλιώς το εννοείς, αλλιώς το λες. Πάσχερετος, δεν έχω καμιά διάθεση να δικαιολογήσω πράγματα.
0: Όχι.
1: Ήτανε μεγάλη χοντράδα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές στο δημόσιο λόγο θέλει ακριβώς πάρα πολύ προσοχή. Γιατί μπορεί να σου φύγει μια κουβέντα. Mm-hmm. Επίσης, νομίζω ότι τα μεγαλύτερα λάθη γίνονται όταν θέλεις να πεις το α, δεν το λες ακριβώς, mm-hmm, πας να το πεις α και κάτι ή α παρακάτι, και εκεί αυτό που σου βγαίνει, αν θέλεις, είναι στρεβλό. Έτσι, έχουμε λίγο, νομίζω, μπει σε ένα τέτοιο κύκλο. Δηλαδή, ενδεχομένως θες να πει κάτι άλλο. Έτσι, δεν ήθελα να το πει ακριβώς όπως το σκεφτόταν. Ναι.
1: Δεν θέλει και πολύ να χάσει,
0: ναι,
1: την μπάλα όμως, έτσι,
0: ναι,
1: φαίνεται.
0: Και του βγήκε αυτή η ατάκα.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει εδώ, είπε για την ακρίβεια, λέει ότι υπάρχουν τα κόμματα για τους κακομοίριδες και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι το κόμμα των νοικοκυρέων.
0: Αυτό βγαίνει. Που λέει ο Δημήτρης προς τα έξω και προφανώς αυτό ενόχλησε και προκάλεσε όλες τις αντιδράσεις.
1: Ο νοικοκύρης και ο κακομοίρης. Ήταν άσχημο σε κάθε περίπτωση. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, βλέπω ότι αυτές οι δηλώσεις σας φέρνουν πραγματικά στα κάγκελα και είναι αυτό που είπε ο κύριος Καλογερόπουλος. Δεν θα ψέξω και τον πολίτη επειδή διαμαρτύρεται, γιατί περνάει άσχημα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, αυτή είναι η δυσκολία. Μα υπήρξε προφανώς και αντίδραση και από τον κύριο Καλογερόπουλο. Υπάρξαν και αποστάσεις προφανώς και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ήταν. Και γενικώς το πολιτικό ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει και μια μεγάλη δυσφορία τη στιγμή, μάλιστα, που όλα αυτά έρχονται μετά τις δηλώσεις και της κυρίας Πακογιάννη.
1: Γιατί ο κόσμος δεν βλέπει, εδώ δεν κρίνει, δεν τους ακούει. Να, τι λέει ο φίλος ο Μελέτης, ας πούμε, έστειλε μόλις το μήνυμά του. Αναφέρεται στους βουλευτές ο Μελέτης.
0: Ναι, κάτσε να το διαβάσω μισό λεπτό, να το ανοίξω. Καλημέρα, καλή υπομπή. Όσο για του βουλευτέ, μετά από καμιά ανοησία, πιστεύουν να το δικαιολογήσουν. Λέει ένα ρητό, αν δεν ξέρει τι θα πει, τότε δεν το λε. Έτσι, το λέω λίγο διαφορετικά.
1: Το βουλώνει μα λίγο. Μελέτη δεν πειράζει, δεν κακό. Μελέτη το λέει. Α, το πούμε πώ το λέει ο άνθρωπο. Κάπω έτσι είναι. Είναι αυτό που λέμε, καλύτερα να μασά παρά να μιλά.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε για ό,τι ζεις και για ό,τι αισθάνεσαι, όπως νιώθεις. Στέλνεις τα μηνύματά σου εδώ στην πρωινή μας εκπομπή και εμείς τα μεταφέρουμε όπως ακριβώς τα στέλνεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και ο φίλος μας ο Ηλίας μας γράφει: καλημέρα, παιδιά. Ο Ηλίας από το δρόμο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουν στην Καρδίτσα. Εκεί ο κύριος Τσιάρας είπε ότι γίνεται κοσμοπλημμύρα από τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Από τα διόδια περνάνε πολλά αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, και αυτή η δήλωση έτσι προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις με τον κύριο Τσιάρα, ότι βλέπει ότι έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα ο δρόμος. Εγώ αυτό το θέμα νομίζω ότι είναι το ένα δεν αναιρεί το άλλο, έτσι, για κάποιο λόγο, για πάρα πολλούς λόγους μάλιστα, οι οποίοι εξηγούνται και πάρα πολύ καλά και δεν είναι και καθόλου αντιφατικοί. Δηλαδή, το να βλέπεις ότι υπάρχει και πάρα πολύ κίνηση και ότι μπορεί να είναι γεμάτα τα εστιατόρια και γεμάτα τα θέρετρα, αυτό δεν αναιρεί. Το ότι δηλαδή κάποιος κόσμος έχει την ικανότητα και δεν είναι λίγος να μπορεί να υποστηρίξει ένα καλό επίπεδο βιωτικό, δεν σημαίνει ότι η πλειονότητα των ανθρώπων δεν δυσκολεύεται.
1: Είμαστε πάρα πολλοί εδώ στην Αθήνα, γιατί ο δείκτης είναι αυτός.
0: Ναι,
1: πόσοι περιφέρονται
0: για τα διόδια
1: που ζουν στο λεκανοπέδιο, αν φεύγουν τα τριήμερα ή αν γεμίζουν τις ταβέρνες.
0: Ναι.
1: Ωραία, βάλει τους όλους μαζί που γεμίζουν τις ταβέρνες. Σου λέω εγώ στα Βλάχικα. Πήγαινε την Κυριακή να δεις αν είναι γεμάτα. Πόσος άλλος κόσμος κάθεται σπίτι του. Γιατί κοιτάμε μόνο αυτούς που πάνε στις ταβέρνες. Αυτό είναι δείκτης ευημερίας. Από εκεί μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα.
0: Όχι.
1: Πώς περνάει η κοινωνία.
0: Θα σου πω κάτι. Είναι και αυτό. Αλλά ούτε το ένα είναι αρκετό για να σου βγάλει συμπέρασμα, ούτε το άλλο. Το 100% τα έχει όλα μέσα. Δηλαδή έχει. Προφανώς ο περισσότερος κόσμος δυσκολεύεται. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, δεν το κουβεντιάζουμε. Και ο κόσμος όμως που έχει μια δυνατότητα να υποστηρίξει ένα πιο ψηλό βιωτικό επίπεδο δεν είναι 5% στην Ελλάδα. Είναι ψηλότερο. Αρκετά ψηλότερο. Λοιπόν, και με βάση τα νούμερα, αν κάτσεις και τα δεις και τα στοιχεία, αυτό αποδεικνύεται. Έχουμε μια χώρα που καταναλώνει 25% παραπάνω από αυτό που δηλώνει.
1: Δεν μπορείς να πεις όμως ότι έτσι, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού
0: αυτό δεν
1: ζει
0: να πεις
1: ζωή χαρισάμενη και τσάμπα γκρινιάζουμε
0: σε καμία,
1: γιατί είμαστε κακομύριδες.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Δεν το λες αυτό. Αλλά προς να σου πω ότι το να έχεις τον ένα στους πέντε, θα σου πω εγώ, ο οποίος να έχει ένα καλό βιωτικό επίπεδο, για μια κοινωνία αυτό ως απόλυτος αριθμός είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Δηλαδή δεν είναι, πώς να σου πω, το 1%.
1: Μπορεί να υπάρχει ο ένας στους πέντε που λες και εσύ, αλλά η δουλειά της κάθε κυβέρνησης είναι να κοιτάξει τους άλλους τέσσερις.
0: Εννοείται.
1: από τους πέντε.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και άλλοι τέσσερις από τους πέντε είναι η πλειοψηφία, προφανώς.
0: Προφανώς.
1: Και γι' αυτό μιλάμε.
0: Δεν διαφωνεί κανείς αυτό.
1: Όχι, δεν διαφωνούμε.
0: Απλά περιγράφουμε το ότι, πρόσεξε το, συμβαίνουν όλα γύρω σου, δεν είναι κάτι αντιφατικό, ούτε κάτι που δεν εξηγεί.
1: Εσύ λοιπόν ως κυβέρνηση, αν κοιτάξεις, όπως είπες, τον έναν από τους πέντε, έχεις αποτύχει.
0: Ναι, προφανώς. Οποιαδήποτε
1: έχει
0: κυβέρνηση.
1: Και οποιαδήποτε, δηλαδή.
0: Εννοείται. Και οποιαδήποτε κυβέρνηση το έκανε αυτό ή προσπάθησε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, δεν είχε θετικό αποτέλεσμα. Έτσι. Επίσης, μετά ξεκινάει με μια πολύ μεγάλη κουβέντα ποιον κοιτάς και πώς τον κοιτάς, αλλά αυτό είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Ακριβώς. Λέγαμε για αυτή την είδηση που μας έκανε εντύπωση από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. 400 παιδιά, ναι, επιτυχώντες είναι, έχουν περάσει, δεν έχουν πάει να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο, γιατί προφανώς δεν έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν σπίτι και να ζήσουν στην Πάτρα. Δεν υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες πια. Ο Πρίτανης το είπε, δεν το λέμε εμείς.
0: Ναι, και κάποια από αυτά τα παιδιά, το επίσης να πούμε ότι είναι σε σχολές υψηλής, πολύ υψηλής βαθμολογίας, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ιατρική, πολυτεχνείο, που έχουν περάσει εκεί και δεν πάνε, το οποίο, εντάξει, προφανώς κάτι σημαίνει το να εξπράσεις την ιατρική για να μην πας.
1: Είναι, γιατί λοιπόν, δεν το αφήνεις από λάθος, ούτε ξεχάστηκες, ούτε δεν σ' αρέσει, ας πούμε, η ιατρική. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορείς να πας.
0: Είναι ένα θέμα εκεί πέρα πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ και άλλες περιπτώσεις ξέρω. Απλά τώρα φαίνεται στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας να είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Υπάρχει και το πρόβλημα το στεγαστικό. Εκεί
1: είναι τεράστιο
0: θα μείνουν
1: το
0: τα
1: πρόβλημα,
0: παιδιά.
1: Βέβαια, της στέγασης. Είναι το κορυφαίο έξοδο, νομίζω. Για τον περισσότερο κόσμο, ειδικά αν έχετε φοιτητές, εσείς το καταλαβαίνετε. Γιατί αναγκάζεστε να πληρώνετε, ας πούμε, μπορεί και δύο ενίκια, αν και η οικογένεια νοικιάζει. Πώς θα νοικιάσει και στο φοιτητή ένα σπίτι, ας πούμε, στην Πάτρα, παράδειγμα.
0: Πολύ σωστά. Εγώ ξέρω περίπτωση που το κορίτσι δεν πήγε στη νομική της Θεσσαλονίκης που πέρασε.
1: Να είδες.
0: Πρόσεξε τώρα, γιατί στο λέω. Είναι της μεσαίας τάξης το παιδί. Δεν είναι των 1.000 ευρώ οι γονείς. Έτσι, είναι λίγο παραπάνω. Ακόμα και αυτό δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Δηλαδή, και πώς να σου πω, λέει εκεί, θα ξαναδώσω. Μήπως περάσω Αθήνα.
1: Ναι, και πολλές φορές υπάρχουν και οικογένειες που ακολουθεί και ένα άλλο παιδί, έτσι, μικρότερης ηλικίας, που έχει και αυτό τα έξοδά του.
0: Προφανώς.
1: Άρα σου λέει, αν εγώ πραγματικά στερηθώ για να σου νοικιάσω σε ένα σπίτι και να ζήσεις εκεί μόνο σου, εντάξει, τι θα γίνει με το άλλο, το αδερφάκι σου, ας πούμε. Θα του στερήσω κάποια βασικά πράγματα.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Γι' αυτό και σε πάρα πολλές περιπτώσεις βλέπουμε και πελά παιδιά που πηγαίνουν εκεί να πιάνουν και κάποια δουλειά. Έτσι, και αυτό σημαίνει. Έτσι,
1: οι περισσότεροι φοιτητές, αν τους δεις, δηλαδή, κάτι κάνουν, έστω να βγαίνει ένα χαρτζιλίκι να μπορέσουν να βοηθήσουν λίγο και τους.
0: Να βγάλουν τουλάχιστον τα δικά τους έξοδα. Έτσι, και όπου μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί δεν είναι και σε όλες τις περιοχές που είναι εύκολο να γίνει.
1: Τώρα, μια που λέγαμε για το θέμα το στεγαστικό, η ευχάριστη είδηση της ημέρας μας έρχεται από την Ισπανία, από τη Μαδρίτη συγκεκριμένα. Μας έχει συγκλονίσει όλους αυτή η ιστορία της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Μαρή Κάρμεν, η οποία ζούσε δεκαετίες ολόκληρες σε ένα σπίτι. Είδα λίγο το εισόδημα. 1.400 ευρώ σύνταξη παίρνει η κυρία Μαρή Κάρμεν.
0: Uh-huh.
1: 1.400 ευρώ, κρατήστε το. Και τη ζητάει η εταιρεία που νοικιάζει το ακίνητο, γιατί είναι εταιρεία, δεν είναι ένας ιδιοκτήτης, 1.600. Και λες τώρα, 1.400 είναι όλη η σύνταξή της. Άλλα τα μεγέθη στην Ισπανία, προφανώς, έτσι. Και τη ζητάς αύξηση, ναι, και 200 παραπάνω από αυτό που παίρνει το μήνα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, πόσο ανάγκη το
0: ζήσεις. Τόσο. Το θέμα είναι πόσο παραπάνω τη ζητάει. Ήταν 500 το ενίκιο. Δηλαδή το έχει.
1: Εκτοξεύθηκε, ναι, στα 1.600.
0: Εκεί είναι το θέμα. Διότι το ότι δεν την ενδιαφέρει την εταιρεία αν θα έχει να ζήσει για γιαγιά, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, μην το αναλύσουμε. Απλά το ζήτημα είναι ότι εδώ πέρα η τάση είναι τέτοια που φεύγει τρεις φορές πάνω το ενίκιο.
1: Φυσικά. Εκεί όμως υπήρξε κοινωνική αντίδραση. Εκεί έγιναν διαδηλώσεις στη Μαδρίτη. Εκεί αναγκάστηκε η εταιρεία σε αναδίπλωση. Εκεί μπήκαν δικηγόροι στη μέση. Και η γιαγιά αισθάνθηκε ότι δεν είναι μόνη της.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνη της. Υπήρχε ένα ολόκληρο κοινωνικό ρεύμα που τη στήριξε και τελικά η γιαγιά θα μείνει στο σπίτι της.
0: Ίσως γιατί στην Ισπανία είναι πιο διαδεδομένο ακόμα αυτό το σύστημα με τις εταιρείες που νοικιάζουν τα σπίτια. Οπότε αυτό έχει πάρει και μια άλλη μορφή. Έτσι,
1: ναι,
0: περισσότερο.
1: Υπάρχουν και εδώ εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ναι. Εγώ σου έχω πει και τη δική μου προσωπική, ναι, περίπτωση. Εδώ ο άνθρωπος σου δήλωσε ότι έμενα 6 μήνες, ενώ έμενα 5,5 χρόνια. Και έχει ενημερωθεί, ας πούμε, η ΑΔΕ για αυτό το λάθος μισθωτήριο, λάθος ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Δηλαδή, εγώ το έχω πει, έχει φτάσει το θέμα αυτό μέχρι το γραφείο του κυρίου Πιτσιλή. Λυπάμαι που θα το πω πάλι, γιατί το λέω κατά καιρούς, το θυμάμαι, φουντώνω και το ξαναλέω. Κανένας όμως δεν ασχολήθηκε. Μέχρι το γραφείο του κυρίου Πιτσιλή. Όχι, σας το λέω, γιατί θέλετε να πατάξετε τη φοροδιαφυγή. Δεν το βλέπω. Όχι για όλους τουλάχιστον.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: ας παραδώσουμε τα όπλα την αγάπη.
1: Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα, Τριάδα, μας λέει ο Ανέστης. Άλλος ή άλλη λέει στη φουρνιά των 6.30. Είμαι μόνος μου. Όχι. Απλά ετοιμάζονται οι άνθρωποι εκείνη την ώρα και δεν προλαβαίνουν να στείλουν. Στέλνετε όλοι μετά τις 7.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, 6.30 νομίζω είχαμε βάλει το διάλειμμα εκείνη το. 6.30 πέφτει το διάλειμμα. Λοιπόν, να σε καλά, Ανέστη. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: καλημέρα,
2: για το μήνυμα.
1: Και ο φίλος μας εδώ, ο Βούλγαρης, λέει: καλή εκπομπή, παιδιά. Αντί να το είπες και χθες, 2-2-49 δεν είναι 2-50, είναι 2-25. Νομίζεις, σε πάση περιπτώσει. Είναι ψυχολογικό το θέμα, καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Άμα δεις 2-2-50, θα πεις Παναγία μου.
2: Ναι, το ξέρεις ποιο είναι το ωραίο τώρα, ότι μετά θα πάει, δεν θα πάει 2-50, θα πάει 2-59.
1: Αυτό που σας αρέσει που κάνω τη μολυψία καθημερινά πάντως, εντάξει, έχει πλάκα. Θα το κάνω κάθε μέρα.
2: Εννοείται τώρα.
1: Να στέλνουμε και ιδιαίτερες καλημέρες, παιδί μου. Να με τσεκάρετε βεβαίως, εννοείται. Παίρνω, εγώ σημειώνω. Στο μπλοκάκι του μυαλού. Λοιπόν, λέμε να πάμε στο θέμα της πλάκας, γιατί πραγματικά αυτό που συνέβη με αυτή την φωνική έκρηξη εκεί στην περιοχή έχει συγκλονίσει όχι μόνο την πλάκα, ολόκληρη τη χώρα. 6 ανθρώπους χάσαμε από αυτή την έκρηξη. Φαίνεται ότι βγαίνει το πόρισμα της πυροσβεστικής, το οποίο δείχνει ότι τελικά υπήρξε πρόβλημα στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου, όχι στην εγκατάσταση της γειτονιάς ή της πολυκατοικίας, αλλά εσωτερικά στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων.
2: Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χριστοδουλίδη, ο οποίος βεβαίως και εκείνος είναι ενεργειακός επιθεωρητής και γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Τι κάνετε, κύριε Χριστοδουλίδη?
1: Καλή σας
2: ημέρα,
1: κύριε Χριστοδουλίδη. Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Και σαν τεχνικός ασφαλείας και σαν μηχανολόγος μηχανικός θα γνωρίζετε.
1: Οπωσδήποτε. Και πρέπει
2: γι' αυτό ακριβώς μιλάμε μαζί σας, γιατί έχετε αυτές τις ειδικές γνώσεις και εμείς σε τέτοια θέματα θέλουμε πάντα να μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν αυτά τα πράγματα στη λεπτομέρειά τους.
1: Και για την υπόθεση της πλάκας, αλλά και γενικότερα να μας δώσετε συμβουλές πώς πρέπει να κινούμαστε, ποιες είναι οι συντηρήσεις ασφαλείας, αν θέλετε, που πρέπει να κάνει κάποιος που έχει φυσικό αέριο στο σπίτι. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με την υπόθεση της πλάκας.
3: Λοιπόν, καταρχήν από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, με αυτά τα οποία έχουν ανακοινώσει η πυροσβεστική υπηρεσία, φαίνεται ότι κατά πάσα μάλλον πιθανότητα η έκρηξη προήλθε από την διαρροή στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, εκεί που έμεναν οι ηλικιωμένοι, από κάποια στοχεία της εσωτερικής εγκατάστασης προφανώς, κάποιο τμήμα της σωλήνωσης ή κάποιο εξάρτημα στόχησε ή ακόμα και κάποια συσκευή από αυτές τις οποίες είχε το διαμέρισμα. Νομίζω ότι ήταν τρεις συσκευές που έκαιγαν αέριο. Ήταν ένας θερμαντήρας νερού, μία κουζίνα μαγειρική και ένα ενεργειακό τζάκι. Τώρα, εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς αστόχησε. Αυτό θα το δείξει το πόρισμα προφανώς. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πω και να επισημάνω, γιατί αυτό έχει το μεγαλύτερη αξία, είναι τι πρέπει να γίνεται από εδώ και πέρα για να αποφεύγονται τέτοιου είδους ατυχήματα.
2: Ναι, για να μην φτάσουμε σε ένα ασφαλμένο συμπέρασμα ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει μια συσκευή μέσα στο ναι. σπίτι του δυνητικά, γιατί ναι. έτσι θα πει κάποιος, ώρα και εγώ έχω ένα θερματικό σώμα και μια κουζίνα.
1: Το κορυφαίο ερώτημα,
2: πρέπει να ανησυχώ.
1: Αν μπορείς να το αντιληφθείς, δηλαδή μυρίζει, υπάρχει οσμή?
3: Ναι, υπάρχει οσμή. Καταρχήν το φυσικό αέριο στην πρωτογενή του μορφή είναι άοσμο, όπως υπάρχει στη φύση. Όμως όταν χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς, όπως τώρα δηλαδή, όπως χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο για τις καταναλώσεις, είτε τις οικιακές είτε τις βιομηχανικές, αναμειγνύεται με μια χημική ουσία, μια μερκαπτάνη, η οποία της προσδίδει ένα, θα έλεγα, μια χαρακτηριστική οσμή, δυσάρεστη θα έλεγα, όπως έχουμε τα γκαζάκια τα μικρά του υγραέριου που χρησιμοποιούμε για να ψήσουμε τον καφέ για παράδειγμα, και βλέπετε όταν το ανοίγετε μέχρι να ξεκινήσει η φλόγα έχει μια...
1: Είναι μια έντονη μυρωδιά.
3: Μια έντονη μυρωδιά, κάπως μια παρόμοια μυρωδιά. Αυτό φυσικά, αυτή η χημική ουσία αναμειγνύεται με το φυσικό αέριο μόνο και μόνο για να αντιληφθεί κάποιος ότι υπάρχει διαρροή. Το θέμα δεν είναι να αντιληφθώ αν υπάρχει διαρροή, είναι πριν φτάσω να αντιληφθώ τι πρέπει να γίνει. Και αυτό το οποίο έχω πει, και το έχω πει όχι τώρα και πάρα πολύ παλιά και αναφορές έχω κάνει, mm-hmm. πρέπει να αναθεωρηθεί ο τεχνικός κανονισμός φυσικού αερίου που να υποχρεώνει και όχι να είναι προαιρετική επιλογή ενός αυτόματου σύστημα ανίχνευσης διαρροής αερίων. Θα πρέπει σε κάθε σπίτι, σε κάθε κλειστό χώρο δηλαδή, που τοποθετούνται τέτοιες συσκευές αερίου, οικιακές ενός συσκευές αερίου, όπως είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει στο ταβάνι να υπάρχει ένας ανιχνευτής εκρηκτικού αερίου, και λέω στο ταβάνι και όχι στο δάπεδο. Στο ταβάνι, γιατί το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και οπότε ανεβαίνει προς τα πάνω, άρα αυτό μας ενδιαφέρει να ανιχνεύσουμε. Ενώ αν ήταν υγραέριο, το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα και κάθεται στο δάπεδο, άρα εκεί ο ανιχνευτής υγραέριου θα έπρεπε να ήταν στο δάπεδο. Και να συνδεθεί αυτός ο ανιχνευτής μέσω ενός πίνακα αυτοματισμού με μια ηλεκτροβάνα, η οποία θα είναι στην είσοδο του διαμερίσματος ή στο μπαλκόνι, ανάλογα από πού μπαίνει το αέριο ο παραχειριστικός σωλήνας, ώστε όταν ανιχνευτεί μια διαρροή, αυτόματα, χωρίς να επεμβαίνει ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να υπάρχει κανένας άνθρωπος, να κλείνει την παροχέτευση του φυσικού αερίου μέσω της ηλεκτροβάνας και να τελειώνει όλη η ιστορία εκεί. Διότι εάν δεν υπάρχει αυτό το σύστημα, θα πρέπει, εάν αντιληφθεί ο ένικος από την οσμή τη χαρακτηριστική τη διαρροή, να πάει manual να κλείσει τη βάνα αμέσως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει. Το δεύτερο, να ανοίξει όλα τα κουφώματα του σπιτιού, οπότε να εκτενωθεί όλο το αέριο προς τον εξωτερικό περιβάλλον, προς το περιβάλλοντα χώρο, προς τα έξω δηλαδή. Και φυσικά προς Θεού, δεν το συζητάω, ότι δεν ανάβουμε σπίρτα, φλόγες, ηλεκτρικούς διακόπτες.
1: Αυτό
3: και
1: ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι, για να φτάσουμε στο σημείο της έκρηξης, σημαίνει ότι ήταν το σπίτι εντελώς κλειστό, γιατί ήταν βράδυ προφανώς.
3: Ναι, ήταν βράδυ, οπότε είχε και μια ψύχρα, θυμάστε.
1: Ναι, δεν κατάλαβαν την οσμή. Αλλά ποιος, ένας πυνθήρας και μόνο μπορεί να προκαλέσει αυτή,
3: ναι,
1: την έκρηξη.
3: Ναι, ακριβώς. Προσέξτε, οι συνθήκες έκρηξης είναι όταν η αναλογία κατόγκου είναι πάνω από 5% του φυσικού αερίου στον όγκο του αέρα, ενώ και κάτω από 15% μεταξύ, δηλαδή 5 έως 15% και υπάρχει παρουσία φλόγας, πυνθήρα, τότε προκαλείται η έκρηξη.
2: Κύριε Χριστοδουλίδη, να το ανακεφαλαιώσουμε λιγάκι. Οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει, γιατί είναι χιλιάδες άνθρωποι που έχουν βάλει φυσικό αέριο και το έχουν στα νοικοκυριά τους και πολύ βέβαια και στις επιχειρήσεις, έτσι, γιατί είναι και πάρα πολλές επιχειρήσεις και στην εστίαση ειδικά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.
3: Εκεί τα μέτρα είναι πιο αυστηρά, να ξέρετε, στις επαγγελματικές κουζίνες για παράδειγμα, εστιατόρια κτλ. Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ανιχνευτών εκρηκτικών αερίων και το σύστημα με την ηλεκτροβάνα εκεί δεν υπάρχει. Το επιλέγω κατά βούληση. Θέμα είναι στις οικιακές κρίσεις, εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Όχι, δεν είναι κακό που το θυμίζετε αυτό, ότι είναι υποχρεωτική στις επιχειρήσεις εστίασης, γιατί προφανώς εκεί πέρα υπάρχει μια δραστηριότητα πάρα πολύ μεγάλη, συχνή, έτσι, και με καταναλώσεις. Αλλά και στις οικιακές, κάθε άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει στο σπίτι του μια κατάσταση φυσικού αερίου πρέπει να ξέρει ότι οπωσδήποτε πρέπει να διασταυρώσει με τον συντηρητή του, αν εκείνος δεν γνωρίζει πώς να το κάνει, ότι έχει αυτούς τους ανιχνευτές για το ενδεχόμενο που υπάρχει μια διαρροή. Αυτό είναι νούμερο ένα, έτσι.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Ναι, αν μου επιτρέπετε, πέρα από την υποχρεωτική εγκατάσταση η οποία πρέπει να γίνει ειδικά σε υφιστάμενα και παλιές εγκαταστάσεις, αυτό το οποίο εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές είναι η έλεγχη. Δηλαδή, λέει μέσα ο τεχνικός κανονισμός φυσικού αερίου ότι κάθε 4 χρόνια πρέπει να γίνονται έλεγχοι δοκιμών στεγανότητας της εγκατάστασης. Γίνονται. Και αν γίνονται, ποιος τις ελέγχει και πώς ελέγχονται. Δεύτερον, κάθε χρόνο πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται όλες οι συσκευές οι οποίες είναι στο κτίριο και λειτουργούν με φυσικό αέριο, είτε είναι ατομικά λεβιτάκια τα οποία βρίσκονται μέσα ή έξω από το κτίριο, ή συσκευές μαγειρικές κτλ. Όλα αυτά κάποιος τα επιθεωρεί, τα συντηρεί, τα ελέγχει, εκδίδει πιστοποιητικά, αλλά αυτά ποιος τα ελέγχει? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα
1: Τώρα υπάρχει μια πληροφορία για το συγκεκριμένο διαμέρισμα ότι είχε ελεγχθεί από τεχνικό το Φεβρουάριο του 26, που σημαίνει δεν είχε περάσει χρόνος. Ναι, δεν είχε περάσει χρόνος από τη στιγμή που έγινε ο έλεγχος. Και εδώ αναρωτιέται κανείς, δεν υπήρχε το πρόβλημα τότε ή κανένας δεν έλεγξε και έβαλε υπογραφή?
2: Ναι, το δεν έκανε.
1: Εδώ είναι αντιμέτωπος με τον νόμο, έτσι.
3: Ναι, σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εάν το Φεβρουάριο υπήρχε το πιστοποιητικό στεγανότητας και ήταν όλα καλώς, από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, τι μεσολάβησε, τι προέκυψε, τι έγινε, μήπως έγινε κάποια τροποποίηση, κάποια αλλαγή, δεν ξέρω.
2: Ή αυτός που πήγε να κάνει τον έλεγχο δεν τον έκανε σωστά. Υπάρχει και αυτό, έτσι.
1: Ή δεν τον έκανε καθόλου, Δημήτρη.
3: Και αυτό είναι μια πιθανότητα.
1: Είναι μια υπογραφή χωρίς έλεγχο. Συμβαίνει συχνά. Δεν λέω ότι έγινε τώρα, αλλά...
3: Θα το βάλω και αυτό μες στη συζήτηση. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Το θέμα είναι ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται με πραγματικό αντίκρισμα και όχι χαρτιά, σφραγίδες και υπογραφές. Γιατί τα έχουμε δει αυτά και σε άλλα δυστυχήματα που έχουν συμβεί στη χώρα. Και από πυρκαγιές και όχι μόνο.
2: Ξέρετε, επειδή το λέτε αυτό, στο φυσικό αέριο, αν δεν κάνω λάθος, πάρα πολλές εγκαταστάσεις είναι, για παράδειγμα, ατομικές. Δηλαδή, δεν έχεις όπως είχες παλιά σε μια πολυκατοικία τον καυστήρα που φώναζε ο διαχειριστής τον καυστηρατζή και του έλεγε κάθε τόσο θα κάνουμε αυτόν τον έλεγχο να δούμε αν λειτουργεί ο Λέβητας και αν είναι όλα σωστά. Εκεί, για παράδειγμα, μπορεί να έχεις 15 διαμέρισματα σε μια πολυκατοικία, τα 7.
3: Ή 15 λεβιτάκια.
2: Ναι, ή να έχουν τα 7, ξέρω εγώ. Εκεί δεν μπορεί να γίνει ένα συντονισμό, φαντάζομαι, έτσι, και να πούνε όλη μια μέρα θα περάσει ο τεχνικός για να δει την εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης από μόνος του να έχει την έννοια του.
3: Ο κάθε ιδιοκτήτης να συντηρεί, να ελέγχει, να επιθεωρεί ο αρμόδιος συντηρητής του τεχνικός την εγκατάσταση. Αυτό το λέει ο νόμος. Το θέμα δεν είναι εκεί. Είναι ποιος ελέγχει τον ιδιοκτήτη ότι κάνει αυτή τη διαδικασία των επιθεωρήσεων των ελέγχων.
2: Ναι, άρα να ήταν υποχρεωτικό με κάποιο τρόπο ή να έχει κάποια. Πώς δηλαδή θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα?
3: Θα έπρεπε να ανοίξει μια. Έχει ηλεκτρονική πλατφόρμα η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής, όπου θα μπορούσαν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά και να γίνεται και έλεγχος εγκυρότητας των πιστοποιητικών από τους ελεγκτές της εταιρείας αερίου. Και να βλέπουμε την περιοδικότητα και τις παρατηρήσεις, δηλαδή κάπως πρέπει με κάποιον τρόπο
2: να οργανωθεί.
1: Έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Εγώ σκέφτομαι για τις περιπτώσεις, ας πούμε, του ηλεκτρικού ρεύματος που υπάρχουν στις πολυκατοικίες, στα σπίτια, αυτά τα λεγόμενα ρελέ ασφαλείας.
3: Ρελέ διαρροής.
1: Ναι, δηλαδή έτσι το μάθαμε εμείς. Ρελέ ασφαλείας, ρελέ διαρροής, όπως το λέτε εσείς. Σε βάση περιπτώσεων, όταν κάτι δεν πάει καλά με κάποια συσκευή οτιδήποτε, προκειμένου να αποφευθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πέφτει.
3: Ναι,
1: δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο
3: και στην εγκατάσταση
1: στο φυσικό αέριο.
3: Ναι, να πέφτει που λέει τη λέξη, μου άρεσε το ρήμα, πέφτει, να κλείνει η ηλεκτροβάνα, να σταματάει η παροχέτευση του αερίου. Έτσι. Στην εγκατάσταση, αλλά αυτό πρέπει να τοποθετηθεί το σύστημα, το οποίο είναι ένας ανιχνευτής, καλωδίος, πινακάκι και ηλεκτροβάνα, 3 κατοστάρικα προμήθεια και εγκατάσταση. Σας το λέω αυτό από τη δουλειά μου, έτσι.
1: Καλά κάνατε και μας το λέτε, γιατί. Εντάξει,
2: για να εξηγούμε, γιατί. Όχι, και να το γνωρίζουμε, γιατί σε ένα βαθμό δεν γίνεται κιόλας. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
3: Ναι, επειδή οι περισσότερες, όπως μου είπατε, τα περισσότερα διαμερίσματα, οι περισσότερες πολυκατοικίες έχουν το λεβιτάκι φυσικού αερίου στο μπαλκόνι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πρόβλημα διαρροής, γιατί έχει μία συσκευή η οποία είναι στο μπαλκόνι. Οπότε και διαρροή να υπάρξει είναι στο περιβάλλον. Εγώ μιλάω για συσκευές που τοποθετούνται εντός του χώρου, στο εσωτερικό του σπιτιού. Γιατί το πρόβλημα εκεί δημιουργήθηκε. Γιατί είχε τρεις συσκευές, οι οποίες ήταν τοποθετημένες εντός του κλειστού χώρου του σπιτιού. Και λέω, υπήρχαν τα ανοίγματα αριθμού που προβλέπει ο κανονισμός όταν τοποθετεί συσκευές αερίου μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω, παραδείγματος χάρη. Οι συνδέσεις των συσκευών ήταν σωστές. Οι δοκιμές είχαν γίνει, οι συντηρήσεις είχαν γίνει. Δηλαδή εδώ τίθενται πολλά ερωτήματα και κάπως πρέπει όλα αυτά κάποιος να τα συντηρεί, να τα ελέγχει, να εκδίδει τα πιστοποιητικά και να ανεβαίνουν σε κάποια πλατφόρμα ώστε οι ελεγκτές να βλέπουν και την περιοδικότητα και πιθανόν παρατηρήσεις.
2: Μάλιστα.
3: Πάντως να ξέρετε, όταν σε μια καινούργια εγκατάσταση, όταν είναι να αεριοδιοτηθεί, η έλεγχη από την εταιρεία αερίου είναι πολύ αυστηρή.
1: Ναι, το βέβαια, και θα πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι μόνο το να το βάλεις. Μας έλεγε χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής των Κατοίκων της Πλάκας, ο κύριος Ζαφυρίου, που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, ότι η Πλάκα ήταν από τις πρώτες περιοχές, αν όχι η πρώτη, που έβαλε φυσικό αέριο. Είναι καταστάσεις παλιές.
3: Γιατί στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και η Πλάκα και όχι μόνο, και του Ψηρή και στο Γκάζι και τα λοιπά, υπήρχε το παλιό δίκτυο του φωτοαέριου και πήγε και κούμπωσε η εταιρεία η ΕΔΑ, πήγε και κούμπωσε το φυσικό αέριο σε αυτές τις σωλήνες.
1: Και ζητούν οι άνθρωποι ανιχνευτές γενικότερα, ευρύτερα στην περιοχή.
3: Ναι. Νομίζω εντάξει, πρέπει να τα δει η πολιτεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να χάνονται τώρα έξι συνάνθρωποι μας μέσα σε λίγα λεπτά από αμέλειες
1: ή από κενά.
2: Εντάξει, επειδή έρχεται και χειμώνας, πάντως νομίζω ότι όσα μας είπατε είναι αρκετά χρήσιμα για τον κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί αυτό το μέσο ενέργειας.
3: Δεν πρέπει να φοβόμαστε το φυσικό αέριο. Είναι ένα ασφαλές αέριο, αρκεί να το σέβεσαι.
2: Ναι, εντάξει, έχει τους κανόνες του. Έχει τους κανόνες του και καλό είναι ακριβώς να μας τους υπενθυμίζετε και εσείς, κύριε Χριστοδουλίδη, γιατί είναι αρκετός ο κόσμος που το χρησιμοποιεί. Ήταν έτσι και μια επιλογή που ήταν πολύ πιο οικονομική έτσι, σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα που υπήρχαν μέχρι τότε. Γι' αυτό υπήρξε και όλη αυτή η προσπάθεια να αναπτυχθεί το δίκτυο και να γίνουν οι εγκαταστάσεις. Επομένως, πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι έχει τους κανόνες του. Έτσι όπως μας τα εξηγήσετε, καταλαβαίνουμε ότι και ο ιδιοκτήτης από μόνος του πρέπει να έχει λίγο μια έγνοια. Έτσι, γιατί...
3: Ναι, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι εγώ που είμαι ιδιοκτήτης και έχω εγκατάσταση φυσικού αέριου, εάν δεν κάνω τα προβλεπόμενα, τι φταίει ο από κάτω να σκοτωθεί ή ο παρακάτω που δεν έχει αέριο? Γιατί σε ένα κτίριο όταν θα γίνει το μοιραίο, καταλαβαίνετε ότι
1: θα την πληρώσουν όλοι.
3: Δηλαδή θέλω να πω ότι...
2: Είναι σαφές. Ναι. Κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
1: Ευχαριστούμε για την πρωινή πολλά ενδιαφέροντα. Πολύ χρήσιμη.
3: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Και είμαστε πάντα εδώ να τα λέμε όποτε προκύπτει κάποιο θέμα. Ευχόμαστε να τα λέμε για ευχάριστα, βέβαια, όχι για δυσάρεστα.
3: Ευχαριστώ. Ναι.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και τεχνικός ασφαλείας.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κενό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή. Με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί. Ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ.
1: Εξαιρετικά, και πρέπει να σας θυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός μας για αυτή την μεγάλη υποτροφία αξίας 1.000 ευρώ που προσφέρει μέσω της εκπομπής μας και του σταθμού, το Alpha Radio 989, ο Όμιλος Φροντιστηρίων Διακρότημα. Το Διακρότημα είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Το πρώτο φροντιστήριο Διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997, ενώ σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Σκόπος των φροντιστηρίων Διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και στις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site www.diakrotima.gr. Πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι μήτρες?
2: Με γραπτό μήνυμα. Γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη Διακρότημα, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301 με χρέωση 34 cents. 989, κενό, Διακρότημα, το όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54301. Όσοι στείλετε το μήνυμα θα έχετε και μια συμβολική δώρο επιταγή από το winnow.gr.
1: Εξαιρετικά. Την Παρασκευή λοιπόν θα μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια. Απαντητικό μήνυμα θα λάβετε και η κλήρωση γίνεται για λόγους διαφάνειας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
2: Ακριβώς, την Παρασκευή.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία μας θέλει την καλημέρα της, σταθερή εδώ στην πρωινή παρέα. Την ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είναι καλά. Επίσης, ο Δημήτρης, αν διαβάζω σωστά, μας κάνει εντύπωση που δεν έχουμε ασφάλεια στο αέριο. Είναι βέβαια ακριβό, προτιμούμε το ηλεκτρικό. Υπάρχει ασφάλεια στο αέριο, αλλά έχει τις προϋποθέσεις του, έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Τις ακούσατε, μας είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Αρκετός κόσμος το αντιμετωπίζει μια επιφύλαξη, αυτό είναι γνωστό. Επίσης, ο φίλος μας ο Χάρης μας λέει: μετά τον κορονοϊό, έχασα την όσφρησή μου, άρα σε κάθε διαρροή. Μπούμε. Επίσης, μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να βγαίνουμε, να διανεύουμε, μήπως οι πολιτικοί δουν ότι έχουν πρόβλημα, ή να παρκάρουμε τα αυτοκίνητα για μια εβδομάδα, μας λέει ο Χάρης.
1: Παρκάρουμε τα αυτοκίνητα για μια εβδομάδα, άμα μπορούσαμε, καλά θα ήταν, να σου πω την αλήθεια. Ποιος θα το ήθελε τα μάξια, ειδικά στο κέντρο αυτής της πόλης που είναι τελείως αφιλόξενη.
2: Ναι.
1: Δεν έχω χειρότερο να μου πεις να κατέβω κέντρο με τα μάξια. Δεν το κάνω σχεδόν ποτέ.
2: Εννοείται. Και μα και οι κάτοικοι του κέντρου, μην νομίζεις. Όταν όσοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις δουλειές τους χωρίς να πάρουν το αυτοκίνητο, δεν το χρησιμοποιούν. Πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, είναι και πολλοί που ζουν σε περιοχές που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το πάρκινγκ και σου λέει: τι να το ξεκουνάω τώρα, δεν θα βρω να το παρκάρω. Άστο.
2: Δεν το βγάζεις για κανένα λόγο. Δηλαδή.
1: Μέσα μεταφοράς.
2: Ναι. Μόνο όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Μα το πρόβλημα είναι οι υπερτοπικές μετακινήσεις, κυρίως στην κίνηση.
1: Έτσι. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, παρεάκι μου. Λατρεύω το φθινόπωρο. Αυτό λέει, ήθελα να σας πω. Εντάξει, είσαι χαρούμενος τώρα που ήρθε το φθινοποράκι. Καλές θερμοκρασίες έχει.
2: Φέτος, μετά από 4-5 χρόνια, νομίζω ότι διανύουμε μία χρονιά κατά την οποία η θερμοκρασία πηγαίνει μαζί με την εποχή.
1: Πηγαίνει με την εποχή και μακάρι να καταλάβουμε φθινόπωρο. Γιατί συνήθως οι ενδιάμεσες εποχές, δηλαδή φθινόπωρο και άνοιξη, δεν πολύ καταλαβαίναμε. Από το χειμώνα που δεν ήταν και πολύ βαρύς ο χειμώνας, πηγαίναμε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, παράδειγμα. Και το αντίστοιχο γινόταν το φθινόπωρο.
2: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος μας λέει: δουλεύει στη Μαδρίτη, έτσι για την Μαρή Κάρμεν. Είπε πως.
1: Ότι εκμεταλλεύτηκαν το θέμα τα αριστερά κόμματα, λέει, και στην ουσία έχουν πει και ψέματα ότι πλήρωνε μόνο 200 ευρώ. 204 για την ακρίβεια. Κοίταξε να δεις. Αν η γυναίκα αυτή έχει πει ψέματα και έχει εξαπατηθεί ένα τεράστιο μέρος του λαού που βρέθηκε στους δρόμους Και μάλιστα διαβάζουμε ότι το θέμα έφτασε μέχρι τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να κάνει παρέμβαση και να ζητήσει από την κυβέρνηση να επανεξετάσουν το ζήτημα. Τι να σου πούμε, Γιώργο. Πες μας, αν είσαι συνάδελφος που εργάζεσαι, πες μας περισσότερα για σένα.
2: Επίσης, τώρα, κοίταξε, επειδή έχω ακούσει και εγώ διάφορα, ξέρεις, για την αύξηση τη συγκεκριμένη, πάντως σε όλα τα σενάρια που διάβαζα ήταν 3-4 φορές πάνω το ποσό. Δηλαδή η αύξηση ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική.
1: Και μια γυναίκα που έχει αναπηρία, έτσι, 87 ετών, είδε στη βγάλανε με το φορείο από εκεί. Δηλαδή, πόσο ψέματα να είναι και πόσο υποκριτικό να είναι αυτό, Γιώργο.
2: Ναι. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά είναι μια αφορμή, έτσι, για το πρόβλημα το στεγαστικό που υπάρχει και εκεί και είναι πάρα πολύ εντενό.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Σπύρος λέει: καλημέρα, παρεάκι μου. Κάνετε μια φοβερή ενημερωτική εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο μου. Γενικά λέει: να μην προσπαθούμε να στρογγυλεύουμε την κάθε βλακία αυτών που στην καθημερινότητά τους δεν πληρώνουν τίποτε σχεδόν. Όλες οι συναλλαγές τους γίνονται με δημόσιο χρήμα, πάντα καλοπροαίρετα, με πολύ αγάπη. Να σε καλά, Σπύρο μου. Εμείς δεν έχουμε προσπαθήσει ποτέ να στρογγυλεύουμε.
2: Καλημέρα, Σπύρο.
1: Δήλωση. Τις δηλώσεις τις ακούτε και τις καυτηριάζουμε κι εμείς, έχω την εντύπωση.
2: Οι φίλοι μας, νομίζω ότι της Αγγελικής το διαβάσαμε το μήνυμα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα της. Και ο Ανδρέας είναι αυτός που μας λέει: καλημέρα, παρέακη, λατρεύω φθινόπωρο.
1: Έτσι. Και έτσι, πριν κλείσουμε, να πούμε για αυτή τη φοβερή ιστορία που έγινε στο νηπιαγωγείο.
2: Ναι.
1: Με αυτή την εκπαιδευτικό, τη διευθύντρια, η οποία άρχισε να ουρλιάζει στα παιδιά. Τι φοβερή είδηση κι αυτή.
2: Εντάξει, τώρα εγώ νομίζω δεν ξέρω. Είναι μια συμπεριφορά εκτός ορίων. Εντάξει, μονωμένη.
1: Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που υπήρχαν εδώ αυτοκτές μάρτυρες, εγώ βλέπω ότι βγαίνουν οι εκπαιδευτικοί βέβαια και λένε ότι βιοπράγησαν εναντίον της, γιατί πήγαν και περαστικοί. Την άκουσαν έτσι να ουρλιάζει τα παιδιά σου. Λέει, πώς μιλάς έτσι στα παιδάκια. Και φώναζε ότι τα παιδιά έχουν κάνει ζημιές, αλίμονό σου έτσι και σπάσεις ή χαλάσεις την τραμπάλα. Μιλάμε για το πρώτο νηπιαγωγείο άνω λιωσίων, έτσι. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτή η είδηση. Είναι μικρά παιδάκια, δηλαδή, ό,τι και να σου έχουν κάνει. Δεν δικαιολογείται, Δημήτρη, νομίζω, μια τέτοια ιστερία. Δηλαδή, και εγώ, αν περνούσα απ' έξω, πώς να σου το πω, και την άκουγα να μιλάει έτσι, θα λέγα, πού μιλάς έτσι.
2: Ναι.
1: Και, εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορείς για αυτή τη δουλειά, πάρε μια άδεια, πήγαινε λίγο σπίτι σου, ηρέμησε, βρέστα με τον εαυτό σου και ξανά έλα.
2: Εντάξει, προφανώς νομίζω ότι και υπήρξε και κάποια τέτοια παρέμβαση από ό,τι έχω διαβάσει, δηλαδή και από το Υπουργείο Παιδείας υπήρξαν κάποια αντανακλαστικά σε αυτή την περίπτωση. Κοίταξε να δεις, είναι δεδομένο ότι σε αυτές τις ηλικίες, όταν μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών, αυτή είναι μια δουλειά που θέλει και πάρα πολύ υπομονή, γι' αυτό και δεν είναι για να την κάνουν όλοι.
1: Το σχολείο έτσι. Και σκέφτομαι ένα παιδάκι νηπιαγωγείου, δηλαδή πόσο να βανδαλίσει πραγματικά.
2: Εντάξει,
1: τι δύναμη έχει να καταστρέψει.
2: Δεν είναι καλός ο τρόπος και αυτό το ξέσπασμα. Έτσι, μπορεί να υπάρχουν σε κάποιες περιοχές κάποιες ειδικές δυσκολίες. Έτσι. Αλλά αυτός δεν είναι τρόπος για να το αντιμετωπίσεις.
1: Αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, πες συγγνώμη, παιδιά, εγώ δεν κάνω για αυτή τη θέση. Ας έρθει κάποιος που έχει περισσότερη υπομονή.
2: Δεν είναι η κατάλληλη αντίδραση σε καμία περίπτωση.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό, που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε συντροφιά, ήταν ο Τάσος Τάσκαλ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεως, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στη λεωφόρο Συγκρού από Λαγουμιτζή προς Αθήνα, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Αύριο θα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης, οι οποίες θα επικυρωποιούνται κάθε 15 ημέρες. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Το θέμα της ενέργειας αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ελάφρυνση των πολιτών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Νταν Γιόργκερσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ελλάδα αναμένεται να θέσει ζήτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, ενώ θα ταχθεί υπέρ μιας πιθανής αποδέσμευσης ευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου. Την ίδια ώρα, σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τη βεβαιότητα ότι μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο, η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτζή δήλωσε ότι η Τεχεράνη διεξήγαγε περαιτέρω έμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών του Κατάρ, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία έχει αποκτήσει πλέον πιο σοβαρό χαρακτήρα. Όπως είπε, οι Καταριανοί μεσολαβητές κατέθεσαν νέες προτάσεις για τη γεφύρωση των διαφόρων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με την Τεχεράνη να αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε κατόπιν καταγγελίας διαπιστώθηκε πως λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Όπως προέκυψε, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια, στους οποίους μάλιστα χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Παράλληλα, η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα ιατρικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Στο συγκεκριμένο τμήμα δραστηριοποιούνταν ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς όμως η κλινική να έχει υπογράψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Η έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν οι μέχρι πρότινος δικηγόροι της. Οι συνηγοροί θα παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του σύζυγου της και ιδιοκτήτη της κλινικής στο Κολωνάκι. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν διαφοροποίησεις. Στο συμπέρασμα ότι δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, κατέληξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνα στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Με βάση το συγκεκριμένο έβριμα, η έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους φαίνεται πως προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Τα κίνητρα των δραστών που προκάλεσαν τη φωτιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία εξετάζει το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, οι δράστες έσπασαν τις τζαμαρίες της καφετέριας, έριξαν έφλεκτο υγρό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά, η οποία επεκτάθηκε στα διαμερίσματα του υπόλοιπου κτηρίου. Στο μεταξύ, εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα του κτηρίου. Στον διεθνή χώρο, η 87χρονη Μαρί Κάρμεν, η έξωση της οποίας προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις στη Μαδρίτη, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της ηλικιωμένης, επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η έξωση της ηλικιωμένης από το διαμέρισμα που έμενε για 7 δεκαετίες προκάλεσε κοινωνική κατακραυγή, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετερο.

0: μονόλογο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου, το φάγαμε το Σεπτέμβριο. Εγώ σας τα έλεγα, αλλά δεν με πιστεύατε. Πάει και αυτός. Πότε ήμασταν το γαλοκαιράκι στην παραλία, εκεί στα ποτά μας, στις ακρογιαλιές και στη χαλάρωση. Και πότε μπήκαμε στα σκληρά του φθινοπόρου και πάμε για χειμώνα, γκαζώνουμε για εκλογές και ποδοσφαιρικός νάνος, έτσι λέει η Bild. Νάνος, αλλά τι νάνος, που να ξέρατε Γερμανοί εσείς εκεί πέρα, παραμιλάει η Ευρώπη. Το φυσάνε και δεν κρυώνει, παιδιά. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που κάνει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και αυτού να μην τη ματιάσουμε. Όχι, γιατί είχαν βγει κάτι προπονητές εκεί και παράγοντες του τόπου εδώ πέρα που λέγανε για τις επιλογές του Γιωβάνοβιτς. Έχουν γίνει όλοι προπονητές και γιατί ο Κουρμπέλης μάλιστα, γιατί πήρε στην αποστολή του Κουρμπέλη. Το έχωσε τον κολλάκι ο Κουρμπέλης, κλείσαν τα στοματάκια και τώρα όλοι πανηγυρίζουν. Και έχει πλάκα να βλέπεις τα social media, γιατί ξέρεις, έχει τον ίδιο λογαριασμό, τους ίδιους λογαριασμούς. Ας πούμε, βρίζουνε. Κάποια στιγμή το αποθεώνουνε. Πότε ομαδάρα έχουμε, τι κουρμπελάρα ήσουν εσύ και αυτά. Και το λέω που στο προηγούμενο timeline τους βρίζανε. Το Γιωβάνοβιτς, τους παίχτες που πήρε κτλ. Έτσι είναι. Τι να κάνεις. Λοιπόν, η χώρα ξύπνησε σήμερα με το γνωστό τρίπτυχο. Εσύ που είσαι έξω στο αυτοκίνητο, εσύ που φτιάχνεις το καφεδάκι σου και θα βγεις έξω. Βέβαια, εντάξει, εσύ που θα βγεις έξω, ξέρεις τι περιμένεις με την κίνηση και όλα αυτά. Γιατί ακόμα και να μην είχες τα 10 ευρώ, δεν έχεις μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνουν τα στοιχεία, παιδιά, και στο μετρό περισσότερος κόσμος, μικρότερη συχνότητα δρομολογίων, περιμένεις στη στάση, λεωφορείο δεν βλέπεις, γιατί βγάζουν ένα πρόγραμμα εκεί οι αστικές συγκοινωνίες όταν βγουν, ξέρω εγώ, 300 λεωφορεία και τελικά βγαίνουν 150. Είναι άλλο τι έχει στο οργανόγραμμα και άλλο τι βγαίνει εκεί έξω στους δρόμους. Λοιπόν, να επανέλθω στο τρίπτυχο. Ακρίβεια, πολιτική αλαζονία και βενζίνη που ανεβαίνει πιο γρήγορα και από το μισθό. Ρε παιδιά, εσείς κυβερνητικοί, δεν το έχετε καταλάβει ότι αυτό εξοργίζει που λέτε ως επιχείρημα τους πολίτες? Ακούω όλους τους υπουργούς που έχουν πάρει το non-paper και λένε, μα εμείς μειώσαμε την ανεργία, τους λέει για την ακρίβεια και τους λένε, μα εμείς μειώσαμε την ανεργία, μα εμείς λέει κάναμε, πώς το λένε, ανεβάσαμε τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, ο δείκτης ανάπτυξη ευημερία αυτή τη χώρα είναι ο κατώτατο μισθό. Θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Και εν πάση περιπτώσει, πέρα από την αύξηση του κατώτατου μισθού, το θέμα είναι τι παίρνει με τον κατώτατο μισθό. Και επειδή συγκρίνουν το 19 με το 26 κτλ., δηλαδή προσπαθούν να συγκρίνουν μία περίοδο που χρεοκοπήσαμε. Δηλαδή, εντάξει, άμα συγκρίνει με το 12, 13, 14 που κόβανε του μισθού και τι συντάξει λόγω μνημονίου και χρεοκοπία, βέβαια, δηλαδή, όταν είσαι μηδέν. Και ένα να κάνεις σε 500% πάνω. Τώρα πλάκα μας κάνουν. Νομίζουν ότι είμαστε χαζοί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αυτό εξοργίζει πολύ περισσότερο τον κόσμο. Το ότι χρησιμοποιούν, προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί απέτυχε η πολιτική τους στο θέμα της ακρίβειας και της ενίσχυσης των εισοδημάτων και λέει ο καθένας ότι, να μην πω τώρα τι. Και έτσι έχουμε τα φαινόμενα Θεοχάρη του αλλού του βουλευτή που δεν τον ξέραμε και έγινε πρώτη μούρη στο καβούρι με τις μπούρδες που λένε. Λοιπόν, τα μαζεύουνε βέβαια μετά δεν καταλάβαμε εμείς καλά, μετά τέλος πάντων άλλο θέλανε να πούν, άλλο εννοούσανε και κάνατε και περικοπή των κομματιών, ας πούμε, που είπαμε, λες και δεν καταλάβαμε, είμαστε ανόητοι εμείς. Αυτοί είναι οι πανεξυπνίδιδες. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το προκλητικό είναι, σου λέει, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό. Και όποιος δεν παίρνει τον κατώτατο μισθό, παιδιά, τι κάνει? Αλλά και αυτός που παίρνει τον κατώτατο μισθό. Το θέμα δεν είναι αν έχεις κατώτατο μισθό. Το θέμα είναι πόσα μπορείς να αγοράσεις με τον κατώτατο μισθό, αδερφέ. Δηλαδή η αγοραστική δύναμη έχει σημασία. Ακόμα και να μου δώσεις 2.000, αν τα 2.000 δεν φτουράνε για να πας στο σούπερ μάρκετ για να βρεις ένα σπίτι να νοικιάσεις, δεν πάει να τα κάνεις και 5. Έτσι είναι η οικονομία, ανταλλακτική είναι. Παίρνεις ένα μισθό και αυτός ο μισθός πρέπει να σου βγάζει τα έξοδα. Και τα έξοδα να ζεις αξιοπρεπώς. Πώς να το κάνουμε? Η κυβέρνηση όπως ετοιμάζεται θα ανακοινώσει, λέει, μέτρα για τα καύσιμα και κυρίως παράταση της επιδότησης στον ντίζελ. Καλά, δεν μιλάμε για φόρους τώρα, πλάκα κάνετε. Ενώ βγαίνουν όλα τα στοιχεία ότι έχει τα μεγαλύτερα έσοδα από τους έμεσους φόρους αυτούς, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην ενέργεια κτλ. Όχι, δεν τον πειράζουμε αυτόν. Γιατί αυτή είναι η κότα με τα χρυσά αυγά. Γιατί εμείς πληρώνουμε εκεί πέρα και μετά μας θα γυρίζει με μικρότερο ποσοστό φυσικά και στοχευμένα σε πολύ συγκεκριμένους. Λοιπόν, άρα εδώ θα δούμε αν θα κάνει την έκπληξη. Μα κάνει να την κάνει την έκπληξη για την κυβέρνηση και για μας.
Για την αμούλευδη όμως προς το παρόν οι οδηγοί έχουν το γνωστό κυβερνητικό πρόγραμμα. Βάζουμε όσο αντέχουμε και μετά κοιτάμε το δίχτυ της βενζίνης με τρόμο. Όπως ο Γιώργος, ο φίλος μας, που λέει: εγώ παιδιά 50 ευρώ έβαζα, 50 ευρώ βάζω, οπότε δεν τρέχει τίποτα. Κάστανο 50 ευρώ. Τώρα το ότι ο δίχτυς όταν βάζεις 50 ευρώ με αυτές τις σημαίες είναι λίγο μικρότερος, δεν έχει καμία σημασία. Τώρα θα δούμε. Εξετάζεται η παραφορά πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Πόσο ρε παιδιά είναι το κέρδος, πλάκα μας κάνουν. Δηλαδή, άλλο δούλεμα. Πλαφών στο κέρδος ποιου? Στα 10 ευρώ τα 7 λεπτά, παιδιά, είναι του κράτους. Έμεση φόρη. Γιατί δεν βάζει πλαφών στο δικό του κέρδος? Δηλαδή, τι κέρδος έχουν δηλαδή οι πρατηριούχοι ή όλη η ιστορία αυτή της διακίνησης? Αφήστε τη δίληση. Η δίληση είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο κάποιοι προσπαθούν να τα υπεραπλουστεύσουν. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί είναι χρηματιστηριακές τιμές και ο άλλος μου λέει, ας πούμε, δηλαδή βγαίνουν στα κανάλια και δεν ξέρουν, παιδί, με αυτό το θέμα, το αντικείμενο που πρέπει να συζητήσουν. Σου λέει, μα η τιμή του Brent, βγαίνουν και το λένε. Η τιμή του Brent τώρα είναι, ξέρω εγώ, 106. Όταν είχαμε 140, είναι χαμηλότερη η τιμή. Ρε μεγάλε, το αργό πετρέλαιο είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Κακός, καλός, δεν έχει σημασία, όπως και το ρεύμα. Τα κάναμε όλα χρηματιστηριακά. Από τη στιγμή που είναι χρηματιστηριακά, μέσα σε αυτό το κομμάτι δεν μπαίνει μόνο η τιμή του βαρελιού, μπαίνει ο κίνδυνος, μπαίνει το ποιοι θέλουν να αγοράσουν προσφορά και ζήτηση. Και όταν έχουν κοπεί ορισμένα πράγματα από τη Μέση Ανατολή, έχουν βομβαρδίσει τα δηληστήρια και όλα αυτά, προφανώς ή δεν γίνεται διακίνηση. Όταν δηλαδή στα στενά του Ορμούς που τα κλείσε ο Τραμπ και προσπαθεί τώρα να μας πείσει ότι έχει λήξει τους πολέμους κτλ., κινούνται 10, 12, 20, 30 πλοία και μεταφέρουν, όταν στο παρελθόν ήταν πολλαπλάσια. Προφανώς έχει μειωθεί και η κίνηση, οι μεταφορές των καυσίμων. Άρα αυτό μπαίνει στην εξίσωση της τιμής. Τι δεν καταλαβαίνεις, δε μεγάλε, που βγαίνεις και δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Και μετά οι Ευρωπαίοι συνεδριάζουν, παιδιά. Συνεδριάζουν γιατί, για να μας πούνε ότι ναι, θα συνεδριάσουμε ξανά, θα ξανασυνεδριάσουμε να δούμε. Κεντρική απόφαση δεν υπάρχει για την αντιμετώπιση ενέργειας. Αλλά βγαίνουν και λένε, παιδιά, θα είναι ένας βαρύς χειμώνας για την Ευρώπη, λέει ενεργειακά, γιατί μπαίνουμε στο χειμώνα όχι με φουλ τις αποθήκες. Δηλαδή τα αποθέματα είναι πολύ κάτω από ό,τι είχαμε τα τελευταία 15 χρόνια. Μπαίνουμε γύρω στο 60-70%. Που σημαίνει ότι θα πάρουν μέτρα. Όχι για να ενισχύσουν την τσέπη μας. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σου λέει, θα πρέπει να περιορίσουμε, λέει, τους φωτισμούς στους δημόσιους χώρους, τη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Πάμε σε περικοπές, παιδιά, ενέργειας. Λοιπόν, και υπάρχει και μια λεπτομέρεια που έχει ενδιαφέρον. Κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας περνούν τα σύνορα για φθηνότερα καύσιμα. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε τουρισμό βενζινάδικου. Πας Βουλγαρία, δεν αγοράζεις σούβενιρ, γεμίζεις τον ντεπόζιτο, που λέγαμε τότε ότι. Να δούμε τη Βουλγαρία που θα μπει στο ευρώ και πώς θα ανατιμηθούν οι τιμές. Όχι όμως. Αχ, μετά έχουμε και την Kimberly. Kimberly Guilfoyle και το θέμα με τη Wall Street Journal και όλο αυτό το έργο που έχει γίνει, που απείλησε ότι θα ρίξει την κυβέρνηση όπως το έκανε στη Ρουμανία. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε χθες δεν ισχύει αυτό. Διαψεύδει δηλαδή δύο δημοσιογράφους που έχουν κερδίσει Pulitzer. Ενδιαφέρον και αυτό, αλλά θα το δούμε. Τι ακριβώς έχει γίνει, να μας πει και ο κ. Παπαστάβου, να βγει. Πού είναι ο κ. Παπαστάβου, να μας πει τι ακριβώς έγινε εκείνο το βράδυ στην πρεσβεία. Τι είπε η κυρία Kimberly. Τώρα βγαίνουν διάφορα και λένε ότι είναι επιχειρηματικός πόλεμος και διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ. Εγώ ξέρω, βγήκε ένα δημοσίευμα. Θα οφείλει η κυβέρνηση, ο αρμόδιος υπουργός, να μας πει, να βγει και να μας πει τι παίχτηκε εκεί, τι παίχτηκε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εδώ, παιδιά, είμαστε στο θέμα των ελέγχων, γιατί έχουμε δει τώρα πώς λειτουργούν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Να το πάρουμε από τα Τέμπη, να το πάρουμε από την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα προσέξτε, έρχεται η υπόθεση ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, που δεν αφορά απλώς μια τυπική παράβαση αδειοδότησης. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε, λέει, ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, παιδιά, χωρίς νόμιμη άδεια. Και ότι χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς, ενώ προέκυψαν ενδείξεις ακόμα και για υποβολή μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΗ. Δηλαδή ήταν δηλωμένοι στον ΕΟΠΗ, προφανώς θα έπαιρνε και χρήματα από τον ΕΟΠΗ για να αποζημιώνονται οι νοσηλείες. Η κλινική δεν διέθετε, σύμφωνα με τον έλεγχο, επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό. Ακόμα και ο γιατρός που υπέγραφε και έπρεπε να υπάρχει ο γιατρός, ο παθολόγος, ο ειδικός, δεν υπήρχε. Δηλαδή, γιατροί βασικών ειδικοτήτων, ούτε λειτουργούσε μονάδα διδακτική θεραπεία, όπως προβλέπετε. Προβλέπετε από την άδεια που είχε. Έχει σταλεί η άδεια στον εισαγγελέα και στον ιατρικό σύλλογο. Γεια σου, ιατρικές σύλλογοι. Δηλαδή, μιλάμε. Τι να πω, ρε παιδί μου. Και εδώ τώρα
Ο ίδιος επιχειρηματίας διαθέτει και άλλες κλινικές σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Άρα το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο τι συνέβαινε μέσα σε αυτή την κλινική, αλλά ποιος ελέγχει συνολικά το δίκτυο και γιατί οι έλεγχοι άρχισαν τόσο. Χρειάστηκε δηλαδή να πεθάνει ο Μαζονάκης για να ξεκινήσει ένας έλεγχος στο τι γίνεται στα ιατρία, παραϊατρία και ιδιωτικές κλινικές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: είναι.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής Αγγέλη Κυλάζου. Στην ροή της εκπομπής Ντίνα Μόσχου. Νίκος Παγκατόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989. Το email ο nearandalfaradio989.gr. Σήμερα καταβάλλονται και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ παιδιά σαν δικαιούχου. Είναι από εκείνες τις μέρες που έχουμε το ελληνικό οικονομικό παράδοξο. Το πρωί μπαίνει το επίδομα και το απόγευμα μπαίνει η βενζίνη. Και κάπου εκεί τελειώνει και η οικονομική ανάπτυξη του νοικοκυριού. Γιατί μιλάμε για τεράστια οικονομική ανάπτυξη του νοικοκυριού. Τι να κάνεις. Άρα σήμερα, παιδιά, κρατάμε πέντε πραγματάκια. Η βενζίνη ανεβαίνει, τα καύσιμα γενικότερα. Και τα μέτρα έρχονται αύριο, να δούμε αν θα μας ικανοποιήσουν. Ο Μητσοτάκης πρέπει να διαχειριστεί ταυτόχρονα την ακρίβεια και τις δηλώσεις των στελεχών. Αύριο θα γίνει υπουργικό και θα τους τρίξει τα δόντια. Και οι υπόλοιποι, βέβαια, έχουν κάτι ζηματάκια. Βγαίνει και πάλι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξακολουθεί να έχει ανοιχτό λογαριασμό με τις Βρυξέλλες. Και έχουμε την πλάκα. Η μεγάλη έρευνα τώρα αρχίζει, γιατί έγινε η έκρηξη και αν μπορούσε να έχει αποτραπεί ακόμα μία επανάληψη συζήτησης σχετικά με τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Έτσι, για να συνοψίσουμε τη μέρα, η κυβέρνηση ψάχνει μέτρα, η αντιπολίτευση ψάχνει ακροατήριο και ο πολίτης ψάχνει βενζινάδικο που να μην χρειάζεται εγγύητη. Γιατί ναι, θέλεις μια εγγύηση για να πληρώσεις μια χρηματοπόστολη, κάτι ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι όλα αυτά σιγά σιγά θα βρουν το δρόμο τους. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παγκατόπουλος στο μικρόφωνο. Εδώ τα λέμε όλα, παιδιά, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι συμβαίνει και στο κομμάτι, αν θέλετε, το κεντρικό, το οποίο είναι η ακρίβεια, είναι η καθημερινότητά μας, είναι όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω, αλλά και στο κομμάτι το πολιτικό που υπάρχει μια αντιπαράθεση. Η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να κερδίσουν το χαμένο έδαφος, να διεκδικήσουν τέλος πάντων την εξουσία, αλλά είναι πολύ μακριά. Γίνεται μια μάχη για τη δεύτερη-τρίτη θέση. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθυλωθεί στα ποσοστά του. Ψάχνει να βρει στελέχη, δεν ξέρω τι κάνει, να οργανώσει το κόμμα του, να τρέξει παρακάτω, μπα και αποκτήσει τη χαμένη δυναμική του καλοκαιριού ή πριν από το καλοκαίρι να δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει έφοδο. Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσει αυτή την επιτυχημένη επιστροφή, γιατί από τη ΔΕΘ και μετά έχει αρχίσει και ανεβάζει ποσοστά και μιλάει στους πολίτες για τα προβλήματα. Απλώς, ξέρετε, μου κάνει μια εντύπωση, μια παρέμβαση που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας σχετικά με τα ζητήματα. Πήγε στο εμπορικό επιμελητήριο και έκανε επίθεση στη ΔΕΗ. Γιατί μου κάνει εντύπωση? Γιατί λέει, χρειαζόμαστε μια άλλη ΔΕΗ, μια πραγματικά δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και όχι μια κατόνομα δημόσια επιχείρηση που δεν είναι υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος αλλά της εσχροκέρδειας. Μάλιστα. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν έχει βγει έξω να δει τις τιμές του ρεύματος. Λοιπόν, εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να υποστηρίξω τη ΔΕΗ. Όμως αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ έχει τα χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος. Κλειδώνεις τιμολόγιο ρεύματος στη ΔΕΗ, το οποίο είναι το χαμηλότερο. Και ρωτώντας εγώ γύρω-γύρω την αγορά, μου λένε ότι πουλάει η ΔΕΗ χαμηλότερα του κόστους. Σε αυτή τη δύσκολη φάση. Δηλαδή, άμα πας να κλειδώσεις τώρα, πάρεις σταθερό λόγω και της ανασφάλειας που υπάρχει και εμείς στα νοικοκυριά, τέλος πάντων, που δεν έχουμε μεγάλες καταναλώσεις και δεν παίζουμε με τις αυξομοιώσεις, τέλος πάντων, το καλύτερο να πάει να κλειδώσει ένα συμβόλαιο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει το πιο ανταγωνιστικό συμβόλαιο και πουλάει χαμηλότερα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας επιλέγει να κάνει επίθεση στη ΔΕΗ και μιλάει για εσχροκέρδεια στη ΔΕΗ? Γιατί δεν μιλάει για τους ιδιώτες, από αυτούς τους πλούσιους που θα πάνε να πάρει τα λεφτά? Παιδιά, εντάξει, είμαστε, αλλά δεν είμαστε τόσο για να δουλευόμαστε μεταξύ μας. Εντάξει. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει όλα να μπαίνουν σε έναν έλεγχο, να ξέρουμε τι ακριβώς λέει ο καθένας και γιατί το λέει ο καθένας, έτσι. Λέω εγώ τώρα, μην ανατρέξω στους ποινικούς κώδικες, δεν είναι καλό αυτό τώρα. Νάνος, αλλά τι νάνος, Μπιλτ, αφιερώμα. Δηλαδή τι τους κάναμε τους γερμαναράδες. Πάμε να διαβάσουμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Απογευματινή, σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 λαθρομετανάστες, κέντρα επιστροφής οι επικρατέστερες χώρες. Καλά, πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Δανία, μέχρι του δώρατος στην Ελλάδα, σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Το πρόβλημα δηλαδή το έχουν εντοπίσει τώρα οι Ευρωπαίοι, έτσι. Γιατί πολύ απλά εδώ το θέμα είναι ότι για όλα αυτά είναι οι μετανάστες. Και αυτό βέβαια είναι η ατζέντα της ακροδεξιάς. Που σημαίνει ότι προσπαθούν και οι Ευρωπαίοι να πάρουν αυτή την ατζέντα, αλλά όταν παίρνεις αυτή την ατζέντα, παιδιά, και δεν έχεις κανένα αποτέλεσμα, είναι μια χαρά και νομίζω ότι είναι νερό στο μήλο. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει: τι λέτε, ρε παιδιά, βαντάρει τη ΔΕΗ που μας έχει πιει το αίμα. Η ΔΕΗ σου έχει πιει το αίμα, ρε Δημήτρη. Οι άλλοι δεν το πίνουνε. Και θα σου θυμίσω και κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το διάβασα το μήνυμά σου. Η ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν να χρεοκοπήσει. Και αν έπεφτε η ΔΕΗ, είχαν βγει. Ο έλεγχος που είχε γίνει από ορκωτούς λογιστές που το είχε αναθέσει ο Τσακαλώτος. Έτσι. Και είχαν πει ότι αυτή πήγαινε για χρεοκοπία. Και ήταν κάποια δισεκατομμύρια τα θέματα που θα πρέπει να πληρώσει το κράτος. Ποιος θα πλήρωνε αυτά. Λοιπόν, από συνθήματα μια χαρά. Το ποιος πίνει το αίμα ποιου, νομίζω το ξέρουμε και ποιος το είπε με τον Μπουρί στο παρελθόν. Έτσι, για να είμαστε. Για πες μου τα τιμολόγια που υπάρχουν έξω. Κύριε Δημήτρη, πήγαινε βρες τα τιμολόγια και έλα να μου πεις. Λοιπόν, Δημοκρατία. Ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία, έπεσε πέπλο σιωπή στην Ελλάδα, λέει η Δημοκρατία. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελλα. Στον αδύρυ μηδιακή αξιοπιστία της χώρας. Αντί εξηγήσεων, μα σημαίνει λόγια. Δεν ξέρω γιατί η Δημοκρατία το λέει αυτό. Εγώ το είδα και σ' άλλα. Το είδα. Και το Μέγκα το έπαιξε και όλα τα κανάλια είδα ότι παίξανε το συγκεκριμένο θέμα. Και τα site το παίξανε. Ποια ομερτά. Παιδιά, μην δημιουργούμε τώρα εντυπώσεις και εικόνα. Ομερτά δηλαδή. Εντάξει, οκ. Okay. Ελεύθερος τύπος. Και εμείς το είπαμε και χθες, το είπαμε και σήμερα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δημιουργείται μια εικόνα ότι υπάρχουν θέματα που κρύβονται και δεν κρύβονται. Όλα λέγονται, όλα είναι στον αέρα, τίποτα δεν κρύβεται. Το θέμα είναι τι λέει ο καθένας και πώς αντιλαμβάνεται ορισμένα πράγματα. Ελεύθερος τύπος. 2.112 προσλήψεις στο τέλος του Οκτωβρίου. Τα ποσά στη τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Η εστία ψυχαλίζει. Χλιαρή και φοβική αντίδραση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση της Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων. Κατά το στρατηγέ ιδού ο στρατός σας του Φλιτ, κυρία πρέσβηση, ιδού το πολιτικό σας προσωπικό, αρνήθηκε να διαψεύσει τη φράση της πρέσβης ο Μαρινάκης, δεν εκλήθη για εξηγήσεις στο ΙΠΕΞ. Αφού το διέψευσε ο Μαρινάκης, ρε παιδιά. Τώρα, τι υπάρχει και δεν υπάρχει εκεί, είναι μια άλλη κουβέντα. Η εφημερίδα των συντακτών. Θα πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία που προκύπτουν. Η εφημερίδα των συντακτών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Γραμμή Βρυξελών. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων, ελλείψεις και δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Λοιπόν, η καθημερινή. Η Λερναία Ίδρυα της Μυκόνου. Τι λέτε, παιδιά, ακόμα να ξεμπλέξουμε με τις πολυδομίες. Η ανεξελίξη έρευνε στην πολυδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Παιδιά, τώρα δουλευόμαστε έτσι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στα νησιά. Μια αεροφωτογραφία πήγαινε, ένα ελικόπτερο, ένα ντρόουν από πάνω. Έχουμε τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη. Κούμπωσε από πάνω και κάνε αεροφωτογραφία της Μυκόνου, όλων των Κυκλάδων, να δούμε πού είναι όλα τα παράνομα. Που μετά έρχεται η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση και νομοποιεί όλες τις αυθαιρεσίες. Και έχουμε κάνει τσιμέντο να γίνει όλα τα νησιά. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα γιατί έχουμε αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον και γιατί δεν υπάρχουν πόροι, υποδομές. Και αυτά τα νησιά είναι με μαθηματική ακρίβεια ξοφλημένα στα επόμενα 20-30 χρόνια. Με τον τρόπο που γίνεται με τον υπερτουρισμό και την ιστορία της άναρχης δόμησης. Και αποζημιώσεις για μπαζωμένα ρέματα. Θα πληρώνουν οι Δήμοι. Καλά, άμα πληρώσουν οι Δήμοι, ελάτε να μου τρυπήσετε τα αυτοί. Είναι αυτεμπορική. Στην Πρίζα πάλι οι ανατιμήσεις. Έλα, γιατί φύγανε ποτέ οι ανατιμήσεις. Έλα, ρε παιδιά, βγήκαν από την Πρίζα οι ανατιμήσεις. Πλάκα μας κάνετε. Τα νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Καμπανάκια από την τρομοκρατική. Δεν μπορούν να πάρουν, λέει, καινούργιες τεχνολογίες. Αναγκάζονται με παλιά τεχνολογίες και άλλα είμαστε ακάλυπτοι. Προστριβές. Περιφράξεις, προστριβές με τους γείτονες. Τέλος, τα νέα με τη βοήθεια τοπογράφου, πολεοδόμου, δημόσιευσαν 11 ερωτήσεις. Απαντήσει ένα οδηγό για όλες τις πληροφορίες και η οριοθέτηση του ακινήτου. Κόντρα, καίει την Καρισιανού, η κβαντική βιο ανάδραση παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον οσκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Ριζοσπάστη στο δίλημα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Προσέξτε, στο Πάρκο Τρίτσι υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Εδώ δεν είδα μεγάλη κάλυψη. Αντίθετα, για την Άννα Βύση, κακός χαμός. Έτσι, το σημειώνω. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 697-989-989, το email μας on air, alfaradio989.gr, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος μου λέει, όχι δεν έχουμε καμία εργολαβία κύριε Σπύρο, να σου πω κάτι, εμείς τα λέμε όλα εδώ πέρα, όπως επίσης δεν θα σηκώσουμε κανένα στα χέρια, γιατί όταν κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση δεν λες τίποτα, Σπύρο μου, ότι έχουμε πάρει εργολαβία να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση, όταν θίγουμε τα προσώπατα τα οποία θέλετε. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Εμείς δεν είμαστε υπάλληλοι κανενός. Εμείς λέμε την άποψή μας. Κανείς δεν έχει παρέμβει, τουλάχιστον σε αυτό το σταθμό και στις δουλειές που έχω κάνει, γιατί όπου έχουν παρέμβει έχω φύγει. Έτσι, λέω αυτό που σκέφτομαι. Έτσι, ξεκάθαρα. Σπύρο, εσύ, άμα έχεις ταχθεί κάπου, δικαίωμά σου είναι, αδερφέ. Θες να ψηφίσεις Τσίπρα, ψήφισε τον. Τι να κάνουμε τώρα, θα πρέπει να ψηφίσουμε όλοι τον Τσίπρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Ανδρέας μου λέει καλημέρα. Καλημέρα από την Αγία σου. Καλημέρα. Βαρκάρι στον Αχέροντα. Τώρα είναι λίγο περίεργο. Ξαναγράψτε μου το μήνυμά σου, δεν το καταλαβαίνω. Πάμε όμως τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών, να δούμε τι γίνεται. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, τι γίνεται, για πείτε μας λίγο τα ντεσού και το παρασκήνιο, γιατί εδώ βλέπω πράγματα και θάματα. Υπάρχει αλαζονία εκεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη, βγαίνουν και δηλώσεις του κύριου Θεοχάρη και άλλων βουλευτών που προκαλούν εντυπώσεις. Για πείτε μας τη δική σας άποψη γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, όπως σε κάθε ζωντανό οργανισμό δεν υπάρχουν ομογενοποιημένες συμπεριφορές, έτσι και στην κυβέρνηση μπορεί να υπάρξουν κάποιο τύπου διαφορετικές προσεγγίσεις. Το βασικό όμως είναι το μήνυμα που εκφέρει ο Πρωθυπουργός. Και αυτό είναι σαφές, ότι πρέπει να λειτουργούμε με ταπεινότητα, πρέπει να είμαστε με ανοιχτά τα γραφεία, πρέπει να
0: έχουν ξεφύγει αυτά τα όρια. Καλά κάνετε και το περιγράφετε και νομίζω ότι όλος ο κόσμος συμφωνεί με αυτό που λέτε. Αλλά εσείς έχετε διαπιστώσει. Η κυρία Μπακογιάννη είχε το θάρρος και βγήκε, είπε ότι έχω διαπιστώσει. Εσείς έχετε διαπιστώσει τέτοιες συμπεριφορές?
1: Στο παρελθόν και εγώ έχω τοποθετηθεί σχετικά με τέτοιου είδους θέματα. Αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ μπορώ να πω με την έννοια του δικού μας επιτελείου, του οικονομικού επιτελείου, είναι ότι κινούμαστε απόλυτα πάνω στη γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη, με ανοιχτό Υπουργείο. Εγώ μόνο το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τετράμινο περίπου, έχω δεχθεί πάνω από 100 συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ακούμε τους πάντες με εντολή και του Κυριάκου του Πιερακάκη. Είμαστε σε μια διάθεση συνεργασίας με όλους τους συναδέλφους, επιδιώκουμε το βέλτιστο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πολύ σωστή ήταν η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι όλοι κρινόμαστε, γιατί η εντολή, επαναλαμβάνω, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι σαφής. Ανοιχτά γραφεία για τον κόσμο, άμεσες λύσεις, όπου μπορούμε να επικοινωνούμε με τους πολίτες.
0: Και οι πολίτες όμως τώρα, κύριε Μαρκόπουλε, ξεχωρίζουν σε κακομοίριδες και νοικοκυρέους?
1: Όχι, προφανώς όχι. Ήταν μια λάθος δήλωση.
0: Εντάξει, και εδώ τον έβγαλε τον κύριο Θεοχάρη χθες και είπε ότι ήταν λάθος. Εντάξει, αλλά όμως εκπέμπει έτσι μια αντίληψη για τα πράγματα. Γιατί ακούμε και από άλλους βουλευτές, για παράδειγμα, ότι ο δείκτης ευημερίας είναι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Ή αν δεν έχεις 10 ευρώ, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ο Χάρης ο Θεοχάρης είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει έντονο δημόσιο λόγο, έντονη παρουσία και συχνή. Δεν είναι από αυτούς δηλαδή που δεν δίνουν μάχες. Λάθη στο δημόσιο λόγο λοιπόν γίνονται. Το καλό είναι να αναγνωρίζονται και να μην υπάρχει μια αιμονή στο λάθος. Ο Χάρης ήταν σαφής και γενναίος, τοποθετήθηκε γύρω από το λάθος του.
0: Εδώ, στην εκπομπή αυτή, κύριε Μαρκόπουλε, χθες εδώ.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν ευθεία αυτό το οποίο είπε και ειλικρινές. Ήταν μια λάθος προσέγγιση. Από εκεί και πέρα, σας το λέω και εγώ, που και εγώ έχω κάνει λάθος στο δημόσιο διάλογο, λάθη αρκετά. Όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεσαι διαρκώς στη δημοσιότητα για να υποστηρίξεις θέσεις. Ξέρετε, δεν είναι όλοι οι οποίοι αυτό το κάνουν. Υπάρχει μια ομάδα που βουλευτών μας, υπουργών, υπουργών, που βγαίνουμε δυναμικά και συχνά. Λάθη θα γίνουν. Προφανώς όμως δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός των πολιτών. Οι πολίτες έχουν όλη την αξία τους και σας το λέω, εγώ που γνωριζόμαστε κιόλας, εγώ προέρχομαι από λαϊκά προάστια και το θεωρώ και τίτλο τιμής κιόλας να προέρχομαι από αυτά, ζω σε αυτά. Και πιστεύω ότι θα πρέπει με ταπεινότητα να προσεγγίζουμε τους πολίτες.
0: Ζείτε σε αυτά τα λαϊκά προάστια, που σημαίνει ότι αυτά τα λαϊκά προάστια δεν είναι αυτά που γεμίζουν τις πίστες τις βραδινές που χρειάζεται πολλά χρήματα, δεν πηγαίνουν στα ακριβά εστιατόρια, ενδεχομένως να μην έχουν και λεφτά να πάνε σε καλή θέση στη συναυλία της Βύση. Είναι άνθρωποι που, του Μόχθου και του Μεροκάματου, που δυσκολεύονται πάρα πολύ. Άρα, ένας δείκτης, ο οποίος είναι, γεμίσανε τα εστιατόρια, υπάρχει κίνηση έξω στους δρόμους, δεν αφορά αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δεν υπάρχουν αυτοί οι δείκτες. Οι δείκτες είναι ο μοναδικός δείκτης, τον οποίο έχει προσδιορίσει και ο Πρωθυπουργός, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες κάτω από συνθήκες δύσκολες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το πρόβλημα, είμαστε δίπλα, με σειρά πολιτικών, με τα μπρος και τα πίσω. Μας μια κυβέρνηση που κυβερνά 8 χρόνια τον τόπο έχει και τα μπρος, έχει και τα πίσω.
0: Ναι, την ακρίβεια δεν έχετε αντιμετωπίσει όμως, κύριε Μαργόπουλε. Έτσι. Την ακρίβεια, δηλαδή είναι ένα μόνιμο πρόβλημα, το οποίο φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά στοιχεία, ότι δεν κάνετε, τουλάχιστον αυτό λένε οι πολίτες, αυτό που θα έπρεπε να κάνετε.
1: Επιδιώκουμε ένα μείγμα πολιτική. Στο Υπουργείο Ανάπτυξη, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος παρουσίασε μια δέσμη προτάσεων και από το καλοκαίρι, οι οποίες εμπλουτίστηκαν. Επιδιώκουμε να, με το πρόγραμμα της ΔΕΘ που φτάνει τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 27, να βοηθήσουμε κι άλλο. Μέτρα περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν πέσει από το 25 και το 26. Και έχουμε το τρίτο καλύτερο σκορ σε ό,τι αφορά τη σχέση ΑΕΠ και μέτρων για την ενέργεια στην Ευρώπη. Έχουμε το 0,30 του ΑΕΠ μας, 800 εκατομμύρια και πλέον τα έχουμε ρίξει. Βέβαια, πέραν από τα μαθηματικά και τους αριθμούς που σας παραθέτω, υπάρχει και μια δύσκολη καθημερινότητα. Το δεχόμαστε, είναι μια διεθνής κρίση πολύ μεγάλη, η οποία ίσως ξεπερνάει και την αντίστοιχη κρίση που παρακολουθούσαμε.
0: Αυτό συμβαίνει παντού, κύριε Μαργόπουλε, έτσι. Το θέμα είναι εμείς γιατί αρπάζουμε πιο γρήγορα.
1: Συμβαίνει παντού. Σε κάποια είδη η Ελλάδα είναι ακριβότερη, παρά το ότι δεν είναι η δική μου στενή αρμοδιότητα, είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Ναι, σωστά. Εγώ σας λέω τη γενική αίσθηση.
1: Όχι, εγώ
0: ξέρω κόσμος...
1: ότι δεν αποφεύγω το δημοσιοδιάλογο,
0: κάτι,
1: είμαι εδώ παρόν.
0: Όλοι το λέμε και παραδεχόμαστε ότι υπάρχει μια κρίση ενεργειακή. Εδώ στην Ευρώπη σου λέει τα αποθέματα, κλείστε διακόπτες, περιορίστε τους φωτισμούς, τους δημόσιους χώρους, θα βγει η ντιρεκτίβα.
1: Θα σας πω κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σε κάποια πράγματα η Ελλάδα έχει κάνει σωστές παρεμβάσεις και έχει προχωρήσει καλύτερα συγκριτικά με άλλες χώρες. Σε κάποια άλλα πράγματα.
0: Εδώ λοιπόν μπαίνει επιτάπητος και το θέτει η αντιπολίτευση το θέμα έμεσων φόρων, τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Υπάρχει πολιτική αιμονή σε αυτό το ζήτημα?
1: Καμία πολιτική αιμονή. Όμως, όταν ακούμε κάποια πράγματα, πρέπει να ακούμε και την κοστολόγηση. Όταν, για παράδειγμα, ακούγεται από κόμματα της αντιπολίτευσης να μειώσουμε στο μισό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα μέτρο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ας μην είναι το μισό, κύριε Μαρκόπουλε, ας είναι το 20%.
1: Όχι, με συγχωρείτε, όλοι κρυντόμαστε. Ναι. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους θεσμικές παρεμβάσεις, να ξέρετε ότι σε μια περίοδο καταιγισμού σε ό,τι αφορά τα ομόλογα των ευρωπαϊκών κρατών, που η Ελλάδα ευτυχώς δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, σε καταιγισμό μιλάμε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έχει ξαναρχίσει να ακούγεται η λέξη, τη θυμόσαστε γιατί είστε έμπειρος στο ρεπορτάζ, spreads. Ναι. Η Ελλάδα λοιπόν οφείλει να είναι διπλά προσεκτική, γιατί έχουμε υποφέρει από τέτοιες στρατηγικές προσεγγίσεις. Το να μειωθούν φόροι έχει αποτύπωμα στον τελικό στόχο για τις δαπάνες.
0: Μα είστε η κυβέρνηση που λέτε μειώνουμε φόρους. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Βεβαίως και εμείς έχουμε 91.
0: Ωραία.
1: Ακούστε με όμως λίγο. Ακούστε με λίγο, θα σας διαφωτίσω. Όταν λοιπόν λέμε μειώνουμε φόρους, όπου μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ, αυτό έχει αποτύπωση στον τελικό στόχο δαπανών. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι σε έναν καιρό όπου βρέχει ξύλο στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, η Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα, μπορεί και να έχει πρόβλημα. Θέλει λοιπόν προσεκτική και κοστολογημένη διαχείριση. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το περιθώριο ως οικονομία να παίρνει κάποια...
0: Μισό λεπτά, κύριε Μαρκόπουλε, να μείνουμε...
1: Δευτερόλεπτα, ναι. Δευτερόλεπτα, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι. Δευτερόλεπτα. Έχουμε το περιθώριο να παίρνουμε κάποια μέτρα και γι' αυτό θα τα πάρουμε. Το ξέρετε ότι υπάρχουν χώρες πολύ πιο προηγμένες από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία για παράδειγμα, που έχουν αδυναμία λήψης μέτρων. Και γι' αυτό πιέζει η Γαλλία.
0: Μα εδώ, μισό λεπτά, κύριε Μαρκόπουλε. Για να μείνω σε αυτό που λέτε, εγώ δεν διαφωνώ με τις δαπάνες, ότι υπάρχει μια οροφή δαπανών.
1: Εδώ, μην παρουσιάζουμε την Ευρώπη.
0: Μισό λεπτά,
1: θα κλείσει όλα και
0: ότι,
1: μια
0: ότι θα
1: Ελλάδα,
0: υπάρξει. Ναι, ότι θα υπάρξει ένα δημοσιονομικό αποτύπωμα, το οποίο πρέπει να καλυφθεί από τη μείωση αυτών των φόρων. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε ή να το κόψετε 50%. Εγώ λέω το εξής. Όταν πηγαίνω εγώ στο πρατήριο και πληρώνω 10 ευρώ καύσιμο και τα 7 τα εισπράττει η κυβέρνηση, όταν οι φόροι αυτοί.
1: Δεν τα εισπράττει η κυβέρνηση, τα εισπράττουν οι πολίτες, γιατί γίνονται σχολεία, γίνονται αμυντικοί.
0: Ναι, η κυβέρνηση σε φόρους και τα γυρίζει μετά με τις επιλογές. Θα συμφωνήσουμε.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Λοιπόν, και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη αντίφαση ότι την ώρα που η κυβέρνηση επιδοτεί την αντλία με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα εμφανίζεται πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις πράξεις από αυτούς τους φόρους. Και εδώ το κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής. Άρα είναι δική σας επιλογή πολιτική στο δημοσιονομικό χώρο να επιλέξετε αυτές τις παρεμβάσεις και όχι τις άλλες.
1: Η Ελλάδα,
0: θα μπορούσατε να μην κάνετε κάτι άλλο, να μην δίνετε τα bypass, τα pass, τα επιδόματα και αυτά και να μειώσετε, να κάνετε μια μεταρρύθμιση ουσιαστική που μειώνει το φόρο μόνιμα. Και θα είναι 10%, 5%, 20%.
1: Καταρχάς αδικείτε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία εξακολουθεί και κάνει παροχές, όταν άλλες χώρες παίρνουν περιοριστικά μέτρα. Θα σας θυμίσω ότι η Ελλάδα...
0: Ναι, όμως οι άλλες χώρες δεν πέρασαν την περιπέτεια την δικιά μας, κύριε Δημαρχόπουλε. Ναι, ναι, ένα διάλογο να κάνουμε.
1: Μισό λεπτάκι. Ναι, να απαντώ.
0: Να απαντάτε, ξέρετε, είσαστε έμπειρος κι εσείς σε αυτό.
1: 7 αυξήσεις, ναι, αλλά μου κόβετε τον ύμα ενώ έχω μια λογική, λοιπόν.
0: Δουλειά μας είναι αυτή. Εντάξει,
1: αλήμον. 7 αυξήσεις κατώτατου μισθού έχουν γίνει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
0: Μην μου το λέτε, κύριε Μαρκόπουλε, μην μου το λέτε αυτό. Ξέρετε τι μου λέει ο κόσμος. Να σας πω κάτι. Όχι, ξέρετε τι μου λέει ο κόσμος.
1: Όχι,
0: ναι, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι το ανεβάσατε 7 φορές τον κατώτατο. Ο κατώτατος όμως, τι αγοράζει στο σούπερ μάρκετ. Τι καύσιμο αγοράζει στο πρατήριο. Αυτό έχει σημασία. Δεν έχει να μου πείτε 7 φορές.
1: Καλό είναι τα ερωτήματα να έχουν και απαντήσεις. Δεν ολοκλήρωσα. Λοιπόν, σας λέω. 7 αυξήσεις κατώτατου μισθού έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
0: Και 77 έχουν στα τρόφιμα και στα καύσιμα.
1: Αφήστε με, κύριε Παναγιώτοπουλε, να σας απαντήσω.
0: Σας απαντάω κι εγώ.
1: Ναι. Αν μου βάζετε ερώτημα στο ερώτημα όχι. Και ξανά ερώτημα χωρίς να πάρετε απάντηση.
0: Όχι, είναι όπως το λένε, παρέμβαση για να σας βοηθήσω, κύριε Μαρκόπουλε, στις σκέψεις σας.
1: Λοιπόν, οι συντάξεις για πρώτη φορά μετά από τα μνημόνια αυξήθηκαν επί των ημερών μας. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ το Νοέμβριο θα πάνε σε αυξήσεις των συντάξεων στο επίδομα του Νοεμβρίου και στο ενίκιο το οποίο θα βοηθήσει μια σειρά από πολίτες. Έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους φόρους με μηδενισμό των αγροτών έως 20.000 ευρώ, έχουμε με μηδενισμό για τους τρίτεκνους των φόρων. Δεν είμαστε έτσι όπως παρουσιάζεται.
0: Ναι, αλλά τι αγοράζεις, κύριε Μαργόπουλε, με αυτές τις αυξήσεις.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε,
0: αυτό έχει σημασία. Ο πολίτης,
1: δεν παρουσιάζω εξαίρεση.
0: Δεν παρουσιάζω ως ευρωπαϊκή
1: γιατί
0: εξαίρεση.
1: Γιατί περίπου μου λέτε ότι είναι μια Ελλάδα. Έτσι το αισθάνομαι. Μπορεί να κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη, αλλά περίπου μου παρουσιάζεται μια Ελλάδα που είναι εξαίρεση και όλη η άλλη Ευρώπη. Τα κάνει όλα τέλεια.
0: Δεν όχι, τα κάνει όλα τέλεια. Εμένα δεν με. Να σας
1: και
0: πω κάτι.
1: Πολύ περισσότερο όταν αύριο θα εξειδικευθούν οι δράσεις. Αφήστε να δούμε τις δράσεις σε ό,τι αφορά την κίνηση.
0: Ναι,
1: αφήστε να δούμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Σας επαναλαμβάνω. Υπάρχουν ευρωπαϊκά κράτη και πολύ προηγμένα τα οποία δεν μπορούν να πάρουν μέτρα σε ό,τι αφορά την κρίση αυτή. Η Γαλλία, επαναλαμβάνω και πρέπει να το πω, είναι μια χώρα που κινητοποιεί τους G7 για τα αποθέματα πετρελαίου γιατί δεν μπορεί να πάρει μέτρα. Θέλει λοιπόν προσοχή και βέβαια μην ξεχνάτε κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν κάποιοι βγαίνανε στους δρόμους και πανηγύριζαν για τις ανάσες, πώς το λέγανε, αξιοπρέπειας και φόρτωναν τη χώρα με 120 δισεκατομμύρια ευρώ με ένα τρίτο μνημόνιο, αυτά είναι που πρέπει που μας κάνουν να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Πάντως κύριε Μαρκόπουλε,
1: γιατί αυτές οι ανάσες αξιοπρέπειας προ 10 ετών κόστησαν αναγκαστικά μέτρα τα οποία καταλαβαίνετε δεν τελειώνουν σε ένα και δύο χρόνια.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, ωστόσο, βάλτε στην εξίσωση αυτή που λέτε, στα μέτρα που έχετε πάρει, το τελικό αποτέλεσμα, την αύξηση εισοδήματος μεν του μέσου πολίτη.
1: Η κρίση δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
1: Η κρίση είναι δυναμική.
0: Και μου λένε οι φίλοι ταξιτζίδες, οι φίλοι σας, σας στέλνουν χαιρετίσματα, δεν κάνετε τίποτα από αυτά που είχατε πει για τους ταξιτζίδες.
1: Δεν είναι έτσι. Είναι μεγάλο λάθος αυτό και αυτά είναι τα γνωστά fake news κάποιων συγκεκριμένων συνδικαλιστικών κέντρων. Αυτό δεν είναι σωστό. Καταρχάς και παρεμβάσεις στα τεκμαρτά έχουμε κάνει για τους ταξιτζίδες και υπήρξαν τροποποιήσεις σε αιτήματά τους. Όπως στα αεροδρόμια, υπάρχει σε εξέλιξη διάλογος σε ό,τι αφορά τη διπλή θηρίδα. Δεν είναι έτσι. Αυτά τα λένε κάποιοι οι οποίοι έχουν αποφασίσει πολιτικά τις τοποθετήσεις τους. Εμείς λέμε ότι ειδικά για τους ταξιτζίδες και επειδή το λέτε σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει πάρα πολλά ραντεβού με τους ταξιτζίδες μες στο καλοκαίρι, αυτά τα λένε οι γνωστοί κακώς εννοούμενα γκρινιάριδες οι οποίοι θέλουν συνδικαλιστικά να σηκώνουν ζητήματα για να υπάρχουν.
0: Για να κλείσουμε.
1: Αντιθέτως δεν υπηρετούν σωστά το συνδικαλισμό τους αυτοί οι γκρινιάριδες, γιατί ο συνδικαλισμός τους έχει πάρει πράγματα μες στο καλοκαίρι, όπως πήρε και πρόσφατα. Επομένως αυτά δεν
0: κύριε
1: είναι
0: Μαρκόπουλε,
1: έτσι.
0: Να
1: ειδικά
0: κλείσουμε.
1: Ο κλάδος των ταξί, μετά από μια σειρά βεβαίως, εγώ το παραδέχομαι προβλημάτων, έχει πάρει φέτος το καλοκαίρι πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι τελευταίο τώρα. Η κυρία Κίμπελ Γκυλφόιλ απείλησε την κυβέρνηση ότι θα τη ρίξει με τον
1: δημοσιογράφο. Έχει διαψευστεί από όλες τις πλευρές αυτό. Δεν νομίζω, δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαρκόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Υφυπουργός Οικονομικών ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τον ακούσατε και κρίνετε και τις απαντήσεις του και τις ερωτήσεις μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και κουκιστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motorola, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και κουκιστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Επίσης, επειδή αγαπάμε το περιβάλλον και το φροντίζουμε, ακούστε κάτι άλλο. Εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώντας το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στον νεροχύτη μπορεί να ρυπάνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι, είναι app, το οποίο το γκουγκλάρετε με λατινικούς χαρακτήρες και θα το βρείτε να το κατεβάσετε. Ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Αλφαρέντιο 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Βαρκάρι στον αχέροντα, του στείλα τα χαιρετίσματα. Άκουσες τι απάντηση έδωσε. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: Νίκο, επειδή παρακολουθώ τις τιμές μέχρι στο ρεύμα, μέχρι να βγάλει το ένα και μοναδικό τιμολόγιο που διαφήμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακριβότερα μου λες, όμως επειδή είναι κομματικό εργαλείο, έβγαλε τιμολόγιο πριν τις εκλογές. Δεν το ξέρω. Κάλλη μου, καλημέρα. Λες, όλος ο λαός έχει καταλάβει πλέον ότι οι κυβερνήσεις τις αποφασίζουν οι δημοσιογράφοι και η ελίτ της Ελλάδας. Δεν συμφωνώ απόλυτα, γιατί στο παρελθόν υπήρχαν υποστηρίξεις σε πρόσωπα και αυτά κτλ. Που δεν βγήκανε. Λες για το πρόγραμμα των κομμάτων, νομίζω ότι είναι προσβάσιμο σε όλους για να το δούνε. Και λες και για τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και για τον Μαρκόπουλο, ότι είναι υπουργός οικονομικών, δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Ο Μπάιρον μου λέει. Ο κ. Μαρκόπουλος είναι οικονομολόγος, εξ όσων γνωρίζω, όχι. Η Μάντα μου λέει καλημέρα τελικά, γιατί δεν το λένε αλλιώς. Ο Μητσοτάκης τους είπε να αντιμετωπίζουν τους πολίτες με ταπεινότητα, δηλαδή να μας γλύφουν καλύτερα. Όποια υποκρισία. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Κώστας μου λέει καλημέρα, Νίκο, δεν πρόκειται να σου απαντήσει τίποτα, λέει απλά τα δικά του. Πήγε τώρα τεχνιέντος στα μνημόνια για τους κακούς προηγούμενους. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Δημήτρη. Ο PD μου λέει: Αν μείωναν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα έπαιρναν τη διαφορά στα έσοδα από την αυξημένη κατανάλωση. Το ίδιο και εγώ μαζί σου συμφωνώ. Απλά δεν θέλουν να το κάνουν. Τα άλλα λόγια είναι έτσι για. Ο Βασίλης μου λέει: Καλά, θα τα πούμε στις εκλογές. Λοιπόν, η Ολυμπία μου λέει: Καλημέρα. Τι έχει συμβεί με τα δρομολόγια του μετρό από το αεροδρόμιο στην Κάτσε. Για να το δούμε αν έχει κάποιο πρόβλημα. Πάντως γενικώς έχουν πέσει. Πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Μελίδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε, κύριε Μελίδη, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Εσείς, για πείτε μας, κύριε Μελίδη, εδώ τώρα σας κατηγορούν ότι ως αντιπολίτευση ζητάτε περισσότερα και θα ρίξετε τη χώρα στα βράχια. Με αυτά που ζητάτε. Ναι, θα γυρίσουμε στα μνημόνια κτλ.
6: Εμείς τους κατηγορούμε ότι ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Εγώ προκαλώ και αυτούς που μας ακούν να ανατρέξουν στην επικαιρότητα μερικά χρόνια πίσω και θα δουν ότι πάλι στην αντίστοιχη προεκλογική περίοδο της προηγούμενης φοράς που ο κόσμος ξαναψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, τα ίδια ακριβώς συζητούσαμε για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τα σούπερ μάρκετ. Λέγαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Βλέπουμε ότι πέρασε ένας πλήρης κυβερνητικός κύκλος και δεν άλλαξε τίποτα. Θα μου επιτρέψει όμως και η Παναγιωτόπουλε να πω ότι δεν είναι όλη η αντιπολίτευση ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για παράδειγμα, και σας ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα εδώ, γιατί τώρα τελευταία παρατηρούμε και διάφορα περίεργα φαινόμενα που προσπαθούμε να πούμε ενώ τις προτάσεις μας στο δημόσιο λόγο, αλλά δεν καταφέρουμε πάντα αυτές να φτάσουν στους ακροατές, στους τηλεθεατές.
5: Εμείς σας φιλοξενούμε πάντα, το ξέρετε.
6: Ναι, το γνωρίζω και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Εμείς λέμε ότι υπάρχει παραπάνω δημοσιονομικός χώρος με συγκεκριμένα τεχνοκρατικά εργαλεία, με μέτρα DRM, με μέτρα one-off, τα οποία η κυβέρνηση επιλέγει να μην αξιοποιεί ακριβώς επειδή έχει αυτή την φιλελεύθερη αντίληψη.
5: Κύριε Μελίδη, όμως, επειδή είναι το συγκεκριμένο με τα καύσιμα, να το εξηγήσουμε λιγάκι ποια είναι η θέση σας. Η κυβέρνηση λέει το εξής: ότι κοιτάξτε, να δείτε, εμείς, άμα κόψουμε τους φόρους, αυτό που ζητάτε 50% ή όποιοι το ζητάνε τέλος πάντων, σημαίνει ότι θα είναι 2 δισεκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα 2 δισεκατομμύρια, λοιπόν, πού θα τα βρείτε, λέει, και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
6: Βγάζει, κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, η κυβέρνηση βγάζει πάνω το τευτέρι του λογιστή και έχει αρχίσει αυτή την κουβέντα πάντα να προσπαθεί να πει πού θα τα βρείτε. Εμείς να πούμε κάτι άλλο, λοιπόν, πολύ συγκεκριμένο. Πρώτον, λέμε ότι πρέπει να μπει πλαφόν σε κάθε στάδιο της φοδιαστικής αλυσίδας. Γιατί λέμε ότι όταν φτάσει το καύσιμο στο πρακτήριο έχει ήδη ακριβήνει. Ούτε που το συζητάει η κυβέρνηση και δυστυχώς βλέπουμε ότι ούτε που το συζητάνε και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό. Γιατί να μην μπει πλαφόν, λοιπόν, σε κάθε στάδιο τη φοδιαστική αλυσίδα, ώστε να φτηνίνει το καύσιμο αρκετά πριν φτάσει στο πρατήριο και να μπορεί εκεί να γίνει μια πραγματική μείωση. Δεύτερον, λέμε ότι για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τόσο καιρό θυμάστε και εμείς και οι υπόλοιποι αντιπολίτευση που ζητάμε τη μείωση. Ξαφνικά τώρα ο Πρωθυπουργός, όταν είδε ότι αυτά που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ έκανε κάποιες μετρήσεις και δεν τα αξιολόγησε ότι του βγήκαν, βγαίνει και μας λέει θα κάνει συμπληρωματικά. Στο μεταξύ, προσέξτε τι γίνεται εδώ. Ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα, που σημαίνει ότι είναι και απροετοίμαστο, σημαίνει ότι δεν έχει γίνει σωστή δουλειά. Και από εκεί και μετά λέμε και ένα τρίτο. Να μην είναι στα 8 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, να μην έχει καταφέρει να λύσει το θέμα της ακρίβειας και να μας λέει.
5: Είναι εύκολο όμως, κύριε Μελιλίδη, για να είμαστε και δίκαιοι. Ναι. Η ακρίβεια είναι ένα θέμα που βασανίζει όλο τον κόσμο, την Ευρώπη, πάρα πολύ, το ξέρετε.
6: Είμαστε τελευταίοι όμως.
5: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν είναι όμως εύκολο το θέμα, έτσι.
6: Είναι η αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη. Να το πω απλά. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν ζητήματα στο εξωτερικό ή ότι δεν προκαλούνται και από εξωγενείς παράγοντες ορισμένα θέματα εν μέρη όμως. Όταν όμως είσαι τελευταίος σε αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε δείχνεις ότι είσαι πραγματικά ο χειρότερος διαχειριστής, γιατί ακριβώς σημαίνει ότι δεν μπορείς να φτιάξεις μια ζωή καλύτερη για τους πολίτες. Και να πω και κάτι ακόμα, επειδή έχω κάτι ιστορίες για ταξίδια στον χρόνο πριν, για μνημόνια και για άλλες εποχές. Έχουν καταλάβει ότι κυβερνούν 8 χρόνια. Σε λίγο θα είναι δεκαετία, άμα συνεχίσουμε και ξαναβγούν που εμείς απευχόμαστε αυτό το σενάριο. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δυστυχώς αυτό φαίνεται να δείχνουν. Τι συζητούν αυτή τη στιγμή, θα μας πάρουν.
5: Ξέρετε, να σας πω κάτι. Εδώ δεν έχετε άδικο, αλλά και από την άλλη πλευρά θυμίζουν, γιατί εκείνη η περίοδος έχει εντυπωθεί στο βίωμα των πολιτών, έτσι.
6: Ξαναγράφουν την ιστορία όμως. Γιατί εγώ το βλέπω τα στελέχη της Δημοκρατίας, οπότε μας αντιμετωπίζουν και στα πάνω. Αρχίζουν και λένε κάτι περίεργα ότι η κρίση ξεκίνησε το 2015. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Έχουν ξεχάσει ποιος έστειλε τη χώρα τα βράχια. Έχουν ξεχάσει ότι χρεοκόπησε η Νέα Δημοκρατία τη χώρα. Έχουν ξεχάσει το 2010.
5: Εντάξει, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι προηγούμενοι διαχειριστές, έτσι. Για να είμαστε δίκαιοι.
6: Ναι, είμαστε δίκαιοι. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Πασοκόπηση.
5: Όλοι πρόσθεσαν ένα λιθαράκι. Και κάπου εκεί βάζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι με την έννοια ότι ζητούσαν συνέχεια παροχές, δεν είχαν μια ρεαλιστική αντιμετώπιση, δεν είχαν συνειδητοποιήσει και τον κίνδυνο.
6: Νομίζω όσοι ζήσαμε εκείνες τις εποχές, θυμόμαστε πολύ καλά για τη χρεοκόπηση. Η χώρα δεν χρεοκόπησε αυτές τις παροχές, χρεοκόπησε για άλλους λόγους. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, τώρα αυτή η κουβέντα είναι λίγο αναχρονιστική, με την έννοια ότι όταν κυβερνάς 8 χρόνια, τον άξιο το θράσος να τρέχεις πίσω. Ενώ εγώ να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλε, με το χέρι στην καρδιά, εγώ το ρωτώ αυτό και σε πολλούς πολίτες με τους οποίους συνομιλούμε καθημερινά. Το 2018-19 για παράδειγμα, που κυβερνούσε ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η τελευταία χρονιά των μνημονίων, τα μνημόνια τελείωσαν το καλοκαίρι του 2018. Εγώ δεν θυμάμαι στο σούπερ μάρκετ να υπάρχει ποτέ τέτοια ακρίβεια. Εγώ δεν θυμάμαι ο κόσμος να φοβάται να μπει το κατόφλι του σούπερ μάρκετ και να μην ξέρει αφού θα είναι η τιμή. Αυτό το πράγμα δε, το να αλλάζουν οι τιμές προς τα πάνω, αλλά προσέξτε εδώ, δεν σταματάει. Δηλαδή τα λέγαμε και πριν από μερικούς μήνες, τα λέγαμε και πριν από μερικά χρόνια. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία με την ακρίβεια. Δεν θα τελειώσουμε έτσι και ξέρετε κάτι, πολύ απλό. Επειδή δεν θέλουν να κάνουν ελέγχους στην αγορά, πραγματοποιούνται, ξέρετε, κάποιοι έλεγχοι, αλλά δεν είναι επαρκής, είναι εμφανές αυτό.
5: Και να κλείσουμε
6: όταν
5: με αυτό, κύριε Μελίδη.
6: Και προσέξτε με, όταν μπαίνουν πρόστιμα στους κερδοσκόπους, δεν κοιτάνε να δουν αν το πρόστιμο αυτό είναι χαμηλότερο από το.
5: Έχετε δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ μαζί σας. Όπως επίσης υπάρχει και νόμος που μπορείς να τον κλείσεις. Κύριε, υπάρχει νόμος να τον κλείσεις. Κλείστο να.
6: Η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει τίποτα.
5: Θέσατε ένα πολύ σοβαρό θέμα στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο δεν το βάζουν πολύ. Το θέμα της εσχροκέρδειας και αυτής της κερδοσκοπίας που υπάρχει. Που είναι σημαντικός παράγοντας στο θέμα της ανατιμήσης. Κύριε Μελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
6: Την καλημέρα μου.
5: Καλημέρα. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ με την καλή είδηση της ημέρας. Σιγά τώρα.
7: Καλημέρα. Δεν λέω τίποτα γιατί λέτε ότι φέρνω κακές ειδήσεις. Οπότε.
5: Κατάλαβες.
7: Ούτε για την κίνηση λέω, όλο παράπονα ακούω.
5: Κατάλαβες, εγώ φταίω. Ωραία, για πες.
7: Έχω βαρεθεί να ακούω γκρίνια.
5: Τι γίνεται,
7: μα δεν μπορώ.
5: Είμαστε, πώς το λένε, η συμμορία της μιζέριας εδώ πέρα, έτσι. Κατάλαβες. Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Έφυγε και η Προκοπίου που έπαιζε στο συγκεκριμένο Εμμύρης και Κακομύρης. Ήρθε ο Θεοχάρης. Τώρα έρχεται και η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να μας πει Κακομύριδες. Κατάλαβες. Για πες μας εσύ την καλή είδηση, λοιπόν.
7: Δεν έχω κάποια καλή είδηση προς το παρόν.
5: Τίποτα. Τι γίνεται εκεί έξω.
7: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση όπως πάντα. Τα γνωστά.
5: Κατάλαβες.
7: Σαν να παίζει κασέτα.
5: Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, θα ακούσετε την κασέτα των ειδήσεων και συνέχεια τάξη κατ' Αθήνα. Είδαμε και να είστε πάντα καλά. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Και ξέρετε, όλα μπορεί να συμβούν. Μπορεί να κερδίσετε το λαχείο, μπορεί να κερδίσετε κάτι τέλος πάντων. Γιατί έρχονται και τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. Μην το ξεχνάτε αυτό.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρες με επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεως, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στο κέντρο

0: πολιτών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όταν ακούμε ορισμένα πράγματα, πρέπει να ακούμε και την κοστολόγηση. Όταν λένε για μείωση στο μισό του ειδικού φορού κατανάλωσης, μιλάμε για ένα μέτρο δημοσιονομικού κόστους 2 δις ευρώ. Τόνισε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Επισήμανε ότι η μείωση των φόρων έχει αποτύπωμα στον τελικό στόχο δαπανών, επισημένοντας ότι χρειάζεται προσεκτική και κοστολογημένη διαχείριση. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Νταν Γιόργενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Την ίδια ώρα, σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τη βεβαιότητα ότι μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο, η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η Τεχεράνη διεξήγαγε περαιτέρω έμεσες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον μέσω μεσολαβητών του Κατάρ. Όπως είπε, οι Καταριανοί μεσολαβητές κατέθεσαν νέες προτάσεις για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων με την Τεχεράνη, να αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον. Λουκέτο μπαίνει στην κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όπως προέκυψε, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια, στους οποίους μάλιστα χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Παράλληλα, η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ στο ογκολογικό τμήμα δραστηριοποιούνταν ιδιώτης πνευμονολόγος, με τον οποίο η κλινική δεν είχε υπογράψει έγγραφη σύμβαση. Την απόφαση τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν οι μέχρι πρώτη νοσηνήγοροι της. Οι δύο δικηγόροι θα παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του συζύγου της και ιδιοκτήτη της κλινικής στο Κολωνάκι. Όπως επισημαίνουν, η απόφαση αυτή υπαγορεύεται αποκλειστικά από νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσιάζουν διαφοροποίησεις. Τα κίνητρα των δραστών που προκάλεσαν τη φωτιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία εξετάζει το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, οι δράστες έσπασαν τις τζαμαρίες της καφετέριας, έριξαν έφλεκτο υγρό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά, η οποία επεκτάθηκε στα διαμερίσματα του κτηρίου. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία το 10χρονο κορίτσι που επεγκλωβίστηκε από την ταράτσα του κτηρίου, έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο καταγράφεται η διευθύντρια νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια να φωνάζει σε έντονο ύφος σε μαθητές. Για το συμβάν έχει διαταχθεί ΕΔΕ, ενώ η εκπαιδευτικός αναμένεται να μετακινηθεί σε άλλο νηπιαγωγείο. Από την πλευρά του, αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, καταγγέλει σωματική επίθεση εις βάρος της εκπαιδευτικού και δηλώνει ότι στέκονται όλοι έμπρακτα στο πλευρό της. Στον διεθνή χώρο, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν, η έξωση της οποίας προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις στη Μαδρίτη, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της ηλικιωμένης, επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
1: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφαρέντιο 989 και είναι η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Είναι ο Τάκης Χατζής.
0: Ο Τάσος Τασκαλιανιά ρυθμίζει τους ήχους και έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Γίνεται και πάλι αυτή η ιστορία με τους γιατρούς αυτούς του Κολονακίου στην Οδό Καρνεάδου που είναι υπεύθυνη για το θάνατο του Μαζονάκη.
1: Όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τα δημοσίευματα, τώρα εμείς δεν είμαστε δικαστές, αλλά επιμένει στην επικαιρότητα γιατί υπάρχει και θέμα με τους δικηγόρους τώρα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Φεύγουν λέει δικηγόροι, ξέρω εγώ, αναλαμβάνω.
1: Είναι λέει δικονομικό το ζήτημα, επισήμως αυτό είπαν τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Τώρα αν επισήμως μπορεί να υπάρχει και διαφορά στη γραμμή, τι λέει ο καθένας για να σώσει το τομάρι του, έτσι δεν είναι κρίσιμα αυτά.
0: Ναι, μου λέει ο Πρετεντέρης εχθές, εμείς είμαστε κβαντικοί δημοσιογράφοι. Του λέω, Γιάννη μου, δεν ξέρω τι είσαι εσύ, εγώ δίνω και μαθήματα, μα θες.
1: Κβαντικής δημοσιογραφίας.
0: Ναι, και μπορώ και να σε υπνοτίσω, του λέω.
1: Από το καλύτερο.
0: Ναι, ναι. Γέλαγε βέβαια. Κάθε μέρα έχουμε δύο ατάκες, ανταλλάσσουμε.
1: Ναι.
0: Τα γραφεία μας είναι δίπλα-δίπλα εκεί στο Mega News. Και έρχεται και μου λέει διάφορα, μου λέει για να πάω στη Θεσσαλονίκη με λεωφορείο.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Που θα μίλαγε ο Ανδρουλάκης, αστεία το λέγει φυσικά. Ναι, ναι. Και του είπα θα οδηγεί ο Παπαχρήστος, ποιος το οδηγούσε. Ναι, έχουν μουρλαθεί όλοι, δεν υπάρχει σοπαίδι που θέλω.
1: Με χιούμορ είναι ο καλύτερος τρόπος,
0: ναι,
1: να τα αντιμετωπίσεις.
0: Εντάξει, είναι, γράφει αυτά που γράφει. Μπορεί να διαφωνήσεις, αλλά είναι καλλιτέχνης. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει γίνονται διάφορα και γίνονται διάφορα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν θέλουμε να ακούσουμε τι λένε και οι Ευρωπαίοι. Εμείς συνήθως θεωρούμε ότι είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει άλλος, είμαστε. Τελείωσε. Λέει, στην Ευρώπη ζητάνε να μειωθεί, να σβήσουν τα φώτα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Να μειωθεί το καλοριφέρι θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Mm-hmm. Και σε χώρες τώρα που εκεί πέρα δεν παίζουν.
1: Δεν παίζεις με έτσι, αυτό που θες, συνέχεια 24.
0: Και φαίνεται όπως σήμερα παρουσιάζεται ότι είναι στη μέγενη της ενεργειακής κρίσης, επικίνδυνο για την Ευρώπη αυτό. Οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 κρατών μελών συνέρχονται σήμερα στο Δουβλίνο, επιχειρώντας να χαράξουν μια κοινή γραμμή άμυνας με χαμηλές προσδοκίες για την ευρωπαϊκή παρέμβαση, ικανή να ανακάμψει άμεσα στην εκρηκτική άνοδο των τιμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να είναι η χώρα που μπορεί να κάνει σοβαρές παρεμβάσεις γενικότερα, ενώ θα να είναι η χώρα, να είναι η Ήπειρος,
1: η Ένωση.
0: Η επιστολή που έλαβαν μια μέρα νωρίτερα από τον Επίτροπο Ενέργειας Ντάν Γιόργκερσεν προσγείωσε τις όποιες προσδοκίες για άμεσα δραστικά μέτρα από τις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν αναγνωρίζει τον κίνδυνο η κρίση τιμών να εξελιχθεί εν ώψη του χειμώνα και σε κρίση ενεργειακού εφοδιασμού, χωρίς ωστόσο να προκρίνει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση μια κατεπίγουσα ευρωπαϊκή παρέμβαση για την αντιμετώπιση της διπλής αυτής της απειλής. Αυτό είναι το βασικό και ζητάνε, φαίνεται ότι έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία για τις εξελίξεις στην αγορά του δίζελ. Η παράταση για ακόμα ένα μήνα στον Οκτώβριο των περιορισμών της εξαγωγής των δίζελ από τη Ρωσία σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών για 90 μέρες εντείνει τις πιέσεις σε μια αγορά που ήδη βρίσκεται σε στενότητα και θα έλεγα εγώ σε κρίση. Και πρόσθετο πρόβλημα αποτελεί περιορισμένη παγκόσμια δηληστική δυναμικότητα. Έχουν κλείσει πολλά δηληστήρια και αυτό δημιουργεί πάρα πολλούς κινδύνους και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Και ευτυχώς λέει που δεν φύγαμε τότε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω ευτυχώς τι καλό, εσείς ξέρετε, ο καθένας το κρίνει ξεχωριστά. Δεν μπορεί να ανακρίνει ο παρέλαβος γενική γενιά μας χώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο καθένας έχει τις απόψεις του και αυτές σας τις διατηρεί. Εγώ τουλάχιστον δεν προτίθεμαι, Αθηναίδα, να έρθω απέναντι με κάποιον που έχει την άποψη ότι υπάρχουν αεροπλάνα που μας ψεκάζουν. Αν το πιστεύει έχει καλός, δικαιωμά του είναι. Εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ με αυτό. Το λέω για ένα φίλο που μου στείλε ένα μήνυμα.
1: Τι σου γράφει?
0: Αυτό.
1: Ότι μας ψεκάζουν.
0: Ναι. Έχετε καταλάβει τι έχετε πάθει δημοσιογράφη? Του απαντάω όχι.
1: Ναι, εμείς δεχόμαστε περισσότερο ψεκάσμα.
0: Το στείλανε στα social media. ότι υπάρχουν ειδικά που μας ψεκάζουν, μας πιάνει ειδικά εμάς οι δημοσιογράφους.
1: Ναι, είμαστε πιο ευάλωτοι εμείς στον ψεκασμό.
0: Πρώτη να σου πω, δεν ξέρω, ο καθένας κοιτάξτε που πάνε τα ευρωπαϊκά λεφτά στην Ουκρανία. Παιδιά, εντάξει, σας εξήγησα ότι ο καθένας έχει άποψη και χαίρομαι που την έχει και καλώς την έχει, και αν νομίζετε ότι είναι έτσι, είναι έτσι. Χθες μου στείλε ένα μήνυμα ένας φίλος από την Ολλανδία στην τηλεόραση και μου λέγε ότι ένα διαμέρισμα 30 τετραγωνικά μπορεί να κοστίζει 3.000 ευρώ. Μπορεί να υπάρχουν, λέει, σήμερα ένας ακροατής σωστά άλλος τέτοιες περιπτώσεις, αν δεν μπορεί ακραίο παράδειγμα να προσφέρει στο γενική οικονομία
1: μιας χώρας. Ενίκιο. 30 τετραγωνικά μέτρα στην Ολλανδία, ενίκιο 3.000 ευρώ. Ο θεσμός συγκατοίκησης εκεί είναι πολύ έντονος.
0: Ναι.
1: Παίρνουν ένα σπίτι, μένουν σε δωμάτια, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλά τα ενίκια.
0: Μάλιστα. Οι απαξίωσεις δημοσιογραφίας από τσάμπα μάγκες έχουν ένα κοινό αποτέλεσμα. Πολλοί τις απογοητεύεται, απομακρύνουν από την πολιτική και τελικά από την κάλπη. Εντάξει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πάει να ψηφίσει, να μην πάει να ψηφίσει. Να ψηφίσει το ένα κόμμα, να ψηφίσει το άλλο κόμμα.
1: Από την κάλπη. Η κάλπη θα βγάλει κάτι στο οποίο εσείς δεν συμμετέχετε. Και μετά πάλι θα απαξιώνεται.
0: Εγώ από τις πληροφορίες που έχω, από τον τρόπο με τον οποίο κάνω το ρεπορτάζ και μιλάω με κάποιους ανθρώπους, έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα. Ότι είτε το Μάιο γίνουν, είτε το Ιούνιο, είτε τον Απρίλιο οι εκλογές, η κυβέρνηση δεν θα υπάρξει από αυτή την εκλογική αναμέτρηση, αυτοδύναμη τουλάχιστον. Ενδεχομένως να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό όμως θα κριθεί εκείνη την ώρα. Δεν μπορεί να κριθεί σήμερα. Και θα κριθεί και με βάση τις διεθνείς εξελίξεις. Δεν είναι. Εδώ έβλεπα τώρα στην Τουρκία, το CNN Turk έβγαλε ρεπορτάζ ότι ετοιμάζονται οι Έλληνες να κάνουν επέμβαση στην Τουρκία. Άμα έχεις μορλαθεί, εντάξει, δεν φταίει κανένας, κάτσε μόνος σου με την τρέλα σου. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υφίσταται αυτό. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα τέτοιο σχέδιο, δεν υπήρχε ποτέ. Στην Ελλάδα ένα σχέδιο υπάρχει. Η άμυνα της χώρας, και αυτό το θέλουμε όλοι για να μην έχουμε λιγούρες στο μέλλον. Λέει ένας φίλος, φυσικά, λέει, δεν υπάρχουν αεροπλάνα μας ψεκάζουν, αφού τη δουλειά αυτή την κάνουν μέσω κουβαντικής μετεωρολογίας. Κατηγορήστε για μπάφους τώρα και ψεκασμένοι. Τι άλλο θα βγει τελικά, τι να σας πω, δεν ξέρω. Ο καθένας τώρα κουβαντική, πως το πεφτώ. Και ευρωπαϊκή κρίση, κύριε Τάκη, με παγωμένο νερό να πλένουμε κάθε εβδομάδα, να κάνω μπάνιο, εφηναίδα να αφήσει το μαλλί να φτάσει στο γόνατο. Ναι. Δεν μας πειράζει. Αρκεί ο Παναφυνακός μας να προοδεύσει. Αυτό είναι το μέγκυμά μας. Πέρα από την πλάκα, θα ήταν ωραίο να βγάζει τον κύριο Μάτζη μια μέρα. Τον έχουμε βγάλει πάρα πολλές φορές. Τώρα ασχολείται με τις τέχνες. Έχει εγγραφεί στη Σχολή Καλλοτεχνών και ζωγραφίζει. Θα πάει με το Σαμαρά, λένε. Δεν ξέρω. Έτσι ακούω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, μια μεγαλύτερη απόδειξη από το γεγονός ότι μας ψεκάζουν. Από το γεγονός πως στην Ελλάδα ασκούν δημοσιογραφία πρόσωπα σαν τον Πλεντέλη, τον Πρωτοσάλτη, τον Χατζή κτλ. Λέει ο Ηρακλής. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Θα μας υποστήσει η Ηρακλή. Ενώ εσύ είσαι γάτα, ας πούμε. Δηλαδή είσαι.
1: Είναι αψέκαστος.
0: Είναι αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίτα να δεις, θα σου πω.
1: Φοράει
0: κάτι.
1: Μάσκα όταν βλέπει το αεροπλάνο.
0: Εγώ, εντάξει, τα δέχομαι, δεν έχω πρόβλημα με αυτό που γράφει ο άνθρωπος αλίμονο τώρα το κάθε ένα. Το καταλαβαίνω και την ασθένεια και όλα. Είμαι αλληλέγγυος σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά προσέξτε, ανάλογα με την ιδεολογία σας, κρίνετε το δημοσιογράφο. Έτσι. Ο άλλος έλεγε ότι αυτοί οι τρεις δημοσιογράφοι είναι πάρα πολύ καλοί, δουλεύουν στο Μέγκα, αντιπολιτεύονται την Νέα Δημοκρατία με ζόρι. Ό,τι και να γίνει, θα το πούνε.
1: Τα λένε, σου λέει επίσης, τα λένε. Αυτή είναι δημοσιογραφία. Αυτή είναι δημοσιογραφία.
0: Αυτή είναι δημοσιογραφία, αυτό κρίνει. Ναι. Ο Πρετεντέρης είναι ο καλύτερος αρθρογράφος στην Ελλάδα. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Ο κορυφαίος είναι. Μπορεί να διαφωνήσεις.
1: Ναι.
0: Η γραφή μετράει. Δεν γράφει ούτε με τα πόδια. Ούτε με τα αυτιά. Γράφει με τα δάχτυλα. Κατάλαβες, λοιπόν. Τώρα για τον Άρη, ο Άρης είναι μουρλός, εντάξει, από το πόδι. Για μένα, εντάξει, λες για ό,τι θες. Δεν με ενοχλεί καθόλου, δηλαδή. Και να σου πω και κάτι, και περνάω καλά. Γιατί μας ακούς, βασικά.
1: Αυτό...
0: Και δεν βάζει σε ένα άλλο σταθμό ο οποίο είναι
1: αψέκαστος
0: είναι... και ταχώνει στην κυβέρνηση ό,τι και να γίνεται, δίνει μια αύξηση κυβέρνηση γιατί δίνει αύξηση. Αυτοί είναι άλλοι σταθμοί στους οποίους μπορεί να απευθύνεσαι. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν έχεις λόγο να μας ακολουθείς, ούτε να μας βλέπεις, ούτε οτιδήποτε. Λοιπόν, υπάρχει και άλλη δημοσκόπηση. Εντάξει, ψιλοβαρέθηκα να σου πω την αλήθεια με τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, ίδιες είναι όλες, μία πανομοιότυπες είναι. Δεν υπάρχει διαφορά στις δημοσκοπήσεις. Τάσο, να πάμε σε διαφημιστικά και να επιστρέψω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι γνώσης. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις? Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι και ανεπομονούμε να τους ανακαλύψουμε. Από το 100 ως το 1 μετράς αντίστροφα. Γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%.
5: Πρεμιέρα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
6: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, για πάμε στην Τασούλα Παπα-Νικολάου στα δικαστήρια. Καλημέρα, Τασούλα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
2: Τι έγινε και λοιπόν, τι κάνουν σιγά σιγά οι δικηγόροι, τι έγινε?
4: Εγώ θα σας πω ότι την έχω ζήσει από την αρχή αυτή την ιστορία. Ήταν αναμενόμενο για τους κυρίους αγαπηνούς να αποχωρήσουμε. Το βλέπαμε και χθες το πρωί που είχαμε μια πληροφόρηση, βλέπαμε ότι θα γίνει η αποχώρηση. Το βράδυ ήρθε το δελτίο τύπου ότι θα συνεχίσουμε μόνο με τον γιατρό και όχι με την γιατρό. Διότι έχουμε μια διαφορετική υπερασπιστική γραμμή και ουσιαστικά λένε ότι διαφωνούμε στο πώς χειρίζεται επί της ουσίας η γιατρός και πώς θέλει να χειριστούν την υπόθεση. Στο παρασκήνιο τώρα θέλω να σας πω ότι ορίστηκε νέος δικηγόρος. Η προσφυλακισμένη γιατρός ορίσε τον κύριο Νίκο Αλεξανδρέη. Είναι γνωστός, τον έχουμε δει και σε άλλες υποθέσεις. Και μόλις έγινε γνωστό αυτό, λίγο μετά είχαμε την παρέτηση των κυρίων Αγαπηνών. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Ότι εδώ θα δούμε τους δύο δικηγόρους που εκπροσωπούν το ζευγάρι να έχουν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή στην πορεία. Δηλαδή θα λέει ο ένας, όχι εγώ δεν το έκανα και το έκανε η σύζυγός μου. Γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εάν τελικά ο γιατρός αδειάσει τη γιατρό. Αν θέλετε να κάνω μία πρόβλεψη, δεν θα γίνει αυτό. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο, όπως μαθαίνω στις φυλακές, είναι απόλυτα ενωμένο. Κάνουν επισκεπτήριο ένας τον άλλον. Μάλιστα, συναντήθηκαν το Σάββατο για 2 ώρες. Δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ τους. Αυτό γνωρίζω προς το παρόν. Χθες πάντως αποκαλύφθηκε και η θέση της γιατρού για τη μέση. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο αυτό για την έρευνα. Γιατί αντιλαμβάνεστε, αν έχει δοθεί μέση στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλάζουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, η μέση εκ των πραγμάτων, αν την έχει δώσει γιατρός, είναι παράνομη ούτως ή άλλως. Διότι η μέση δεν μπορεί να δοθεί σε ιδιωτικό ιατρείο. Επίσης, η γιατρός μάθαμε ότι λέει ότι εγώ δεν χορήγησα μέση, ούτε άλλη ουσία. Όμως υπάρχει νοσηλεύτρια η οποία την αδειάζει και λέει ότι μου ζήτησε από το δικό μου κινητό τηλέφωνο, έγινε το τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο και ζητήθηκε το αντίδοτο. Έτσι κατάλαβα ότι δόθηκε μέθη. Ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα θα φανεί τοξικολογικές. Πάντως, Στάκη, σε αυτή την υπόθεση τα ψέματα είναι περισσότερα από την αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση. Μέχρι στιγμής ό,τι ακούσαμε ήταν ψέμα και αποδείχθηκε από την έρευνα. Οι νοσηλεύτριες υπέδωσαν άλλες καταθέσεις, ήρθαν εδώ στον ανακριτή και είπαν άλλα πράγματα. Παίρναν πίσω πράγματα αρχικά που έχουν πει. Ξέρετε, στον ανακριτή η κατάσταση δυσκολεύει.
3: Αυτό
4: γιατί
3: που...
4: όταν έρχεσαι στη δικαιοσύνη, εκεί καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και να λες ένα παραμύθι.
3: Αυτό που προσπαθεί να καταλάβει ο κόσμος που δεν έχει τις γνώσεις τις ειδικότερες, και εμείς δηλαδή αυτό που προσπαθούμε να καταλάβουμε, είναι ότι τελικά δεν θα κατηγορηθούν και οι δύο στο ζευγάρι για τα ίδια πράγματα. Αυτό είναι το κλειδί.
4: Όχι. Ναι. Αυτή τη στιγμή η κατηγορία είναι και για τους δύο.
3: Ίδια.
4: Ίδια. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό τι σημαίνει? Ότι για την δικαιοσύνη, και το λέει το κατηγορητήριο, και οι δύο γιατροί είναι συνυπεύθυνοι. Το κατηγορητήριο λέει ότι για 60 λεπτά, αφήσατε, μία ώρα δηλαδή, αφήσατε τον Γιώργο Μαζονάκη αβοήθητο. Άρα, τι αναγνωρίζει και λέει? Ότι έπαθε μια ανακοπή και αντί να καλέσετε το ΕΚΑΒ, εσείς επί μία ώρα κάνατε οτιδήποτε άλλο για να τον βοηθήσετε.
3: Ναι.
4: Και επειδή είστε γιατροί, αυτό είναι επιβαρυντικό στοιχείο για τη δικαιοσύνη.
3: Βέβαια.
4: Θα έπρεπε να λειτουργήσετε εντελώς διαφορετικά. Επίσης, λειτουργήσε κατά το γεγονός ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο.
3: Ναι.
4: Η δε γιατρός, αυτό αποκαλύπτεται από τις καταθέσεις, άλλαξε και ρούχα, πήγε στην ασθενή δίπλα που έκανε πλασμαφαίρεση, πουλούσε και μια άλλη θεραπεία 1.600 ευρώ, σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Εδώ να τρελαίνεσαι. Δεν γίνεται δηλαδή ένας άνθρωπος να έχει χάσει αισθήσεις στα χέρια σου, να έχει υποστεί ανακοπή και εσύ να λες στον ανακριτή ήταν εν ζωή όταν έφυγε από μένα και να τα ρίχνεις οποιοδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό σου. Γιατί εδώ τα πράγματα τα λέμε το όνομά τους. Η γιατρός θα ρίχνει στο ΕΚΑΒ, τα ρίχνει στο ΝΙΣΑ. Εγώ λέει σας έδωσα το τιμολόγιο για το μηχάνημα. Εσείς λέει δεν ήρθατε.
3: Ναι.
4: Δηλαδή έχει έναν ισχυρισμό.
3: Mm-hmm.
4: Εδώ όμως παίρνει πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος πεθαίνει και αντί να το συνοδεύεις στο νοσοκομείο και να συνδράμεις στους συναδέλφους σου, να τους πεις τι ακριβώς έχει γίνει, τι έχεις δώσει, τι επικοιτούσες. Να είσαι ασθενή, να πάρεις και 1.600 ευρώ επιπλέον και να δώσεις και εντολή στις γραμματείς να διαγράψουν αρχεία και να καθαρίσουν το δωμάτιο για να εξαφανίσεις πιστήρια. Διότι προσέξτε,
3: ναι,
4: δεν έχει βρεθεί ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας. Και όχι μόνο αυτό, πήγε στην αστυνομία μετά.
3: Mm-hmm. Άρα προλάβανε και πετάξαν και σκουπίδια, μάλλον.
4: Όχι μάλλον, είναι δεδομένο.
3: Είναι δεδομένο ότι πετάξαν και σκουπίδια.
4: Έχουν καθαρίσει. Καταρχάς δεν έχει βρεθεί ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας που είχε πει στον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Ναι.
4: Γιατί στην αρχή γιατρός έλεγε ότι εγώ δεν ξεκίνησα τη θεραπεία. Έμελα που ξεκίνησε όμως και το παραδέχτηκε στην απολογία 42 λεπτά.
3: Ναι.
4: Δεν είναι επομένως ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας. Αν έχει δοθεί μέχρι φιαλίδιο, πού είναι το φιαλίδιο.
3: Mm-hmm.
4: Δηλαδή έχουν προλάβει. Έχουν κάνει πράγματα γνωρίζοντας τι έχουν, τι έχει συμβεί. Η έρευνα τώρα μπαίνει σε μια συνουσία της.
3: Ναι.
4: Γιατί όταν έρχονται οι νοσηλεύτερες εδώ και λένε την αλήθεια πια, θεωρώ ότι λένε την αλήθεια, καταλαβαίνετε ότι αποκαλύπτονται και όλες οι παραλήψεις και τα τραγικά λάθη, τα εγκληματικά, θα πω εγώ, που έχουν γίνει.
3: Νομίζω ότι όσο περνάνε οι μέρες, οι εμπλεκόμενοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πούνε και την αλήθεια, ότι δεν τους παίρνει να μην την πούνε. Η κυρία Ματίνα Παγώνη είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Παγώνη.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Τασούλα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε αποδεσμεύσουμε.
4: Ένα τελευταίο πράγμα.
3: Βεβαίως.
4: Σήμερα θα έρθει ο κύριος Νίκος Αλεξανδρής εδώ στο δικαστήριο, νέος συνήγορος της προφυλακισμένης γιατρού, να κάνει δήλωση και να δηλώσει παράσταση, την παρουσία του δηλαδή στον ανακριτή. Και περιμένουμε να καταθέσει και η πέμπτη εργαζόμενη. Είναι μια εργαζόμενη που δεν έχει καταθέσει πουθενά μέχρι στιγμής. Και αυτό είναι ακόμα περίεργο, διότι αναφέρεται σε αρχικές καταθέσεις, δεν την κάλεσε η αστυνομία. Σήμερα ο ανακριτής την έχει εντοπίσει και θα έρθει εδώ στο δικαστήριο να καταθέσει.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κυρία Παγώνη, καλημέρα και από εμάς.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Και εσείς. Το ερώτημα.
3: Πολλά
2: που προκύπτει. Πολλά είναι, ναι, ναι. Το ερώτημα προκύπτει είναι για αυτό που η κυρία Καριστιανού.
3: Ναι. Τι είναι αυτό το μηχάνημα, κυρία Παγώνη. Όλο που κοντεύουμε να γίνουμε γιατροί.
0: Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που δεν ξέρω οι παιδίατροι. Δεν το χρησιμοποιούν, δεν ξέρω η κυρία Καριστιανού τι ιατρική κάνει, παιδίατρο εγώ την ξέρω, ας σας απαντήσει η ίδια σε αυτά. Είναι μια θεραπεία, μια μέθοδος που λειτουργεί, ελέγχει ορισμένες λειτουργίες δηλαδή του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή, τη μυϊκή ένταση. Είναι με καλώδια, δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφέρεση τώρα, για να τα διευκρινίσουμε αυτά. Δεν είναι δηλαδή, δεν δημιουργεί πρόβλημα, αλλά δεν ξέρω στα παιδιά πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει. Εμείς αυτά τα μηχανήματα στην ιατρική δεν τα χρησιμοποιούμε. Νομίζω η ίδια θα δώσει τις απαντήσεις αν ανήκουν στην κβαντική ιατρική, στην ολιστική ιατρική. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ σε αυτά. Θεωρώ ότι χτύπησε κόκκινο από ό,τι λένε με την καινούργια μέθοδο αυτή, τη MedWatch. Άρα πρέπει να ελεγχθεί. Και εδώ θέλω να πω κάτι, ότι δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι πολιτικός ή γιατρός ή δικηγόρος δεν θα ελέγχεται. Όλοι θα ελεγχθούμε σε αυτή τη ζωή και όλοι πρέπει να ελεγχόμαστε. Δηλαδή, με ρώτησαν ότι ίσως το θεωρεί εναντίον της, επειδή είναι αρχηγός κόμματος κλπ. Δεν υπάρχουν. Εδώ μιλάμε ελέγχεσαι για την ιατρική σου ιδιότητα. Για τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα δεν αφορούν τον κόσμο. Mm. Απαντάμε σε ερωτήσεις για τα ιατρικά μας. Γιατί δεν σημαίνει ότι οι βουλευτές και οι υπόλοιποι δεν πρέπει να ελέγχονται, οι υπουργοί κλπ.
2: Για συγγνώμη, αυτό το μηχάνημα που λέει για την κυρία Καριστιανού, αυτό χρησιμοποιείται από παιδιάτρους άλλους ή έχει...
0: Εγώ από ό,τι ξέρω, από παιδί ρώτησα φίλους μου παιδιάτρους και λοιπά, δεν το χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα. Και να πω κάτι άλλο, για να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε μηχάνημα, κύριε Χατζή, κυρία Νίκα, οποιοδήποτε. Και το πιο απλό μηχάνημα, όταν παίρνεις την άδεια του ιατρίου σου, καταγράφεις τα μηχανήματα που παίρνεις, στέλνεις συμπληρωματικό χαρτί, εγκρίνεται από τον αντίστοιχο ιατρικό σύλλογο ότι έχεις το ιατρείο σου αυτό, ότι έχεις αυτά τα μηχανήματα και μετά ξεκινάς να, ναι, τα λειτουργείς.
2: Αν δεν χρησιμοποιείται για παιδιατρικούς λόγους αυτό το μηχάνημα, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, πού άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το μηχάνημα?
0: Τι να σας πω, δεν το χρησιμοποιείς ποτέ μου. Βάζει στους μεγάλους ηλικία.
2: Συγγνώμη, εσείς βρίσκεστε σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, το γεννηματάς.
0: Δεν έχουμε τέτοια μηχανήματα, τι να σας πω εγώ.
2: Δεν έχετε.
0: Είναι άλλη ιατρική. Εγώ
2: τι άλλη ιατρική είναι αυτή. Εγώ μία ξέρω, πάνε και σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο. Άλλη ιατρική.
0: Κυρία...
2: Τι σπουδάζουν αυτή τη ιατρική, την άλλη.
0: Από ό,τι ξέρω, ασχολείται με κβαντική ιατρική. Με...
2: Τι είναι η κβαντική ιατρική, ξέρετε εσείς?
0: Τώρα, εγώ η κβαντική ιατρική την ξέρω ότι έχει σχέση με συγκεκριμένη ηλεκτρομαγνητική συχνότητα κλπ. Είναι μια άλλη ιατρική που εδώ στην Ελλάδα δεν την κάνουμε, δεν την έχουμε. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, πιστεύουν ότι κάθε κύτταρο, κάθε συστός, κάθε όργανο, μες, για να είναι υγιές πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ηλεκτρομαγνητική συχνότητα. Όταν δεν υπάρχει αυτή η συχνότητα, γιατί στον οργανισμό εκδηλώνονται διάφοροι ιοί κλπ, τότε δημιουργούνται άλλες καταστάσεις. Αυτή είναι η ιστορία της κβαντικής. Είδατε, εγκυκλοπαιδικά αυτά τα ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν ασχολήθηκα με κβαντική ιατρική.
3: Κάτι άλλο να ρωτήσουμε, κυρία Παγώνη. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα, όπως λέτε εσείς, δεν ήθιστε να χρησιμοποιείτε από παιδιά τους. Όλα αυτά τα μηχανήματα που χτυπάνε τώρα στο MedWatch και που δεν είναι ακριβώς, δεν συνάδουν με την ειδικότητα ή κάτι δεν είναι ακριβώς συνηθισμένα στην ιατρική, τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Θα παραμείνουν γιατί απλώς δεν κάνουν
0: όχι,
3: κακό
0: βέβαια.
3: Θα τα πάρετε, θα τα αποσύρετε? Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Βρέθηκαν στα ιατρία. Βρέθηκαν ενδεχομένως.
0: Κάθε ιατρείο λειτουργεί με την ιδιότητά του. Δηλαδή παθολογικό ιατρείο. Ο ιατρικός σύλλογος έχει δώσει άδεια για παθολογικό ιατρείο. Δηλαδή μέσα έχει τα βασικά. Σε ένα παιδιατρικό ιατρείο έχει τα βασικά. Αυτά τα μηχανήματα πώς θα δικαιολογηθούν ότι υπάρχουν σε ένα παθολογικό ιατρείο?
3: Οπότε από εδώ και πέρα.
0: Ο ιατρικός σύλλογος θα δώσει την άδεια για αυτά τα μηχανήματα?
3: Τι θα γίνει, γιατί αυτά υπήρχαν καλώς ή κακώς. Θα αποσυρθούν. Και αυτοί οι γιατροί που για να τα έχουν αυτά τα μηχανήματα, κάτι όπως λέτε και εσείς, δεν είναι ακριβώς παραδοσιακοί οι γιατροί, θα παραμείνουν και θα συνεχίσουν? Γιατί...
0: Θα δώσουν τις εξηγήσεις τους στον ιατρικό σύλλογο.
3: Μάλιστα.
0: Εκεί θα πάνε να δώσουν τις εξηγήσεις του και θα
3: σύλλογο.
0: Αποφασίσουν το διοικητικό σύλλογο και το παιδαγωγικό για κάθε έναν ξεχωριστά τι έχει, τι δεν έχει και τι έχει κάνει.
3: Μάλιστα.
2: Μάλιστα, θα δούμε τώρα την πορεία πώς θα εξελιχθεί. Εδώ ακούγονται πολλά, έχουν βγει πολλά στη δημοσιότητα που δεν τα γνωρίζαμε.
0: Κύριε Χατζή, δυστυχώς βγήκαν πολλά δημοσιότητα που δεν τα ξέραμε.
2: Δεν τα ξέραμε.
0: Δεν τα ξέρουμε ούτε εμείς. Τα βλέπουμε τώρα, τα ακούμε τώρα. Ειλικρινά, περισσότεροι έχουμε πέσει από τα σύννεφα γιατί κάνουμε την ιατρική που ξέρουμε, που έχουμε μάθει, που έχουμε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο. Τι να σας πω τώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πειθαρχικά όργανα, υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι πρέπει να παρέμβουν και να σταματήσει όλο αυτό. Να μου πείτε, μόνο στην ιατρική υπάρχει αυτό? Γιατί εγώ δεν ρωτούμε από αυτές τις μέρες. Όχι.
2: Καλά, η ιατρική όμως δεν είναι αυτό μόνο. Η ιατρική, ο γιατρός είναι ο... Τον θεωρούμε σωτήρα εμείς έτσι για την υγεία μας. Είναι μεγάλη υπόθεση ο γιατρός. Δεν είναι ο δικηγόρος, εντάξει. Δεν είναι ο δημοσιογράφος.
0: Δεν είναι. Άμα πέσει έξω στην ιστορία, θα μπει μέσα στο
2: μυαλό. Ναι, δεν πεθαίνεις όμως.
0: Όλοι έχουν μια ευθύνη.
2: Δεν πεθαίνεις όμως.
0: Οι δημοσιογράφοι, όταν διεσύρουμε έναν άνθρωπο.
2: Πάλι τα ίδια.
0: Και μετά
2: πάλι αρχινάτε.
0: Το αποδεχτούν ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι όλα έχουν κόστη.
2: Ναι, κόστη έχουν. Πάλι οι δημοσιογράφοι σας φταίνε.
0: Όχι, γιατί να σας πω κάτι τώρα.
2: Τι να μου πείτε.
0: Διότι εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή έχει δίκιο ο κόσμος, είναι προβληματισμένος, έχει απόλυτα δίκιο και πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, διότι αλλιώς δεν γίνεται, και να ξεκαθαρίσει για όλους. Δηλαδή, για όλες τις ειδικότητες, για όλους τους γιατρούς, όποιοι εμπλέκονται σε αυτές τις ιστορίες.
2: Εντάξει, αυτό λέμε.
0: Γιατί δεν μπορούμε όλοι να μπαίνουμε στο ίδιο τσουβάλι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Κάποιοι κάνουμε τη δουλειά μας κανονικά. Δεν μπορούμε τώρα να απολογούμαστε για αυτά που κάνει.
2: Εγώ επειδή για 8 μέρες περίπου έζησα στο γεννηματά, στο νοσοκομείο, είδα τους γιατρούς με μια υποδειγματική συμπεριφορά και στο θέμα της επιστήμης τους, στις διαγνώσεις τους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τους ασθενείς. Αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν είχα αυτή την εμπειρία άλλη φορά και πραγματικά θεωρώ ότι όχι μόνο έχουμε καλούς γιατρούς, αλλά έχουμε σημαντικούς ανθρώπους στα νοσοκομεία. Για μένα αυτό μετράει περισσότερο.
0: Και πάνω απ' όλα οι γιατροί πρέπει να είναι άνθρωποι και
2: αυτό,
0: μετά γιατροί.
2: Αυτό
0: είναι η πραγματικότητα.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ πάντως ειλικρινά εύχομαι γρήγορα να ξεκαθαρίσει το τοπίο,
2: μακάρι,
0: γιατί δεν μας αρέσει αυτή η ιστορία. Ειλικρινά σας μιλάω.
2: Δεν είναι ωραίο. Προφανώς δεν είναι ωραίο.
0: Καθόλου.
2: Να είστε
0: γιατί
2: καλά.
0: Ο κόσμος αρχίζει να προβληματίζεται.
2: Όχι αρχίζει, έχει ήδη προβληματιστεί.
3: Καλά, ίσως ήταν καιρός. Γιατί αν υπήρχαν τώρα τέτοιοι γιατροί και τέτοιες θεραπείες και είχε δημιουργηθεί και τάση, κυρία Παγώνη, γύρω από όλα αυτά, καλό είναι να σταματήσει να υπάρχει.
2: Να είστε καλά.
0: Να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Το τοπίο. Και με τις ειδικότητες. Και ο κάθε γιατρός να ξέρει τι είναι και τι κάνει.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λέει, δεν είναι σωστό να καταδικάζουμε αν κάποιοι επιστήμονες εξελίσσονται, η επιστήμη προχωράει και αναπτύσσεται. Επειδή 200 χρόνια υπήρχε μόνο ο γενικός γιατρός, καθόλου γιατρός. Σήμερα υπάρχουν δεκάδες ειδικότητες. Λέει, ο υπουργός διαφήμιζε τέτοιες κλινικές, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου είναι μέτοχος σε τέτοιες κλινικές. Δεν ήταν τάση, ήταν όλοι στο κόλπο για τη μάσα, λέει. Μπράβο για τον Περικλή Περάκη, για το τραγούδι. Εντάξει, τώρα, okay. Ο καθένας, όπως είπα στην αρχή, και έτσι τα πορευόμαστε, γιατί είμαστε μια προεκλογική περίοδο και οι αντιλήψεις, οι απόψεις είναι πολύ διαφορετικές πλέον. Ο καθένας τα ερμηνεύει τα πράγματα όπως θέλει και καλό είναι να κάνει όπως θέλει, γιατί έτσι είναι καλύτερα και πιο δημοκρατικά. Εντάξει, ο άλλος λέει ότι υπάρχει, λέει, ένα στο Μέγαρο της ΕΣΥΑ, ασχέτως αν μας αρέσουν ή όχι οι δημοσιογράφοι, πρώτος πρόεδρος Ιωάννης Κοντιλάκης, λειτουργεί βιβλιοθήκη εκπληκτική με χιλιάδες τόμους και αναγνωστήριο. Ποτέ δεν άκουσα όμως κάποιο δημοσιογράφο να τη διαφημίζει. Πρώτον πρέπει να τη διαφημίσει η ίδια η ΕΣΥΑ. Και μετά εγώ το μουσείο τύπου που έχουμε εμείς στη δικιά μας Ένωση Συντακτών, στην Πάτρα, είναι η μεγαλύτερη ένωση δική μας γεωγραφικά. Είναι ένα εκπληκτικό μουσείο και το έχουμε πάρα πολλές φορές αναδείξει και όχι διαφημίσει, απλώς αναδεικνύουμε τις δυνατότητες που έχει και τι μπορείτε να δείτε εκεί. Τώρα εδώ εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν από την Ένωση Συντακτών να βγαίνει και να μιλάει γι' αυτό. Έχεις ακούσει εσύ, δεν ξέρω, εσύ Τάσο που είσαι 50 χρόνια εδώ στο Κουρμπέτι, δεν το έχεις ακούσει ούτε εσύ. Δεν το έχεις ακούσει, ναι, είναι δύσκολο. Το κρατάνε, είναι incognito το βιβλιοθήκη αυτή.
1: Εντάξει, να μπορεί να υποδεχθεί μόνο και κόσμο, έτσι, δηλαδή να υπάρχει και ένα σύστημα που να μπορεί να πάει κάποιος, να ψάξει τι να ψάξει, να πάνε φοιτητές, να πάνε ποιοι.
0: Λέει ένα φίλος εδώ, καλημέρα, λέει. Θέλετε να πιστέψουμε τώρα ότι τυχαία γίνεται αυτό με την Καριστιανού? Χαχαχα, Γιώργος. Τι εννοείς γίνεται τυχαία, για εξήγησε.
1: Πώς ξεκίνησε σκέψου? Ξεκίνησε γιατί έγινε αυτό το τραγικό συμβάν με τον Αμαζονάκη.
0: Και σου λέγω ένα μηχάνημα και το είπε η ίδια, δεν το κάνανε.
1: Ναι.
0: Κάνει κβαντική ιατρική, λέει.
1: Και είναι το μέλλον, είπε εκείνη. Δεν το λέει κανένας άλλος.
0: Αυτή το είπε
1: επισήμως,
0: και
1: ναι.
0: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το ακούσουμε και να το.
1: Εμείς, σαν δημοσιογράφοι, είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε και αυτό, γιατί κατά καιρούς το επάγγελμά μας γίνεται. Έχουν κάνει συνάδελφοι, έχουν καλύψει και έχουν φιλοξενήσει γιατρούς πολύ αμφίβολης ειδικότητας. Εμείς κάνουμε αυτό που μας λέει ο Ιατρικός Σύλλογος, όταν δεν ξέρουμε κάτι τι είναι.
0: Ναι.
1: Σου λέει κβαντική. Και εμείς ρωτάμε επισήμως τα όργανα και μας λένε δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο επισήμως εμείς το δεχόμαστε. Τώρα, αν εσείς θέλετε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
0: Εντάξει, ο καθένας.
1: Εμείς έτσι κινούμαστε. Αυτός είναι ο θεσμικός τρόπος. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
0: Κοίταξε, εδώ για την κυρία Καριστιανού, μια και το είπε. Μόλις το ξεκίνησε το θέμα.
1: Ναι. Εμείς ρωτάμε και την κυρία Παγώνη που είναι γιατρός, γιατί εμείς δεν είμαστε, μας λέει δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που επισήμως εμείς δεν το κάνουμε. Οπότε αυτό σας παρουσιάζουμε, αυτό μπορούμε εμείς να πούμε.
0: Λοιπόν, αυτό που όπως κατάλαβα εγώ, όρος κβαντική ιατρική χρησιμοποιείται για εναλλακτικές πρακτικές που υποστηρίζουν ότι μπορεί να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν ασθένειες μέσω κβαντικών συχνοτήτων.
1: Ναι.
0: Τώρα. Δεν ξέρω περισσότερο τι να σας πω. Δηλαδή, αυτό κατάλαβα που είπε η κυρία Παγώνη. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε περισσότερες πληροφορίες, να μας στείλετε μηνύματα, να μας εξηγήσετε τι είναι. Η κυρία Καριστιανού οφείλει να το εξηγήσει. Λοιπόν, ελάτε Τάσο στις διαφημίσεις και παρερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας. Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α, Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μία απορία έχω. Μία απορία. Έρχεται ένας τεχνίτης σπίτι σου να σου φτιάξει κάτι και λες, κόψε μου τιμολόγιο. Η απόδειξη. Αυτό έχει ΦΠΑ ή όχι? Αυτό το ΦΠΑ που πληρώνω εγώ, από πού θα τα αφαιρέσω? Μια επιχείρηση το αφαιρεί. Γιατί άμα έχεις μια εταιρεία, αφαιρεί το ΦΠΑ που έχεις πληρώσει στα υπόλοιπα που πληρώνεις κτλ. Αφαιρείται δηλαδή αυτό το 24% που είναι στις εταιρείες. Εγώ πώς θα το αφαιρέσω το ΦΠΑ αυτό? Άρα το ΦΠΑ αυτό πάει στο βρόντο. Το 24%.
6: Στο κράτος.
0: Άμα, όχι, δεν, πάει οπουδήποτε, δεν έχει σημασία. Πάει κάπου. Άρα, από τη μία θα το ρωτήσω, δεν το ξέρω καλά, τώρα το σκεφτόμουν. Άρα, εγώ πληρώνω ένα ΦΠΑ στο κράτος, το οποίο δεν μπορώ να το αφαιρέσω όπου θέλω, γιατί δεν μου δικαιολογείται συγκεκριμένη απόδειξη, ούτε στις αποδείξεις που έχω. Δεν δικαιολογείται το κοστολόγιο αυτό, αυτό το κόστος που πλήρωσα εγώ. Πληρώνω και τον ταβατζιλί και το ΦΠΑ που δεν αφαιρείται από πουθενά και έρχεται όλο τούμπα ανάποδα και τα πληρώνω μόνος μου. Και ο απέναντι, ο οποίος είναι κλέφτης και δεν δηλώνει στην Ευρώπη, επιμένω να τους λέω κλέφτες αυτούς για να αξιόμαστε δηλαδή, έτσι, διότι άκουγα προηγουμένως που λέγανε για την αγοραστική δύναμη του Έλληνα, να ξέρετε ότι η αγοραστική δύναμη υπολογίζεται με τη βάση των φορολογικών δηλώσεων. Άμα είσαι απατεώνας και δεν δηλώνεις φορολογικά σωστά αυτό που κάνεις, σαφώς πέφτει ο μέσος όρος. Λοιπόν, είναι περίεργα όλα αυτά. Εγώ θέλω δηλαδή να το καταλάβω αυτό, το ΦΠΑ αυτό που πήγε. Πού πήγε το ΦΠΑ? Θέλω να το ξέρω αυτό, γιατί θα ρωτήσω τώρα, μόλις κάνουμε διάλειμμα για ειδήσεις, θα ρωτήσω, έτσι. Και να δούμε, έχουμε και τραγούδι εμείς επιλέξει, πολύ ωραίο, και περαρχόμαστε.

0: Λοιπόν, επειδή είχα αυτή την απορία, δεν είχα παρά να καλέσω τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, βουλευτή του της Ελληνικής Λύσης είναι. Καλημέρα κύριε Φωτόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζή.
0: Προσφεύγουμε σε εσάς δια πάσα νόσων, διότι δεν ξέρουμε ορισμένα πράγματα και πρέπει να διευκρινίζουμε. Έλεγα νωρίτερα, εάν εγώ, εμένα μου κόψει μια απόδειξη, ένα τιμολόγιο, ιδιώτης είμαι, ένας ηλεκτρολόγος. Και συμπεριλαμβάνει και το ΦΠΑ. Εγώ από πού το αφαιρώ αυτό το ΦΠΑ? Πάει χαμένο δηλαδή, το πλήρωσα τσάμπα?
1: Χαμένο δεν πάει, αν όλα κυλήσουν όπως πρέπει και ο ηλεκτρολόγος το αποδώσει. Θα πάνε στα έσοδα του κράτη.
0: Ναι, εγώ τι κερδίζω από αυτό?
1: Τίποτα απολύτως.
0: Αυτό ήθελα να ξέρω, γιατί το έλεγα νωρίτερα, αλλά δεν το είχα... Λέω κάτσε να ρωτήσω τον ειδικό, γιατί είστε φοροτεχνικός από τους πολλοί.
1: Αυτού του είδους οι φοροαπαλλαγές για τους ιδιώτες έχουν καταργηθεί από τα χρόνια των μνημονίων. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να καλύπτουμε το 30% περίπου και μέχρι 20.000 των συναλλαγών μας με ηλεκτρονικά μέσα, είτε με κάρτες είτε με πληρωμές μέσω του... μέσω των τραπεζικών μας λογαριασμών με ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά από εκεί και πέρα δεν κερδίζουμε κάτι. Ουσιαστικά δεν τρώμε το πέναλτι του φόρου.
0: Ναι. Ναι, εννοείται, ναι, αλλά αυτό όμως εγώ χάνω από αυτό.
1: Δεν υπάρχει κίνητρο επί της ουσίας.
0: Δεν υπάρχει κίνητρο.
1: Είχα αναφέρει και ένα μέτρο το οποίο το εφαρμόζει τώρα η Πορτογαλία, όχι παντού. Τους κλάδους που θεωρήσαν ότι έχουν φοροδιαφυγή, δηλαδή σε γιατρούς, σε δικηγόρους, σε συνεργεία. Αυτά θεώρησαν αυτοί ότι υπάρχει φοροαπαλλαγή. Και τους επιστρέφει το 15% του ΦΠΑ.
0: Στον πολίτη.
1: Στον πολίτη, ναι, για τον ιδιώτη μιλάμε πάντα. Εκεί τους έδωσε ένα κίνητρο για να ζητάνε αποδείξεις και ουσιαστικά στις αποδείξεις καταχωρούν και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του ιδιώτη, του πολίτη.
0: Που σημαίνει ότι μπορεί να κλέψει κι άλλος.
1: Που σημαίνει ότι ο πολίτης έχει κίνητρο να ζητήσει την απόδειξη, άρα και ο άλλος είναι υποχρεωμένος να την κόψει, γιατί ο πολίτης τη ζητάει πια. Κερδίζει.
0: Αυτό μου στέλνει ένα μήνυμα, ένας λέει: έχω ένα κρεοπολείο και με βάλαμε να πληρώσω πάροχο, λες και κάνουμε συναλλαγές με το δημόσιο.
1: Σωστά.
0: 105 ο πάροχος.
1: Αυτή είναι μια ερώτηση που έκανα πριν μια εβδομάδα στον κύριο Μαρκόπουλο και δεν πήρα απάντηση.
0: 150 η παραμετροποίηση, έμαθα ότι ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' εξαίρεση για την Ελλάδα, ισχύει λέει αυτό?
1: Ναι, δεν ξέρω τι εννοεί. Θα σας πω όμως τι ισχύει με τους παρόχους. Ουσιαστικά υποχρεώνει όλους τους επιδευματίες όσους κόβουν τιμολόγια να περνάνε τα τιμολόγια τους, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια τα οποία διαβιβάζονται στην ΑΔΕ, διαβιβάζονται στα MyData, να περνάνε και μέσα από άλλο ένα κανάλι το οποίο είναι πάροχος. Ο πάροχος, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ασυδιώτης και για αυτή τη δουλειά πληρώνονται. Εμείς έχουμε ζητήσει, και όχι εγώ μόνο, φαντάζομαι όλες οι επιχειρήσεις και όλα τα επιμελητήρια, όσοι έχουν προγράμματα, πιστοποιημένα προγράμματα, τα προγράμματα αυτά να συνδέονται με την. Να κάνουν και τη δουλειά του πάροχου και να μην πληρώνουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες επιπλέον χρήματα στο πάροχο. Ναι. Γιατί είναι ουσιαστικά ένα κονδύλι το οποίο δεν υπήρχε λόγος, μπορούσε να αποφευθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου είπε να έχεις τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, να έχεις τα ηλεκτρονικά βιβλία. Ναι. Όχι να έχεις ιδιώτη πάροχο.
0: Τώρα έχουν τον ιδιώτη πάροχο που πληρώνουν, εξήγησε ο άνθρωπος, πληρώνει κάποια λεφτά αυτός.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Θα μπορούσε να απαντηθεί, γιατί φαντάζομαι ο Κροπόλης ή οποιοδήποτε Κροπόλης, ας πούμε, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο το πληρώνει ήδη που κόβει τιμολόγια. Το οποίο έκοβε τιμολόγια μέχρι τώρα. Θα μπορούσε αυτό να πιστοποιηθεί αντί του παρόχου και να γλιτώσει τα λεφτά του παρόχου.
0: Ναι, γιατί 100 από εδώ, 50 από εκεί, 40 από παρακάτω.
1: Είναι πάνω από 6.000 για τις μικρές επιχειρήσεις αυτό το κόστος συμμόρφωσης στα ψηφιακά μέσα και σε όλα αυτά τα οποία ζητάει.
0: 6.000 το χρόνο εννοείται.
1: Βέβαια, αν βάλεις τις προμήθειες της τράπεζας, τις προμήθειες του POS, τις προμήθειες των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα δελτία αποστολής τα οποία μάλλον θα πάρουν παράταση τα ηλεκτρονικά.
0: Ναι. Άρα αυτό πρόκειται για περί ενός αδίκου μέτρου, από ό,τι κατάλαβα.
1: Είναι ένα μέτρο το οποίο, κατά την δική μου άποψη, όπως το είπατε πολύ σωστά, είναι άδικο και θα μπορούσε αυτό το κόστος να έχει αποφευχθεί εάν συνδεόταν το πρόγραμμα που έχει, να το πω έτσι λαϊκά, ο Κρεοπόλης ή εγώ ή οποιοδήποτε με την ΑΔΕ και έκανε και τη δουλειά του παρόχου, που ήταν εύκολο, γιατί υπάρχει και επιτροπή, υπάρχει και τεχνολογία στην ΑΔΕ να το κάνει αυτό.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, Μελισσοκόμος είναι. Είναι μεγάλη ξεφτιλά, λέει. Ενώ πληρώνουμε για ηλεκτρονική τιμολόγηση, τώρα πληρώνουμε και με πάροχο.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτό πόσο. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό.
1: Είχα επίκαιρη ερώτηση την προηγούμενη Δευτέρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Τα ίδια ακριβώς είπα και εγώ στον Υφυπουργό. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι όχι, θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο.
0: Και στα POS όταν πληρώνουν υπάρχει και υπάρχει, λέει, προμήθεια.
1: Υπάρχει η προμήθεια την οποία παρακρατά από τις επιχειρήσεις και υπάρχει και το ετήσιο ή το μηνιαίο κόστος το οποίο χρεώνουν οι υπάροχοι των POS.
0: Ναι, δηλαδή εδώ που τα λέμε αυτό λέγεται σε γδέρνο και περνάς και ωραία,
1: Σας είπα, υπάρχει ένα κόστος συμμόρφωσης, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, το είπατε, δεν θυμάμαι τώρα πώς το χαρακτηρίσατε, το οποίο είναι δυσβάστακτο, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο είναι μικρές οικογενειακές.
0: Ναι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αν ξέρετε ότι είστε βουλευτής, επειδή χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, είστε φοροτεχνικός, όπως είπα, γιατί μας εκδικείτε το κράτος, τι τους κάναμε?
1: Γιατί μας εκδικείτε?
0: Μας εκδικείτε, με συγχωρείτε. Δηλαδή, όποιος είναι τίμιος σε αυτό το κράτος, δεν πρέπει να είσαι, πρέπει να είσαι απατεώνας για να επιβιώσεις.
1: Να σας θυμίσω.
0: Όχι, έχω δίκιο σε αυτό.
1: Απόλυτο δίκιο έχετε.
0: Μα εντάξει τώρα, άμα δεν είσαι απατεώνας, τώρα ο άλλος είναι κανονικός, να πούμε, πάνω να κόψει ένα τιμολόγιο, πλήρωσε τον πάροχο. Πλήρωσε το POS, πλήρωσε το τσάι, πλήρωσε το φάι, πλήρωσε το ΦΠΑ.
1: Αυτό οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια έχουν γιγαντωθεί. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Όλη αυτή η ψηφιοποίηση την οποία επικρατεί. Και δεν το λέω πολιτικά τώρα, το λέω.
0: Όχι, πρακτικά, γι' αυτό σας πει, ξέρω πώς μιλάτε.
1: Πρακτικά. Όλη αυτή την ψηφιοποίηση την οποία το ελληνικό δημόσιο και οι κυβερνήσεις, θα σας πω εγώ, τα τελευταία χρόνια καμαρώνουν, που ουσιαστικά έχει περάσει από την πλάτη του πολίτη.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ουσιαστικά ο πολίτης επιβαρύνθηκε, ο πολίτης δίνει τις πληροφορίες και δυστυχώς, αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια παρατήρηση, και η υποτιθέμενη διασύνδεση η οποία θα έπρεπε να υπάρχει για να μην σου ζητάνε το ίδιο παραστατικό δύο και τρεις φορές, δεν έχει επιτευχθεί. Εγώ είχα μια περίπτωση ενός φίλου μου και συμμαθητή μου, ο οποίος πέθανε το προηγούμενο διάστημα. Πήγα τον Αύγουστο στον ΕΦΚΑ να ρωτήσω γιατί τα παιδιά συνεχίζετε και τους στέλνετε ειδοποιητήρια. Να το βλέπετε ότι είναι νεκρός. Φαίνεται στο σύστημα. Δεν με αφήνει να μπω. Όχι, λέει. Εμείς το βλέπουμε ότι είναι νεκρός, αλλά εσείς θα πρέπει να υποβάλλετε ξανά την ληξιαστική πράξη θανάτου μαζί με κάποια άλλα δικαιολογητικά. Μα το βλέπει η υπηρεσία σας, νεκρός από το Μητρό Πολιτών. Γιατί θα πρέπει να ξαναυποβάλω εγώ τα δικαιολογητικά?
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα πρέπει να. Τι να πω, μένω άφωνος δηλαδή με αυτά. Μένω άφωνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φωτόπουλε, που είχατε την καλοσύνη να απαντήσετε σε αυτή την απορία μου. Μου λύσατε κι άλλες πολλές, βέβαια. Το My Data δεν είναι απαραίτητος ο πάροχος. Κάτι λένε εδώ πέρα για τον πάροχο. Ξέρει ποιο δικό μας παιδί είναι ο πάροχος. Ποιο η εταιρεία, λέει, ποιο δικό μας παιδί.
1: Ναι, είναι καμιά δεκαετία εταιρείες οι οποίες.
0: Ναι, είναι δεκα, πολλά τα παιδιά. Πολύ τεκνή.
1: Είναι πολλά τα παιδιά. Είναι δέκα παιδιά.
0: Πολύ τεκνή, ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωτόπουλε. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης του κόμματος του κυρίου Βελόπουλου. Σπουδαίος φοροτεχνικός με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Νομίζω καταλάβατε, καταλάβαμε. Και μου λέει ένας φίλος εδώ, βλέπει Τάκη, λέει, που. Υπάρχουν και άλλα έξοδα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας επιβάλλεται να κλέψει. Αλλιώς δεν θα πάει το παιδί του φροντιστήριο και δεν θα ζεσταθεί το χειμώνα. Σταματήστε να μας λέτε απατεώνες. Εντάξει, συγγνώμη.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Οι μειωρές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως Κηφισίας. Προβλήματα για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως κόμβο Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Αύριο θα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ελάφρυνση των πολιτών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όταν λένε για μείωση στο μισό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μιλάμε για ένα μέτρο δημοσιονομικού κόστους 2 δις ευρώ, τόνισε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Επισήμανε ότι η μείωση των φόρων έχει αποτύπωμα στον τελικό στόχο δαπανών, επισημένοντας ότι χρειάζεται προσεκτική και κοστολογημένη διαχείριση. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Νταν Γιόργενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ελλάδα αναμένεται να θέσει ζήτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, ενώ θα τα

0: Λούκια τον Μπένι στην κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια, στους οποίους μάλιστα χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Παράλληλα, η κλινική δεν διέθεται σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, ενώ δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Δεκτό έκανε η έδρα του δικαστηρίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το αίτημα για άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη θα αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς. Τα κίνητρα των δραστών που προκάλεσαν τη φωτιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία εξετάζει το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, οι δράστες έσπασαν τις τζαμαρίες της καφετέριας, έριξαν έφλεκτο υγρό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά, η οποία επεκτάθηκε στα διαμερίσματα του κτηρίου. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο καταγράφεται η διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Νολιώσια να φωνάζει με έντονο ύφος σε μαθητές. Για το συμβάν έχει διαταχθεί ΕΔΕ, ενώ η εκπαιδευτικός αναμένεται να μετακινηθεί σε άλλο νηπιαγωγείο. Σωματική επίθεση εις βάρος της εκπαιδευτικού κατήγγειλε ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής Διονύσης Αναστασόπουλος. Στον διεθνή χώρο και πάλι έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στη Βρετανία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Τάκης Χατζής.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Λέει ένα φίλο, επανερχόμαστε βέβαια, Αλφαρέντιο 989. Λέει ένα φίλο εδώ, αγγελία αναζήτηση συνεργάτη για ρηφηφή στην τράπεζα. Θέλει να βρει συνεργάτη. Καθώς έχω δύο μικρά παιδιά και είμαστε δύο γονείς ελεύθεροι επαγγελματίες, όταν μας έρχεται το καθαριστικό της εφορίας, νομίζω πως είμαι ο Νάσης. Με τόσα που μου ζητάνε. Αλλά μου λείπει η περιουσία του. Εντάξει. Είναι αυτό που έλεγα πάντα και νομίζω το έχετε ακούσει περισσότεροι που μας ακούτε τακτικά, είναι ότι δεν είδα κανέναν από τους πολιτικούς αρχηγούς να μιλάει για το φορολογικό σύστημα, το οποίο θέλει όπως είναι πέταμα, όπως είναι αυτό κατευθείαν, όπως είναι, δηλαδή να πει μηδέν, δεν υπάρχει κανένας νόμος και ξεκινάμε με αυτό το σύστημα, ένα καινούριο σύστημα το οποίο είναι θα έλεγα δίκαιο και προσιτό στους πολίτες.
1: Δίκαιο.
0: Δίκαιο, ναι.
1: Δεν θυμάμαι. Θύμησέ μου. Δίκαιο.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, Βασίλης ο Χαμουζάς, τι μαλακία εισαγωγή είναι αυτή φέτος. Μ' αρέσει η μαλακία, τσε πειράζει εσένα τώρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Να μάθουμε να πληρώνουμε το

0: ελληνικό κράτος. Όπως στην Αλφαβήτα, στον Ποτηλιάδη, κάθε μέρα σου λέει έχουν λεφτά. Βάρα και ξαναβάρα. Στην Κύπρο έχει ένα 60 που τη στέλνει η Ελλάδα. Άρα μούγκα και πλήρωνε. Τι μούγκα μου, δεν τα έχουμε πει 100.000 φορές μου τώρα. Τι μούγκα μου. Λοιπόν, ο άλλος θέλει συνεργάτη, λέει, για να κάνει.
1: Ριφιφί.
0: Ναι. Είναι πολύ πιο εύκολο να κατηγορεί τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν καταλαβαίνετε όμως ότι υπάρχουν αυτοί που έχουν ένα μικρό μαγαζάκι, παπούτσια, ένα ταξί, ένα τσακάρικο. Δεν είναι πλούσιοι και το κράτος θέλει να γίνει συνεταίρος τους. Ρε παιδιά, αυτό λέω κι εγώ. Δεν λέω κάτι άλλο. Κι εγώ ελεύθερος επαγγελματίας, τι είμαι δηλαδή. Εμείς τι, εγώ τι είμαι δηλαδή, δημόσιος υπάλληλος. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα με ένα σχολείο. Θέλει λίγο προσοχή το θέμα αυτό, θα μιλήσουμε. Για, είναι εδώ η Ελσάη Ψαρίδη να μας πει το ρεπορτάζ. Η Αθηναίδα έφυγε για μια πήγουσα δουλειά που είχε προγραμματισμένη και θα είναι αύριο εδώ. Για έλα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ περίεργο και πιθανότατα και πρωτοφανές, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ξανακούσει κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Είναι ένα νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια, το πρώτο νηπιαγωγείο, όπου έχει συμβεί ένα απίθανο περιστατικό, εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι είναι έτσι. Μιλάμε για τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, η οποία σε βίντεο έχει καταγραφεί από γονείς. Να το πω εγώ με τα δικά μου λόγια λαϊκά, τραμπουκίζει τα παιδιά άσχημα.
0: Η διευθύντρια.
1: Παρένθεση.
0: Νηπιαγωγείο τα παιδιά, είναι αυτό.
1: Το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων. Έτσι.
0: Τα παιδάκια αυτά.
1: Στην πλειονότητά τους είναι Ρωμά τα παιδιά αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόση σημασία έχει αυτό. Εγώ το καταγράφω και το αναφέρω.
0: Ναι, όχι, εντάξει, έχει σημασία. Δεν έχει, πώς δεν έχει.
1: Ναι. Αυτό έχει καταγραφεί. Πολλοί λένε ότι αυτές οι συμπεριφορές της συγκεκριμένης γυναίκας εκπαιδευτικού κατά τα άλλα ήταν συνηθισμένο φαινόμενο, δεν ήταν ένα το περιστατικό. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε όμως. Υπάρχει αυτή η καταγγελία και μήνυση από την ίδια. Από ένα ζευγάρι, δεν έχω καταλάβει αν είναι γονείς παιδιών ή παρατηρητές όπως αυτοί που τράβηξαν το συγκεκριμένο βίντεο. Είναι λίγο συγκεκριμένες οι πληροφορίες προς το παρόν. Η γυναίκα αυτή όμως νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και καταγμαμλήτης. Η διευθύντρια που τραμπούκιζε τα παιδιά, λέω εγώ.
0: Εδώ πρέπει να πούμε το εξής.
1: Είναι δηλαδή.
0: Κακώς είναι καταδικαστέα αυτή που τραμπούκιζε τα παιδιά, 1000%, αλλά δεν παίρνει τον νόμο στα χέρια σου.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κάνει αυτοδικία τώρα.
1: Έχει καταθέσει μήνυση. Ο άνδρας από το ζευγάρι. Δεν έχει συλληφθεί, η γυναίκα έχει συλληφθεί, αναζητείται προφανώς. Είναι μια κατάσταση η οποία τώρα πρέπει να ελεγχθεί από πάρα πολλές πλευρές και από το Υπουργείο Παιδείας να δούμε τι συμβαίνει, έχει διαταχθεί ΕΔΕ φυσικά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, εάν αυτό ήταν ένα περιστατικό που συνέβαινε και ξανασυνέβαινε και ξανασυνέβαινε, πώς φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Να παίρνουν οι γονείς ή όποιοι το νόμο στα χέρια τους.
0: Ναι.
1: Και μια γυναίκα
0: δεν
1: να φέρεται με αυτόν τον τρόπο
0: γίνεται.
1: Σε νήπια,
0: δεν
1: έτσι.
0: Για
1: σε παιδάκια πολύ μικρά.
0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Χαλιλοπούλου, την κυρία Χριστίνα Χαλιλοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ελλήνων Τσιγκάνων. Είναι ένα τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που έχει σκοπό τη διαβούλευση, τη συνδιαμόρφωση πολιτικών ένταξης και παρακολούθηση εθνικής στρατηγικής για την ένταξη. Λοιπόν, για να πούμε την καλημέρα μας. Καλημέρα, κυρία Χαλιλοπούλου.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζή.
0: Λέγαμε για το σχολείο αυτό, δεν ξέρω αν έχετε κάποιες πληροφορίες.
2: Δεν έχω κάτι περισσότερο να προσθέσω. Θα ήθελα όμως να κάνω έτσι μια μικρή αναφορά και εγώ σε αυτό το
0: πράγμα. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καταρχάς μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών. Δεν υπάρχει καμία συνθήκη μέσα σε ένα σχολείο που να δικαιολογεί εκφοβισμό, απειλές, εξευτελισμό ή βία απέναντι σε ένα παιδί. Αν πάρουμε ότι το βίντεο και οι εικόνες οι οποίες υπάρχουν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Οι καταγγελίες πρέπει να διερευνηθούν άμεσα, γι' αυτό και εγώ έχω ζητήσει να μάθω περισσότερα στοιχεία σε αυτό. Αλλά να είμαστε και ξεκάθαροι στο δεύτερο σκέλος, ότι η οργή ενός γονέα όταν μαθαίνει ότι το παιδί του έχει δεχτεί κακοποιητική συμπεριφορά είναι κατανοητή, είναι ανθρώπινη όταν πιστεύει ότι έχει κακοποιηθεί. Η αυτοδικία όμως είναι κάτι άλλο και δεν είναι αποδεκτή. Δεν απαντάμε λοιπόν σε βία, σε πράξεις βίας με βία.
0: Ναι. Επειδή το λέμε θεωρητικά, εντάξει, εσείς είστε και γυναίκα, εγώ δηλαδή που το ακούω τώρα, θα σας πω το εξής. Εάν μου το κάνανε αυτό το παιδί μου, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα.
2: Ναι.
0: Ναι, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο ότι η αυτοδικία είναι. Εντάξει, σωστό είναι και εγώ το είπα. Δεν συνάδει, ας πούμε, με έναν πολίτη ο οποίος είναι νομιμόφρον και τα λοιπά και νομοταγής. Εντάξει, αλλά άμα έχει κάνει χοντρή πλάκα στο παιδί, δεν μπορώ να τα αφήσει και έτσι τώρα μεταξύ μας, τώρα δηλαδή, εντάξει.
2: Γι' αυτό και
0: δεν ξέρω
2: είπα,
0: αν την βλέπω, εμβολιός... αλλά φωνές τάβασα πάντως, δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε και για ένα περιστατικό σε μια περιοχή όπου και τα στερεότυπα υπάρχουν και από το γενικό πληθυσμό αλλά και από τους εκπαιδευτικούς τους ίδιους. Εγώ όμως αυτό που θέλω, κύριε Χατζή, σίγουρα να περάσω με την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να είμαι στην εκπομπή σας, είναι ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί ως σε μια αφορμή συλλογικής ενοχοποίησης των Ελλήνων Τσιγκάνων. Όπως έχει γίνει με το όλη η παραβατική είναι γύφτη ή όλη η γύφτη είναι παραβατική. Άρα λοιπόν εδώ...
0: Εγώ θα σας πω, καλά, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το όλοι είναι παραβατικά. Ένας άνθρωπος δεν είναι όλοι, καμία κοινότητα δεν είναι όλοι το ίδιο.
2: Υπάρχουν ονοματεπώνυμα και
0: ναι, βέβαια, λέγεται να... ο Τάδε και ο Τάδε. Εντάξει, ναι,
2: ακριβώς.
0: Σωστά, ναι.
1: Και εδώ επίσης υπάρχει και ένα βίντεο που μιλάει από μόνο του και δεν δείχνει κανέναν άλλον παραβατικό.
0: Για τα παιδάκια,
1: παρά λες, μόνο αυτή τη γυναίκα.
0: Γυναίκα, ναι. Εγώ θέλω να πω το εξής, μιας και το αναφέρατε. Εγώ έχω κουμπάρο γύφτο. Και στην Πάτρα έχουμε περιοχή που λέγεται Γύφτικα. Εγώ δεν το θεωρώ προσβλητική τη λέξη. Γιατί έχει γίνει έτσι τώρα αυτό, αμελές Ρωμά, αμελές... Εμένα, εγώ ας πούμε, έχω κουμπάρο, το έχω βαφτίσει το παιδί δηλαδή, είχε κανένα 7 παιδιά, 8 νομίζω. Έχω βαφτίσει...
2: Τα παιδιά του κουμπάρου. Τα παιδιά του κουμπάρου πάνε σχολείο.
0: Πάνε, ναι, τι, δεν πάνε.
2: Τέλεια, μπράβο.
0: Πάνε, καταρχάς ο άνθρωπος αυτός έχει επιχείρηση, δεν είναι... δηλαδή είχε επιχείρηση που... κάνει λεφτά, είναι πλούσιος, δεν είναι άνθρωπος.
2: Άρα εργάζεται και πληρώνει και τους χώρους του στο κράτος.
0: Ο ένας τελειώσει ο μεγάλος, έχει πάει φαντάρος.
2: Τέλεια.
0: Και έχει
2: άρα
0: τελειώσει...
2: δεν είμαστε όλοι παραβατικοί.
0: Όχι,
2: λοιπόν,
0: και έχει τελειώσει και το πάντιο ο ένας που ξέρω. Η άλλη είναι μικρότερη, αλλά στο Λύκειο πάνε. Αλλά όμως εμένα αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι το εξής. Γιατί εσείς που έχετε αυτούς τους ρόλους, όπως εσείς που είστε πρόεδρος του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου, δεν προσπαθείτε κάποιους ανθρώπους να τους πείσετε να ενταχθούν κανονικά. Ξέρω ότι η φυλή αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα στο πώς θέλει να ζει. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Έχω φίλους, ας πούμε, που είναι γύφτοι. Λοιπόν, και τσιγκάνοι, πώς τους λέτε εσείς, οι Ρωμά, οι οποίοι έχουν έναν τρόπο να ζουν, όμως έχουν προσαρμοστεί στα δεδομένα. Δουλεύουν, κάνουν πράγματα δημιουργικά. Εσείς τι ρόλο παίζετε σε αυτό, όχι προσωπικά, ενώ αυτά τα θεσμικά όργανα.
2: Θεσμικά.
0: Ναι. Mm-hmm.
2: Ωραία. Θα σας απαντήσω. Θα ήθελα όμως πρώτα να απαντήσω στο πρώτο σκέλος. Η λέξη και ο όρος γύφτος έχει πλέον μια πολύ αρνητική, είναι μια αρνητικά φορτισμένη λέξη.
0: Ναι.
2: Δεν τη χρησιμοποιούμε για να κολακέψουμε κάποιον. Συνήθως λέμε ότι μια συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως μα καλά πόσο γύφτος είσαι.
0: Ναι, ναι, δίκιο έχετε σε αυτό. Αλλά εγώ δεν το θεωρώ προσβλητικό, γι' αυτό το λέω.
2: Κύριε Χατζή, ναι,
0: δεν το θεωρώ
2: εγώ προσωπικά.
0: Καθόλου δηλαδή. Ούτε για αστείο, ας πούμε. Όταν άκουγα για το Χατζή, γύφτη τα φτιάξα τα καρφιά που τους κατηγορούσαν και για το τελευταίο έγκλημα που κάνα που έγινε στον πλανήτη. Θέλω να πω.
2: Ναι, δεν... Για τη σταύρωση του Χριστού.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το θεωρώ καν, ας πούμε, προσβλητικό. Καθόλου δηλαδή.
2: Ναι.
0: Αλλά γιατί εκτιμώ αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι. Από αυτή την έννοια, ναι.
2: Θυμηθείτε όμως ότι στην Ελλάδα τα ανέκδοτα που υπήρχαν την δεκαετία του 80 και 90 αφορούσαν και τους πόντιους που τους θεωρούσαν ανόητους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν το να στιγματίζεις μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα...
0: Οι Αμερικάνοι θεωρούν τους Πολωνούς πάντως. Ναι.
2: Ναι, αυτό είναι το αρνητικό στην όλη υπόθεση και τελικά αυτό έχει οδηγήσει, γιατί και εμείς δεν είχαμε μια σοβαρή εκπροσώπηση ως κοινότητα τόσες δεκαετίες. Δεν μας δινότανε κιόλας ο λόγος και ο χώρος για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, γιατί εμείς, κύριε Χατζή, και ως όργανο, ως φορέας, αυτό που ζητάμε είναι να είμαστε συνομιλητές και συνδιαμορφωτές των πολιτικών χάραξης για την κοινωνική ένταξη. Έχουμε κουραστεί επί δεκαετίες να δίνονται χρήματα από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και εθνικούς φόρους, αν θέλετε, χρήματα που τα έχουν πληρώσει και Έλληνες φορολογούμενοι μεταξύ άλλων. Έχουμε κουραστεί αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στο Βρόντο, να πηγαίνουν κάπου αλλού, να γίνεται μια κατεύθυνση, τέλος πάντων, να δίνεται σύμφωνα με πολιτικά συμφέροντα. Και λένε ότι αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν πλέον επιστήμονες, υπάρχουν εκπρόσωποι από την κοινότητα που μπορούν να εκπροσωπήσουν και να συνομιλήσουν σοβαρά. Και αυτό επίσης είναι ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να σταματήσει. Πάντα μας λέγανε ότι καλά, τώρα εσείς βρείτε τα μεταξύ σας. Εσείς δεν μπορείτε να συνεργαστείτε μεταξύ σας. Πόσο μάλλον να βρείτε μία ή έναν άνθρωπο να εκπροσωπήσει τα προβλήματα αυτά. Ναι. Εγώ ρωτώ λοιπόν και αντιστρέφω αυτό το ερώτημα. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες. Το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησε όλους τους Έλληνες.
0: Δεν υπήρχε
2: η άλλη άποψη. Άρα λοιπόν για μένα είναι ένας φτηνός, μια φτηνή δικαιολογία η οποία απλά έδινε το πάτημα σε κάθε κυβέρνηση να μας κρατά απ' έξω. Να μην είμαστε συνομιλητές, άνθρωποι από την κοινότητα, άνθρωποι επιστήμονες. Γιατί υπάρχουν επιστήμονες. Κύριε Χατζή, το είπατε κι εσείς πριν λίγο. Ο κουμπάρος σας, ο γιος του έχει τελειώσει την επάντια σχολή. Και πόσοι άλλοι πλέον υπάρχουν ή υπήρχαν που κρύβουν την καταγωγή τους, γιατί τα στερεότυπα στην ελληνική κοινωνία δυστυχώς συνεχίζουν να υπάρχουν.
0: Υπάρχουν ερωτήματα εκεί. Εδώ θα σας πω. Λέει ένας φίλος εδώ, ο κύριος Σωτήρης. Ο θεσμικός αυτός φορέας, πόσους γονείς που βγάζουν τα παιδιά τους ή ζητιανιά τους έχει στείλει στον εισαγγελέα?
2: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν ερώτηση. Εμείς δεν μπορούμε να καταγγείλουμε, δεν έχουμε αυτόν τον ρόλο. Είμαστε ένα συνδικαλιστικό όργανο που προσπαθεί να φέρει την ισορροπία μέσα στην κοινότητα και των εκπροσώπων αυτής απέναντι στην πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν κοινωνικοί θεσμοί, γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη, γι' αυτό υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Ναι, εσείς τι κάνετε, αυτό ρωτάει, αν εσείς έχετε κάνει κάτι που γνωρίζετε τώρα μεταξύ μας.
2: Εμείς δημόσια έχουμε καταδικάσει κάθε τέτοια πράξη.
0: Ναι,
2: η παιδική εργασία δεν είναι αποδεκτή.
0: Ακούστε τώρα
2: ότι αυτό οδηγεί στη σχολική διαρροή και η σχολική διαρροή με τη σειρά της στους πρόωρους γάμους και οι πρόωροι γάμοι με τη σειρά τους οδηγούν στην παραβατικότητα, γιατί τελικά αυτά τα παιδιά δεν έλαβαν ποτέ μια εκπαίδευση που μπορεί να τους δώσει εργαλεία και εφόδια για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Απ' την άλλη όμως εγώ να αντιστρέψω και το ερώτημα. Αν λοιπόν ο κύριος Σωτήρης είχε απέναντί του έναν τσιγκάνο, μια τσιγκάνα, θα έπαιρνε μια τσιγκάνα για να καθαρίσει το σπίτι του? Έχουμε πάρει, Αλβανός, δεν το λέω ρατσιστικά, έχουμε πάρει όλοι ανθρώπους που ήρθαν στη χώρα πριν 20-25 χρόνια για να μας καθαρίσουν τα χωράφια μας, τις ελιές μας, το σπίτι μας. Τους βάλαμε στα σπίτια μας. Το τσιγκάνο που είναι Έλληνας πολίτης, θα τον εμπιστευτεί, θα του δώσει αυτή την ευκαιρία ή τελικά θα τον πάρει μπάλα συλλογικά ότι όλοι οι τσιγκάνοι, ή η Ρωμά ή η Ηγίστη, ο καθένας έχει το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Εγώ πάντως λέω ότι είμαστε Έλληνες. Γιατί όπως
0: καλά, εννοείται, εντάξει, αυτό δεν αφισβητείται.
2: Την πατρίδα.
0: Για ακούστε κάτι εδώ.
2: Αμφισβητείται, γιατί όταν μιλάμε για παραβατικότητα, τη ρίχνουμε όλη την παραβατικότητα και όλα τα δεινά της χώρας σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα και είναι λάθος. Γιατί επιτρέψτε μου επίσης να πω το εξής, ότι το 2019 υπήρξε μια διάταξη, ένα άρθρο, το οποίο ήταν το άρθρο 46 του νόμου 4604.
0: Ναι.
2: Αυτός λοιπόν, αυτή η διάταξη ήταν καθορισμός ηθαγένειας ανηθαγενών Ρωμά, ξέρετε.
0: Ναι.
2: Εγώ θα πω ότι υπήρχε από την κυβέρνηση τότε μια πάρα πολύ καλή πρόθεση να λύσει ένα πρόβλημα.
0: Για μισό λεπτό. Γιατί εδώ υπάρχει μια ερώτημα σε εσάς και μια συμβουλή που πρέπει να δώσετε. Στο δημοτικό σχολείο στον Εύωσμο έχει παιδιά, λέει, τσιγκάνους. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα άλλα παιδιά, αλλά η μάνα τους, αυτά τα παιδάκια, το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα τα βάζει στη ζητιανιά και στο ψάξιμο κάδρο σκουπιδιών. Τι κάνουμε, λέει, σε αυτή την περίπτωση? Καλούμε την αστυνομία? Τι πρέπει να κάνουν αυτοί εδώ?
2: Εννοείται. Από τη στιγμή που το γνωρίζουν και το καταγγέλνουν τώρα στην εκπομπή σας, σημαίνει ότι το γνωρίζουν και γιατί δεν έχουν πάει στις κοινωνικές υπηρεσίες να το καταγγείλουν.
0: Μάλιστα.
2: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω
2: σε αυτό που σας έλεγα, ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ακουστεί. Αυτό λοιπόν το άρθρο 46 που έδινε τη δυνατότητα σε όποιον ανιθαγενή Ρωμά ισχυριστεί ότι είναι ανιθαγενής, έπαιρνε την ελληνική ηθαγένεια. Ξέρετε λοιπόν κύριε Χατζή, ότι πόσοι πήραν, που δεν ήταν Έλληνες, επειδή ισχυρίστηκαν ότι είναι Ρωμά, πήραν την ελληνική ηθαγένεια. Και έρχονται λοιπόν τώρα τα στατιστικά της ελληνικής αστυνομίας, και το έχουν κάνει παντού, το φέρνουν ως επιχείρημα, ότι όλη η παραβατικότητα στηρίζεται σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα.
0: Μισό λεπτό. Εγώ λοιπόν σας λέω, θα σας πω παράδειγμα, ένα λεπτό. Παράδειγμα που το έχω δει ο ίδιος, έτσι. Είναι ένας της δικής σας φυλής, Ρωμά, Τσιγκάρος, γύρτος, πέστε τον όπως γουστάρετε, ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο, εμείς τα λέγαμε Ντάτσουν παλιά, πίσω έχει φτιάξει ένα κλουβί με σιδερένιο, έτσι, με πλεκτό σύρμα, διαφανές εννοείται, και είναι μέσα κάνει 15 άτομα. Πάει στον δρόμο, έχει κάτσει αυτό το μεταξύ, το αμάξι, και έχουν και δύο κατσίκες. Το έχω δει ο ίδιος, το έχω φωτογραφίσει δηλαδή. Τώρα αυτός είναι παραβάτης, δεν είναι. Γιατί το κάνει αυτό? Δεν πρέπει κάποιος να το πήρε μας τώρα? Δεν γίνεται έτσι τώρα η δουλειά. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε μια κοινωνία. Γιατί το κάνεις αυτό? Βάζεις, είχε παιδιά μέσα δηλαδή. Αυτό είναι επικίνδυνο για την ασφάλειά τους, το λέω περισσότερο, έτσι.
2: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Εντάξει,
2: θα πρέπει εκτός όμως από το να τα λέμε σε μια συζήτηση έτσι φιλική που κάνουμε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να τα καταγγέλνουμε και όλες αυτά τα περιστατικά.
0: Και γιατί επιτρέπεται, λέει, επιτρέπεται.
2: Και τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών.
0: Ναι, γιατί επιτρέπεται να παντρεύονται ανήλικα?
2: Μα σας είπα όμως λίγο πριν ότι και αυτό το καταγγέλνουμε. Εμείς, κυρία Χατζή, και απευθύνομαι σε όλους τους ακροατές, ακριβώς αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Και προσπαθούμε να το αλλάξουμε φέρνοντας στη δημοσιότητα θετικά πρότυπα, καλά παραδείγματα. Πείτε μου όμως ποιοι, εκτός από μια Χαλιλοπούλη, η οποία λόγω του επιθέτου τους και να ήθελα να κρύψω την καταγωγή μου δεν μπορώ, πείτε μου εσείς πόσοι που τα έχουν καταφέρει έχουν το θάρρος και την τόλμη, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα και ρατσιστικές συμπεριφορές του αποκλεισμού, θα μπορέσουν να βγουν και να πούν: ναι, είμαι περήφανος για την τσιγκάνικη πολιτισμική μου ταυτότητα, γιατί στη βάση είμαστε όλοι Έλληνες. Και ναι, είμαι, ξέρω εγώ, ο καθηγητής πανεπιστημίου που υπάρχει. Είμαι εισαγγελέας που υπάρχει.
0: Είμαι
2: αστυνομικός που επίσης υπάρχουν.
0: Ένα λεπτό. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν περιστατικά, ας πούμε, άσχημα και εμπειρίες άσχημες, λέει για την παραβατικότητα, για τα τρίκυκλα που κυκλοφορούν, που είναι βόμβες που μαζεύουν υλικά από τον δρόμο, για το χαλκό, για τα ανήλικα σαν στάπα. Θέλω να πω, υπάρχουν στη Γαστούνη που κάψαν ενός οικογενειάρχη το περίπτερο. Ο άλλος 6 χρόνια έπαιρνε μια οικογένεια τσιγκάρων και τον Νοέμβριο του τηλεφωνούσε για να εξασφαλίσουν μεροκάματο για τις ελιές.
2: Ο οικογενειάρχης, τον οποίο αναφερθήκατε, που του κάψανε το περίπτερο, πρώτα ο ίδιος είχε πάρει και είχε χειροδικήσει σε ένα λάθος τελικά παιδί. Αυτό όμως επίσης το παραβλέπουμε.
0: Όχι, το παραβλέπουμε.
2: Πάνω στην αγωνία του, άρπαξε ένα γυφτάκι, γιατί ως γυφτάκι τα βλέπει,
0: ναι,
2: και το ξεροφόρτωσε. Αυτή λοιπόν την αυτοχειρία δεν την καταδικάζουμε?
0: 100%.
2: Καταδικάζουμε την αντίδραση μόνο.
0: Εγώ την καταδικάζω 100%.
2: Φταίνε λοιπόν και οι δύο πλευρές.
0: Λέει μέχρι το 23, ένας ξαδερφός τους, λέει, για αυτούς που μαζεύαν ελιές οικογένεια, τους άνοιξε το σπίτι και μου πήρε όλα τα εργαλεία συγκομιδής. Δεν τους ξαναπήρα για δουλειά. Ο ξαδερφός το έκανε, ταυτοποιήθηκε, λέει, στη γειτονιά μου στο κέντρο της Αθήνας. Νοικιάζεται υπόγειο σε μια οικογένεια Ρωμά και ζουν έξω από όλες τις 4 τα αυτοκίνητα που αναφέρεται, κύριε Χατζή. Δεν συζητώ για τη φασαρία, όπως κάποιοι Ρωμά εδώ σε μια περιοχή συχνά πικρά παίρνουν ένα μήνυμα που είναι αυτό, στην Αρθούσα, που έχουν βάλει, να πούμε, και έχουν ένα καταβλισμό και έχουν βάζει τα ηχεία στη διαπασόν και γίνεται της κακομοίρας δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων,
2: Είναι πολλά τα προβλήματα, λοιπόν.
0: Θέλω να πω ότι έχετε θέματα τα οποία πρέπει να διευθετήσετε με την έννοια. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να σε ευχαριστήσω που είχαμε αυτή την.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Όμως θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Κανένας πολιτικός, κανένας βουλευτής, κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν όλους μας ως Έλληνες πολίτες, δεν έχει μπει στα σπίτια μας για να μας συνετίσει. Γιατί ο καθένας από εμάς, κυρία Χατζή, ως πολίτες, λίγο ή πολύ, είτε είμαστε λίγο τέλος πάντων, κοιτάμε να φοροδιαφύγουμε, είτε λίγο. Άρα η παραβατικότητα τέλος πάντων στην οποία αναφέρεται είστε... δεν είμαι εγώ αρμόδια.
0: Όχι,
2: δεν είμαι εγώ αρμόδια, κυρία Χατζή, να την λύσω.
0: Όχι, όχι,
2: καταλαβαίνω την απόγνωση και τη δυσαρέσκεια των ανθρώπων, όμως θα ήθελα να κλείσουμε και με κάτι θετικό. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε την. Να είμαστε συνυπεύθυνοι στη χάραξη των πολιτικών, να μην τοποθετούνται άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι και ανίδεοι και δεν έχουν δει ένα καταπλησμό ούτε με κι άλλοι σε θέσεις όπως γενικών γραμματέων σε Υπουργεία για τη διαμόρφωση πολιτικών που έχουν σχέση με την ένταξη. Ναι. Γιατί αυτά τα προβλήματα που περιγράφεται απλά θα διαιωνίζονται και θα γίνονται χειρότερα και χειρότερα και χειρότερα.
0: Μάλιστα.
2: Χρειαζόμαστε τη στήριξη λοιπόν της ελληνικής κοινωνίας σε μια όμορφη προσπάθεια που προσπαθούμε να κάνουμε να συνεργαστούμε.
0: Ωραία.
2: Και να δείξουμε τα καλά μας παραδείγματα, τα θετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα, κυρία Χαλιλοπούλου. Η κυρία Χαλιλοπούλου είναι, όπως σας είπα, πρόεδρος αυτού του θεσμού. Του Εθνικού, του Εθνικού Συμβουλίου Ελλήνων Τσιγκάνων. Είναι ένα τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Είναι δικηγόρος η ίδια. Ακούσατε πόσο καλά ελληνικά μιλάει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λέει το γυφτάκι, το έδιρε ο περιπτεράς, γιατί κάθε μέρα του κλέβε το περίπτερο. Τώρα τι να πω, εντάξει. Έχουμε καταδύσει να τους αντιμετωπίζουμε όπως οι Ινδοί τις αιρές αγελάδες. Δεν τους αγγίζουμε. Εντάξει, τώρα το δεν τους αγγίζουμε, μια κουβέντα είναι. Τον είχα κλέψει τον άνθρωπο, λέει, με το περίπτερο 100 φορές. Ναι, τώρα εντάξει. Ναι, τι να πω τώρα, ρε παιδιά, μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, τι θέλετε, θα πάω σε διαφημίσει και επανέρχομαι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
6: Λοιπόν, έγινε αυτή η συζήτηση. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
7: Καλημέρα.
6: Και ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Τηλεφωνική γραμμή, η Έλσα είναι εδώ. Λοιπόν, Ανδρέα, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μ' ακούς?
8: Ναι, βέβαια.
6: Για με την κυρία Χαλιλοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος εκεί αυτού του οργανισμού, των Τζιγκάνων. Ήταν πολλές οι αντιδράσεις από τους ακροατές όμως εναντίον των Ρωμά, γύφτων Τζιγκάνων, όπως θες πες τους.
8: Αν θυμάσαι, είχε έρθει και στο στούντιο, την είχα πέρσι και κάθισε αρκετά, δηλαδή μισή ώρα κάναμε συζήτηση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν προβλήματα.
6: Δεν είναι δύσκολο, βέβαια, έτσι. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν είναι εύκολο.
8: Έχουν και τώρα και την κατάλληλη στήριξη. Δηλαδή κάνουν προσπάθειες μόνοι τους οι άνθρωποι.
6: Όχι, έχουν κατάλληλη στήριξη, δεν ξέρω τι είπες. Έχουν και επιδόματα. Και έχουν, βέβαια έχουν. Παίρνουν και πολλά επιδόματα για να πάνε τα παιδιά σχολείο και στα νέα ζευγάρια. Όχι, δεν είναι έτσι που το λες. Και το ξέρω καλά εγώ, γιατί έχω πολύ στενές σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους και το γνωρίζω. Το πρόβλημα είναι αλλού. Είναι αυτό που είπε και η κυρία Χαλιλοπούλου, η ένταξη. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν έχει το κράτος βάλει ανθρώπους, όπως το είπε και το υιοθετώ αυτό, οι οποίοι να έχουν πάει σε έναν καταβλισμό να δουν πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν άλλη λογική στη ζωή τους.
8: Τη βοήθεια, αυτό εννοώ. Το να δώσεις ένα επίδομα τώρα και.
6: Δεν είναι λίγο. Με συγχωρείς, Ανδρέα, τώρα. Έτσι, το να πάρει ένα επίδομα δεν είναι λίγο. Εντάξει. Η ένταξη είναι το πρόβλημα.
8: Βέβαια.
6: Αλλά να σου πω κάτι.
7: Ένταξη εμένα, και αφομοίωση.
6: Εμένα ο κουμπάρος μου που έχει πάρα πολλά λεφτά. Είναι επιχειρηματίας, σοβαρός επιχειρηματίας δηλαδή. Ο άνθρωπος έχει 10 βαν που μοιράζουν πράγματα σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Αυτός λοιπόν στο σπίτι του δεν κοιμάται σε κρεβάτι. Στρωματσάδα κοιμάται. Μόλις πήγαμε στο σπίτι, βλέπεις στο σπίτι απ' έξω πύργος ολόκληρος, μπαίνει μέσα και το κρεβάτι είναι χάμου. Το στρώμα δεν κοιμάται. Έτσι ξέρει.
7: Έτσι έχει μάθει.
6: Έτσι κοιμάται. Τελειώσαμε τη συζήτηση.
9: Δεν το ίδιο ισχύει και παγκοσμίως με τους Τσιγκάνους. Και νομίζω ότι και παγκοσμίως έχουν αντίστοιχα προβλήματα ένταξη, Τάκη.
6: Δεν ξέρω.
7: Δεν είναι μόνο η ένταξη, είναι και η αφομοίωση. Αυτά τα δύο είναι παράλληλα.
9: Ναι.
7: Είναι διαφορετικές έννοιες. Και επίσης το θέμα ξεκινάει αν θέλουν και οι ίδιοι. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι δεν θέλει.
9: Δεν ξέρει και πώς είναι το αλλιώς.
7: Δεν ξέρει πώς είναι αυτό. Αυτό είναι το βασικό.
9: Είναι ένας μικρόκοσμος που παραμένει μικρόκοσμος.
7: Δεν ξέρει πώς
9: γιατί δεν έχει και τη δυνατότητα να γίνει κάτι άλλο.
6: Υπάρχουν παραβατικοί όπως υπάρχουν σε όλες τις φυλές του πλανήτη. Τώρα εντάξει.
7: Αυτό το συζητάμε. Δεν μπορείς να τους εντάξεις μόνο σε ένα κουβά παραβατικότητας, να τους πετάς μέσα σε ένα πηγάδι. Επίσης υπάρχουν.
6: Αλλά μερικοί, επειδή στην Ελλάδα έχουμε μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα που λέει και ένας φίλος. Ας πούμε αυτή περίπου στην Ανθούσα που λέγα νωρίτερα. Που έχουν διαμαρτυρηθεί και οι κάτοικοι 500.000 φορές. Έχω πάρει εγώ το Υπουργείο. Λέω ρε παιδιά, δεν μπορεί η αστυνομία να μην πάει να τους κλείσει τα ηχεία. Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν στην περιοχή. Βάζουν τα ηχεία δυνατά, κλαρινοτράγουδα. Αυτά που αρκούν, δηλαδή τις επιλογές τους. Δεν μπορεί να ζήσει έτσι.
7: Αυτό δεν μπορεί να ζήσει έτσι, αλλά απ' την άλλη θα προκαλέσει εντάσεις. Γιατί έχουμε δει ότι όταν γίνει μια επιχείρηση για συγκεκριμένους λόγους, είτε για ναρκωτικά, είτε για κλεμμένα, είτε για οτιδήποτε.
6: Λέει, να μάθουν να μην κλέβουν, μου λέει ο Γιάννης. Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό. Τώρα τι να γίνει δηλαδή. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν θέλουν να ενταχθούν. Δεν θέλουν να ζουν με κοινωνικούς κανόνες και υποχρεώσεις, λέει ένας άλλος φίλος, η Ελένη μάλλον. Ο Γιάννης, ένας άλλος Γιάννης, λέει: οι γονείς τσιγκάνες θέλουν τα παιδιά τους να κλέβουν. Είναι, λέει, ανήλικοι, οπότε δεν τα πιάνει κανείς. Αν τα πιάσει ο περιτράζει να κλέβει, πρέπει να το αφήσει.
7: Ένα πολύ σημαντικό.
6: Σαν και αυτό στη Γαστούνη που του κάψαν το περίπτερο, το είχαν κλέψει 100.000 φορές.
7: Ναι,
6: έπιασε ένα, λάθος παιδί έπιασε, βέβαια, δεν έχει σημασία. Έπιασε ένα, το έκανε μαύρο στο ξύλο, πήγαν να λυπηθούν, του κάψαν το περίπτερο. Το είχαν ξεπατώσει το μεταξύ.
7: Ένα σημαντικό θέμα
6: το οποίο. Αφήσει τίποτα.
7: Το οποίο το είπε, το έθιξε, ήταν με τα παιδιά. Η γάμη των παιδιών.
9: Τα ανήλικα.
7: Τα ανήλικα. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς να το πεις. Δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπο αυτή τη στιγμή.
9: Πώς
7: έτσι,
9: μπορεί,
7: ανήλικα παιδιά 12-14 χρόνων.
9: Τα βλέπεις κοριτσάκια μικρά στα φανάρια με την κοιλά τούρλα και ένα μωρό στην αγκαλιά. Και το βλέπεις και
6: αν κάνω πάρτι για τα παιδιά μου.
7: Αλλά δεν το βλέπουμε εμείς μόνο. Σιγά, το βλέπουν και αυτοί που είναι αρμόδιοι.
6: Και αν κάνω πάρτι για τα παιδιά μου, θα πάω στο αυτόφορο. Πήγε ένας φίλος μου, Κώστας, στο
9: έτσι,
6: αυτόφορο.
9: Ισχύει.
6: Γιατί είχαν τα παιδιά ένα πάρτι και πέρασε λίγο η ώρα.
9: Και είχαν τα αυτόφορο.
6: Πες τους ότι είσαι Ρωμά, να μην πας, Κώστα.
9: Σωστό.
6: Έχω αφιερωμένο τραγούδι, αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, αυτό είναι από τη δεύτερη ταινία που γυρίστηκε τότε. Αυτή είναι με τίτλο Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρίφαλο. Πρώτη ήταν Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο. Αυτή είναι και Γαρίφαλο. Πραγματεύεται περίπου τα ίδια πράγματα. Καταπληκτική σκηνή αυτή με τις τσιγκάνες που χορεύουν εκεί με τον Αυλονίτη, τον Φωτόπουλο, και που γελάνε εκείνοι που κλέβουν τα μήλα από τον Μανάβη. Λοιπόν, πάστος. Καλημέρα, εδώ στο σχολείο έχουμε, λέει, 14 παιδιά. Τα παίρνει Πούλμαν, λέει. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν απείς, τι σχέση για ΟΠΕΚΕΠΕ, τη ζήτηση που κάνουμε, τι σου ήρθε τώρα.
1: Πάει με όλα.
0: Δεν καταλαβαίνω επίσης για ποιο λόγο οι άλλοι κυρίες προηγουμένως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς, ας πούμε, λέμε ψέματα γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι και δεν τους στέλνουμε. Εντάξει, θα υπερασπιστεί τη φιλή της τώρα, μην είσαι περίεργος. Καλημέρα στο Λόφο Αξιωματικό στο Περιστέρι. Βλέπω μικρά παιδιά να καπνίζουν και όταν έχει λαϊκή γυρίζουν στους πάγκους και ζητάνε φρούτα και λαχανικά. Μάλιστα. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Τώρα είναι, είπα, μια ξεχωριστή γενιά. Κάποια πληροφορία έχει πολύ σημαντική.
2: Έχουμε πάλι προβλήματα στον δρόμο του Πειραιά εξαιτίας άλλου ενός τηλεφωνήματος στην εισαγγελία για βόμβα. Έχει κλείσει ο δρόμος στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά στην περιοχή αυτή. Στις 10 και 10 έγινε το τηλεφώνημα. Μάλιστα. Στην εισαγγελία. Είπε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα αυτός ο άγνωστος που πήρε τηλέφωνο χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο. Θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος για καμιά ώρα τουλάχιστον, μέχρι να πάνε τα ΤΕΜ να δουν τι συμβαίνει. Οπότε λίγο προσοχή και επιλέξτε άλλη διαδρομή.
0: Ωραία. Ανδρέα, μισό λεπτό να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα 989. Ανδρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνική γραμμή. Έλσα Ψαρίδη εδώ, Αντώνης Αντωνόπουλος. Η Αθηναίδα μια έκτακτη δουλειά έφυγε. Όχι, έκτακτη, προγραμματισμένη ήταν μάλλον. Έπρεπε να φύγει. Την έκανε φίδι. Λοιπόν, λέει καλημέρα και καλό φθινόπωρο. Εάν δεν γίνει απογραφή για να δουν πόσοι είναι οι ξένοι στην Ελλάδα γενικότερα και πόσοι που μένουν κανονικά εδώ, πόσοι είναι οι Ρωμά και τα λοιπά, δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αυτό μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει, δεν το ξέρω. Εντάξει. Δεν το ξέρω.
1: Υπάρχει και μια άλλη διάσταση.
0: Ανδρέα, ποια είναι η δική σου εκτίμηση για όλο αυτό που ακούσαμε?
8: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν είχαμε ποτέ ένα σχέδιο σοβαρό για την ένταξη αυτών των ανθρώπων. Και δεύτερο τώρα, όσον αφορά τους μετανάστες. Νομίζω ότι στην πρόσφατη καταμέτρηση που έγινε, απογραφή μάλλον, φαίνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πια των αλλοδαπών που έχουν έρθει χρόνια στην Ελλάδα, καταγράφονται κανονικά, είναι, πώς να το πω, οικονομικά ενεργοί, έχουν κάρτες και μια σειρά πράγματα που, άσε που έχουν, είναι πια, υπάρχουν παιδιά, ειδικά με γονείς Αλβανούς, τα οποία είναι δεύτερη και πάμε για τρίτη γενιά τώρα, δεν είναι... έχουν περάσει από το 90, έχουν περάσει,
0: ναι,
8: 36 χρόνια.
0: Σωστά. Όμως τώρα να πάμε να αφήσουμε αυτό το θέμα πίσω και να πάμε στη δημοσκόπηση. Τη βλέπω από την
1: interview
0: είναι στην αυτεμπορική. Στην εκτίμηση ψήφου έγινε για το politic.gr. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει 19,6, η Ελλάς του Τσίπρα 15,4 και το Πασόκ 14. Έχει
1: μικρή
0: η ψαλίδα.
1: Ναι, εγώ το είπα.
0: 8,6 η Ελληνική Λύση, 6,6 το ΚΚΕ, 4,4 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού, 3,9 η κυρία Λατινοπούλου, 3,3 ο Βαρουφάκης, 3 η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο όριο, 2,2 ΣΥΡΙΖΑ, 1,4 Νέα Αριστερά, 0,7 η Νίκη, όχι η Νέα Αριστερά, συγγνώμη, Δημοκράτες 1,4 του Κασελάκη και η Νέα Αριστερά 0,3, δεν βρίσκουν δηλαδή καθόλου τις ουσίες της δημοσκοπής, έχει τελειώσει και σε μεγάλη απόσταση ο Μητσοτάκης, την εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση, δεύτερος είναι ο Κανένας, πρώτος είναι ο Μητσοτάκης με 30,9, 31 δηλαδή, Κανένας 18,9, 19 δηλαδή, Τσίπρας 15,7, 16, Ανδρουλάκης 10, Βελόπουλος 5 κτλ. Κτλ. Ακολουθούν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, βλέπουμε εδώ ότι να πούμε... Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί, ένα μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί. Έχει αναλυτικά εδώ η δημοσκόπηση, μπορεί να το δεις, Αντώνη, εκεί.
1: Ποιο?
0: Στη δημοσκόπηση αυτή.
1: Την έχω.
0: Ωραία, για διάβασέ μας εδώ που λέει αξιολόγηση προτάσεων, ρεαλισμός
1: λοιπόν,
0: ή επικοινωνία.
1: Λέει, ναι. Ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί κατά την άποψή σας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης είναι ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί, υποστηρίζει το 57%. Ναι. Επικοινωνιακό σύνθημα το 39% λέει. Δεν απαντά το 4%. Ναι. Λοιπόν, πιστεύετε ότι ο αποταμιευτικός κουμπαράς για τη νέα γενιά είναι το μέτρο που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, το οποίο συνεισφέρουν τόσο οι γονείς όσο και το κράτος, μπορεί να εφαρμοστεί? Το 34% λέει ναι, 63% θεωρεί ότι είναι επικοινωνιακό σύνθημα. Η πρόταση για ετήσια πατριωτική εισφορά που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, 1% στη μεγάλη περιουσία των πλουσιότερων πολιτών, το 27% είναι, πιστεύει ότι μπορεί να εφαρμοστεί, το 70% το θεωρεί επικοινωνιακό σύνθημα και δεν απαντά ένα 3%. Τώρα, σε άλλο, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές? Με κριτήριο, λέει, αυτόν που θέλω να αναλάβει το 64%. Με κριτήριο αυτόν που θέλω να φύγει το 25%. Για τις μετακινήσεις βουλευτών. Οι Βεδουίνοι, που λέει, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το 27% θεωρεί ότι υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής. Ένα 3% ότι δημιουργούν σύγχυση στους ψηφοφόρους. Και το η συντριπτική πλειοψηφία, το 67%, θεωρεί ότι γίνεται κυρίως για προσωπικό πολιτικό όφελος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, νομίζω αυτή είναι η δημοσκόπηση, αλλά φαίνεται ότι, εγώ τουλάχιστον όπως τη διάβασες και εσύ, ότι αφενός αν την επόμενη Κυριακή στην αναγωγή εδώ που γίνεται η διαφορά, η Νέα Δημοκρατία έχει το προβάδισμα με 26,9 και η διαφορά με την Ελλάς που είναι δεύτερη στο 12,9, η διαφορά μεταξύ τους, έτσι. Και εδώ πάλι φαίνεται η άνοδος του Πασόκ που πλησιάζει, κλείνει την ψαλίδα με την Ελλάς. Δηλαδή 14 δίνει στην αναγωγή στην Ελλάς και 12,7 το Πασόκ. Με 7,9 την Ελληνική Λύση. Και επίσης εδώ η αναποφάσιστη είναι στο 9,1.
0: Δηλαδή... Λοιπόν, λέει εδώ πέρα η κυρία Σμαράγδα Πανιακούλου, οι δημοσκοπήσεις συνήθως δεν έβρουν το πρώτο κόμμα. Όχι, όχι. Οι δημοσκοπήσεις λένε ακριβώς αυτό που βλέπουν για τον καθένα. Δεν έχει να κάνει. Το πρώτο κόμμα ευνοείται στις εκλογές με τον εκλογικό νόμο πριν τις 50 έδρες μπόνους. Στη δημοσκόπηση δεν υπάρχει αυτό. Και βεβαίως στις εκλογές δεν υπάρχουν αποφάσεις. Έτσι. Στις εκλογές δεν υπάρχουν αποφάσεις. Στις εκλογές πάνε όλοι. Το είδα. Στις εκλογές πάνε όλοι, γεια σας, ψηφίζω, αντίο, και όταν φύγεις από το ταμείο...
1: Ή δεν ψηφίζω, πάω σπίτι.
0: Δεν υπάρχει λάθος εκεί, έκανα λάθος να ξαναγυρίσω.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν ξαναγυρίζεις, έχει τελειώσει η παράσταση, γεια σας και αντίο. Πάντως οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τηλεφωνικά δεν είναι αντικειμενικές, γιατί δεν σου δίνουν πολλές... Πώς να τις κάνουμε, ωραία. Τέλος πάντων, εντάξει, μένα διάφοροι, εγώ δεν τις πιστεύω, το ξέρετε, έχω άποψη για τη στατιστική. Είναι η στατιστική, είναι μια περίεργη επιστήμη. Θα τσακωθώ με το γιο μου τώρα, γιατί έχει πέσει το μετσόβιο αυτό. Και
2: με όλου του στατιστικού τη χώρα.
0: Θα μου πει, πατέρα, τι είναι αυτά που λες και τέτοια. Είναι μέσο όρο. Δηλαδή, ας πούμε, λένε ο μέσο μισθό στην Ελλάδα, ας πούμε, 1500 ευρώ. Δεν είναι.
1: Ας σε ρωτήσω εγώ διαφορετικά.
0: Δεν είναι ακριβές, γιατί υπάρχει μισθό με 9 κατοστάρικα και μισθός με 4.000. Άμα τα συμψηφίσεις αυτά, θα βγάλεις ένα μέσον όρο υψηλό. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό. Έτσι, όπως γίνεται και με τις φορολογικές δηλώσεις που λένε, που έλεγα νωρίτερα. Που βγάζουν, ας πούμε, και λένε ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι χαμηλή. Βέβαια είναι χαμηλή. Άμα δεν δηλώνει ο άλλος τώρα τα εισοδήματα, ο μέσος όρος που θα βγει είναι χαμηλός. Είναι μια στατιστική αυτή.
1: Ναι, είναι ένα εργαλείο.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Εντάξει. Είναι ένα εργαλείο. Άρα λοιπόν αυτό το εργαλείο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και έτσι και γιουβέτσι.
0: Το μπόνους λέει να καταργηθεί δεν γίνεται, γιατί δεν έχουμε αυτή την λογική. Οπότε και στην αυτή την λογική υπήρχε μια τέτοια συνεισφορά στο πρώτο κόμμα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ούτως ή άλλως θα δείτε τα εκλογικά αποτελέσματα. Και σας το λέω γιατί είναι πεποίθησής μου αυτή. Όταν γίνουν οι εκλογές, δεν θα γίνεται κυβέρνηση. Δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Με αυτά τα δεδομένα, τα στατιστικά που βλέπουμε τώρα από τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Δεν βγαίνει
0: να υπάρχει κυβέρνηση. Και καλά οι Γερμανοί που κάνανε ένα χρόνο να έχουν κυβέρνηση, οι Δανείοι δύο, 18 μήνες, 19 μήνες είχαν να έχουν κυβέρνηση. Φιλανδοί το ίδιο, αλλά και είναι αλλιώς.
2: Η Βρετανία που αλλάζει σαν τα πουκάμισα τους πρωθυπουργούς μετά το Brexit.
0: Και οι Βρετανοί είναι ένα παλιό κοινοβουλευτικό σύστημα. Από τα παλιότερα κοινοβουλευτικό.
2: Παραδοσιακό,
0: πρώτο.
2: Πολύ παλιό.
0: Έτσι, πολύ παλιό κοινοβουλευτικό σύστημα. Έχει δει πως συνεδριάζει το κοινοβούλιο.
1: Ναι, με απέναντι.
0: Είναι απέναντι. Ναι, ναι. Σε μικρή απόσταση. Έχω πάει, έχω δει.
1: Και εγώ έχω δει.
0: Όπου γίνεται ο χαμός του Καλιγούλα. Βριζόνται αυτοί.
1: Ναι.
0: Wow! Ναι, same.
1: Αλλά με στυλ. Με στυλ.
2: Και με προφορά επίσης.
1: Και με προφορά.
0: Με προφορά και με στυλ. Ναι, ναι, ναι. Άμα διαβάσει. Shame on you. Άμα διαβάσει το Τσόρτσιλ το βιβλίο που περιγράφει μέσα πώς αντέβρασαν για να διώξουν τον προηγούμενο, τον Τζάμπερλεν και τον Χάλιφαξ, αυτή τη λινάτσα που είχαν εκεί πέρα υπουργό εξωτερικών. Ήθελα να διαπραγματευτεί το Χίτλερ ο ηλίθιος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω, δηλαδή, και εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα, τέλος πάντων.
1: Η Ιταλία έχει σιώσει κοινοβουλευτικά όμως, έτσι.
0: Μελώνη.
1: Με τη Μελώνη.
0: Η Μελώνη το Μελώνη. Εγώ με Μελώνη είμαι. Ναι, δεν υπάρχει μπόνους να έχουμε 300 κροτήτες. Γιατί να υπάρχει μπόνους για να έχουμε 300 έλα, μωρέ, τώρα εντάξει. Να έχουμε χούντα τώρα, αυτό μου λες. Εντάξει, κάπου να ισορροπούμε. Μην τα λέμε αυτά. Απότομα γιατί κάτι μου έρχεται και εμένα, άνθρωπος είμαι. Πόσο να το ξεπεράσω. Χούντα δεν ξέρω αν την έγισες, δεν την έζησες, την έζησες. Πάνω, τη χούντα, δεν σε βλέπω από τη φωτογραφία να την έζησες.
2: Δύσκολο.
0: Σε βλέπω, όχι πάνω μου, καλύτερα μην τη ζήσεις, αγόρι μου, στο συνιστό. Πηγαίνανε σε ένα ράφτη, δεξιός ο ράφτης. Και τον φέρνει ο χωροφύλακας, ο νομοτάρχης, στη χωροφυλακή, του λέει, αυτός απόρρισε, γιατί με πιάνουν εμένα, εγώ δεξιός είμαι. Και λέει, θα μου λες, λέει, τους κόκκινους ραφτάδες. Εγώ δεν τα λέω αυτά, του λέει. Κάνε μας τη χάρη. Δεν τον πειράξανε, έφυγε. Ήταν δεξιός, δεξιός. Ο Ανδρέας, έχει τις λίστες των κομμουνιστών, Ανδρέα.
8: Ποιες λίστες?
0: Είχε ένα αστείος μου τις λίστες, το λαμπράκιδο. Δεν τις έδωσε.
8: Ναι.
0: Έφαγε το ξύλο της αρκούδας, αλλά δεν τις έδωσε. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, ρουφιάνοι υπάρχουν πάντα πάντως, έτσι. Για να ξέρουμε τι συζητάμε.
8: Είναι διαχρονικό το άθλημα.
0: Είναι διαχρονικό το άθλημα, βέβαια. Το ρουφιάνο τον αγαπάει κανείς. Τη ρουφιανιά αγαπάνε.
1: Τι, ναι.
0: το ρουφιάνο.
8: Ρουφιανιά όμως μια χαρά.
0: Τι λες.
8: Ρουφιανιά, όχι το ρουφιάνο.
0: Τη ρουφιανιά, ναι, τη ρουφιανιά αγαπάνε. Το ρουφιάνο δεν τον αγαπάνε. Ανδρέα, τι έχεις το απόγευμα?
8: Θα δω τώρα, γιατί λέω να δούμε και τι γίνεται εκεί στο μέτωπο. Γενικότερα της ακρίβειας.
0: Α, πάλι αυτό, ναι. Ωραία. Θα σε ακούμε για την ακρίβεια κάθε μέρα.
8: Κόσμου εκεί. Έχουμε και κάποιες μετακινήσεις από ό,τι καταλαβαίνω πολιτικά.
0: Σήμερα γράφω ένα άρθρο στον ΙΠΟΣ, θα το δεις αν έχεις την καλοσύνη και θέλεις. Ποιοι πάνε στο Τσίπρα. Είναι original αυτό.
8: Ναι, ξέρω.
2: Με ονόματα,
0: με ονόματα και διευθύνσεις.
8: Ναι, ναι. Και παίρνουν και βουλευτές που θα παραιτηθούν και.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα λέω αυτά γιατί χθες είχα μια συνάντηση με ένα πρόσωπο που τα ξέρει. Γάτος, αυτός γάτος. Και ποιοι ετοιμάζουν τις βαλίτσες για την Ελλάδα, ο τίτλος. Είναι γάτος αυτός, τα ξέρει αυτά. Είναι ο ίδιος που τα ξέρει. Λοιπόν.
1: Νιάου.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο το πρωί η ώρα 9. Να περάσετε ένα ευχάριστο πρωινό με υγεία και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στην εισαγγελία. Το κτίριο εκενώθηκε και στο σημείο σπέβδει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Λόγω της διενέργειας έλεγχου, το κτίριο έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά στον Πειραιά. Πρόκειται για το δεύτερο τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στον Πειραιά σε διάστημα λίγων ημερών. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος του κόμβου Φυλής. Παραμένουν τα προβλήματα στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Αύριο θα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ελάφρυνση των πολιτών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό είναι ένα μέτρο δημοσιονομικού κόστους 2 δις ευρώ, επισήμανε στον Alpha Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι η μείωση των φόρων έχει αποτύπωμα στον τελικό στόχο δαπανών, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται προσεκτική και κοστολογημένη διαχείριση. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Νταν Γιόργενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ελλάδα αναμένεται να θέσει ζήτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, ενώ θα ταχθεί υπέρ μιας πιθανής αποδέσμευσης ευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου. Η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί, είτε αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Στην πανδημία το αντιλήφθηκε, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τη βεβαιότητα ότι μόλις

0: καταγγελία σε βάρος της εκπαιδευτικού για τη συμπεριφορά της απέναντι στους μαθητές. Λουκέτο μπαίνει στην κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια, στους οποίους μάλιστα χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Παράλληλα, η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα τετικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, ενώ δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Δεκτό έκανε η έδρα του δικαστηρίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το αίτημα για άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη θα αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς. Τα κίνητρα των δραστών που προκάλεσαν τη φωτιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία εξετάζει το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, οι δράστες έσπασαν τις τζαμαρίες της καφετέριας, έριξαν έφλεκτο υγρό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά, η οποία επεκτάθηκε στα διαμερίσματα του κτηρίου. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα του κτηρίου. Στον διεθνή χώρο και πάλι έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ στη Βρετανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν θα άφηνε ελεύθερους τους υπόπτους, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εμπλοκής του Ιράν απάντησε ότι το θεωρεί πιθανό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Είναι μια μέρα ηλιόλουστημένη, πιο δροσερή δε. Θα σας πει κάποιος ότι ίσως να μην υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στην επικαιρότητα το οποίο να ξεχωρίζει. Εγώ ξεχωρίζω όμως αρκετά μικρά και σοβαρά. Θα ξεκινήσω από την υπόθεση με την κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία σφραγίζεται, έκανε χημειοθεραπείες κυρίες και κύριοι, χωρίς να έχει άδεια. Συνταγογραφούσαν ως μη όφυλαν οι διάφοροι εκεί ιατροί της κλινικής. Η εν λόγω κλινική εντοπίστηκε σε πολύ κεντρικό δρόμο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ελέγχθηκε κατόπιν καταγγελίας από τις αρμόδιες αρχές και εκεί διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομα ένα ογκολογικό τμήμα. Την οριστική διακοπή της λειτουργίας την αποφάσισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που είναι και ο αρμόδιος φορέας για να κάνει ελέγχους. Αν πάμε κατά το παρελθόν, έχει ξαναελεγχθεί αυτή η κλινική, έχουν γίνει συζητήσεις για να κλείσει και δεν έκλεισε. Εγώ λοιπόν θέλω στα σοβαρά να ρωτήσω, γιατί εδώ προφανώς μιλάμε και για μια αλυσίδα κλινικών. Αυτή στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Ο ιδιοκτήτης κλινικής έχει και άλλες κλινικές και στη Θεσσαλονίκη. Έχει και στη Λάρισα, έχει και στην Αθήνα από ό,τι γνωρίζω. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα κατά τη γνώμη μου. Πόσο

όλοι αυτοί αφήνονται να λειτουργούν. Είναι προφανές ότι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου, διότι προφανώς τώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν πέσει και ελέγχουν πιο συστηματικά. Σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, θα δώσει και κάποια στοιχεία από τα πρώτα ευρήματα της εφαρμογής MedWatch, που είναι ανείχνευση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, μέσω εργαλείων μάλλον τεχνητής νοημοσύνης, παραπλανητικών διαφημίσεων και ιατρικών υπηρεσιών που δεν ανταποκρίνονται στις τυπικές προδιαγραφές ενός ιατρίου που είναι αδειοδοτημένο από τον νόμο. Και εγώ έρχομαι να ρωτήσω ειλικρινά, εγώ συμφωνώ με τη χρήση του MedWatch και είναι ένα απολύτως αυτονόητο εργαλείο ελέγχου της πολιτείας, γιατί καμία πολιτεία δεν έχει 15.000 ελεγκτές οι οποίοι κάθε μέρα θα κάνουν ελέγχους στις 15.000 ιατρικές μονάδες που υπάρχουν. Λέω εγώ τώρα ένα νούμερο αυθαίρετο. Γιατί έπρεπε να διαφημιστεί ως τόσο μεγάλη επιτυχία το αυτονόητο, ότι δηλαδή κάναμε μία πλατφόρμα ελέγχου με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σιγά το δύσκολο, όλοι πλέον χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Ο κύριος Κώστας στην Αρτέμιδα ρωτάει το πρωί το ChatGPT τι φάρμακα να πάρει. Λέω μία περίεργη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί διαφημίζεται ως τόσο μεγάλο επίτευγμα η στοιχειώδης ανταπόκριση της πολιτείας στον ελεγκτικό της ρόλο. Δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να βάλω. Αυτό αφορά, πείτε, το πεδίο της υγείας, όπου εκεί αποκαλύπτονται διάφορα σημεία και τέρατα. Προφανώς το ερώτημα δεν είναι γιατί αυτή η κλινική αφέθηκε να κάνει ό,τι έκανε. Το ερώτημα είναι πόσες άλλες τέτοιες κλινικές υπάρχουν. Δεύτερον, άνοιξε μια κουβέντα για την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, και επειδή και από χτες εγώ ακούω και διάφορα, γιατί έγραψα κάτι για την κυρία Καριστιανού, η οποία στη δημόσια συζήτηση είναι ιερών το ΤΕΜ, γιατί λέει βρήκαν την Καριστιανού και γιατί το έμαθε ο Γεωργιάδης. Σιγά μην το μάθαινε ο υπουργός. Εσείς τι πιστεύετε? Άμα έπεφτε η πλατφόρμα πάνω στην Καριστιανού, δεν θα έλεγε αυτός που έχει την πλατφόρμα στο Γεωργιάδη, ρε εσύ, χτύπησε της Καριστιανού το γιατρείο? Το ερώτημα κατά τη γνώμη μου δεν είναι γιατί λέει ο κύριος Γεωργιάδης αυτό που λέει. Πολιτικά το λέει. Πολιτική αντίπαλη είναι πλέον ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Καριστιανού από τη στιγμή που η κυρία Καριστιανού έχει κάνει κόμμα. Το ερώτημα είναι αυτό το οποίο θέτει από εχθές, το έθεσε πρώτα σε εμάς το μεσημέρι στο Σταρ και το είπε και σήμερα το πρωί στο Μέγκα η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Ματίνα Παγώνη. Για ποιο λόγο έχει μηχάνημα βιοανάδρασης και βιοσυντονισμού και διάφορες άλλες τέτοιες παπαριές η κυρία Καριστιανού? Συγγνώμη κιόλας, γιατί ο βιοσυντονισμός είναι μια ψευδοεπιστημονική μέθοδος. Ψευδοεπιστημονική μέθοδος. Μια μέθοδος που αναπτύχθηκε πριν από 50 χρόνια στη Γερμανία από έναν τύπο ο οποίος είχε επαφές με τη σαϊεντολογία, ο οποίος έλεγε ότι με ένα μηχάνημα το οποίο στην πραγματικότητα με ηλεκτρόδια σου μετράει την ηλεκτρική αντίσταση του δέρματος, βλέπει ευαλωτότητα, ευαισθησία και μπορεί να παρεμβαίνει προκαλώντας αλλαγή στον βιοσυντονισμό των κυττάρων, έτσι ώστε να αντιστρέψει αλλαγές τα οποία προκάλεσαν οι ασθένειες. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι γιατί η εφαρμογή βρίσκει την Καριστιανού. Η εφαρμογή μπορεί να βρει την Καριστιανού, τον Πατούλη, τον Ευγενίδη, τον Παπαδόπουλο, τον όποιον να είναι. Το ερώτημα είναι γιατί η Καριστιανού έχει τέτοιο μηχάνημα, αν έχει. Γιατί είδα εχθές και την κυρία Γρατσία, που την άκουσα πολύ προσεκτικά στο Open, που είναι έμπειρη νομικός, να λέει και που ξέρει ο κύριος Γεωργιάδης ότι η κυρία Καριστιανού έχει μόνο ένα μηχάνημα. Πώς είναι τόσο συγκεκριμένος? Έχει ή δεν έχει? Βλέπω δε την κυρία Καριστιανού να βγάζει μια ανάρτηση και να λέει για τα νανογυλαίκα που πουλούσε ο Άδωνης. Επίσης, μεγάλο σφάλμα του κυρίου Γεωργιάδη που πουλούσε νανογυλαίκα. Αλλά θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά τώρα για το ποιος πουλάει τι? Ο Άδωνης πουλούσε νανογυλαίκα τα οποία, κακό μεν δεν κάνουν, αλλά δεν λύνουν και κανένα πρόβλημα. Δεν είναι θεραπευτικό μέσω των ανογυλαίκων. Ο Βελόπουλος πουλάει κυραλιφές και διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα και η Καριστιανού κάνει βιοσυντονισμούς σε παιδιά. Άρα λοιπόν η κυρία Καριστιανού, η οποία δεν έδωσε μια απάντηση για αυτό το μηχάνημα, τι λέει? Ο Άδωνης που πουλούσε ένα ανογυλαίκα μου κουνάει εμένα το δάχτυλο? Αυτό τι είναι, μεταξύ κλεφτών ειλικρίνεια? Αυτό είναι η άποψη της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία? Λοιπόν, όλα αυτά είναι φαινόμενα
σύψεις. Όταν αφέθηκε μια ολόκληρη αγορά να αναπτύσσεται χωρίς κανόνες, χωρίς πλαίσιο, ο γιατρός Ευγενίδης, που είναι κατ' όνομα παθολόγος, ο γιατρός Τασκαλιρανιάν, Τάσος Τασκαλιρανιάν απέναντι μου ρυθμίζει τους ήχους, που είναι, κτηνίατρος, πλαστικό, ναι. Ο πλαστικός λοιπόν να κάνει βιοσυντονισμούς ή ο παθολόγος να κάνει φίλερς ενέσιμα ή αλουρονικά, πλάσμα αφαιρέσεις, υδροθεραπείες, υδροθεραπεία. Η υδροθεραπεία τι είναι τώρα για να είμαστε συνεννοημένοι? Σάμποπο βρυσάκι στο έντερο. Άκρος επεμβατική θεραπεία, άκρος επικίνδυνη. Τι σε κάνει, σε αφυδατώνει αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν τη μια μέρα να σου κάνουν υδροθεραπεία και την άλλη μέρα να σου παίρνουν πλάσμα αίματος? Ποιοι είναι αυτοί οι γιατροί? Αλλά θα σας πω, αυτό δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Επειδή υπάρχει εκεί έξω μια θηριώδης αγορά, η αγορά της μακροζωίας και της ευζωίας, όπου διάφοροι σαν εσάς που ακούτε είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν όσο, είτε γιατί πονούν είτε γιατί ανησυχούν, πάρα πολύ τοκίζουν πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη ανησυχία για να κάνουν ένα πολύ απλό πράγμα, να βγάλουν λεφτά. Το ίδιο κάνει η κυρία Γάκα και ο κύριος Θεοδωρόπουλος τώρα είναι στη φυλακή. Το ίδιο κάνουν οι λογείς Γάκες και οι λογείς Θεοδωρόπουλοι σε όλη την αγορά. Ήρθε λοιπόν τώρα το κράτος να πει: σας ελέγχω. Μπράβο. Μπράβο. Θερμά συγχαρητήρια. Έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος πρώτα για να γίνει αυτό το πράγμα. Ο Τάσος Τασκαλιδρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου, τον ακούσατε. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία της εκπομπής και την Αμόσχο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800, στο nerpapakialfa.radio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Την ίδια ώρα εδώ περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση πηγαίνει σε πιο αυξημένη επιδότηση για τον ντίζελ κίνηση για τον Οκτώβριο. Λέγεται ότι θα προσθεθούν άλλα 5 λεπτά στην κρατική επιδότηση, να πάει από τα 10 στα 15, συν τα 5 λεπτά των δηληστηρίων, μείον 20 στο ντίζελ κίνηση. Βέβαια, κοίταζα σήμερα τα στοιχεία, η μέση τιμή του ντίζελ είναι 2,22 στη χώρα, με την επιδότηση των 15 λεπτών. Ισχύει σήμερα η επιδότηση, άρα προσθεθούν άλλα 5 λεπτά στην επιδότηση, να πάει από τα 2,22 στα 2,17. Λοιπόν, από την άλλη παρατηρώ στην κυβέρνηση ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να το επισημάνω. Ο κύριος Μητσοτάκης έλειψε μία εβδομάδα από την Ελλάδα στο πλαίσιο των επαφών του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο άνθρωπος πήγε στην Αμερική. Και εδώ δεν έμεινε κανένας να ασχολείται με τίποτα. Σε αυτή την εβδομάδα άνοιξε μια ολόκληρη κουβέντα για το ποιος έχει καβαλήσει καλάμι και τι συμβαίνει. Ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να μετρήσει την κοινωνική ευημερία με βάση την κίνηση της Συγκρού. Ένας άλλος πρώην υπουργός αποφάσισε να πει και για τις εθνικές οδούς, ότι έχει κίνηση εθνικές οδούς. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, σε ένα κρεσέντο, παρότι προσπάθησε χτες να το μαζέψει, χτες εδώ στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, στον Αλφα, μας μίλησε για τα κόμματα των Νικοκύριδων και των Κακομύριδων. Στο επιχειρηματικό πεδίο τεκταίνονται μεγάλοι και μικροί πόλεμοι. Μεγάλοι και μικροί πόλεμοι, που έχουν βέβαια ως αναφορά τη βασική κονίστρα που είναι το δημόσιο ταμείο στο οποίο σιτίζονται πολλοί. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Αλλά έχει και διεθνείς προεκτάσεις. Υπάρχουν βέβαια και εθνικές υποθέσεις. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξε ένα σύριαλ για το πλαίσιο αδειοδοτήσεων επενδύσεων για μπαταρίες στη Δυτική Μακεδονία. Και εδώ στο δημοσιεύματα, και εδώ στο απαντήσεις, και το ένα και το άλλο. Όλα αυτά, συν αν προσθέσει κανείς διάφορα άλλα μικρά προβλήματα. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι της Κυψέλης. Ήταν εδώ χθες ο κύριος Σταχιάος, ο υφυπουργός υποδομών. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι ζουν με τις ρογμές. Για μπες εσύ στο σπίτι σου και άμα βλέπεις τη ρογμή εκεί που ξυπνάς και σηκώνεις να πας στην τουαλέτα, αισθάνεσαι καλά? Αισθάνεσαι βολικά? Με όλα αυτά, εγώ έρχομαι και ρωτάω, ποιος ασχολείται? Ποιος ασχολείται με τα μεγάλα και με τα μικρά? Με τα εσωτερικά και με τα εξωτερικά? Ποιος ασχολείται? Ασχολείται ο Πρωθυπουργός. Είναι δουλειά του Πρωθυπουργού να ασχολείται με αυτά. Από τους επιχειρηματικούς πολέμους και το τι λένε για τους διπλωμάτες εν Ελλάδη μέχρι τους κατοίκους της Κυψέλης. Είναι δουλειά του Πρωθυπουργού αυτό? Όχι. Δεν είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού αυτή. Το ερώτημα είναι, ποιος στο Μέγαρο Μαξίμου κάνει αυτή τη ρήμαδο δουλειά? Δεν έχω την απάντηση. Δεν έχω την απάντηση. Ούτε θέλω να εξειδανικεύσω το παρελθόν, ούτε τίποτα, γιατί δεν υπάρχουν. Οι Άγιοι είναι στα Αγιολόγια και στα Ευαγγέλια και στις εκκλησίες, στις Αγιογραφίες. Στην πολιτική δεν υπάρχουν Άγιοι. Ρωτώ, ποιος κάνει αυτή τη δουλειά? Ποιος αποσοβεί κινδύνους για μια κυβέρνηση? Ποιος λύνει προβλήματα πριν γίνουν τεράστια? Για παράδειγμα, εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χαμηλά, και με αυτό πάω σε διάλειμμα, πολύ χαμηλή η ικανότητα των αγροτών να κάνουν αιτήσεις στην πλατφόρμα MyAgro. Έχουν ένα μήνα στην πραγματικότητα ακόμα. Θα έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα με τους τίτλους ιδιοκτησίας και τη δυσαναλογία που προκύπτει από τους τίτλους που εγώ έχω στα χέρια μου σε σχέση με τις αεροφωτογραφίες για να πάνε να κάνουν αίτηση στο MyAgro και να πάρουν την τακτική επιδότηση που δικαιούνται. Θα μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ για να πληρωθούν στο τέλος του χρόνου? Γιατί αν όχι, οι περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις σε χρονιά προεκλογική θα φαντάζουν μικρές. Εγώ έχω, θα πω και αυτό και κλείνω. Αν σε έναν άνθρωπο έχω εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι στο Σχοινά. Για ένα βασικό λόγο. Γιατί δεν έχει καμία εξάρτηση από το εδώ σύστημα. Ούτε σταυρό παίρνει, ούτε χρωστάει σε κανέναν. Και επίσης με την Ευρώπη λογαριάζεται και μιλάει την ίδια γλώσσα. Από κάτω πάντως έχω πολλές αμφιβολίες για το τι γίνεται και για το πόση επάρκεια υπάρχει για να έρθουν εις πέρας όλα αυτά τα κρίσιμα. Λοιπόν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και το Μαξίμου να σοβαρευτεί, Διότι αυτό το πράγμα πλέον τίνει να κακοφορμήσει. Και είναι μόλις Σεπτέμβριος. Διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
5: Τι βλέπεις?
4: Το νόημα της ζωής.
5: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
6: μπουχός.
5: Αληθή.
7: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
8: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας: το 212-214-800, το όνερ παπάκι Αλφα Radio 989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Τώρα, ελάτε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Αφορά τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εν προκειμένου. Φαίνεται ότι αυτή η έκρηξη στο κτίριο της Λυσικράτου στην Πλάκα προκλήθηκε από την εσωτερική εγκατάσταση στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου των ηλικιωμένων που έχασαν και αυτή την ζωή τους, διότι χθες διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στο κεντρικό δίκτυο της ΕΔΑ, της επιχείρησης του αερίου, οπότε κάτι υπήρχε στο σύστημα εκεί του σπιτιού. Ζήτησα από τον κύριο Μανώ Κρανίδη, ο οποίος είναι ο γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά και έμπειρος πολιτικός, μηχανικός και ενεργειακός επιθεωρητής, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Κρανίδη. Ευχαριστώ.
9: Καλημέρα κύριε Γεννίδη μου, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά. Για εξηγήστε μας τώρα τις τυπικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και συντήρηση ενός λέβητα αέριου.
9: Λοιπόν, καταρχάς όταν γίνεται η αρχική εγκατάσταση είναι μια αυστηρή διαδικασία που πρέπει να έχει την κατάλληλη μελέτη, υλικά, εξοπλισμό, πιστοποίησεις, έλεγχο που γίνεται από την εταιρεία κλπ. Κλπ. Άρα έχει ένα φάκελο αυστηρό, πιο αυστηρούς, ο οποίος γίνεται ο αρχικός έλεγχος. Τώρα είμαστε ακόμα στον αρχικό, έτσι, για να πάρεις τη σύνδεσή σου. Το θέμα το μεγάλο είναι πάντα, όπως το ξέρετε, ότι να συντηρούνται αυτά. Δεν τελειώνουμε με τον αρχικό έλεγχο. Εκεί είναι και το ζήτημα. Και για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, γιατί αυτές τις μέρες δυστυχώς βγήκα σε αρκετές εκπομπές όπως τη δική σας. Εκεί λοιπόν είναι το ζήτημα που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, η συντήρηση είναι κάτι που έγινε τακτικά και ευθύνη πιανού. Είναι προφανώς είναι του ιδιοκτήτη, έτσι. Του αρμοδίου, του χρήστη.
0: Ναι.
9: Αυτό ισχύει και για τα αέρια και για τους λέβητες πετρελαίου, τους ξεχνάμε τώρα που θα τους ανάψουμε. Τα οποία περιοδικά πρέπει να κάνει συντήρησή σου και να παίρνει το πιστοποιητικό σου. Τώρα, εξαρτάται την κάθε περίπτωση. Άλλο μια κατοικία, άλλο ένα επαγγελματικό κτίριο, άλλο μια βιομηχανία. Και κάτι άλλο που είναι αυτή η περίπτωση που μας ενδιαφέρει. Άλλο έχω μόνο αέριο για θέρμανση, άλλο έχω και συσκευές.
0: Ναι, μάλιστα.
9: Πολύ διαφορετικό.
0: Αυτοί στην προκειμένη περίπτωση εδώ είχαν συνδεδεμένες συσκευές στο δίκτυο.
9: Βέβαια. Και πιθανώς, εγώ δεν έχω δει το πόρισμα, αλλά το είχα εκτιμήσει και πριν βγει το πόρισμα, μήπως είχαμε θέμα στις συσκευές, εσωτερικά.
0: Άρα το πρόβλημα να είναι οι συσκευές.
9: Βέβαια.
0: Να μην είναι το δίκτυο.
9: Όχι, το δείχνει, μα βγει και η επιστροφή στεγανότητας από την ΕΔΑ. Άρα, μεγάλη προσοχή όταν έχουμε συσκευές, δηλαδή να έχουμε ανιχνευτεί, να το πω έτσι, υποχρεωτικά. Πολύ βασικό, ενώ δεν είναι υποχρεωτικό όταν έχει τη θέρμανση. Γιατί αν το σκεφτούμε και λίγο λογικά, ξέρω ότι σας αρέσει και είναι λογική, γιατί σας παρακολουθώ τακτικά και εμένα μου αρέσει. Όταν έχουμε ένα εξωτερικό λέβητα, έτσι, το καταλαβαίνετε, δεν μπαίνει
0: σωστά, σωστά, σωστά.
9: Άρα, μεγάλη προσοχή, να πω και κάτι άλλο. Πέρα από την τραγωδία, μου αρέσει να είμαστε εδώ να μιλάμε, να τα λέμε καθαρά τα πράγματα. Εκατομμύρια εγκαταστάσεις αερίου, μία-δύο φορές έχει εμφανιστεί, όπως τα αεροπλάνα. Δηλαδή δεν είναι καθημερινό φαινόμενο.
0: Όχι, προφανώς δεν είναι καθημερινό φαινόμενο, αλλά τέτοια φαινόμενα, όσο σπάνια και αν είναι, είναι έναυσμα για μεγαλύτερη προσοχή και, και γρήγορση.
9: Το μήνυμα όλων, το δίνω από την εκπομπή σας. Συντήρηση, τακτική συντήρηση κατά βάση των προβλεπομένων και με τα κατάλληλα πιστοποιητικά και στους λέβητες πετρελαίου. Τώρα που θα ανάψουμε, όλη συντήρηση πλην. Δεν πάει κανείς να λειτουργήσει λέβητα χωρίς συντήρηση.
0: Σωστά.
9: Ξεκάθαρο το μήνυμα. Σωστά. Δεν παίζουμε τα θέματα ασφαλείας, δηλαδή το ίδιο στις πυρασφάλειες. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Συντηρούνται τα μέσα, τα βάλες. Ωραία, ελέγχθηκες, τα βάλες. Φύγανε οι ελεγκτές, οι μηχανικοί. Δεν πρέπει να συντηρείται το σύστημα. Να αναγωμώνονται οι πυροσβεστήρες, όλα αυτά.
0: Δηλαδή. Το ερώτημα που έχω εγώ είναι το εξής τώρα. Για έναν ιδιώτη, ο οποίος έχει εγκαταστήσει μια παροχή αερίου στο σπίτι του και έχει συνδέσει και συσκευές πέρα από την θέρμανση, με τι περιοδικότητα πρέπει να κάνει συντήρηση?
9: Ετήσια πρέπει να γίνεται για μένα σίγουρα μια συντήρηση και στα 4 χρόνια να ξαναγίνεται η δουλεύεται κάθε χρόνο και του όλου συστήματος ανά 3-4 χρόνια.
0: Αυτό τι κόστος έχει περίπου?
9: Δεν έχει κόστος. Είναι η αμοιβή του συντηρητή, και αν χρειαστεί κάποια αλλαγή, κάποια βαλβίδα, κάποιοι βάνες, οτιδήποτε.
0: Όχι πάνω από ένα εκατοστάρικο γκροσομόντο, έτσι όπως το περιγράφω.
9: 150.
0: 150 λέω, ωραία, οκ. Αν αλλάξεις και κάποιο εξάρτημα.
9: Αν αλλάξεις. Αν δεν είναι κεντρική, δηλαδή έχουμε κάποιος μια κοινή εγκατάσταση με αυτονομία, μοιράζεται κιόλας.
0: Προφανώς, σε μια πολυκατοικία
9: λέτε. Είναι σαν να λέμε, γιατί πληρώνω σέρβις στα μάξι. Δεν θα κάνω σέρβις.
0: Μα είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Απλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολύ την αίσθηση ότι βάζουμε κάτι για να κάνουμε και οικονομία, μάλιστα, και μπορούμε να το αφήνουμε ασυντήρητο μέχρι να μας προειδοποιήσει το σύστημα ότι χρειάζεται κάτι.
9: Ακριβώς. Όπως τους πίνακες τους ηλεκτρικούς, πρέπει να έχουμε το ρελέ ασφαλείας. Δεν το έχουμε για πλάκα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
9: Ας καταλάβουμε ότι αυτά είναι επενδύσεις. Δεν είναι κόστος. Δεν πρέπει να φτάνουμε εδώ. Δυστυχώς φτάσαμε εδώ. Και ήταν μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση και δεν έχει να κάνει και με την παλαιότητα. Επίσης το άκουγα αυτό.
0: Α, και αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Επειδή αυτό είναι μια σχετικά παλαιά εγκατάσταση.
9: Και καινούργιο, να ήταν τα ίδια αποτελέσματα.
0: Ναι.
9: Με τέτοια έκρηξη.
0: Όχι, ως προς την έκρηξη προφανώς θα ήταν το αποτέλεσμα το ίδιο. Δεν έχει σχέση όμως η παλαιότητα της εγκατάστασης.
9: Προφανώς παίζει ρόλο όταν είναι μια καινούργια εγκατάσταση. Δεν είναι αυτή συγκεκριμένη. Κάνεις μια εγκατάσταση σε ένα κτίριο παλαιότητας, είναι καινούργια εγκατάσταση. Ναι, παίζει ένα ρόλο, όχι σημαντικό, όχι κρίσιμο. Αν κάνει σωστές οδεύσεις, γιατί προσέξτε το αέριο, σου βλέπει όλη τη μελέτη και την οδεύσή σου από την παροχή που σου έχει φέρει κάτω στο κτίριο. Όλα αυτά είναι εγκεκριμένα. Αλλά αυτή είναι η πρώτη κατάσταση. Δεν τελειώνουμε εκεί. Πρέπει να συγκρίνουμε καπνό δόχος, όλα αυτά, δεν πρέπει.
0: Έλεγχοι γίνονται από κάποιον?
9: Οι περιοδικοί γίνονται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη και τον συντηρητή του. Από το αέριο δεν
0: μπορεί. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος από τη στιγμή να το κάνει με μια περιοδικότητα.
9: Ναι. Και κανονικά θα μπορούσε και να ενημερώσει. Δεν είναι υποχρέωση την νομική. Είναι επαγγελματική, να το πω, θα μπορούσε να είναι. Όταν συντηρείς, όπως είναι και στους ανελκυστήρες, δεν πρέπει να ενημερώνεις. Ήρθε η ώρα της συντήρησής σου. Ναι,
0: ναι. Ναι.
9: Πώς κάνω στα ΚΤΕΟ.
0: Ναι, στους ανελκυστήρες βέβαια υπάρχει ένα πιο στριφνό πλαίσιο, πρέπει να πω, για τις συντηρήσεις.
9: Αφήστε, ασχοληθήκαμε 2 χρόνια με αυτό.
0: Ναι, το λέω ακριβώς επειδή φάγαμε 2 χρόνια από τη ζωή μας να ασχολούμαστε με το πλαίσιο για τους ανελκυστήρες. Εκεί είναι λίγο πιο συγκεκριμένο το πράγμα.
9: Και πιο ακριβώς μπορεί ίσως για κάποιες περιπτώσεις. Αλλά ναι. Εδώ είναι πιο απλό. Από τη στιγμή που τη βάλει την εγκατάσταση, εκεί είναι το μεγάλο κόστος. Όταν δει κάνει μια εγκατάσταση ενός συστήματος 3.500, 4.000, 2.500, 3.000, τι είναι, τα 150 ευρώ είναι το θέμα.
0: Σε καμία περίπτωση. Απλά ενδεχομένως δεν το εκλαμβάνουμε ως πρόβλημα. Δεν το θεωρώ.
9: Αυτό είναι η καθημερινότητα. Εγώ δεν λέω το κάνει κάποιος με δόλο ή επίτηδες. Είναι και η αμέλεια, όλη μέρα έχουμε 100 πράγματα στο κεφάλι μας, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά προσοχή διεπίστευση όταν έχουμε συσκευές.
0: Ερωτώ με εδώ τώρα αρμοδίως, γιατί να μην είναι υποχρεωτικό όπως είναι για τα σανσέρ?
9: Να είναι. Συμφωνώ πλήρως.
0: Okay.
9: Ανά κάποια χρόνια να παρουσιάζει τα πιστοποιητικά σου. Ναι. Αλλιώς να σου πει.
0: Και ποιος θα το ελέγχει?
9: Αυτό μόνο η υπηρεσία.
0: Καλά, εντάξει. Αφάμε άλλα τρία χρόνια. Άμα φάγαμε για τα σανσέρ δύο χρόνια, θα φάμε άλλα τρία χρόνια για τα αέρια.
9: Είναι το ίδιο που λέμε για τις πολεοδομίες που. Ξέρετε, ναι, ναι. Όλη η πολιτική και σε εσάς ακούει ανάπτυξη. Ας πάνε στην πολεοδομία μια μέρα να δούμε την ανάπτυξη.
0: Ου, 100%.
9: Εγώ είμαι κάθε μέρα. Τώρα σας μιλάω από αυτοψία, με μάχημος μηχανικός.
0: Όχι, επειδή και εμένα η σύντροφός μου είναι μηχανικός και από, έχω ακούσει ιστορίες από πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα. Αφήστε τώρα, μην το συζητάμε.
9: Φανταστείτε ότι ένα κομμάτι και είναι ηλεκτρονικό. Το ελέγχουν πιστοποιημένοι μηχανικοί όπως εμείς και πολλοί συνάδελφοι και πάλι καθυστερεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κρανίδη για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
9: Βλέπουμε τα θέματα στη διαδικασία. Ό,τι θέλετε για τα κίνητα και γενικά.
0: Με πολύ χαρά.
9: Χρηστικά θέματα. Έτσι. Εγώ είχα βγάλει και κάποια αρθογραφία για να ξέρει ο κόσμος σε μεγάλο site γαζού, που είχα γράψει για 7 έλεγχους συντηρήσεις που πρέπει να κάνουμε σε ένα κίνητο. Κάποια στιγμή μπορούμε να το πούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρανίδη. Με πολύ χαρά το πούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω ότι αυτή την εκπομπή την προσφέρει η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Μαζί πάμε μέχρι τις 12. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-212-4800. Το ONER παπάκι Αλφα Radio 989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Να πω την καλημέρα μου στον Τάσο, ο οποίος μου λέει: πού να δείτε, λέει, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πόσο επικίνδυνες είναι, μέχρι και ψευδή πιστοποιητικά σε σχολεία. Ο Πέτρος, ο οποίος μου λέει ότι επειδή είναι το αντικείμενο εργασίας του, αναφέρω, λέει, ότι η πυρανίχνευση δεν λειτουργεί πουθενά, είτε σε δημόσιο κτίριο, είτε σε εστίαση, είτε σε καταστήματα. Μόλις χαλάσει κάτι, το κλείνουν, επειδή λέγαμε χθες για ελέγχους. Παιδιά, δεν. Αυτό το οποίο λέγαμε τώρα και με τον κύριο Κρανίδη. Όταν άλλαξε ο νόμος για τα ασανσέρ, φάγαμε δύο χρόνια με παρατάσεις επί παρατάσεων για να εναρμονιστούν όλοι με το νέο πλαίσιο. Και θα δούμε την αποτελεσματικότητα του νέου πλαίσιου. Δεν την έχουμε μετρήσει ακόμα. Στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα, όταν δεν επιβάλλεις υποχρεωτικότητα και δεν επιβάλλεις αυστηρούς ελέγχους, δουλειά δεν γίνεται. Αν επαφίεσαι στην καλή πίστη, στην ευσυνειδησία του πολίτη, του επαγγελματία, θα το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν υπάρχει νόημα. Να διευκολύνεις το πλαίσιο, να καταστήσεις μια διαδικασία μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας υποχρεωτική, μάλιστα. Είναι πιο απλό αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, θα δυσκολευτούν κάποιοι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα. Όποτε γίνεται αυτό το πράγμα, θα πάρει κάποιος εδώ στην Δίνα Μόσχου και θα πει: εγώ που είμαι 85 χρονών και δεν μπορώ και δεν ξέρω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί, η Δίνα θα μου πει: μα είναι και οι μεγάλοι άνθρωποι που το ένα που το άλλο. Είναι μια συζήτηση ατελέσφορη αυτή, δεν βγάζει πουθενά. Ένας άνθρωπος υπάρχει για να βοηθήσει ενδεχομένως και έναντι αμοιβής όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τι να κάνουμε, είμαστε το 2026, στην εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει σε συστήματα ασφαλείας. Εδώ εμείς να λέμε: έχω το Nokia με τα κουμπάκια και το φιδάκι. Αχ, δεν μπορώ, τι να κάνω. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Όταν λοιπόν υπάρχει μια ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών, δεν μπορεί να συζητάμε τώρα ότι επαφιέμεθα στην καλή θέληση όλων νόων να κάνουν και να ράνουν, ή όπως λένε κάτι άλλοι, να κάνουν ελέγχους. Ποιος. Ο Έλληνας θέλει έναν ελεγκτή πάνω από το κεφάλι του από την ώρα που ξυπνάει στις 7 μέχρι την ώρα που κοιμάται στις 12. Πήγε στην τουαλέτα, έφαγε πρωινό, έβαλε ζώνη στα μάξι, πήγε πάνω από το όριο ταχύτητας, Πλήρωσε το φόρο του. Πλήρωσε τη ΔΕΗ. Πλήρωσε το σούπερ μάρκετ. Πάρκαρε στη θέση αναπήρων. Τι θέλει έναν. Πώς έχει ο ανάπηρος τον προσωπικό βοηθό ή ο άνθρωπος σε αδυναμία. Θέλει τον προσωπικό του ελεγκτή. Είμαστε 10,5 εκατομμύρια πολίτες. Θέλουμε 10,5 εκατομμύρια ελεγκτές. Και δεν τους θέλουμε στην πραγματικότητα. Άσε, δεν θέλω εγώ τώρα δερβαίνα αγαπάνω από το κεφάλι μου. Αλλά όταν γίνει η μαζονακιά, πού είναι το κράτος? Εδώ η χώρα είναι το απάβασμα της υποκρισίας. Είναι ένα φοβερό, αυτό είναι ψυχιατρικό σύνδρομο. Ένας εσωτερικευμένος αντιεξουσιασμός, δεν ξέρω αν μετέρχομαι τώρα των σωστών εννοιών, ένας ειδικός ψυχικής υγείας θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο. Έχουμε μια αποστροφή για πάσης φύσεως ζυγό και την ίδια ώρα ένα φετιχισμό για κρατικό έλεγχο. Αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει πώς συμβαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, θέλει, λέει ο Σάκης εδώ, ένα σωστό. Λέει, εδώ βλέπουμε, λέει, ελεγκτή στο μετρό και στο λεωφορείο και γίνεται ο κακός χαμός. Ναι, αλλά την άλλη λέμε πώς θα μειωθεί η εισιτήρια διαφυγή και πόσο συνεπής. Δεν βγάζεις άκρη. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια όταν μπήκαν τα τουρνικέ στο μετρό. Αυτό που δεν μπορείς να μπεις αν δεν χτυπήσεις το εισιτήριο. Ή αν δεν βάλεις την κάρτα σου, όπως κάνουν σε πάρα πολλά μετρό του κόσμου, επειδή τώρα ο άλλος δεν θέλει να ψάχνει να βγάλει εισιτήριο. Αυτό το έκαναν στο μετρό του Λονδίνου πριν από 15 χρόνια, θυμάμαι εγώ. Ήτανε το tap and pay. Πήγαινες με την κάρτα σου, όχι με το κινητού την κάρτα από το wallet, πήγαινες με την κάρτα, τη χρεωστική. Έφτανες στο αεροδρόμιο στο Heathrow, λέω εγώ, ένα παράδειγμα. Πήγαινες, κατέβαινες κάτω στην αποβάθρα του μετρό, χτυπούσες την κάρτα σου, άνοιγε η πόρτα, έμπαινες μέσα, έπαιρνες το μετρό. Έφτανε, ξέρω εγώ, στο King's Cross, ένα γνωστό σταθμό. Εγώ περιγράφω ένα δρομολόγιο που κάνω τακτικά στο Λονδίνο όποτε πηγαίνω, γιατί έχω κάτι φίλους που μένουν εκεί κοντά. Πήγαινε στο King's Cross, για να βγεις, έπρεπε πάλι να χτυπήσεις την κάρτα σου, όχι εισιτήρια και τέτοια, να χτυπήσεις την κάρτα σου. Και σε χρέωνε ανάλογα τη διαδρομή. Πόσο έκανες, ξέρω. Δεν ήταν κανένα συγκλονιστικό ποσό. Αν ήσουν μόνιμος κάτοικος, προφανώς και έπρεπε να βγάλεις μια κάρτα γιατί σε συνέφερε πάρα πολύ περισσότερο άμα κάνεις τακτικές διαδρομές. Εδώ στην Ελλάδα μόλις βάλαν τα τουρνικέ. Φοβερό! Βάλαν τα τουρνικέ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πάνε οι πασφίζου τζαμπατζίδες, κολλάνε από πίσω σου, να μπουν μαζί σου στο τουρνικέ. Μη μου λέτε το. Λέμε μετά για τον έλεγχο του κράτους, πώς είναι πρόχειρα όλα αυτά, και μετά λέει και ο Έλληνας, εγώ θέλω ένα κράτος που να λειτουργεί. Αλλά όχι σε ό,τι με αφορά, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους. Να είμαστε λίγο συνεννοημένοι, έτσι. Για να έχουμε και μια επίγνωση των οικείων παθογένειων. Παρακαλώ, τραγούδι, κύριε Δασκαλή Ρανιάν.

0: Μου λέει εδώ ο φίλος μου ότι τώρα δεν υπάρχει, λέει, έλεγχος στα ασανσέρ. Μια διαδικασία έρχεται, αυτός παίρνει 70 ευρώ και φεύγει. Τουλάχιστον ξέρει το κράτος πόσα ασανσέρ υπάρχουν στη χώρα. Μέχρι πρότινος δεν ξέραμε τι ασανσέρ έχουμε, παιδιά. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Σπύρο. Από την Άμφισσα, καλημέρα στο Γιάννη τον Καλό, ο οποίος λέει σε όλο τον κόσμο: αν δεν κάνεις κάτι υποχρεωτικό, δεν γίνεται κάτι. Δεν ισχύει αυτό. Συγγνώμη πάρα πολύ. Δεν ισχύει αυτό. Προφανώς θα υπάρχουν και παραβάσεις, αλλά ο γενικός κανόνας δεν θα είναι έτσι. Υπάρχουν χώρες με ευσυνειδησία πολιτική. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: μου θυμίζει, λέει, μικρό παιδάκι που του πήραν το γλύκισμα αδίκως και διαμαρτύρεται, λες και δεν ξέρεις τι κοπρόσχυλα είμαστε. Καλά, εγώ τώρα δεν καταφεύγω σε τέτοιες γενικεύσεις. Και δεν συμφωνώ και απόλυτα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πριν πάω σε διάλειμμα, γιατί μετά θα ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, όχι μόνο τοπικού ενδιαφέροντος, ένα σοβαρό θέμα που αφορά το περιβάλλον. Να σας πω ότι από σήμερα, ότι πλέον η καθημερινότητά μας έχει πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς. Όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι 11:47. Ακούτε Αλφα Radio 989. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Είναι μια μέρα που έχει και πολιτικές ειδήσεις και διάφορα άλλα. Περιμένουμε. Και αυτό είναι που θα τροφοδοτήσει κατά βάση την πολιτική συζήτηση. Τις αυριανές ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής μια πληροφορία, την οποία επαναλαμβάνω, ότι φαίνεται η κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε αύξηση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, στο πετρέλαιο κίνησης, από τα 10 λεπτά του Σεπτεμβρίου συν τα 5 των διελιστήριων, στα 15 συν τα 5 των διελιστήριων. Με στόχο η μείωση στο ντίζελ κίνησης να φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Οφείλω να πω, γιατί δεν έχω καταλάβει, πώς η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούω από διαβάζω ας πούμε σήμερα μία ανακοίνωση του κυρίου Φραγκίσκου Κουτεντάκη, του τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, δεν ορίζει το ύψος των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Αυτό που κάνει είναι να θέτει κατώτατα όρια. Στο πετρέλαιο κίνηση το κατώτατο όριο είναι 0,33 λεπτά το λίτρο. Στην Ελλάδα είναι 0,41 λεπτά το λίτρο. Στο πετρέλαιο θέρμανσης το κατώτατο όριο είναι 0,0021 το λίτρο. Στην Ελλάδα είναι 0,28 το λίτρο, δηλαδή 13 φορές περισσότερο. Υπάρχουν λοιπόν περιθώρια. Άρα λοιπόν εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ειδικά για τον ντίζελ κίνησης, που είναι το βασικό πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Γιατί η βενζίνη είναι μεν καύσιμο για τους πολίτες, το ντίζελ όμως είναι το καύσιμο της αγοράς. Το καύσιμο με το οποίο κινούνται τα φορτηγά κλπ. Κλπ. Αυτό είναι που επηρεάζει κατά βάση την αλυσίδα, την εφοδιαστική των προϊόντων και ούτω καθεξής. Δεν είναι ακριβώς η βενζίνη. Και επίσης υπάρχει πλέον μία δυσαναλογία. Έχει σπάσει πλέον ο κανόνας που έλεγε ότι το ντίζελ έχει χαμηλότερη τιμή από τη βενζίνη. Φαίνεται ότι πλέον η τιμή του ντίζελ κίνησης έχει αποχαλινωθεί πλήρως. Γιατί δεν υπάρχει επάρκεια. Γιατί πέραν των όσων γίνονται στις αραβικές χώρες, τα μεγάλα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις έχουν απομειώσει τις ρωσικές εξαγωγές. Με αποτέλεσμα η Ευρώπη αυτή την ώρα να είναι ελλειμματική. Γιατί δεν έχει μειωθεί ταυτόχρονα η ζήτηση. Άρα λοιπόν 0,33 είναι το κατώτατο όριο της Ευρώπης, 0,41 είναι το όριο της Ελλάδας. Πόση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θέλουν? 7 λεπτά, 8 λεπτά, ωραία, 8 λεπτά λέω εγώ, έφτασες στο κατώτατο όριο των 0,33 ευρώ ανά λίτρο. Ωραία, 8 λεπτά μείωση στο ντίζελ, τι έκανες? Τώρα το πλαίσιο ενίσχυσης θα είναι τώρα 15 με τη συνδρομή των διελιστήριων και θα πάει κατά τα φαινόμενα 20 με τη συνδρομή των διελιστήριων. Πόση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση θέλει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Ρωτάω, περιέργεια. Λέει το Πασόκ επίσης. Μειώστε τους φόρους τους έμεσους για να χρηματοδοτήσετε Μάλλον, αντίστροφα. Για να χρηματοδοτήσετε τη μείωση των φόρων, επιβάλλεται έκτακτη φορολογία. Μα δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν λειτουργεί έτσι λογιστικά το σύστημα. Όταν υπάρχει το πλαίσιο με τις οροφές δαπανών και σου λέει μέχρι τόσα μπορείς να ξοδέψεις, όταν αυξάνεις τη δαπάνη, αυτό είναι δαπάνη. Δεν έχει σημασία αν από κάπου αλλού τα παίρνεις. Να σας πω ένα μυστικό. Τι διαμηνήθηκε κάποτε στην κυβέρνηση. Να το πω και αυτό. Όταν η κυβέρνηση επέβαλε βλακωδώς την εισφορά στα διηλιστήρια, το έκανε μία, το έκανε δύο. Τη δεύτερη φορά ήρθε η Ευρώπη και είπε το εξής. Κοιτάξτε να δείτε. Τα πήρατε τώρα. Την επόμενη φορά που θα σκεφτείτε να το κάνετε, δεν θα μπορείτε να τα επιστρέψετε σε κοινωνικές δαπάνες. Δεν θα μπορείτε να επιστρέψετε τα λεφτά αυτά στην κοινωνία υπό μορφήν επιδότησης, λέω εγώ, για τις συντάξεις. Θα πρέπει να τα βάλετε στο χρέος, όπως όλες τις δαπάνες. Τι έκανε η κυβέρνηση, δεν ξαναέβαλε τέτοιο φόρο. Γιατί αντελήφθη ότι είναι ατελέσφορος. Και ζημιά προκαλείς σε έναν βιομηχανικό κλάδο, ο οποίος δεν έχει αυτή την ώρα εσωτερικής φύσεως δραστηριότητα, κατά 80% τα διελιστήρια εξάγουν και παράλληλα είναι και ένας παράγων ενεργειακής ασφάλειας. Αν ομιγέννητο ο Τραμπ κλείσει και την κάνουλα του αμερικανικού ντίζελ, λέω εγώ ένα παράδειγμα, και δεν θα μπορείς να γυρίσεις τα λεφτά που εισπράττεις. Αλλά ποιος τα λέει αυτά. Βγήκε για παράδειγμα ο κύριος Μανιάτης, που είναι σοβαρός ευρωβουλευτής, ή ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, ή ο κύριος Αρναούτογλου του Πασόκ, που είναι στην Ευρώπη. Κάθε μέρα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι. Να τα πούν αυτά. Ειδικά ο κύριος Μανιάτης, που είναι σοβαρός και ξέρει τα ενεργειακά. Βγήκε κανείς να τα πει. Κανείς. Λοιπόν, θα πάω σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που αφορά τους παράκτιους δήμους και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Υπάρχει μια σοβαρή εναντίωση και τη βρίσκω και. Από σοβαρή σκοπιά, μια λογική αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι των παράκτιων δήμων, οι οποίοι ζητούν σοβαρές αλλαγές στο προωθούμενο πλαίσιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Ζήτησε και είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για το θέμα ο δήμαρχος του Πόρου, ο κύριος Γιώργος Κουτούζης. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
5: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το οποίο προωθείτε για τους ακροατές μας που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν και ποιες είναι οι δικές σας ενστάσεις, που δεν είναι μόνο δικές σας στον Πόρο, είναι και άλλοι δήμοι.
5: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών, το οποίο φούντωσε τα τελευταία 15 χρόνια, το 2011, όταν έπρεπε να εκπονηθεί το σχέδιο εγκατάστασης των ΠΟΑΗ. ΠΟΑΗ σημαίνει Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας, το οποίο παλιά λειτουργούσαν αποσπασματικά και με προσωρινές αδειοδοτήσεις. Αυτό, παρότι και όλα τα νησιά και στον Πόρο, που είναι ένα μικρό νησί, μας είχε δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα με τη ρήπανση, με το να καταλάβει το 1/3 της περιμέτρου ενός μικρού νησιού, με απώλεια εισοδήματος από τον τουρισμό, από την πρωτογενή παραγωγή, από την παράκτια αλληλεία, από τους ντόπιους κατοίκους να απολαμβάνουν τον τόπο τους, είχε δοθεί σε μία ή δύο εταιρείες να κάνουν business στον τόπο μας χωρίς να θέλουμε εμείς. Γι' αυτό, επειδή τα τελευταία διάστημα, εδώ και ένα χρόνο, και τώρα τελευταία θα συζητηθεί και θα νομοθετηθεί μετά από διαβούλευση το χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών, αυτό μας έχει ανησυχήσει όχι μόνο εμένα που βλάπτομαι ο Πόρος πάρα πολύ, αλλά και όλους τους όμορους δήμους του Αργοσαρονικού. Γι' αυτό στις 22 Ιουνίου το 26, δηλαδή φέτος, πραγματοποίησαμε στον Πόρο μια ημερίδα διαβούλευσης με τους δημάρχους των 11 Δήμων του Ρασολονικού, οι οποίοι είναι από το Δήμο Σαλαμίνας, Δήμαρχος Κορινθίων, Δήμαρχος Ναυτιέων, Δήμος Έγινας, Αγκιστρίου, Τριζινίας, Πόρου, Ίδρας, Πετσών, όλοι οι σύσσωμοι δήμαρχοι, και μαζί το Δίκτυο Μπλε Δήμων, που είναι άλλοι 27 δήμοι στη χώρα, 26 δήμοι, μέλη, με εκπροσώπους τους, ήρθαν στον Πόρο και 39 δήμαρχοι νησιωτικών δήμων, του Σαρονικού νησιωτικών και παράκτιων δήμων, εκφράσανε τις ανησυχίες, τις αντιρρήσεις και το μεγάλο προβληματισμό. Έτσι, προέκυψε από αυτή τη συνάντηση, είπαμε στις 22 Ιουνίου, ένα πόρισμα, ένα κείμενο το οποίο εστάλει από το γραφείο του Πρωθυπουργού και σε όλα τα αρμόδια υπουργεία, τα συναρμόδια, τα οποία είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
6: Mm-hmm.
5: Και το κείμενο αυτό έλεγε εντάχει ότι δεν είμαστε αντίθετοι στην πρωτογενή παραγωγή, ζητούμε όμως να αναπτύσσεται με όρους βιωσιμότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθολογικής διαχείρισης του χώρου.
6: Mm-hmm.
5: Δηλαδή την επανεξέταση της, της απόφασης που έχει πάρθει και η οποία ισχύει από παλιά εδώ και δεκαετίες, η απόσταση να είναι έως και 50 μέτρα από την ακτή, τρομακτικό νούμερο, δηλαδή μπορεί να την πιάσει με το χέρι από τη στεριά την εγκατάσταση. Την αποκαιροποίηση των ακροτηρίων χωροθέτηση, την υποχρεωτική επικαιροποίηση των επιστημονικών δεδομένων, περιβαλλοντικές μελέτες με σύγχρονα δεδομένα και όχι πριν 40 χρόνια, την ενίσχυση της εποπτείας και το σημαντικότερο, τον ενεργό και θεσμοθετημένο ρόλο των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις χωροταξίας και αδειοδότησης.
6: Διαβάζω ότι και τα πρόστιμα είναι πολύ χαμηλά για την παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
5: Με ιδιαίτερη ανησυχία και διαμαρτυρία διαπιστώνουμε ότι οι διατάξεις που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση σε αντίθετη κατεύθυνση με αυτά τα αιτήματα που κάναμε, οι Δήμοι και οι τοπικές συνολίες παραμένουν εκτός των οργάνων λήψης αποφάσεων, ενώ ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές θα ρυθμίζονται γενικά με υπουργικές αποφάσεις. Mm-hmm. Το ανώτερο πρόστιμο είναι μόλις 30.000 ευρώ για αυτές τις εταιρείες που είναι καταχρεωμένες και λειτουργούν και παίζουν με εκατομμύρια ευρώ.
6: Ναι.
5: Και μια μονάδα που έχει υποβαθμίσει μια θαλάσσια περιοχή του πόρου, παράδειγμα, χάρη, μπορεί με μια απόφαση να μετεγκατασταθεί και να συνεχίσει τη λειτουργία της απρόσκοπτα, αντί να αντιμετωπίσει την αναστολή ανάκληση της άδειας, με κίνδυνο να μεταφερθεί το πρόβλημα σε άλλη παράκτια κοινότητα. Mm-hmm. Οι προθεσμίες απομάκρυνσης, οι οποίες ήταν από 20 μέρες, τώρα τους δίνουν 90 μέρες, και έως 30 μήνες τους δίνουν για να φτιάξουν νέες εγκαταστάσεις. Αυτά όλα δημιουργούν τρομακτική ανησυχία και θα υπάρξει σίγουρα αντίδραση στο μέλλον. Γι' αυτό ζητάμε από την πολιτική υπηρεσία των Υπουργείων και την κυβέρνηση γενικότερα, η οποία αναγνωρίζουμε ότι κάνει προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας και στην πρωτογενή παραγωγή και στον τουρισμό.
6: Το έχετε συζητήσει αυτό με κάποιον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης?
5: Το έχουμε συζητήσει πέρσι. Με υπουργό, δεν θέλω να λέω ονόματα στον αέρα.
6: Γιατί να μιλέτε, αφού το συζητήσατε.
5: Που δεν είναι ο κύριος Κέλλας, ήταν που
6: ο
5: δεν είναι
6: τώρα. Ο κύριος Κέλλας δεν είναι τώρα υπουργός.
5: Και όχι μόνο εισακουστήκαμε, πήγαμε και 11 δήμαρχοι εκεί,
6: ναι,
5: σε συνάντηση.
6: Ναι.
5: Αλλά δεχτήκαμε και υποδείξεις ότι έχουμε λάθος και ότι οι επιστημονικές τεκμηριώσεις λένε ότι μια χαρά είναι. Δηλαδή εμείς δεν ξέρουμε στο σπίτι μας τι πρέπει να φορέσουμε, τι πρέπει να φάμε, πρέπει να μας πούνε οι άλλοι ότι βάλε, ξέρω εγώ.
6: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
5: Λοιπόν. Είναι απίστευτα τα πράγματα που ζήσαμε. Όμως, εγώ πιστεύω ότι η κεντρική κυβέρνηση θα το δει πιο θετικά και ζητάμε την απόσυρση ή την ουσιώδη τροποποίηση των επίμαχων διατάξεων και την κατάθεση νομοσχεδίου και τη θεσμοθέτηση κυρίως σύμφωνης γνώμης των Δήμων για τη χωροθέτηση και την αδειοδότηση των μονάδων. Καθώς και την εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών στα σχετικά όργανα με δήμαρχο υποδεικνυόμενο και από την ΚΕΔΕΑ. Όχι να πάω εγώ.
6: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ κύριε Κουτούζη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μία είδηση επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα το οποίο εκδίδεται, μας ενημερώνει τα Σούλο Πανικολάου. Ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, είναι η υπόθεση του μπαζώματος για τα Τέμπη. Προφανώς εδώ θα πρέπει και η κυβέρνηση να δει συνολικά τα πράγματα. Θυμίζω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος αυτή την ώρα είναι βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως είναι αθώος ο άνθρωπος μέχρι απόδειξης του εναντίου, θα κρίνει το ειδικό δικαστήριο. Είναι όμως μια πολύ σημαντική είδηση αυτή. Θα δούμε και τις αντιδράσεις μέσα στην ημέρα. Με αυτή την είδηση σας αποχαιρετώ. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης Πέρης, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στην εισαγγελία. Λόγω της διενέργειας ελέγχου στο κτίριο, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά στον Πειραιά. Να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον πρώην υπαρχηγό και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αποφάσισε το τριμελές εφετείου πλημελημάτων. Οι τρεις καταδικαστέντες είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο, ζητώντας να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Αύριο θα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ελάφρυνση των πολιτών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό είναι ένα μέτρο δημοσιονομικού κόστους 2 δις ευρώ, επισήμανε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι η μείωση των φόρων έχει αποτύπωμα στον τελικό στόχο δαπανών, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται προσεκτική και κοστολογημένη διαχείριση. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Νταν Γιόργενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ελλάδα αναμένεται να θέσει ζήτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, ενώ θα ταχθεί υπέρ μιας πιθανής αποδέσμευσης ευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου. Η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί, είτε αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Επίσκεψη στον Ασπρόπυργο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του με τοπικούς φορείς και κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, όπου τόνισε ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία, ενώ ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς. Υπογράμμισε ότι αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο του Ασπροπύργου. Επίθεση από πατέρα μαθητή δέχτηκε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, που έχει καταγραφεί σε βίντεο να φωνάζει με έντονο ύφος σε μαθητές, προκαλώντας αντιδράσεις. Στην επίθεση ενεπλάκη και η μητέρα του παιδιού, η οποία φέρεται να απείλησε την εκπαιδευτικό. Μετά από μήνυση της εκπαιδευτικού, η μητέρα συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Από την πλευρά της, η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της εκπαιδευτικού για τη συμπεριφορά της απέναντι στους μαθητές.

0: Βάλλας σε μία διεκδίκηση της μπάλας έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Το παιδί νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλλας, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Στον διεθνή χώρο, την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένει το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτζή. Όπως γνωστοποίησε, η Τεχεράνη διεξήγαγε έμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών του Κατάρ, οι οποίοι κατέθεσαν νέες προτάσεις για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9 ο Άρης κάνει πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρους στον Νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρους στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
7: Η τηλεόραση τροφοδοτεί την πολιτική.

Προχθές χαρήκαμε βλέποντας τον Αλέξη Παπά, γνωστό από τη συμμετοχή του στο Survivor και το Bachelor, να δηλώνει τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια του κόμματος Σαμαρά.

0: Τώρα, μόλις το μάθαμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ενισχυθεί από την παρουσία του Δημήτρη Σκουλού. Το Δημήτρη Σκουλό τον αγαπήσαμε στο GNTM και το My Style Rocks, αλλά διαθέτει ακόμη ένα προσόν που δεν το γνωρίζαμε. Όπως δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Δημήτρης Σκουλός αποτελεί αντίπαλό του στο τένις. Ο Σταμάτης Καρλούτσος δεν χειρίζεται ρακέτα, αλλά ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιου κάνει σερβίς τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ, στο τερέν των ειδήσεων, των σχολείων. Και η οικονομία μας απασχολεί και βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών αλλά και των κοινωνικών εξελίξεων. Οι τηλεοπτικοί οικονομολόγοι δεν ασχολούνται μόνο με την τιμή της μπεζίνας ή το κόστος των αγαθών στα σούπερ μάρκετ, αλλά και με άλλα θέματα που επίσης απασχολούν τον πολίτη. Για παράδειγμα, έχουν στοιχεία για το πόσα εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν προκειμένου να γίνει η φαντασμαγορική συναυλία της Άννας Βύση.
1: Πολύ μεγάλη παραγωγή. Πόσο είπες ότι κόστησε χθες, μας το λέγες.
2: 7 εκατομμύρια.
1: 7 εκατομμύρια, δηλαδή. Εντάξει.
3: Γιατί ο άλλος 8 εκατομμύρια φύγει, τι κάνει 8 εκατομμύρια να τραγουδήσει.
4: Η Βύση ήταν 11.
5: Ναι.
4: Τα έξοδα. Το κόστος της συναυλίας.
0: Ήταν και 7 το κόστος, και 8 και 11. Αν πεις εδώ τα κόμματα βγαίνουν και ανακοινώνουν το πρόγραμμά τους που δεν ξέρουν το

κοστολογήσουν, να κοστολογήσουμε τη συναυλία της Βύση. Αλλά έχω και ένα παραπονάκι. Δεν είπε τα παλιά τραγούδια, ρε, αυτά που αγαπήσαμε. Έτσι την γνωρίσαμε την Ανούλα εμείς. Πριν γίνει ροκ. Έτσι και το τραγουδούσε αυτό, θα γινόταν χαμός από κάτω.

Στο 90% των ακροατών, έτσι και άκουγε αυτό, θα λέγανε όχι, βάλανε λάθος τραγούδι. Ποια είναι αυτή που τραγουδάει? Η Ελεονόρα Ζουβανέλη.

0: δεν ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Ακούστηκαν κάποιες αποδοκιμασίες. Γιατί λέει θέλω να πάνε και στην τουαλέτα. Το γεγονός αυτό απασχόλησε την μαχόμενη δημοσιογραφία, συγκεκριμένα τον κύριο Θεόδωρο Ρακιτζή, ο οποίος κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και ασχολείται και αυτός με θέματα τρέχοντα που απασχολούν, όπως λέγαμε, τον απλό λαό. Και εκεί οι αριθμοί πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν πολύ ακριβείς, αλλά είπαμε η μοναδική είναι εδώ, τα κόμματα τα διακάνουν.
1: Οι περισσότεροι πήγαν πολύ νωρίτερα. Πήγανε, πιάνε τις μπύρες τους, πιάνε από εδώ, κάνανε τη δουλειά, μιλάγανε με τον κόσμο κτλ. Μπαίνουν μέσα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Κάποια στιγμή θέλουν να πάνε στην τουαλέτα. Κοιτάξτε εδώ, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, τι ακριβώς έγινε. Δηλαδή για να καταλάβετε τι παίζει.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες που είχε αναμονή 10.000 ατόμων στις τουαλέτες. Ήταν τόσος πολύς ο κόσμος.
1: Όπως το βλέπετε εδώ.
2: Η διοργάνωση δεν ήταν σωστή και αν ήθελες να πας τουαλέτα έπρεπε να περιμένεις σε μια ατελείωτη ουρά που ουσιαστικά δεν ήταν ουρά.
1: Κάπως έτσι. Έτσι. Κάπως
2: ήταν
1: έτσι.
2: Όποιος προλάβει και όποιος έχει ανάγκη μπαίνει πρώτος. Πολλοίς κόσμος γι' αυτό το λόγο έφυγε από την συναυλία γιατί δεν άντεχε. Αν πιεις μια μπύρα παραπάνω, κάτι να πεις και να θες να πας τουαλέτα, δεν γίνεται. Πολύ νωρίς υπήρχε ακόμα περισσότερος κόσμος, αλλά η μαρτυρία το ότι 10.000 κόσμος ήταν σε αναμονή για τις τουαλέτες, αν μη τι άλλο, βέβαια εδώ βλέπουμε ότι η διοργάνωση ανήκει στην εταιρεία της Βύση με Κούστα, δεν ξέρω, το έχουμε επιβεβαιώσει.
1: Και τι με ενδιαφέρει.
2: Ναι. Δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι, έστω να φέρουν χημικές, δεν ξέρω πώς γίνεται ακριβώς, κάποιες τουαλέτες, δεν είχαν οργανωθεί έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν αυτά τα 195.000 άτομα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα θέλανε μπύρες. Οι μπύρες έχουν και επακόλουθα. Στο μεταξύ έδειχνε με τεχνητή νοημοσύνη τι συνέβη και λέει σας δείχνω τι ακριβώς συμβαίνει. Τεχνητή νοημοσύνη, τι έγινε στις τουαλέτες? Ρε τι συμβαίνει γύρω μας? Και όλο αυτό με αφορμή τις μπύρες, έτσι.

Εν τω μεταξύ, αυτό που λέμε για τις μπύρες σίγουρα συμβαίνει. Γιατί πόσοι πήγανε στην αυλή της Βύση, ξεκινήσαμε, το γήπεδο χωράει 60.000. Μετά πήγαμε στις 90, μετά σε 95 και τώρα φτάσαμε 195. Μεγάλη αύξηση μιλάμε. 195.000 και πάλι λίγοι είναι οι 10.000 που δεν μπορούσαν να πάνε στην τουαλέτα.

0: Στο ΆΚΑ πάντως ο κόσμος πηγαίνει για να τραγουδήσει, πηγαίνει να διασκεδάσει. Ο Τσουβέλλας είχε παιδιά 25.000. Γέμισε. Και εγώ σκέφτομαι ένα γήπεδο να βρεθεί. Θέλει το Μαρακανά, το παλιό Μαρακανά δηλαδή, πριν το περιορίσουν. Να γίνει ένα θέαμα το οποίο να είναι ο Άδωνης. Ακούστε τώρα ιδέα. Ο Άδωνης με τη Βούλγαρη. Δηλαδή θα είναι αυτό το δίδυμο σε 4 ώρες. 4 ώρες Άδωνης Βούλγαρη. Θα δείτε χαμός. Ετοιμάστε τουαλέτες.
1: Εντεμές βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν ένα λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη. Πότε, όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίζουν κιόλας, ήμουν στο τηλέφωνο και καλά, και να μην μιλάω κιόλας, πάει και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το ένα λεπτό με την κυρία Βούλγαρη, όμως θα μου επιτρέψει να πω, δεν θεωρώ ότι έκανε κανένα τραγικό λάθος, διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
2: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό.
1: Καθόλου, καθόλου. Ανέδειξα μια πραγματικότητα στην οποία επιμένω απολύτως.
2: Ναι.
1: Ότι αν στην Ελλάδα.
2: Να ρίξουμε στους συναδέλφους τώρα.
1: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
2: Mm-hmm. Ό,τι τι.
1: Για ποιο λόγο τα κανάλια πέσανε με τόση ένταση ταξιλόλια.
3: Κύριε Γεωργιάδη, είστε ψεύτης. Γιατί αν βάλουμε το απόσπασμα εκείνης της ημέρας, όλοι θα δούνε πως όχι μόνο δεν σας έβρισα, ούτε εγώ ούτε ο Ιορδάνης. Μόνο σας αρχίσατε να τσιρομανάτε, θα το ξαναπώ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ε, παιδιά, την έκφραση τσιρομανάτε. Τι λέγαμε όταν είμαστε πιτσιρικάδες. Που λέγαμε και καθρεφτάκι. Μου το θύμισε πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Τότε είμαστε παιδιά. Μπαμπίνο. Έλα ρε, Δαλιδά. Δαλιδά εδώ μαζί μας.

0: Όποτε ακούω γαλλικά, το μυαλό μου πηγαίνει στον κύριο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή μας. Γαλλικά, πιάνο, όλα τα κατέχει. Και ως άνθρωπος που κατέχει τον πολιτισμό, ξέρει πότε να ζητήσει συγγνώμη. Εκτός αν έχει πει μια μπούρδα και έχει εκτεθεί και θα μπορούσε άνετα να πει «excusez moi». Αλλά όχι, επιμένει. Αυτά που είχε πει για τις Δούκου περί χαργεντισμού με υπουργούς, ότι ήταν πάρα πολύ ωραία πολιτική πράξη, σοβαρή.
1: Με την κυρία Σδούκου, όταν συζητάγατε όμως, χρησιμοποιήσατε ένα επιχείρημα το οποίο, προσωπική μου άποψη, απλά επειδή έτσι σας συμπαθώ κιόλας, δεν είχατε κανένα λόγο να το πείτε. Δεν είχατε να κερδίσετε τίποτα και δεν κερδίσατε και τίποτα. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί έχουν περάσει και τόσες μέρες. Γιατί κλείσει, δεν λέτε ένα συγγνώμη στη γυναίκα, δηλαδή. Είχατε λόγο να το πείτε αυτό το πράγμα.
2: Θέμα, ασχολούμαστε με σοβαρά
1: πράγματα. Το σέβομαι, επειδή το λέτε ότι
2: έχει κλείσει. Κλείσει το θέμα. Ό,τι είπα ισχύει στο ακέραιο και ασχολούμαστε με τα σοβαρά
1: πίσω.
2: Έχει κλείσει το θέμα.
1: Δεν λέτε ένα συγγνώμη.
2: Έχει κλείσει το θέμα.
1: Έχετε κερδίσει κάτι από αυτό που πιστεύετε.
2: Ισχύει στο ακέραιο και ασχολούμαι με τα σοβαρά.
1: Τι, ότι χαργετιζόταν με υπουργό, θεωρείτε ότι είναι ένα πολιτικό επιχείρημα.
2: Όσο και να με προκαλείτε, δεν πρόκειται να διολυστήσω σε αυτά που λέτε.
1: Δεν σα προκαλώ. Κάνουμε μια συζήτηση η οποία την έχει κάνει όλο ο κόσμο.
2: Σα απάντησα.
0: Δεν θα διολυστήσει, αλλά ήδη έχει διολυστήσει. Αλλά έτσι πρέπει να είναι ένας πολιτικός σκληρός, αμετανόητος και ας το λένε τρελό. Εμένει στις απόψεις του.

0: Η αστική ευγένεια δεν είναι χαρακτηριστικό από ό,τι φαίνεται του κυρίου Φαραντούρη, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν εμπνευστεί από το παραδείγμα του και συμπεριφέρονται αναλόγως. Για παράδειγμα, ακόμα και οι μεγαλύτεροι πολιτικοί εχθροί μεταξύ τους μιλάνε στον πληθυντικό. Αλλά τώρα που πλησιάζουμε σε εκλογές και ο κόσμος ψηφίζει αυτούς που είναι πολύ σκληροί, πολύ δυναμικοί, χάθηκε και ο πληθυντικός. Για πολιτικούς λόγους πάντα.
1: Εντάξει, διάλογο κάνουμε.
2: Νομίζει ότι όλα είναι
1: διάλογο δικά. Κάνουμε.
2: Αυτό είναι το
1: φαντάζομαι. Όχι, εσείς νομίζετε ότι με το να λέτε ψέματα θα σκίσετε και τώρα τα μνημόνια. Και τώρα τα μνημόνια θα τα σκίσετε. Εσκίστε τα λοιπόν. Είπατε νωρίτερα ότι ο κόσμος ξέρει.
2: Πες κι άλλα.
1: Εντάξει. Εσείς στον πληθυντικό παρακαλώ, όπως σας μιλάω κι εγώ.
2: Τον αξίζετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι το όνομά του, με την κυρία Αλεξοπούλου μιλούσε. Το πληθυντικό τον έχει μόνο για όσους το αξίζουνε. Δεν πειράζει, εντάξει.

0: σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ο Μελέτης είναι εδώ και λέει ότι το τραγούδι που ακούσαμε της Άννας Βύσης ήταν πολύ ωραίο από την εποχή, την καλή εποχή του 70, ναι, βέβαια. Επίσης ο Μελέτης προτείνει κάτι το οποίο να τα ακούσουν όσοι ετοιμάζουν να γίνουν διοργανωτές συναυλίων, να μοιράσετε, λέει, Μπεϊμπιλίνο, πολύ σωστό, αντί να σηκώνεται ο κόσμος, οτιδήποτε συμβεί, να συμβαίνει εκεί καθισμένος. Επίσης είναι ο Σπυρίδωνας, ο οποίος λέει καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα. Άγριο αγόρι ο Ραϊκιτζής. Α, ναι, ο Θοδωρής βέβαια είναι, να σου πω κάτι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Δουλίτσα, δουλίτσα να υπάρχει πάνω απ' όλα. Αν εσείς δεν έχετε δουλειά και θέλετε κάτι να πείτε, αλλά και δουλειά να έχετε, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που δουλειά του είναι να ακούει οτιδήποτε σκέφτεστε και θέλετε να το μοιραστείτε. 212-212-4800 είναι ο αριθμός. Το email onerpapakialfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Να ασχοληθούμε λίγο με θέματα υγείας. Έχουμε τον Υπουργό, όπου έχει δημιουργηθεί μια καινούργια εφαρμογή που βρίσκει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης τα πράγματα που δεν πάνε καλά στα ιατρία. Ένα εξ αυτών αφορά και σε πολιτικό πρόσωπο.
7: Ξέραμε ότι δηλώνει κβαντική παιδίατρος, το ξέραμε
8: εσείς,
7: αυτό.
8: Εσείς είπατε ότι θα ελεγχθεί.
7: Εσείς το ξέρατε.
8: Εσείς είπατε ότι θα ελεγχθεί.
9: Όχι μόνη της, όπως όλοι οι άλλοι.
7: Ναι.
9: Το MedWatch...
8: Μέσω του MedWatch.
9: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
8: Και τι έχει βρει, βγάλει την κυρία Καριστιανού.
9: Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
8: Που λέει τι?
7: Ότι.
9: γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρό, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη, και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδραση, το οποίο επίση δεν υπάρχει.
7: Αυτά τα λεφτά
9: θα τα δούμε όλοι. Όχι εκδικητικά η κυρία Καριστιανού,
8: το τραπέζι. Αντιμετωπίζει κάποιε ποινέ τώρα μετά από αυτό το έβρεμα.
9: Αυτά θα αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν κάνω εγώ ούτε.
7: Αλλά λέτε, έχει ένα μηχάνημα που απαγορεύεται.
9: Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ω γιατρό να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Αυτό οι συνάδελφοί της γιατροί θα κρίνουν κατά πόσον μπορεί να θέσει εκεί.
7: Άρα ο ιατρικός σύλλογος θα το κρίνει αυτό.
9: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
7: Ο σύλλογος θα το κρίνει.
9: Εμείς φτιάξαμε μια πλατφόρμα που όλους όσους λένε διάφορα που δεν ταιριάζουν με τον κώδικα δεοντολογίας και την επιστήμη, το βρίσκουν.
6: Αυτό, ένα μηχάνημα λέει βιοανάδρασης, το οποίο είναι παράνομο, δεν υφίσταται. Και απάντησε η κυρία Καριστιανού, πρέπει να πούμε, και είπε ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη. Περίπου αυτό είπε. Και εγώ δεν το αποκλείω. Να υπάρχει και η πολιτική, αλλά πώς απαντάς? Απαντάς λέγοντας ότι αυτό το μηχάνημα δεν είναι παράνομο, γι' αυτό και αυτό το λόγο, και μετά λες ότι επομένως με διώκεται για πολιτικούς λόγους. Δεν φτάνει μόνο το πρώτο. Παντού μηχανές, παιδιά, περίεργες.

0: Παραμένουμε στα ιατρικά θέματα. Θα μιλήσουμε λίγο για τη λειτουργία των εντέρων. Ακούστε τώρα. Υπάρχει μια κυρία που φαντάζομαι ότι είναι γιατρός και θέλει να μιλήσει με εκλαϊκευμένο τρόπο για τη λειτουργία των εντέρων και πώς μπορούν να θεραπευτούν διάφορες ασθένειες. Και ποιον χρησιμοποιεί για να γίνει ακόμα πιο κατανοητή. Τον Κολοκοτρώνη.
1: Λοιπόν, κύριε Κολοκοτρώνη, θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις για το έντερό σας.
2: Σαν τσουπάραν πώς σε λένε.
1: Λία.
2: Βαγγελιόμαρη, τη Λία. Μα η Λία. Άντε, ρώτα, κυρία μου.
1: Κάθε πότε πηγαίνετε τουαλέτα.
2: Στα βουνά ήμασταν. Πού αποχωρητήρι. Ένα βράχο έβρισκες καθόσου να πά και μάτι κάμπο να βλέπεις.
1: Και την ώρα της ανάγκης σας επιτηρούσατε.
2: Μαρία, ο Τούρκος περιμένει να τελειώσουμε.
1: Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω το ψηλά και αγνάντευε.
2: Εμείς δεν αγναντεύαμε, κυρά μου. Επιτηρούσαμε.
1: Συγγνώμη.
2: Σχορεμένη. Στα δερβενάκια, κυρά μου, δεν κλείσαν μόνο τα περάσματα.
1: Εντάξει, κύριε Κολοκοτρώνη, εγώ μια ερώτηση σας έκανα και εσείς έχετε φτάσει στην επανάσταση.
2: Κυρία μου, για Λευτεριά δεν με φώναξες.
1: Του εντέρου.
2: Λευτεριά θέλει άντερα, ρε Βαγγελιό.
1: Έντερα.
2: Άντερα, ρε Βαγγελιό.
1: Εντάξει, το ίδιο είναι.
2: Τότε γιατί με διορθώνεις, Μαρή.
1: Εντάξει, συνεχίστε.
2: Στο κάνω τόση ώρα, όλο με κόβεις, ωραία Βαγγελίτσα. Άντερα θέλει ο άνθρωπος. Και στη μάχη, αλλά στη ζωή. Τα δερβενάκια να σου, να κυρά μου, να δεις τι κάνει ο φόβος στα άντερα.
1: Και φόβο δεν είχατε.
2: Φόβο όλοι έχουμε, κυρά μου. Αλλά ξέρεις τι λένε. Το χέρι στη μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Το θέμα είναι τα άντερά σου να βαστάνε.
1: Γιατί?
2: Γιατί η Βαγγελίτσα άπαξ και χεστείς από το φόβο σου. Πώς θα σε φοβηθεί ο απέναντι. Αν πώς. Εμείς τους κλείσαμε τα περάσματα. Και ο φόβος τους τους άνοιξε πάντερα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν το έχουμε φτιάξει εμείς. Δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κανονικό όλο αυτό που ακούσατε από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι σχέσεις των εντέρων με το 1821 και συγκεκριμένα τον Κολοκοτρώνη. Μπορεί να γίνει χειρότερο. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα. Βάζουμε τραγούδι για το 1821 στα αγγλικά για να τα ακούνε και οι ξένοι να τρομάζουν.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτη Καρλούτσα, είσαι εδώ, είναι εδώ, φροντίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά, τα επιμελείται. Ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και έχουμε πολιτική αναταραχή. Βγαίνουνε, τώρα το πιο εύκολο για να έχεις καλεσμένο είναι να φωνάξεις έναν βουλευτή. Τρέχουνε, σε παίρνει και ο αντίπαλος και λέει εμένα γιατί δεν με βγάζεις. Λες θα έρθείτε αλλά θα πλακωθείτε, λέει γιατί θα έρθουμε. Μόνο για αυτό το λόγο. Όσο περισσότερο πλακωνόμαστε, τόσο περισσότερο θέμα γινόμαστε και ελπίζουμε να πάρουμε και ψήφους. Αν ο κόσμος ψηφίζει ποιος φωνάζει περισσότερο, νομίζω ότι ο κύριος Σπανάκης έχει εξασφαλίσει ήδη την εκλογή του. Τάχωσε και στη Γιαννακοπούλου. Την Άντια Γιαννακοπούλου, που είναι η αδυναμία μας.
3: Όλα πάνε καλά, μα τέταρτον, δεν υπάρχουν λάθη στην αγορά.
4: Να δείτε τη δημοσκόπηση, κύριε
3: Όλα πάνε σήμερα. Πάρα πολύ
4: τέταρτον,
3: καλά. Τέταρτον. Η δημοσκόπηση μεγάλη είναι η εκλογή, κύριε Σπανάκη. Μην υποτιμάτε την κρίση του ελληνικού λαού.
4: Ο κύριος Τσίπρας,
3: ειλικρινά, αυτό έχει παραπάει. Εξοργίζετε τον κόσμο. Όταν λέτε είμαστε πρώτοι στις δημοσκοπήσεις και δείτε και τα λεπτά.
5: Είναι όμως πρώτοι, δεν είναι, γιατί τον εξοργίζετε.
3: Μα όταν κάθομαι και λέτε κοίτα τις δημοσκοπήσεις και είμαι πρώτος και
5: χαχαχαλιάλη.
4: Καιρό να πας στο Περιστέρι.
5: Κύριε Σπανάκη, κλείνουμε εδώ.
4: Τέταρτο. Ακούστε λίγο. Τέταρτο.
3: Τι λέτε,
4: ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται στους χώρους της αριστεράς. Δεν απευθύνεται στους όλους της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τα άλλα πολιτικά κόμματα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση, έχουμε με όραμα τετραετίας πρόταση, την έχουμε καταθέσει και λέμε εδώ είμαστε. Από την άλλη πλευρά,
5: εδώ.
4: Οι άλλοι κάνουν πειράματα. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια για πειράματα.
3: Καιρό γλαπώτε.
5: Κύριε
4: Σπανάκη, πάτε λίγο στο Περιστέρι. Έχετε χάσει την επαφή.
3: Κάθε μέρα είμαι, κύριε Σπανάκη, και ντροπή σας πραγματικά.
4: Δεν νομίζω. Λοιπόν,
5: κλείσαμε εδώ, παιδιά.
4: Δεν νομίζω, κύριε
5: Δημήτρη, δεν το ρωτήσαμε τον άνθρωπο το βασικό που
3: για αυτήν επαφή.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Και να φανταστείς ότι το Περιστέρι είναι το πτηνό της ειρήνης. Αυτό συμβολίζει. Και το επαναφέρουμε εμείς στην πραγματική του αξία, στην πραγματική του διάσταση. Και έχουμε και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να τραγουδήσει για το Περιστέρι.

0: Άκου να σου πω τώρα κάτι. Τους στίχους αυτού του τραγουδιού που τραγουδεύει, όπως λέμε, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, τους έχει γράψει ο Αλέκος Αγγελάριος. Ήταν μονοστιχουργός, βεβαίως, έγραφε και σενάρια και σκηνοθέτης ήταν, αλλά τα σενάρια του τα έχουμε χαρεί όλοι. Η ελληνική κωμωδία είχε την υπογραφή Αλέκος Σακελάριος. Και τώρα υπάρχουν, μπράβο τους, σεναριογράφοι που μας κάνουν να διασκεδάζουμε. Κυρίως είναι οι σεναριογράφοι που γράφουν σοβαρά δράματα. Έχετε δει τις Μπλε Ώρες? Οι Μπλε Ώρες είναι μια πολύ ωραία σειρά όπου το έχουν σκεφτεί πάρα πολύ. Οτιδήποτε έκφραση ακούτε, οποιαδήποτε λέξη βγαίνει από το στόμα των πρωταγωνιστών, κάτι εξυπηρετεί. Θα το επιβεβαιώσετε ευθύς.
1: Καφέ. Μάλιστα. Τα νεύρα μου τσατάλια.
2: Αλλά τα νεύρα σαν τσατάλια από τους καφέδες που πίνω.
1: Σοπάρε, με τους καφέδες έχεις λυσάξει. Με τους καφέδες που πίνω. Φαρμάκι πίνω, καφέδες πίνω. Έχεις λυσάξει. Μια απόλαυση μου έχει μείνει σαν τη ζωή. Μία. Μία, ρε Γιάννη, μία. Έκοψα το κάπνισμα. Δεν το κόψα. Έχω κόψει το περπάτημα. Είμαι κλεισμένος όλη μέρα μέσα στο γραφείο. Έχω κόψει το σεξ έλλειψη συντρόφου. Τι μου έχει μείνει δηλαδή? Τι μου έχει μείνει και εγώ να αισθάνομαι δηλαδή? Ένας καφές. Ένας καφές. Σταμάτα λοιπόν. Τσιμουδιά δεν θέλω. Τσιμουδιά.
2: Μάλιστα.
1: Αϊβάνι. Μη μιλάς. Λοιπόν, παράγγειλε μου ένα καφέ. Ούτε καφέ, είναι κανονικό. Να το ξενυχθήσω απόψε. Καφέ.
2: Καφέ. Ρε καφέ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό συνεχίστηκε για κάνα πεντάλεπτο. Δηλαδή, για τουλάχιστον 8 λεπτά μιλούσαν για τον καφέ και πώς τον πίνει. Δεν είχε καμία σχέση με το σενάριο, εκτός αν του είχαν βάλει κάτι μέσα. Αλλά τίποτα. Δηλαδή, ο Λουίτζι Ντελ Τούρκο που φιλοξενούμε, αυτό αναρωτιέται, τι μου έχεις βάλει στον καφέ?

0: Ο σωστός καφές ο ελληνικός ψήνεται στη Χόβολη. Μια που λέμε ψήνεται, ξεκίνησε το καινούριο, η καινούργια σειρά της παλιάς εκπομπής, το κάτι ψήνεται. Και φιλοξενεί αυτούς που διακρίθηκαν στις περασμένες εκπομπές. Μιλάμε αριστούργημα.
1: Αυτά από πάνω τι είναι τα σποράκια?
2: Πασατέμπος.
3: Είναι passion fruit μαζί με το ζουμό του και τα λοιπά. Έτσι είναι μέσα το φρούτο.
1: Όχι, έχω αλλεργία εγώ στο passion αυτό.
3: Και πώς με τέτοια πάθη.
2: Πάθη.
3: Εσύ αποφάσισα να κάνει τέτοιο βήμα, να έρθει σε τέτοια εκπομπή.
1: Γιατί και εμείς που είμαστε άρρωστοι, σε εισαγωγικά,
3: ναι,
1: έχουμε δικαίωμα να παίξουμε όπου
4: δεν
1: θέλουμε.
4: Είσαι άρρωστη, είσαι ιδιαίτερη.
3: Όχι, δεν είναι άρρωστη.
4: Δεν είναι άρρωστη.
3: Δεν είναι άρρωστη.
1: Με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν θα κρίνει αυτή το που εγώ θα συμμετέχω και με ποιον τρόπο εγώ θα συμμετέχω. Α. Το ότι εγώ θα ψηφίσω και θα κρίνω, θα κρίνω από το τι ακούω, το τι θα δω, το τι μυρίζω.
4: Εντάξει,
1: το τι
4: υπάρχουν πολλοί τρόποι.
3: Ναι, άμα σε πάλι πάλι να είναι άδικο, Χριστίνα. Σα λέω αντικειμενικά γιατί πάντα το βλέπω.
4: Γιατί, χάρη έπαθε τώρα, γιατί.
3: Στο δικό μου το τραπέζι, δηλαδή δεν έφερε τίποτα και εγώ θα το πω, μπράβο.
2: Τα πήρε.
4: Πέφτω από τα σύννεφα. Έχω την καλύτερη εικόνα, σε διαβεβαιώ, για σένα. Είναι κάπως λάθος η τοποθέτησή σου.
5: Τρέπομαι με αυτά που λέει η Κλεό.
4: Εγώ νομίζω ότι δεν την πιστεύεις ότι είναι αλληλεγγύη. Ο τρόπος που μιλάς είναι ότι δεν την πιστεύεις.
3: Για το λέω.
4: Και ξαναεπανέρχομαι. Αφού είναι ακόμα χειρότερο.
1: Μην το ξαναεπανέρχομαι. Γίνεται ακόμα χειρότερο.
4: Μην το
3: άρεσε.
4: Είναι
3: ακόμα χειρότερο και καλύτερο, παιδιά.
1: Όχι, κακό. Τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή, εγώ πρέπει εσένα για να κάτσω στο τραπέζι σου να σου φέρω εξετάσεις αίματος. Δεν ξέρω αν μπορώ μετά να την ψηφίσω με μηδέν.
2: Τι?
1: Θα τη το βάλω.
2: Δεν μιλάς ωραία.
1: Από πού ξεκινάμε? Μείον. Μείον.
0: Ξαναεπανέρχομαι. Παλιά το φαγητό δεν ήταν εκπομπή, ήταν τραγούδι. Αναλόγως αισθητικής. Κώστας Καφάσης.

0: Οπα, έλα, ναι.
1: Υπάρχει ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Ο Γλάρος. Και πέρα από το γνωστό Γλάρο υπάρχει και ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβιγκστον. Το λέω αυτό στην Κατερίνα Καινούργιου, γιατί ψάχνει να βρει βιβλία. Σου έχω μεγάλο θέμα. Αυτά είναι ρεπορτάζ. Επιτέλους ας σοβαρευτούμε.
2: Η Κατερίνα Καινούριου βρήκε νέες δραστηριότητες για την Ξένια. Διάβασε πρόσφατα το βιβλίο «Οι 7 κορυφές της Χριστίνας Φλαμπούρη». Οι ιστορίες εστιάζουν σε δραστηριότητες στη φύση και την ορειβασία. Μου άρεσε που πάνε οι μαμάδες μαζί για ορειβασία και περίπατο. Αμέσως όμως αστειεύτηκε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ. Με φαντάζεσαι, ποτέ, εγώ δεν μπορώ ούτε μια βόλτα να βγω. Στην πράξη, η δραστηριότητα που διάλεξε για την Ξένια ήταν πολύ διαφορετική. «Θες την πήγα τζιμπορή», αποκάλυψε με ενθουσιασμό. Το τζιμπορή έρχεται από το εξωτερικό και λειτουργεί πλέον και στην Ελλάδα. Κάνουν μουσικοκινητική, ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παράλληλα, η Ξένια έχει αρχίσει να αγαπά και τα παιδικά βιβλία. Λίγο διαβάζουμε και κάπως της αρέσει που διέπει τις ωραίες εικόνες. Φαίνεται πως η μητρότητα της ταιριάζει πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άξιζε. Το συγχαρητήρια σε κάποιες περιπτώσεις δεν αξίζει, αλλά τώρα μπράβο, μπράβο στην εκφώνηση, στο κείμενο και κυρίως στο θέμα. Γιατί μας δίνει ευκαιρία να ασχοληθούμε με το παιδικό βιβλίο. Αυτό που διαβάζαμε από τότε που είμαστε πιτσιρικάδες, μικρά παιδιά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
7: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου! 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου!
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα τραγούδια μας έχουν προκαλέσει πλειάδα αντιδράσεων. Ο Σπυρίδας λέει, Γιάννη Τριάντη, πάλι μπήκες μέσα στο Βαγγέλη. Λόγω του τραγουδίου φαντάζομαι που βάλαμε του Γιώργου Ζωγράφου, το οποίο άρεσε όμως πάρα πολύ στο Μάνο. Γεια σου Μάνο, λέει, μας έστελνες, πήγαινε και τον έβλεπα, το Ζωγράφο στην πλάκα, ωραίος άνθρωπος, πανέξυπνος, μπράβο σου, δάκρυσα. Τον είχα δει και εγώ όχι μία φορά, αρκετές φορές, νομίζω Απανεμιά λεγόταν το μέρος που εμφανιζόταν. Πολύ πολύ ωραίος τύπος. Επίσης ο Γιώργης μας λέει ότι του θυμίζει το τραγούδι που βάλαμε, το αγγλικό, με αγγλικό στίχο για τον Κολοκοτρώνη, ένα τουρκικό, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Όπως επίσης θυμίζει, λέει, στον Στάθη ένα άλλο τραγούδι, το Σάμπατον, ελπίζω να το λέω σωστά. Και ο Γιάννης ο Καλός λέει, πού να ήμασταν και περισσότεροι, κάπου απευθύνεται σε κάτι το οποίο είπαμε, το οποίο δεν θυμόμαστε. Αυτό που θυμόμαστε όμως είναι ότι η ζωή, ρε παιδιά, με τον Αλέξη δεν ήταν μαζί στο ίδιο κόμμα. Δεν ήταν δηλαδή φίλοι. Δεν ήταν με σηκωμένες συγκροθίες και οι δύο, αγκαλιασμένοι τις περισσότερες φορές. Τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ρε παιδιά.
9: Αν λοιπόν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σας πει, Ζωή Κωνσταντοπούλου, άκου, ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουμε έναν πόλο, εμείς οι αριστεροί, ό,τι προβλήματα έχουμε να τα αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και αν το κόμμα με το οποίο θα έπρεπε να έρθετε σε μια συνεννόηση να είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
10: Κυρία Καραμέτρου, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Εγώ θεωρώ χρέος μου, επειδή τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει με κόστος και έχω υπηρετήσει αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει.
2: Απατεώνας, ναι. Μάλλον κάτι έχει συμβεί μεταξύ τους. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά ξέρω πότε. Δειλινό ήτανε.

0: Βέβαια η ζωή μιλάει για το παρελθόν. Δεν έχει καταλάβει τα πράγματα έχουν αλλάξει. Άλλο ο Τσίπρας ο παλιός, άλλο ο Τσίπρας ο καινούριος. Ο νέος, ο αλλιώτικος. Ο κόσμος θέλει κάτι καινούριο. Κάνουμε λοιπόν σχετικό γκάλωπ. Κοιτάξτε τι αποτελέσματα έχουμε.
1: Τους τελευταίους μήνες ένα νέο και αδοκίμαστο κόμμα έχει κάνει την εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή. Θα του δώσουν μια ευκαιρία οι πολίτες. Αυτό το πιτσιρικά που γίνει τώρα το καινούργιο, τον Αλέξη τον Τσίπρα, με το νέο κόμμα θα τον ψηφίσετε.
2: Πιτσιρικά ο Τσίπρας.
1: Πιτσιρικά είναι, τι είναι τώρα, το καινούργιο κόμμα έχει φτιάξει το παιδί.
2: Από θέμα εννοείς καινούργιο κόμμα.
3: Ποιος είναι αυτός.
1: Καινούργιος πολιτικός, αδοκίμαστος.
3: Όχι ο Τσίπρας, ο Τσίπρας ήταν παλιός.
4: Είναι ωραίος.
1: Είναι ωραίος, είναι ψηλός. Να σας δείξω φωτογραφία να πείτε να σας πει όλο το. Αυτός εδώ είναι, θα τον ψηφίσατε.
4: Α, ωραίο παιδί. Ο Τσίπρας δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι ο Τσίπρας, είναι του Ελλάς, της Ελλάς ο αρχηγός. Μοιάζει, απλά είναι καινούργιος, είναι άλλος.
4: Α, οκ.
3: Έπαιξε και χάσε.
1: Το βιβλίο το διαβάσατε, έχει αλλάξει ο άνθρωπος.
3: Βιβλία δεν διάβαζω.
1: Και αυτό, ακούστε το audiobook, το κείμενο audiobook με το χιλάκι, ωραία φωνή βαθιά.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο.
6: Εγώ δεν νομίζω.
1: Για λόγο, γιατί το λέτε αυτό.
6: Διότι έχουμε δει τι έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, αφού τώρα φτιάξει το κόμμα του, τι έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας. Καινούργιο κόμμα τώρα.
6: Κι άλλο κόμμα, δεν έχει άλλο κόμμα.
1: Κι άλλο κόμμα, κύριος Τσίπρας, δεν το θυμάμαι εγώ.
6: Το θυμάστε.
1: Ποιο ήτανε.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν.
1: Α, ναι, μόνο, εντάξει, αυτά ξεχασμένα όμως τώρα. Έλα.
7: Αυτά είναι λεπτομέρειες.
0: Ξεχασμένα, όντως. Κάπου στο βάθος του μυαλού μας υπάρχει μια παλιά εποχή με έναν άλλο Αλέξη. Μπορεί να είναι και συνωνυμία, δεν ξέρεις. Γελάτε ρε.
8: Κι αν βγει ο Τσίπρας θα καταστραφεί. Ολόκληρη η γη θα διαλυθεί. Θα εξαφανιστούν οι μισθοί.
0: Αυτό είναι ηρωνικό τραγούδι όπως καταλαβαίνετε, που λέει σιγά μην καταστραφούμε.

0: χαρί.
1: Θα έρθω να σε πάρω, να πάμε μαζί στους απολυμμένους δημοτικούς υπαλλήλους.
2: Έλα ρε. Αλήθεια, έχω να τριχιάσει.
1: Να πάμε στις στοχογειτονιές της Αθήνας, να πάμε σε βιομηχανικές περιοχές της ανεργίας, να πάμε στη Χαλκιδική και στις Κουριές, να πάμε στα ερημωμένα χωριά μας, να πάμε απ' άκρη σ' άκρη της πατρίδας μας για να δώσουμε τη μάχη και να δώσουμε.

0: σώσουμε τη χώρα.
1: Τι ωραία,
0: και
1: τι ωραίες, τι ωραίες μέρες, αλήθεια.
0: Να κτίσουμε την πατρίδα μας.
1: Σε βλέπω και δεν συμφωνείτε. Να σου πω, εσείς που δεν συμφωνείτε, τι είσαστε. Κακομύριδες, όπως σας είπε ο Θεοχάρης. Κακομύριδες.
2: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου. Μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
3: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Δεν είμαστε σε άλλη. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρηδες.
3: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
2: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Σωστά τα είπε ο κύριος Θεοχάρης, αλλά δεν είναι κακομοίριδες και νοικοκυρέ, είναι ο Εμμύρης και ο Κακομοίρης. Όπως η ταινία. Τι ωραία ταινία. Ήταν και ο Γιάννης Βογιατζής.

0: Ακούγοντας τα προηγούμενα, λες μήπως υπάρχει μια κατάρα, ρε παιδί μου, μας κυνηγάει. Αλλά αν υπάρχει κατάρα, μπορούμε, αν δεν την εξαφανίσουμε, θα έχουμε και βοήθεια από πολύ ψηλά. Ο Θεούλης.
1: Δεν ξέρω ποιος είσαι, ούτε πώς σε λένε, αλλά αν διαβάζεις αυτό το μήνυμα αυτή τη στιγμή, σημαίνει πως είσαι ένας ευλογημένος άνθρωπος. Σήμερα, κάθε κατάρα στη ζωή σου θα σπάσει. Θα δεις πως ο Θεός εργάζεται στη ζωή σου και πως δεν σε έχει ξεχάσει. Αν χρειάζεσαι τη βοήθεια του Θεού, γράψε αμήν και γίνε μάρτυρας αυτός του θαύματος.
0: Ενώ εσύ βάλτε ρε παιδιά στην νοημοσύνη τεχνητή να μιλάει σωστά ελληνικά, είναι εύκολο. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα.
2: Σε τούτο in quel café.
0: Ο Λούτσο Μπατίστη έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αυτό που ακούμε, για την 29η του Σεπτέμβρη.

ενδιαφέρον και λίγο μυστηριώδες, ότι για να ακούσουμε καλά πράγματα γενικότερα πρέπει να στραφούμε προς τα πίσω. Όπως την εποχή που τραγουδούσε ο Μπατίστη. Και είναι

0: Έχει έρθει ήδη η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με τα χαρτιά της, το δελτίο είναι έτοιμο. Σ' αρέσει αυτό το τραγούδι, Άννα Μαρία?
1: Εγκρίνω, εγκρίνω.
0: Ωραία, ωραία. Το ξέρω ότι είσαι αυτού του ρεπερτορίου.
1: Όχι τόσο.
0: Το βασικό είναι ότι θα ακούσετε τις ειδήσεις που πρέπει να ακούσετε, όπως θα ακούσετε το σχολιασμό της επικαιρότητας που πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται κοινωνή του. Γιατί έρχεται ο Δήμητρης Τάκης. Καλά να είμαστε, τα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από τη Λεφόρο Αθηνών μέχρι το Περιστέρι λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη. Η εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου έγινε δεκτή και οι δικαστές στέλνουν στο ειδόλιο τον πρώην Υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Θετική είναι η πρόταση του εισαγγελέα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναφορικά με το αίτημα του ανακριτή για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα που υπέβαλε ο ανακριτής αφορά τις συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο κατηγορουμένων γιατρών, καθώς και δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας που εργάζονταν στο ιατρείο. Η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για την εξακρίβωση των ενεργειών των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Ευετών Θεσσαλονίκης για την κλινική που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Ο δικαστικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική για να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει όλα τα ευρήματα σχετικά με τη λειτουργία της. Να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον πρώην υπαρχηγό και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αποφάσισε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Οι τρεις καταδικαστέντες είχαν προσφύγει στο εφετείο, ζητώντας να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους στα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ελάφρυνση των πολιτών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης στο μισό είναι ένα μέτρο δημοσιονομικού κόστους 2 δις ευρώ, επισήμανε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Νταν Γιόργενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ελλάδα αναμένεται να θέσει ζήτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, ενώ θα ταχθεί υπέρ μιας πιθανής αποδέσμευσης ευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου. Επίσκεψη στον Ασπρόπυργο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του με τοπικούς φορείς και κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, όπου τόνισε ότι φετινή σχολική χρονιά ξεκινά με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία, ενώ

0: Στον διεθνή χώρο, την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αναμένει το Ιράν, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτζή. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9 ο Άρης κάνει πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Στάκης.
1: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρους στον Νοτιοβοϊκό και τα 5 μποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές στο Αιγαίο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρους στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:07 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλώς ήρθατε στο λογαριασμό στη Μία. Καλώς ήρθατε όσοι είστε τώρα καινούργιοι ακροατές στη συχνότητα του Αλφα Radio 989. Δημήτρη Στάκη στο μικρόφωνο μαζί. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2. Στη ρύθμιση του ήχου ακριβώς απέναντι μου ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη. Και στη διεύθυνση σύνταξη Έλσα Ψαρίδη. Η τρόποι επικοινωνίας απλή και γνωστή. Το τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800, το email μας ο nearpapakialfaradio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά φέτος, είναι ίσως από τις ελάχιστες χρονιές που κάνει πραγματικά φθινόπωρο. Κοντεύει να τελειώσει ο Σεπτέμβρης, σήμερα έχει 29 ο μήνας. Εδώ στην Κηφισιά που είναι τα γραφεία του Αλφα Radio, η μετεωρολογική δείχνει βροχές από το μεσημέρι και μετά. Γενικώς ο καιρός έχει κρυώσει και βαίνουμε από ό,τι φαίνεται σε ένα κανονικό φθινόπωρο φέτος, με θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Στη Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο πιο τσιμπημένα από πλευράς θερμοκρασίας και είναι λογικό όλοι να περιμένουν τις αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο και τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και το τράβηγμα των αυτιών που επίσης αναμένεται στις γκάφες και στις βλακώδεις δηλώσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες. Όσοι ακούγατε την συχνότητά μας και πριν, ο Γιώργος Ευγενίδης έδωσε μια είδηση όσον αφορά το κόστος, το που θα κυμανθεί μάλλον το πετρέλαιο κίνησης στον Οκτώβρη, η έκπτωση θα είναι περίπου γύρω στα 20 λεπτά. Θα δούμε αν αυτή η πληροφορία είναι ακριβή. Συνήθως έχει ακριβείς πληροφορίες, όχι συνήθως, πάντα ο Γιώργος για αυτά τα θέματα. Θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή η μείωση στην αντλία γύρω στα 20 λεπτά. Και περιμένουμε βέβαια και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα που ο αρμόδιος επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει επιστολή προς τα κράτη και λέει να μειώσουν και την χρήση του φυσικού αερίου και τη χρήση των καυσίμων. Καλά, τη χρήση του φυσικού αερίου θα μου πεις για αυτούς που το χρησιμοποιούν για να ζεσταίνονται, πες ακόμα δεν έχει κρύο. Όταν θα έχει κρύο το χειμώνα, τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Μου θυμίζει αυτό που έλεγε ο Σόιμπλε τα χρόνια της κρίσης, να βάζουμε περισσότερα πουλόβερ και πουφάν. Το θέμα υποτίθεται είναι ότι η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι να λύνουν τα προβλήματα πιο αποτελεσματικά και κυρίως πιο σύγχρονα για τους ανθρώπους εν έτη 2026, διότι το να βάλεις περισσότερα περισσότερες ζακέτες και πουλόβερ και μπουφάν για να μην κρυώνει

0: μέσα στο σπίτι, το ξέρω κι εγώ και σταμάτησα να το πούμε, δεν είναι και τόσο δύσκολο και γινότανε και παλιότερα, όταν υπήρχαν μαγκάλια ή όταν υπήρχαν σόμπες με ξύλα ή με πετρέλαιο και ο κόσμος δεν τα είχε συνέχεια κλπ. Το θέμα είναι να δίνονται πιο σύγχρονες και πιο αποτελεσματικές λύσεις. Θα δούμε αν αυτή η ιστορία με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχει αίσιο τέλος στην Σύνοδο Κορυφής που είναι στις 16 νομίζω κάπου εκεί Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Περιμένει πολλά η κυβέρνηση από αυτό, διότι όπως δήλωσε και σήμερα εκ νέου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 2 δις θα ήταν η τρύπα στον προϋπολογισμό αν μειωνόταν στο μισό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είδα και μια είδηση νωρίτερα για την Ιταλία, γιατί λέμε πολλά για το τι συμβαίνουν στις άλλες χώρες και πώς συμβαίνουν και. Η κυβέρνηση της Ιταλίας έκανε έκκληση, πώς κάναμε εμείς εδώ τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές που από ό,τι λέγεται θα παραταθεί μέχρι και το Δεκέμβριο. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση της Ιταλίας έκανε έκκληση στις εταιρείες πετρελοειδών να βοηθήσουν και να μπει ένα πλαφόν στις τιμές. Και η μία εταιρεία μετά την άλλη ανακοίνωσε ότι αποδεχόμαστε αυτή την έκκληση της Ιταλικής κυβέρνησης και για ένα μήνα θα βάλουμε ένα πλαφόν στην τιμή. Θα δούμε τώρα πόσο είναι αυτό το πλαφόν. Εδώ σε εμάς τα δηληστήρια αποδέχθηκαν το αίτημα της κυβέρνησης και βάζουν πλάτη στο να συμβάλλουν στην μείωση των καυσίμων και αυτό θα το δούμε και στο πετρέλαιο κίνησης αύριο. Αλλά για να έχουμε μια εικόνα, αν τα μέτρα επιβάλλονται, αν δεν επιβάλλονται, αν οι κυβερνήσεις επιλέγουν αυτή την οδό γιατί την θεωρούν πιο αποτελεσματική από το να επιλέξουν άλλες οδούς και να κάνουν το μάγκα που τελικά θα αποδειχθεί ότι είναι τζάμπα μάγκας, είναι καλό όλα αυτά να τα βλέπουμε στις πραγματικές τους διαστάσεις και να ξέρουμε πραγματικά τι συμβαίνει σε κάθε χώρα και όχι να μασάμε το εύκολο κουτόχορτο που κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι μπορούν να μας το προσφέρουν και να μην τρέχει και τίποτα, όπως παραδείγματος χάρη η ιστορία της Ισπανίας, που είχαμε την εικόνα, ποια ήταν η εικόνα, ότι η Ισπανία είχε λύσει το στεγαστικό της πρόβλημα και ότι θα μπορούσαμε το μοντέλο της Ισπανίας να το φέρουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και γίνεται η ιστορία με την 85χρονη, 86χρονη, πόσο είναι χθες, που είναι ακόμα στο νοσοκομείο η γυναίκα και λέει στους διαδηλωτές που είναι απ' έξω, κρατήστε και προσέξτε και την υγεία σας και να είστε δυνατοί. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός σήμερα θυμήθηκε να φέρει για συζήτηση ξανά μέτρα για το στεγαστικό. Το προηγούμενο διάστημα όλο οχυρώνεται πίσω από το γεγονός ότι επειδή είναι κυβέρνηση μειοψηφίας η αντιπολίτευση δεν στηρίζει τα μέτρα του. Προφανώς εκτός από την αντιπολίτευση δεν τα στηρίζουν και άλλοι που είναι κυβερνητικοί εταίροι. Και τώρα σκάει και αυτή η ωραία φούσκα ότι οι άλλες χώρες το έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα και οι μόνοι που δεν το έχουμε αντιμετωπίσει είμαστε εμείς. Προφανώς δεν το έχουν αντιμετωπίσει, ούτε το Βερολίνο το αντιμετώπισε, γι' αυτό και το D-Link στις πρόσφατες εκλογές βγήκε πρώτο στο Βερολίνο, ακριβώς υποσχόμενο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τώρα αν θα το κάνει όχι, θα το δούμε. Κοντός ψαλμός αλληλούια είναι όλη η ιστορία και θα φανεί. Τώρα, μια και λέμε για τα... Καταρχάς να σας πω μια είδηση που είναι δικαστική παύλα πολιτική. Θα συνδεθούμε σε λίγο και με τη δικαστική μας συντάκτρια να μας τη μεταφέρει. Ακούσατε και πριν στο Δελτίο και έχει να κάνει με την παραπομπή σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου για την υπόθεση των Ντεμπών, το λεγόμενο μπάζωμα, το οποίο μας πήρε πολύ καιρό να το συζητάμε και πολιτικά και όχι μόνο. Να θυμίσω ότι τον περασμένο Ιούλιο ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Δημήτρης Μητρουλιάς, είχε προτείνει την παραπομπή του πρώην Υπουργού για να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Το δικαστικό συμβούλιο αναμένονταν να βγάλει απόφαση αν υιοθετεί την πρόταση του αντισαγγελέα ή όχι. Η απόφαση βγήκε σύμφωνα με τις πληροφορίες και έτσι ο πρώην Υπουργός θα παραπεμφθεί με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά την σύγκρουση των αμαξιοστοιχιών, το λεγόμενο μπάζωμα, και στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης και πια στο ειδικό δικαστήριο θα βρεθεί η αλλίωση του χώρου, όπου έγινε συγγνώμη, το τραγικό δυστύχημα, η απομάκρυνση των υλικών από το σημείο, ενέργειες που έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση όλο το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζω ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί είχε γίνει εκείνη, αν θυμάστε, η προανακριτική εξπρές, που δεν είχε γίνει καν επί της ουσίας και παραπέμφθηκε απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο ο κ. Τριαντόπουλος, χωρίς να συνεδριάσει για ώρες επί ωρών και για ημέρες επί ημερών η προανακριτική και να μαλώνει ο ένας με τον άλλον και στο τέλος να μην βγαίνει καμιά ιστορία. Παραπέμφθηκε απευθείας ο κ. Τριαντόπουλος. Τότε υπήρχε ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης που έλεγε ότι αυτή η παραπομπή ουσιαστικά δεν θα οδηγήσει σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο και γι' αυτό παραπέμπεται και πολλά άλλα. Τελικά ο κύριος Τριαντόπουλος θα καθίσει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου και το δικαστήριο θα αποφασίσει εκεί αν είναι αθώος ή ένοχος, και επαναλαμβάνω, είναι για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μετά την ιστορία Τριαντόπουλου τι ακολουθεί? Ακολουθεί η ιστορία του Κώστα Καραμαλή, γιατί και εκείνου η υπόθεση είναι στην προανάκριση ακόμα. Περιμένουμε την εισήγηση του εισαγγελέα, προφανώς, του αρμόδιου που κάνει την προανάκριση, αν θα πρέπει και ο Κώστας Καραμαλής να παραπεμφθεί σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο, και τι θα αποφασίσει επίσης το Δικαστικό Συμβούλιο για την περίπτωση του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές στο νομό Σερών. Άρα με το που θα ανακοινωθεί και η ιστορία για τον Καραμαλή θα κλείσει τουλάχιστον δικαστικά το κομμάτι των πολιτικών παύλα ποινικών ευθυνών για δύο πολιτικά πρόσωπα τα οποία όλο το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας πολύ πολύ σφοδρής πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης που κάποια στιγμή έβγαλε στον δρόμο, όπως όλοι θυμόμαστε, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο κόσμο να διαδηλώνει, στη μεγαλύτερη διαδήλωση από τη μεταπολίτευση, με τη Μαρία Καριστιανού να είναι η κεντρική ομιλήτρια στο Σύνταγμα, όπως το θυμόμαστε όλοι τώρα, και σήμερα, μετά από κανένα 1,5 χρόνο και, οι δημοσκοπήσεις να δίνουν στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού γύρω στο 3-3,5, να κατηγορείται η ίδια για την ιατρική της ιδιότητα και τις πρακτικές που εφαρμόζει, και όλοι εκείνοι που την αποθέωναν τώρα να ρίχνουν βέλη, εχμηρά και δηλητηριώδη. Και μάλιστα προχθές κάποιοι από εκείνους που την αποθέωναν, σε σχόλια κάτω από την είδηση της δήλωσής της ότι αν δεν βγει στις εκλογές θα φύγει από την Ελλάδα, της εύχονταν καλό ταξίδι. Θα μου πείτε, είναι σύμπτωμα από γενέσεως του σύμπαντος αυτή η ιστορία του να συμπεριφέρεται έτσι η ανθρωπότητα, και όπως συχνά λέω, το Οσανά από το Σταύρωσον κρατάει μόνο 3 μέρες. Την Κυριακή των Βαΐων όλοι έρεναν με βάγια τον Ιησού, και την Πέμπτη τον είχαν στο Σταυρό. Όχι καμία σύγκριση με Καριστιανού και Ιησού, για να μην μπερδευόμαστε. Η σύγκριση είναι μόνο στις εικόνες που είχε στο γραφείο της, στο πολιτικό, και καμία άλλη. Αλλά γενικά αρέσει στους, και ιδίως στον κόσμο, σε αυτό που λέμε κοινή γνώμη. Άλλοι το λένε πιο υποτιμητικά, μάζα κλπ. Αρέσει κάποιον και να τον εξισώνει και να τον ρίχνει στα τάρταρα. Είναι χαρακτηριστικό. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα πολιτικά. Τα υπόλοιπα πολιτικά θα τα δούμε αύριο, γιατί θα δούμε και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου αναμένεται να τραβήξει αυτιά. Τώρα, σας έλεγα χθες για την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά στην Πύλο. Βλέπω σήμερα αρκετά ρεπορτάζ και μου κάνει εντύπωση. Έχουν μια φωτογραφία από το τραπέζι και λένε ότι υπήρχε μια μεγάλη συγκέντρωση με 50-70 άτομα, στα οποία μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός και είπε: δεν πάει άλλο, θα πάμε όλοι μαζί κλπ. Βλέπω τις φωτογραφίες που έχουν τραβηχθεί, και προφανώς αυτός που τις τράβηξε και τις έδωσε στις εφημερίδες δεν ήθελε να τραβήξει λίγους, έτσι δεν είναι? Τράβηξε όλο το τραπέζι. Και εγώ το μετράω όλο το τραπέζι. Αυτοί που κάθονται πάνω, δίπλα στο τραπέζι και στις καρέκλες, είναι 21 άτομα. Τώρα, πώς τα 21 έγιναν 70, ήταν κρυμμένοι άλλοι, δεν ήθελαν να φωτογραφηθούν, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην είναι ίδια η λογική συνεργατών του κυρίου Σαμαρά, που λένε ότι οι δημοσκοπήσεις τους δίνουν 20 και 30% και ότι τόσο θα πάρουν στις εκλογές. Ελπίζω να μην είναι η ίδια μέτρηση με τα 21 άτομα που είναι 70. Τέλος πάντων. Τώρα, για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Τσίπρα και για τον Πρωθυπουργό θα έχουμε επιστρέφοντας από το διάλειμμα, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρόεδρο των πάλε ποτέ ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο, που έχει όρεξη αυτό το διάστημα και γενικά αιχμηρό λόγο. Μείνετε μαζί μας, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
3: Ο έρωτας σκοτώνει.
2: Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
4: Είδα να κάνουν σεξάκι.
5: What the fuck? Ο ξαδερφός μου τον ανακάλυψε.
6: Αντίχει τους.
7: Είναι πεθαμένοι.
6: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
8: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Όπως σας είπα και πριν, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρώην Υπουργό Άμυνας και πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, που αυτή τη στιγμή είναι σε αναστολή η δράση του κόμματος. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι. Σε αγρανάπαυση.
0: Σε αγρανάπαυση. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε στο αν θα φύγει από την αγρανάπαυση και τι θα κάνετε εσείς, και επειδή υπάρχει πολύ υλικό για σχολιασμό και κυρίως η φθινοπορεινή επανεμφάνιση του άλλοτε κυβερνητικού σας εταίρου, του κυρίου Τσίπρα, και μια καχεξία ή ένα ταβάνιασμα όσον αφορά τη δημοσκοπική του πορεία, θέλω να μου πείτε πώς τον βλέπετε σήμερα τον κύριο Τσίπρα, αν θεωρείτε ότι μπορεί να είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, ή αν εκτιμάτε ότι το Πασόκ μπορεί στη στροφή να ξαναεπιστρέψει δεύτερο.
1: Καταρχήν χαίρομαι που μιλάμε μαζί, για να καταλάβουν και οι ακροατές σας. Γνωριζόμαστε από τότε που εγώ ήμουν νεαρός βουλευτής και εσείς νεαρός δημοσιογράφος.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουν περάσει πολλά χρόνια.
1: Οπότε έχουμε περάσει πολλά μαζί και έτσι.
0: Σωστά.
1: Γνωρίζει ένας τον άλλον. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι πρώτες εκλογές, οι εκλογές δηλαδή που θα γίνουν πιθανώς μέσα στον Απρίλιο ή όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός, θεωρώ ότι θα είναι μια επαναστατική γυμναστική. Επειδή ουσιαστικά, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, από όλες τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα δούμε μια πολύ πιο χαλαρή ψήφο από ό,τι θα δούμε στις δεύτερες εκλογές, σε επαναληπτικές εκλογές.
0: Σωστά, το είπε και ο κύριος Τσίπρας. Οι δεύτερες θα είναι εκλογές διακυβέρνησης.
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι βασίζεται και η στρατηγική όλων των πολιτικών παιχτών στο σκάκι. Η προσπάθεια που βλέπω να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ουσιαστικά να κατοχυρώσει μια δεύτερη θέση στις πρώτες εκλογές και εν συνεχεία να κάνει ένα γενικό προσκλητήριο προς όλη την αριστερά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και από τη μεριά της κεντροδεξιάς.
0: Πριν πάμε στην κεντροδεξιά, θα πάμε στην κεντροδεξιά. Εκτιμάτε κατά συνέπεια ότι τη δεύτερη θέση θα την κρατήσει ο κύριος Τσίπρας, δεν απειλείται από το Πασόκ?
1: Το θεωρώ δεδομένο. Ο κύριος Ανδρουλάκης και μόνος του να κατέβαινε στις εκλογές, δεν τις έχανε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν περνάει στον κόσμο.
0: Ναι, αλλά βλέπετε στις δημοσκοπήσεις να μειώνεται η διαφορά. Γιατί το λέτε αυτό?
1: Μειώνεται η διαφορά. Το βλέπω και ανεβαίνει σε κάτι τρακτέρ του 80 και του 90 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κρατάει και κάτι ήλιους του Πασόκ, αλλά δεν είναι Πασόκ αυτό. Το όλον Πασόκ έχει τελειώσει. Το μέση μυτικό Πασόκ έχει περάσει στη Νέα Δημοκρατία. Η μισή είναι υπουργή της σημερινής κυβέρνησης. Mm-hmm. Το πατριωτικό Πασόκ έχει φύγει και έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη και περιμένει να βρει σπίτι. Και εκεί νομίζω ότι θα είναι και το στίχημα και του Αλέξη Τσίπρα. Διότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πέραν από το χώρο της αριστεράς που γνωρίζει, και μάλλον της άκρας αριστεράς θα μπορούσα να πω, mm-hmm, ο χώρος τον οποίο θα πρέπει να διεκδικήσει θα είναι ο χώρος της κέντρου αριστεράς, που συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του ιστορικού Πασόκ.
0: Είναι προς αυτή την κατεύθυνση, βλέπετε να το πετυχαίνει?
1: Θεωρώ ότι το θέλει. Τώρα αν το πετύχει θα εξαρτηθεί και από τις θέσεις τις δημόσιες τις οποίες θα πάρει. Διότι, ας σας πω ένα παράδειγμα. Σε μια συνέντευξή του πριν από 2 εβδομάδες απάντησε ότι κακός ο πρώην εταίρος μου, ο Πάνος ο Καμένος, πήγε στην κηδεία του Μπλάντιτς. Ο Μπλάντιτς και ο Κάρατζης και ο αγώνας που έγινε με το σερβικό λαό τότε πρωτοστατούσε το πατριωτικό Πασόκ. Mm-hmm. Όταν λοιπόν θες να πάρεις το πατριωτικό Πασόκ μαζί σου, θα πρέπει να γυρίσεις πίσω στην ιστορία και οι θέσεις οποίες κρατάνε είναι ιδιαίτερα προσεκτικές.
0: Μάλιστα. Πάντως τον βλέπουμε να είναι πιο προσγειωμένος και πιο ρεαλιστής σε σχέση με το παρελθόν. Το βλέπετε κι εσείς αυτό?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ήταν ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, ενός αριστερού κόμματος. Θα σας πω όμως ότι στη διάρκεια της διακυβέρνησης των ετών της κρίσεως, ο αριστερός πρωθυπουργός Τσίπρας πήρε αποφάσεις τις οποίες δεν θα μπορούσε να τις πάρει εύκολα ένας δεξιός πρωθυπουργός.
0: Σας άκουσα να το λέτε αυτό και όταν επισκεφθήκατε τον πρόεδρο Τραμπ μαζί.
1: Βεβαίως. Και με το γύρισμα της χώρας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συμφωνίες για την Αλεξανδρούπολη, για τη Σούδα, για το Στεφανοβίκιο, για το αεροδρόμιο της Πρέβεζας, mm-hmm, για το αεροδρόμιο της Λάρισας, υπογραφήκανε και ξεκινήσανε.
0: Επί ΣΥΡΙΖΑ, αλήθεια είναι αυτό. Άρα με βάση αυτό που...
1: είναι το θέμα του Ισραήλ, έτσι. Ένας αριστερός πρωθυπουργός, επί πρωθυπουργίας σου, κάναμε τη στρατιωτική συμφωνία με το Ισραήλ, και η οποία χαίρομαι πολύ που συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή και αποτελεί μια σπίδα για την Ελλάδα. Διατηρήθηκε η Ελλάδα στην Ευρώπη. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Δηλαδή, γίνανε κάποια πράγματα που έδειχνε το γενικό προφίλ του Αλέξη Τσίπρα, παρότι τότε ηγήτρο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κινήθηκε πολύ πιο κεντρό από ό,τι θα το περιμένανε. Βέβαια, και οι ανεξάρτητοι Έλληνες το βοηθήσαμε να γράφει και λίγο με το δεξί.
0: Άρα, θεωρείτε ότι αυτή η βοήθεια να γράφει με το δεξί του έμεινε πια?
1: Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσει, όπως επίσης και το κυβερνητικό του έργο, σε αυτά που σας είπα, στις γεωπολιτικές επιλογές κτλ., για να μπορέσει να συσπυρώσει ένα κόσμο της κεντροαριστεράς.
0: Έτσι, όπως σας ακούω, κύριε Καμένα, εκτιμώ ότι θεωρείτε πως ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είναι μια σταθερά του πολιτικού συστήματος και ότι αυτό που λένε κάποιοι, ότι επί της ουσίας λειτουργεί για τις μεθεπόμενες εκλογές, για να γίνει πρωθυπουργός από το 31 και μετά, λέτε ότι μπορεί και να του βγει?
1: Θεωρώ ότι, επειδή ζούμε σε μια δημοκρατία όπου υπάρχει αναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα για πάντα στην εξουσία, ότι θα είναι μια επιλογή η οποία είναι συνταγματική, η οποία είναι κοινοβουλευτική, η οποία είναι λογική στα πλαίσια των συμμαχιών των μεγάλων που η χώρα έχει κάνει και απαιτείται να συνεχίσουμε την πορεία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την πορεία μας με το Ισραήλ, την πορεία μας στη μετατροπή της χώρας σε έναν ενεργειακό κόμμα και ένα πόλο σταθερότητας στη Μεσόγειο.
0: Δεν σας φοβίζει ξανά ο Τσίπρας στη θέση του Πρωθυπουργού?
1: Όχι, εμένα δεν με φοβίζει. Μπορεί να διαφωνώ σε πολλά μαζί του όσον αφορά τα θέματα που η αριστερά επιλέγει, διότι εγώ είμαι δεξιός πολιτικός, δεν είμαι αριστερός. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι στις μεγάλες επιλογές που παίζουν σημαντικό ρόλο για το μέλλον όλων μας, είναι από την αριστερά ο ηγέτης που μπορεί να κυβερνήσει πιο ανέμακτα από ό,τι άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα τρόμαζα να βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη πιθανό πρωθυπουργό.
0: Θα τρομάζατε πιο πολύ με τον Ανδρουλάκη από ό,τι με τον Τσίπρα?
1: Βέβαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί νομίζω ότι... Κοιτάξτε κάτι, είναι σαν να δώσεις το αυτοκίνητό σου να το οδηγήσει ένα πεντάχρονο. Δεν θα έμπαινα μέσα εγώ.
0: Πολύ απαξιωτικός είστε για τον πρόεδρο του Πασόκ. Γιατί έτσι?
1: Κοιτάξτε κάτι, εγώ ήμουν πάντα την Πασόκ.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, αυτό που με ενοχλεί στον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι αντιγράφει τα κακά του Πασόκ. Και όχι, αν θέλετε, γιατί μπορούμε να πούμε ότι και το Πασόκ έχει και κάποιες από τις καλές σελίδες έχει γράψει στον τόπο.
0: Σαφώς, έτσι. Σαφώς.
1: Έτσι. Οι επιλογές της, ας πούμε, του Ανδρέα Πανδρέου σχετικά με τα εθνικά θέματα, σχετικά με τις αποφάσεις με την Τουρκία κτλ. Ήταν αποφάσεις οι οποίες για μένα βρίσκονται σύμφωνα.
0: Τώρα.
1: Από εκεί και πέρα όμως, αυτά του να γυρίζουμε πίσω στις εποχές του δεν δικαιούστε για να ομιλείτε. Οι βαριές δηλώσεις που προσπαθούν να υποβαθμίσουν τον αντίπαλο. Το Πασόκ του Ηρακλείου και η εικόνα που είδα πάνω στα τρακτέρ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τους επεκεπέδες από εκεί ξεκινήσανε. Από το Πασόκ ξεκινήσανε. Με το πακέτο Ντελόρ. Πώς μοιραστήκαν τα λεφτά τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λεφτά που λείπουν από τον ελληνικό λαό. Γιατί αν τα λεφτά αυτά τα οποία χειρίστηκε το Πασόκ.
0: Καλά, αν παίρναμε όλα τα πακέτα και τα αξιοποιούσαμε, τώρα θα ήμασταν καλύτερα από την Ελβετία. Αυτό είναι προφανές. Τώρα, θα μου δώσετε ένα λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θα γυρίσουμε για να μιλήσουμε για αυτό που λέμε κεντροδεξιά πολυκατοικία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πάντα ο πρώην Υπουργός Άμυνας και πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Πάνος Καμένος. Αν είστε μια φορά αιχμηρός για τον κύριο Ανδρουλάκη, είστε χίλιες φορές αιχμηρός για τον Αντώνη Σαμαρά, κύριε Πρόεδρε. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ακούμε όλο και πιο συχνά το σενάριο που λέει ότι ο κύριος Σαμαράς θα κατέβει στις εκλογές για να φθαρεί ο Πρωθυπουργός, να πάρει η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 25%, να τον αμφισβητήσουν εσωτερικά, να φύγει, να αναλάβει κάποιος άλλος και μετά όλα μέλι γάλα. Άκουσα χθες και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει: μα ο Σαμαράς πήρε 18% το 12% και δεν του είπε κανείς να φύγει. Και θυμάμαι και μια δική σας δήλωση που είχατε πει ότι αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, θα επιστρέψω κι εγώ για να τον αντιμετωπίσω πολιτικά. Πού βρίσκεστε σήμερα, τώρα που το κόμμα Σαμαρά θεωρείται σχεδόν δεδομένο?
1: Δεν θα κάνει. Ο κύριος Σαμαράς είναι πιο αυτόχθον Πασόκ από ότι ο κύριος Ανδρουλάκης. ο κύριος Σαμαράς λειτουργήσε υπέρ του Πασόκ σε όλη την πολιτική καριέρα.
0: Θα τον βγάλετε τώρα αντί για δεξιό Πασόκο το Σαμαρά?
1: Δεν κατάλαβα. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι αυτός που ανέτρεψε το 1993 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για τη Νέα Δημοκρατία? Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι αυτός που συγκυβέρνησε με το Πασόκ και νομοποίησε το Πασόκ του Γιώργου Πανδρέου και του Βενιζέλου? Ο Σαμαράς δεν είναι τώρα που έρχεται να γίνει πάλι πατερίτσα του Πασόκ?
0: Σαμαράς είναι αυτός, το ξέρουμε. Του Πασόκ και του Τσίπρα.
1: Και του Πασόκ και του Τσίπρα και οτιδήποτε. Ακούστε, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ειδών πολιτικοί. Υπάρχουν οι πολιτικοί οι οποίοι κατευθύνονται από το λαό και υπάρχουν και οι πολιτικοί οι οποίοι παίζουν το πολιτικό Airbnb. Δηλαδή είναι όργανα το αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην ομιλία του το 1993 των διαπλεκομένων συμφερόντων.
0: Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς κατεβαίνει σήμερα στην πολιτική ως όργανο διαπλεκομένων?
1: Ξεκάθαρα είναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Σαμαράς, τι με συγχωρείτε τώρα, στα 80 το αποφάσισε να ξενεγηθεί της χώρας. Κάνε το όνομα του Θεού. Στις πολυκατοικίες, επειδή μιλάμε για πολυκατοικίες, παλιά οι μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούσαν δύο επαγγέλματα, τους θυρωρούς και τους περιπτεράδες. Ο κύριος Σαμαράς είναι ο θυρωρός της πολυκατοικίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για να παρέχει πληροφορίες στο αντίπαλο στρατόπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Υπηρεσίες.
0: Τώρα, αυτό το σενάριο που λέει ότι αν ο Πρωθυπουργός, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάρει ένα χαμηλό ποσοστό στις πρώτες εκλογές, επειδή θα είναι και πιο χαλαρή η ψήφο, θα δημιουργηθούν όλες αυτές οι εξελίξεις να ανατραπεί και μετά να αναλάβει κάποιος άλλος και ενδεχομένως να κάνει ένα προσκλητήριο στην παράταξη και να επιστρέψει και ο κύριος Σαμαράς κλπ. Πώς το βλέπετε αυτό? Είναι ένα σενάριο που μπορεί να περπατήσει?
1: Εγώ θεωρώ καταρχήν ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο που δεν πρέπει να γίνει είναι, δεν πρέπει να αεροποιηθεί ο Κασιδιάρης.
0: Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
1: Το κίνδυνο της Νέας Δημοκρατίας πρώτα απ' όλα δεν είναι ο Σαμαράς, είναι ο Κασιδιάρης, ο οποίος θα προσπαθεί να εκπροσωπήσει την οργή. Έτσι. Και μάλιστα σπονσονάρεται. Αρκετά. Εκτός από τους δικούς του τους παλιούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό το πολιτικό σύστημα στο τι θα κάνει αυτή τη στιγμή με την επιλογή του να του επιτρέψει να κατέβει σε εκλογές ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι θα σας θυμίσω ότι όταν απογορεύτηκε το ΚΚΕ, η ΕΔΑΠ είναι 25%. Πρέπει λοιπόν να γίνουν πολύ προσεκτικές κινήσεις και με πολιτικά κριτήρια να αντιμετωπιστεί ο κ. Κασιδιάρης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ο οποίος αποτελούσε μέρος μιας εγκληματικής οργάνωσης.
0: Συμφώνω και γι' αυτό μπήκε στη φυλακή με αυτή την κατηγορία.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνάμεις της κεντροδεξιάς διάσπαρτες, οι οποίες είναι μέσα στον κοινοβουλευτικό, στο συνταγματικό κύκλο. Δηλαδή και η λύση του κ. Βελόπουλου είναι μέσα στο συνταγματικό, συμφωνεί κανείς ή όχι μαζί του, και η κυρία Λατινοπούλου, αλλά και πολλά στελέχη από τους διαγραφέντες. Μην ξεχνάμε ότι μια μεγάλη δύναμη αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά στην μεταπολίτευση μέσα στη Βουλή είναι στελέχη τα οποία έχουν διαγραφεί και βρίσκονται στους ανεξάρτητους.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια στη δεύτερη εκλογή να γίνει ένα γενικό προσκλητήριο να μπορέσει να ξαναεμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ή κεντροδεξιά τέλος πάντων με μια σύνθεση απόψεων από ανθρώπους όπως πρόκειται για την κεντροδεξιά και όχι από το συμμετικό Πασόκ.
0: Αυτό μπορεί να γίνει,
1: αυτό θεωρώ ότι θα γίνει
0: με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικεφαλής.
1: Μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι δεν θέλει να πλησιάσει το χώρο αυτό και προτιμάει να κάνει ανοίγματα προς το κέντρο μέσω των στελεχών που προέρχονται από το συμμυντικό Πασόκ. Θεωρώ ότι αν αλλάξει η άποψη και αν καταλάβει ότι πλέον η δύναμή του θα είναι από τη στιγμή που θα έχουμε μια αριστερά που θα κεντροαριστερά που θα συντάσσεται από την άλλη μεριά. Να συνταχθεί μια κεντροδεξιά, όποιος αυτό το καταλάβει και το ενστερνιστεί και βάλει λίγο νερό στο κρασί του και δεν υποτιμά τους ανθρώπους που βρίσκονται στον ίδιο πολιτικό χώρο και κόμματα και προσωπικότητες και πρόσωπα και κάνει ένα γενικό προσκλητήριο, πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει.
0: Μάλιστα.
1: Η δύναμη της κεντροδεξιάς και του κέντρου είναι ισχυρότερη της αριστεράς.
0: Νομίζω είναι ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο για τη μεταπολίτευση. Αυτή τη στιγμή και η δεξιά και η κεντροδεξιά είναι γύρω στο 50%. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Καμένε. Εσείς τι θα κάνετε? Ισχύει αυτό που είχατε πει? Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα επιστρέψω κι εγώ στην πολιτική? Θα κάνετε κάτι άλλο? Θα βοηθήσετε κάποιον άλλον? Τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, τον κύριο Τσίπρα? Τι θα κάνετε?
1: Ακούστε κάτι. Εγώ είμαι καταρχήν κέντρο-δεξιός. Δεξιός είμαι μάλλον, όχι κέντρο-δεξιός. Ναι. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Ότι αποφάσισα να αποτραβηχτώ και να μπω σε αγρανάπαση είναι μια πολιτική μου απόφαση την οποία δεν την έχω μετανιώσει. Mm-hmm. Ασχολούμαι με τα γεωπολιτικά, τα διεθνή κτλ. Από τη στιγμή όμως που βλέπω ότι ο κ. Σαμαράς παίζει τέτοια παιχνίδια που έπαιξε και το 1993 και το 2010, θα αποφασίσω και εγώ την Κυριακή το βράδυ τι πρέπει να γίνει. Εάν δηλαδή μπορώ να συνενώσω δυνάμεις.
0: Εννοείται μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Εάν μπορώ να βοηθήσω στο να συνενωθούν δυνάμεις και να υπάρχει πάλι μια υγιής μεγάλη παράταξη, η οποία μπορεί να δώσει λύση στον τόπο. Γιατί εδώ ο εχθρός μας καταρχήν, και αυτό θέλω να το περάσω σαν μήνυμα, είναι η ακυβερνησία. Η Τουρκία βλέπουμε ότι συνέχεια ανεβάζει το θερμόμετρο και προετοιμάζει μία σύγκρουση προκειμένου να διασωθεί ο κ. Ερντογάν.
0: Σας βλέπω στη γραμμή Φλωρίδη.
1: Όχι, στη γραμμή Φλωρίδη ποτέ. Εμένα μην με βλέπετε στη γραμμή Φλωρίδη.
0: Όχι, επειδή είπε ότι αν υπάρχει ακυβερνησία μπορεί να κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, εγώ δεν φοβάμαι τους Τούρκους. Τους Τούρκους θα τους αντιμετωπίσουν οι ένοπλες δυνάμεις και θα τους ακίσουν. Uh-huh. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ανεξάρτητα ποιος θα βρίσκεται στην εξουσία, είτε είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι κέντρο, είτε είναι κανένας, ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλά και θα τον κάνουν με απόλυτη επιτυχία. Όμως, ο Ερντογάν είναι ένας πολιτικός.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
1: Αν δεν πάρει 36 βουλευτές και να αλλάξει το σύνταγμα της χώρας του, θα χάσει την εξουσία. Και αν χάσει την εξουσία, θα βρεθεί στα μπουντρούμια που έκλεινε μέχρι τώρα τους αντιφρονούντες. Οπότε, θεωρώ πολύ επικίνδυνο ο Ερντογάν να προσπαθήσει να δημιουργήσει μία κρίση. Βλέπουμε ότι ανεβάζει το θερμόμετρο και με την Ελλάδα και με το Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλίσει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι. Around the flag.
0: Μάλιστα, για εσωτερική κατανάλωση. Λοιπόν, θα δούμε. Ενδιαφέρουσες οι απόψεις. Εγώ θα τα ξαναπούμε πάλι έτσι κι αλλιώς. Άρα, εσείς το ραντεβού το πολιτικό το δίνετε μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών και μέχρι τότε είστε παρατηρητής στην αγρανάπαυση και βλέπετε.
1: Ναι, και να σας πω και κάτι. Οι διαφορές μου, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι σε θέματα που έχουν να κάνουν από αυτά που έχουν πληγώσει και την ίδια την κυβέρνηση. Δηλαδή και το θέμα των υποκλοπών είναι θέμα που το χειριστήκανε άκομψα. Mm-hmm. Και το θέμα του ΑΠΚΕΠΕ. Θεωρώ λάθος την προσέγγιση με την Ουκρανία και το σπάσιμο των παραδοσιακών σχέσεων με τη Ρωσία. Θεωρώ ότι πρέπει να γυρίσει πίσω η πολιτική καραμαλή με τον Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ενεργειακή κρίση. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, ήμουνα πριν από λίγες μέρες, δίνουν πετρέλαιο με τον Δελτίο. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας διεθνή κρίση, όχι ελληνική, και ιδίως ενεργειακή κρίση.
0: Την αντιμετωπίζουμε ήδη. Ωραία. Θα τα πούμε ξανά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την καλή διάθεση να συνομιλήσουμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο μετά την συνέντευξη με τον Πάνο Καμένο. Μπορεί να τάσπασαν με το συγκυβερνήτη, μπορεί να υπήρξε κάποια στιγμή πολύ ένταση, αλλά από ό,τι ακούσατε, ο Πάνος Καμένος έχει τρέφει αισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τον φοβάται ως πρωθυπουργό, είπε φοβάμαι περισσότερο τον Ανδρουλάκη ως πρωθυπουργό παρά τον Τσίπρα. Και προέβλεψε ότι μπορεί στο μέλλον ο κύριος Τσίπρας να είναι πρωθυπουργός μετά το 31. Καλά, για το Σαμαρά δεν συζητάμε τι έχει πει, έτσι κι αλλιώς η κόντρα κρατάει χρόνια, αλλά μου έκανε εντύπωση η πολύ θετική εικόνα και άποψη που έχει και σήμερα για τον Αλέξη Τσίπρα. Επιστρέφω στο πρώτο θέμα που ήταν, όπως σας είπα, η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μαζί με τον κύριο Τριαντόπουλο να σας πω ότι παραπέμπονται και άλλα πρόσωπα, είναι τέσσερα για την ακρίβεια. Είναι ο Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Βασίλης Παπαγεωργίου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κύριος Αγάπιος Χαρακόπουλος, αδελφός του Μάξιμου Χαρακόπουλου, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Ευάγγελος Φαλάρας. Αυτά είναι τα πρόσωπα που θα παραπεμφθούν μαζί με τον Υπουργό για να δικαστούν στο ειδικό δικαστήριο. Τώρα, ο κύριος Τριαντόπουλος πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση, αφού λέει ότι διαφωνεί με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου και θα την αντικρούσει στο δικαστήριο, λέει το αυτονόητο, ότι εν όψη του γεγονότος ότι πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα συμμετάσχω στα ψηφοδέλτια της παράταξης στη Μαγνησία στις επόμενες εκλογές. Ήμουν και θα είμαι πάντα ξεκάθαρος και ειλικρινής με τους πολίτες και την κοινωνία. Θα συνεχίσω να εργάζομαι. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους κλπ. Φαντάζομαι το αυτονόητο, είπε ο κύριος Τριαντόπουλος, γιατί και ο ίδιος να ήθελε να συμμετέχει, δεν θα τον έβαζε ο Πρωθυπουργός στα ψηφοδέλτια από τη στιγμή που υπάρχει το ειδικό δικαστήριο και υπάρχει και η εκκρεμότητα για το αποτέλεσμα της δίκης. Ο Κώστας Καραμαλής το έκανε πιο νωρίς, γιατί και εκείνος έβλεπε πώς είναι τα πράγματα, οπότε σου λέει καλύτερα να αποσυρθώ μόνος μου παρά να με αποσύρουν. Ο κύριος Τριαντόπουλος ανακοίνωσε την απόσυρσή του με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για παραπομπή σε δίκη. Θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα γυρίσουμε για να δούμε λίγο το τι γίνεται στη Γαλλία, γιατί χθες δημοσιοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που δείχνει τη Λεπέν και το Μελανσόν ως το φοβερό δίδυμο του δεύτερου γύρου, με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίζει στη Λεπέν. Υπάρχει και μια συζήτηση για το αν η Κριστίν Λαγκάρ θα μπορούσε να είναι υποψήφια αυτού που λέμε ευρύτερου κεντροδεξιού χώρου που σήμερα εκφράζει ο Μακρόν. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Χρήστος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής βαθύς γνώστης της γαλλικής πολιτικής σκηνής, που οι εκλογές στη Γαλλία είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν όλη την Ευρώπη, σε λίγα λεπτά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Πάντα οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον λοιπόν γεμάτο δυνατότητες, ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα και πολλά άλλα. Όλα αυτά, αν μπείτε στο ΔΕΗ.gr, θα τα δείτε, γιατί όπως είπαμε, οι πιο σημαντικές στιγμές είναι στα απλά καθημερινά πράγματα, όπως είναι μια συναυλία που πάμε και μένει στη μνήμη μας για πολλά πολλά χρόνια. Τώρα, όπως σας είπα, θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικό επιστήμονα και αναλυτή, γιατί οι εκλογές στη Γαλλία που είναι την επόμενη άνοιξη είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία είναι πυλώνας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και αν στο τιμόνι της είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που δεν έχει και τα καλύτερα αισθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι κραδασμοί θα είναι τεράστιοι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σεφερτζή.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
7: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας ζήτησα να μιλήσουμε για αυτή τη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες, μάλλον τη Δευτέρα, στις 28 Σεπτεμβρίου, και δείχνει τη Μαρί Λεπέν και τον Μελανσόν στο δεύτερο γύρο σε όλα τα σενάρια που έχουν εξεταστεί. Στη μονομαχία του δεύτερου γύρου, πάλι με βάση τη δημοσκόπηση, η Μαρί Λεπέν φαίνεται να κερδίζει με πολύ μεγάλη διαφορά από τον Μελανσόν τις εκλογές. Και το ερώτημά μου είναι αν πια νομοτελειακά ήρθε η ώρα η Λεπέν να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας.
8: Όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα και ένα τέτοιο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια, επειδή έχουμε να κάνουμε μεγάλους, με γνωστές ευαισθησίες και εξαιρετικά ενεργά ανακλαστικά, δεν μπορεί να ξέρει κανένας μέχρι την τελευταία στιγμή πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο.
7: Σωστό, αλλά σε αυτό το δημοκρατικό τόξο και στη λειτουργία του, Μελανσόν και Λεπέν δεν είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα?
8: Κάπως έτσι είναι μεν, αλλά δεν πάβει αυτό να αποτελεί ένα πλεονέκτημα για τη Λεπέν, οπωσδήποτε.
7: Ακριβώς.
8: Εκείνο το οποίο όμως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και από αυτή την άποψη ίσως θα είναι ακόμα πιο πρωτότυπες οι επόμενες εκλογές, είναι πώς θα κατανεμηθούν οι κοινωνικές περισσότερο δυνάμεις απέναντι σε αυτό το δίπολο Λεπέν με Λανσόν. Mm-hmm. Γιατί το λέω? Διότι τον τελευταίο καιρό ο Μπελανσόν έχει κάνει μία αναπροσαρμογή της στρατηγικής του, προσπαθώντας να περάσει στη διαιρετική τομή μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, την διαιρετική τομή μεταξύ φασιστών και αντιφασιστών.
7: Μάλιστα.
8: Πράγμα το οποίο πιθανότατα αποδειχθεί ότι θα έχει μία μεγαλύτερη απήχηση, κυρίως στους χώρους της νεολαίας.
7: Να ρωτήσω κάτι. Για αυτό που λέμε ευρωπαϊκό οικοδόμημα, εσείς τώρα που τη Γαλλία την ξέρετε πολύ καλά, ποιος από τους δύο είναι πιο επικίνδυνος? Γιατί και οι δύο έχουν πει τα εξαμάξεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
8: Ναι, θα έλεγα ότι ο Μεν Μελανσόν το πιθανότερο είναι να παραμείνει μέχρι τέλους ανυπότακτος, όπως ακριβώς και το κόμμα από το που είναι και η ονομασία του κόμματος από το οποίο προέρχεται. Ενώ για τη Λεπέν όλοι οι περισσότεροι προεξοφλούν ότι θα δείξει συμβιβαστικές τάσεις αντάλογες με αυτές που
7: έδειξε. Θα γίνει μια νέα Μελόνη δηλαδή.
8: Μια νέα Μελόνη, θα έλεγα, βέβαια όμως ότι σε
7: διαφορά με τη Μελόνη. Άρα εκ της απαντήσεώς σας μου λέτε ότι πιο επικίνδυνος είναι ο Μελανσόν.
8: είναι πάρα πολύ πιθανό, ακριβώς γιατί ο Μελανσόν δεν θα δείξει κανένας είδους διάθεση συμβιβασμού, κυρίως απέναντι σε μια Ευρώπη με την οποία η αλήθεια είναι, και αυτό είναι κάτι στο οποίο υπολογίζει ο Μελανσόν, ο μέσος πολίτης αισθάνεται περισσότερο αποξενωμένος από την Ευρώπη από κάθε άλλη χώρα.
7: Μάλιστα. Και μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Βέβαια το ίδιο δεν συμβαίνει στη Βρετανία, γιατί είδα ένα δημοσίευμα του Πολίτικο σήμερα, έγινε μια δημοσκόπηση και παραπάνω από τους μισούς Βρετανούς θέλουν μια πολύ στενή σχέση ξανά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιέζεται ο Πρωθυπουργός των Εργατικών να ακυρώσει το Brexit και το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και στους ψηφοφόρους του Farage το 51% θέλει πιο στενή σχέση με την Ευρώπη, γιατί βίωσαν τι σημαίνει να είσαι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κατάλαβαν.
8: Το κατάλαβαν γιατί ο λογαριασμός αποδείχθηκε πολύ βαρύς και ακόμα δεν έχει αποπληρωθεί κιόλας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μεγάλη Βρετανία.
7: Διότι είναι άλλο να αισθάνεσαι αποξενωμένος από την Ευρώπη αλλά να είσαι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλο να είσαι εκτός.
8: Έτσι ακριβώς. Εδώ όμως υπάρχει μια άλλη διάσταση του προβλήματος, κύριε Τάκη, το οποίο σχετίζεται και με τις εκλογές στη Γαλλία. Η παλιά αντίθεση μεταξύ ευρωπαϊστών και αντιευρωπαϊστών έχει σε μεγάλο βαθμό υποκατασταθεί από την εσωτερική αντίθεση μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρων.
7: Που το βλέπουμε σε όλες τις εκλογές πια, και στην Ευρώπη και στην Αμερική.
8: Το βλέπουμε σε όλες τις εκλογές πράγματι, και αυτό στις επόμενες εκλογές στη Γαλλία θα είναι ίσως ένας καθοριστικός παράγοντας. Ενδεχομένως να αποδειχθεί ότι είναι και αυτός ο γονέος λίθος της υπεροχής της Λεπέν. Διότι η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα ρήγμα εσωτερικό μεταξύ της υπαίθρου και των αστικών κέντρων, ιδιαίτερα του Παρισιού, με αποτέλεσμα να έχει πολλωθεί ακριβώς η ιδεολογική, θα έλεγα, περιβραίουσα ατμόσφαιρα.
7: Ερώτημα αυτό... κρίσιμο. Υπάρχει κάποιος παίκτης που μπορεί να εμφανιστεί στο παραένα και να ανατρέψει αυτό το δίδυμο και στις δεύτερες εκλογές, αντί για το Μελανσόν να είναι ένας άλλος, και εκεί οι Γάλλοι να κάνουν αυτό που έκαναν με το Μακρόν?
8: Είναι το μεγάλο στοίχημα του Εντουάρ Φιλίπ. Τι είναι ο Εντουάρ Φιλίπ? Ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός του Μακρόν και σημερινός, εδώ και χρόνια μάλιστα, δήμαρχος της Χάβρης. Πράγματι, επειδή προέρχεται από μια πολύ μετριοπαθή κεντροδεξιά παράδοση ο ίδιος, έχει μία απήχηση διευρυμένη. Η ατυχία για τον Εντουάρ Φιλίπ είναι ότι πια η κατάσταση για τις δυνάμεις του κέντρου στις οποίες ανήκει και ο Εντουάρ Φιλίπ είναι μία κατάσταση παρακμής, ναι, αποδρομή.
7: Γιατί είδα στην ίδια δημοσκόπηση ότι δεν πάει καλά, και σε άλλες που έγιναν και νωρίτερα πάλι το δίδυμο είναι Λεπέν Μελανσόν. Θα ήθελα να ρωτήσω...
8: Η ιστορία είναι ότι εν την παντοδυναμία του ο Μακρόν, ο οποίος ήταν η κατεξοχήν προσωπικότητα του κέντρου, έβλαψε το κέντρο κατά έναν τρόπο που δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας. Και πληρώνουν όλοι το λογαριασμό,
7: μάλιστα,
8: του Μακρόν.
7: Μάλιστα. Και κάτι άλλο. Το θυμόμαστε, το αντίστοιχο έγινε στη Βρετανία με τον Τόνι Μπλερ και τους εργατικούς. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά και επειδή βλέπω ότι πυκνώνουν τα δημοσιεύματα ότι η Κριστίν Λαγκάρ θα εγκαταλείψει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξακολουθεί να παίζει το σενάριο της υποψηφιότητας Λαγκάρτ που μπορεί να ανατρέψει ενδεχομένως, λέω, δεν το ξέρω, τα σημερινά δεδομένα στη Γαλλία?
8: Όχι, νομίζω ότι έχει φύγει από το τραπέζι αυτό, και κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι η ίδια η Λαγκάρτ, η οποία έχει φιλοδοξίες αναμφισβήτητες, δεν θέλει να κάψει το χαρτί της σε μια μάλλον χαμένη υπόθεση όπως θα γίνει αυτή την επόμενη.
7: Άρα η απομάκρυνσή της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι για να προλάβει ο Μακρόν να, με τη σύμφωνη δική του και τη δική του γνώμη, να τοποθετηθεί ο επόμενος κεντρικός τραπεζίτης?
8: Νομίζω ναι.
7: Μάλιστα.
8: Νομίζω.
7: Και κάτι τελευταίο. Με βάση όλα αυτά που βλέπετε, είστε πολύ ανήσυχος για έναν από τους πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που είναι η Γαλλία από την επόμενη χρονιά και μετά, και συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση?
8: Εξαρτάται περισσότερο από τη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννοώ της γραφειοκρατίας της, παρά από τη Γαλλία. Διότι αν πλην της περιπτώσεως όπου έχουμε τη μάλλον απίθανη εκλογή Μελανσόν, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλία με τη Λεπέν θα χειριστεί τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ ότι θα υπάρξουν μέχρι και ευεργετικές διορθώσεις από πλευράς της ευρωπαϊκής πολιτικής, με αποτέλεσμα βεβαίως τα πράγματα να σταθεροποιηθούν
7: και
8: ξανά.
7: Όταν φτάνει ένας άνθρωπος σαν εσάς, που γνωρίζει κανείς και τις δημοκρατικές του ευαισθησίες και όλη του την τοποθέτηση στην πολιτική, να λέει ότι μπορεί η Λεπέν να βοηθήσει τα πράγματα να ισορροπήσουν ξανά, καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε, και έτσι καταλαβαίνω και ένα δημοσίευμα που είχε χθες το Πολίτικο για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που από τώρα κάνει μια επανατοποθέτηση πώς πρέπει να σταθεί απέναντι σε δεξιά ή ακροδεξιά κόμματα εν ώψη των ευρωεκλογών του 29, διότι τα πράγματα πια στην Ευρώπη αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς και αυτή η ραγδαιότητα απαιτεί και πολιτική επανατοποθέτηση.
8: Και κυρίως αυτό που λέτε πολιτική επανατοποθέτηση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι καιρός η Ευρώπη να συνέλθει από τον τεχνοκρατισμό της.
7: Μάλιστα.
8: Διότι αυτός ο τεχνοκρατισμός, ο οποίος πια κινείται εκτός πραγματικότητας, είναι που έχει αποξενώσει τις ευρείες, θα έλεγα, κοινωνικές μπάζες, ακριβώς από την ορθοδοξία των πιο μετριοπαθών κυβερνήσεων.
7: Είναι αυτό που έλεγε παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, το διευθυντήριο των Βρυξελών.
8: Ακριβώς.
7: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεφερτζή, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά κι εσείς.
7: Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του κύριου Σεφερτζή και ιδίως αυτό που είπε, ότι κατά την άποψή του το ευρωπαϊκό οικοδόμημα κινδυνεύει περισσότερο από το Μελανσόν, που μπορεί να είναι απολύτως ανυπότακτος και να μην βάλει καν νερό στο κρασί του, παρά από μια Λεπέν που μπορεί να αποδειχθεί μια νέα μελόνη. Λοιπόν, να πω τώρα και να διαβάσω και δύο μηνύματα. Στο Γιώργη, καλημέρα. Λέει για υπόγεια συνεργασία Τσίπρα Καμένου. Μπα, δεν νομίζω. Απλά ήταν κυβερνητικός εταίρος και η αγάπη νερό δεν γίνεται. Και επίσης το Δημήτρη Χαλκιά, να τον καλημερίσω και επίσης να τον ευχαριστήσω. Το αλλάζει τώρα, λέει, για τον Πάνο Καμένο. Νέα Δημοκρατία Κάργα. Αυτός δεν έλεγε θα κάνει κόμμα. Τώρα αρχίζει τα διότι και τα γιατί. Είπε μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών θα βοηθήσει να επανενωθεί η κεντροδεξιά. Πώς τον είδατε, κύριε Κλήτου, τον Πάνο Καμένο? Είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος για πρωθυπουργό Τσίπρα του 31, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Για τα υπόλοιπα το βλέπουμε.
1: Ένας τυπικός Πάνος Καμένος.
7: Λοιπόν, τώρα η τυπική απολύτως και ουσιαστική Λίνα Κλήτου στο μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία. Να κάνουμε εδώ λογαριασμό στη μία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρλούτσος, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου έγινε δεκτή και οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην Υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Επίσης, 4 ακόμη άτομα παραπέμπονται μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο για το αποκαλούμενο μπάζωμα. Θετική είναι η πρόταση του εισαγγελέα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναφορικά με το αίτημα του ανακριτή για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά στις συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο κατηγορουμένων ιατρών καθώς και δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την κλινική που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Ο δικαστικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική και να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να παραθέσει όλα τα ευρήματα σχετικά με τη λειτουργία της. Να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον πρώην υπαρχηγό και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αποφάσισε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Μέτρα για τη συγκράτηση του κόστου στα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τη λήψη άμεσα μέτρων για την ελάφρυνση των πολιτών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Ντάν Γιόγκερσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ελλάδα αναμένεται να θέσει ζήτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, ενώ θα ταχθεί υπέρ μιας πιθανής αποδέσμευσης ευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου. Επίσκεψη στον Ασπρόπυργο πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του με τοπικούς φορείς και κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, όπου τόνισε ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία και ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Επίθεση από πατέρα μαθητή δέχτηκε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, που έχει καταγραφεί σε βίντεο να φωνάζει με έντονο ύφος σε μαθητές

0: Τεχεράνη διεξήγαγε έμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών του Κατάρ, οι οποίοι κατέθεσαν νέες προτάσεις για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Το ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς το Δικαστικό Συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου έγινε δεκτή και οι δικαστές στέλνουν στο ειδόλιο τον πρώην Υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και μαζί του παραπέμπονται. Για το αποκαλούμενο μπάζωμα, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε τοπικός επικεφαλής της ελληνικής αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Ευάγγελος Φαλάρας, τότε τοπικός επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η Τασούλα Παπανικολάου παρακολουθεί το θέμα και θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Παράβαση καθήκοντος σε βαφόβλη μελήματος. Αυτή είναι η κατηγορία πλέον που αντιμετωπίζουν για το ειδικό δικαστήριο οι 5 κατηγορούμενοι που ανέφερες πριν από λίγο. Η ημερομηνία θα βγει μετά από κλήρωση και οι δικαστές θα πάει στη Βουλή το βούλευμα. Είναι μια διαδικασία τυπική, η οποία πρέπει να γίνει όμως για να έχουμε και την ημερομηνία, αλλά και πότε θα γίνει αυτή η δίκη. Είναι η πρώτη δίκη για τον μπάζωμα. Απ' την αρχή οι συγγενείς ήταν επί και μανία με αυτό που βλέπανε για τον μπάζωμα και πάλεψαν πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, και με υπομνήματα και με δικές τους έρευνες. Ουσιαστικά η εισαγγελική πρόταση κ. Μητρούλια έλεγε ότι αλλοιώσαν το χώρο και ουσιαστικά αλλοιώσαν πολύ κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα, προκαλώντας πολύ μεγάλη ζημιά τόσο στη δικαιοσύνη και στο ανακριτικό έργο, όσο και στους συγγενείς των θυμάτων. Αυτό είναι το σκεπτικό πάνω κάτω της εισαγγελικής πρότασης. Υπήρχε ένας διαχωρισμός, ο οποίος έγινε αποδεκτός από το Δικαστικό Συμβούλιο, για την, να μην παραταθούν και οι ανακριτικοί υπάλληλοι. Αυτοί θα δικαστούν σε κανονικό δικαστήριο στη Λάρισα για το ίδιο ακριβώς αδίκημα. Πάντως είναι ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Και νομίζω ότι μετά την εισαγγελική πρόταση που εκδόθηκε στις αρχές καλοκαιριού, το περιμένουμε όλοι ότι εκεί θα κινηθεί περίπου και το βούλευμα που τους παραπέμπει. Άρα 5 κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος. Λίνα.
0: Να πάμε τώρα λοιπόν στο άλλο θέμα, Τασούλα, γιατί έχουμε τη θετική πρόταση του εισαγγελέα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναφορικά με το αίτημα του ανακριτή για άρση των τηλεφωνικών απορρίτων στην υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και η πληροφορία της τελευταίας στιγμής, εκδόθηκε το βούλευμα, επομένως δίνεται το πράσινο φως στην αστυνομική αρχή, γιατί αυτοί θα κάνουν την ανάλυση, για να ανοίξουν 6 κινητά. Πρόκειται για τα κινητά του τραγουδιστή, των 2 κατηγορούμενων γιατρών, 3 εργαζομένων, ένα USB και ένα σκληρός δίσκος. Και το εύρος είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικά, είναι όσο μπορούσε να δώσει δικαιοσύνη. Είναι από τις 11 Ιουλίου του 2026 μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου, που είναι η επόμενη μέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η άρση του απορρίτου θα δώσει και πολλές απαντήσεις σε ό,τι έχει υποθεί πριν και μετά το θάνατο. Και όχι μόνο αυτό, θα δώσει και απαντήσεις και θα ανακτηθούν και διαγραμμένα μηνύματα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει στείλει ένα μήνυμα και το διαγράψει σε μια εφαρμογή ή στην κανονική ροή του κινητού του, αυτό θα ανακτηθεί, αυτά θα ανακτηθούν. Επομένως, ο ανακριτής θα έχει μια πλήρη εικόνα και δεν αποκλείεται όλα αυτά να φέρουν και συμπληρωματικές απολογίες των κατηγορουμένων. Οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι έχουν αλλάξει πια συνήγορους, έχουν αλλάξει. Έγινε ένας διαχωρισμός. Παρετήθηκαν από την υπεράσπιση προφυλακισμένη γιατρού οι δύο. Ο κύριος Ανίκος και ο κύριος Τέλος Αγαπινός μένουν μόνο με τον γιατρό.
0: Αυτό το είχαν προαναγγείλει ουσιαστικά.
1: Το καταλαβαίναμε όσοι ήμασταν εδώ την πρώτη στιγμή. Μην ξεχνάτε, ξέραμε ότι ο κύριος Αγαπινός είχε μια προσωπική σχέση με τον γιατρό, δηλαδή δεν ήταν μια σχέση απλά πελάτη και εντολέα. Ήταν μια δικηγόρο και εντολέα, ήταν μια σχέση και προσωπική. Και το έλεγε ο κύριος Αγαπινός εξ αρχής ότι είμαι και προσωπικός του φίλος. Αυτό που καταλαβαίναμε στην πορεία ήταν ότι, επειδή ήταν και δύσκολη θέση γιατρού, δεν θα συνέχιζε. Και χθες το βράδυ επιβεβαιωθήκαμε και λίγο πριν γίνει η παρέτηση, μάθαμε και τον ορισμό του νέου δικηγόρου, ο κύριος Νίκος Αλεξανδρίου, γνωστός ποινικολόγος, τον γνωρίζουμε όλοι σε μεγάλες υποθέσεις, ο οποίος πριν από λίγο πήγε στις φυλακές και είδε και την εντολέα του. Μας έκανε μια δήλωση εδώ, μας είπε ότι είναι πολύ πρώιμο το στάδιο, περιμένουμε τοξικολογικές και τη δυνάμει του απορρίτου. Η εντολέα μου είπε, μας είπε, έχει δώσει στις αρχές τη μία και μοναδική κατάθεση που έχει δώσει, γιατί η προανακριτική δεν λήφθηκε υπόψη, γιατί ήταν με την ιδιότητα του μάρτυρα, έχει πει

0: την αλήθεια. Θα δούμε ποια είναι αυτή η αλήθεια, γιατί μέχρι στιγμής οι νοσηλεύτριες την αδειάζουν.
1: Ναι, σωστά. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και απόφαση του τριμελούς εφετείου πλημελημάτων, σύμφωνα με την οποία ζητείται να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον πρώην υπαρχηγό και τον πρώην γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας για την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Και το μπαίνει σε κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια, στους οποίους μάλιστα χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Παράλληλα, η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, ενώ δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο κύριος Θανάσης Ζαμάνης, ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ.
2: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρατε και εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
1: Το θέμα σχολίασε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΙΟ, κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος.
3: Εάν τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Αύριο θα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους στα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λήψη άμεσων μέτρων για την ελάφρυνση των πολιτών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό είναι ένα μέτρο δημοσιονομικού κόστους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, επισήμανε μιλώντας στον Αλφα-Ρέντιο 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος και τόνισε ότι η μείωση των φόρων έχει αποτύπωμα στον τελικό στόχο δαπανών, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται προσεκτική και κοστολογημένη διαχείριση.
4: Ο μοναδικός δείκτης, τον οποίο έχει προσδιορίσει και ο Πρωθυπουργός, είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες κάτω από συνθήκες δύσκολες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το πρόβλημα, είμαστε δίπλα, με σειρά πολιτικών, με τα μπρος και τα πίσω μας, επιδιώκουμε ένα μείγμα πολιτικής. Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, παρουσίασε μία δέσμη προτάσεων και από το καλοκαίρι, οι οποίες εμπλουτίστηκαν. Επιδιώκουμε να, με το πρόγραμμα της ΔΕΘ που φτάνει τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 27, να βοηθήσουμε κι άλλο. Μέτρα περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν πέσει από το 25 και το 26. Και έχουμε το τρίτο καλύτερο σκορ σε ό,τι αφορά τη σχέση ΑΕΠ και μέτρων για την ενέργεια στην Ευρώπη. Έχουμε το 0,30 του ΑΕΠ μας, 800 εκατομμύρια και πλέον τα έχουμε ρίξει. Βέβαια, πέραν από τα μαθηματικά και τους αριθμούς που σας παραθέτω, υπάρχει και μια δύσκολη καθημερινότητα. Καμία πολιτική αιμονή. Όμως, όταν ακούμε κάποια πράγματα, πρέπει να ακούμε και την κοστολόγηση. Όταν, για παράδειγμα, ακούγεται από κόμματα της αντιπολίτευσης να μειώσουμε στο μισό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα μέτρο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα, λοιπόν, οφείλει να είναι διπλά προσεκτική, γιατί έχουμε υποφέρει από τέτοιες στρατηγικές προσεγγίσεις. Το να μειωθούν φόροι έχει αποτύπωμα στον τελικό στόχο για τις δαπάνες. Αυτό, λοιπόν, τι σημαίνει? Ότι σε έναν καιρό όπου βρέχει ξύλο στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, η Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα, μπορεί και να έχει πρόβλημα. Θέλει λοιπόν προσεκτική και κοστολογημένη διαχείριση. Καταρχάς, αδικείται το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία εξακολουθεί και κάνει παροχές, όταν άλλες χώρες παίρνουν περιοριστικά μέτρα.
1: Μέτρα όμως για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Ντάν Γιόργενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ελλάδα αναμένεται να θέσει ζήτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μειωθεί φορολογία στα καύσιμα, ενώ θα ταχθεί υπέρ μιας πιθανής αποδέσμευσης ευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου. Η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί, είτε αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Στην πανδημία το αντιλήφθηκε, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη.
5: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.
6: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση και για το κράτος. Άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες. Άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
1: Χθες στη μείωση του κόστους της ενέργειας και της επιβάρυνσης στις τσέπες των καταναλωτών αναφέρθηκε σε ομιλία του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ, το έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
1: Το κύμα ανατιμήσεων αναμένεται από τον Οκτώβριο με αυξήσεις έως και 15% σε βασικά προϊόντα. Σε λεπτή ισορροπία βρίσκεται η Συμφωνία Κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών. Τουλάχιστον 8 προμηθευτές στέλνουν νέους τιμοκαταλόγους με αυξήσεις σε γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα. Περισσότερα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων αρχίζει να σχηματίζεται στην αγορά εν ώψη Οκτωβρίου, απειλώντας να περιορίσει την ανάσα που επιχειρεί να δώσει στα νοικοκυριά η πρωτοβουλία μειωμένων τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, τουλάχιστον 8 προμηθευτές προχωρούν σε νέους τιμοκαταλόγους χονδρικής για τον Οκτώβριο, με αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και το 15% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Στην πρώτη γραμμή των ανατιμήσεων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά, ενώ οι αυξημένες τιμές του αρχικού κόστους, του μεταφορικού κόστους και οι πιέσεις σε πρώτες ύλες, σε πλαστικά, σε υλικά συσκευασίας δημιουργούν φόβους ότι οι αυξήσεις μπορεί σταδιακά να επεκταθούν και σε άλλες κατηγορίες. Αυτή τη στιγμή, όπως τα γαλακτοκομικά, έχουμε και τα αρτοσκευάσματα, έχουμε και τα απορρυπαντικά. Έχουμε και άλλα τέτοια προϊόντα. Να θυμίσω ότι η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή. Από τα τέλη Αυγούστου βρίσκεται σε εφαρμογή αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, στην οποία αρχικά είχαν μπει 1.740 κώδικοι. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι νέες αυξήσεις στους τιμοκαταλόγους χονδρικής δημιουργούν μια αγορά δύο ταχυτήτων, που και δύσκολα μπορείς να την παρακολουθήσεις, δηλαδή ποιο προϊόν ήταν πάνω και έπεσε, ποιο ήταν κάτω και ανέβηκε. Οι πληροφορίες μου λένε ότι σε ό,τι αφορά στην πρωτοβουλία για τις μειωμένες τιμές, εξακολουθούν και στέλνουν αυτές τις μέρες λίστες με μειωμένες τιμές οι προμηθευτές. Ο αριθμός των κωδικών και των προϊόντων όμως που είναι μέσα σε αυτές τις λίστες είναι μικρότερος από ό,τι ήταν αρχικά. και αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχουν και επιχειρήματα για αυτή την εξέλιξη, διότι τα κόστη σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι υψηλές. Ας πούμε, υψηλά, ας πούμε, και στο γάλα, στα γαλακτοκομικά, έχουμε και έλλειψη γάλακτος λόγω των ζωονόσων που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, οπότε έχουμε και ακριβότερη την πρώτη ύλη. Άρα σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει επιχείρημα. Τώρα, τι είναι αυτό που δημιουργεί τον φόβο για το επόμενο διάστημα? Η πίεση από το κόστος παραγωγής, η πίεση στις πρώτες ύλες, αυτή είναι η έτοιμο κατάλογη που σας λέω, ο φόβος επέκτασης των ανατιμήσεων. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορούν να τα απορροφήσουν αυτά τα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, μαθαίνω ότι με τον φόβο ότι θα μπορούσε τους επόμενους μήνες να έχουμε μια κλιμάκωση, η αρμόδια αρχή έχει ξεκινήσει και προετοιμάζει μια νέα δράση για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Θα μου πεις, βιάζεσαι? Εγώ δεν βιάζομαι. Εγώ σας μεταφέρω αυτά που αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται. Μάλιστα, έχουν βγάλει και τίτλο σε αυτή τη δράση, γιορτή για όλους, με στόχο τι? Το τελευταίο 15ήμερο του Δεκεμβρίου να υπάρχουν χαμηλές τιμές σε προϊόντα του εορταστικού τραπεζιού. Συνεργασία με την αγορά, στόχο στο προσιτό τραπέζι, ένα επιπλέον ανάγχωμα σε ένα πιθανό νέο κύμα ανατιμήσεων που φοβούνται αυτή τη στιγμή, βλέποντας αυτά που σας είπα στην αρχή, τους 8 προμηθευτές να στέλνουν ήδη λίστες με νέες ανατιμήσεις και μάλιστα τόσο υψηλές έως 15%.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
11: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
10: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
11: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
10: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
11: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
10: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
11: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επίσκεψη στον Ασπρόπυργο πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των επαφών του με τοπικούς φορείς και κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργο, που τόνισε ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία, ευχαριστώντας τους εκπαιδευτικούς, ενώ υπογράμμισε ότι αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η αξιοποίηση όλων των διαθεσίμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Συνέχεια, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με πολίτες στο κέντρο του Ασπροπύργου. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
14: Μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών. Δεν υπάρχει. Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλείσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών. Και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
1: Το πολιτικό θέμα της ημέρας όμως είναι η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Χρήστου Τριαντόπουλου μαζί με 4 άτομα για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Ο Χρύσανθος Κωσελόγλου είναι εδώ. Καλό μεσημέρι, Χρύσανθε.
15: Καλό μεσημέρι.
1: Είναι ένας πονοκέφαλος διαρκείας για την κυβέρνηση αυτή, για την κυβερνητική πλειοψηφία.
15: Είναι σίγουρα πονοκέφαλος όταν το ζήτημα των Τεμπών επανέρχεται και πάλι αναγκαστικά στην επικαιρότητα. Μπορεί να ήταν κάπως προδιαγεγραμμένη αυτή η εξέλιξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επαναφέρει ένα ζήτημα το οποίο έχει πληγώσει πάρα πολύ κόσμο και η λογική που υπάρχει και στο Μαξίμου ότι είναι προβληματικό όταν τέτοιες ειδήσεις ή κακή δημοσιότητα για την κυβέρνηση ή το να θυμάται ο κόσμος κάτι τόσο αρνητικό επικάθεται το ένα πάνω στο άλλο.
1: Και έχει και αθρηστικό αποτέλεσμα.
15: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Από ό,τι φαίνεται με αντίδραση, από την πρώτη αντίδραση του ίδιου του κυρίου Τριαντόπουλου, θα ακολουθήσει την οδό που επέλεξε ο κύριος ο πρώην υπουργός Κώστας Αχιλλέος Καραμαλής, και ο οποίος είπε δεν θα πολιτευτώ στις επικείμενες εκλογές. Το ίδιο θα πράξει και ο κύριος Τριαντόπουλος.
15: Ναι, αυτή είναι η είδηση. Ουσιαστικά έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Τριαντόπουλος στα κοινωνικά του δίκτυα και ξεκαθαρίζει ότι στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσε και τον Πρωθυπουργό, αποφάσισε να μην συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στην Μαγνησία. Εδώ να σου κάνω ένα σχόλιο της τελευταίας στιγμής. Επικοινωνήσαμε με τον Μαξίμου. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν ζητήθηκε από την κυβέρνηση να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι δικιά του απόφαση μέχρι να δικαιωθεί. Αυτό
1: μάλιστα,
15: είναι το πρώτο σχόλιο.
1: Μάλιστα, να ξεκαθαρίσει το θέμα,
15: ακριβώς.
1: Διότι η παραπομπή δεν σημαίνει και ενοχή κατά ανάγκη, έτσι, γιατί λειτουργεί το τεκμήριο αθωότητος.
15: Πολύ σωστά. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Τριαντόπουλος στην ανάρτησή του, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν διστάζει να αναλάβει την ευθύνη. Αναφέρεται σε ένα φορτισμένο και τοξικό περιβάλλον, στο οποίο κυριάρχησαν πολλές φορές θεωρίες συνωμοσίας, με συγχωρείς. Διαφωνεί ξεκάθαρα με το πόρισμα του βουλεύματος, το οποίο σκοπεύει να το αντικρούσει στο ειδικό δικαστήριο, και θεωρεί ότι εκεί πέρα θα αποδειχθεί η αθότητά του.
1: Μάλιστα. Χρύσανθε Κωσελόγλου, σε ευχαριστώ. Για τα μέτρα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα.
15: Μόνο ένα σχόλιο
1: έχουμε,
15: θα κάνω, Λίνα. Θεωρώ ότι δεν αποκλείεται κάποιον άσο να έχει στο μανίκι του ο Πρωθυπουργός, διότι η κατάσταση στην ενέργεια και στα καύσιμα είναι πολύ δύσκολη.
1: Σε ευχαριστώ θερμά. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, γιατί το ΠΑΣΟΚ σηκώνει το θέμα της παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
16: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Το ΠΑΣΟΚ με μια γραπτή ανακοίνωση υπογραμμίζει σε όλους τους τόνους ότι η θέση του ήταν και είναι καθαρή. Καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση. Ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι είχε ζητήσει την προανεκτική με στόχο τη δικαστική διερεύνηση. Ασκεί κριτική για τις διαδικασίες fast track που, όπως υποστηρίζουν, δεν επέτρεψαν στην προανακριτική να ολοκληρώσει την έρευνα της. Αφήνει εχμές για το άρθρο 86, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι διατηρεί την παραπομπή υπουργών στα χέρια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, και επαναφέρει την πρόταση που έχει καταθέσει και στην αναθεώρηση να αποφασίζουν ειδικά δικαστικά όργανα. Ναι, Και άλλη μια φορά καταλήγει η ανακοίνωση, εξαπάτησε τους πολίτες, επί δύο χρόνια δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 και τελικά, όπως λέει χαρακτηριστικά, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αυτό είναι το σχόλιο για την, για την εξέλιξη αυτή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.
1: Ναι, τώρα, σήμερα παραχώρησε μια εφόλη τη ύλη συνέντευξη ο κύριος Ανδρουλάκης. Δώσε μας ένα περίγραμμα, διότι αυτό σηματοδοτεί και πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα.
16: Ναι, με φόντο την ακρίβεια και τις ψηλές τιμές των καυσίμων, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε για ακόμη μια φορά οξία κριτική στη στάση της κυβέρνησης που παρουσιάζει αυτό το διάστημα, παρά το γεγονός ότι μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την ανακοίνωση μέτρων. Παρουσίασε το τρίπτυχο των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, όπως μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε δίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης, επιστροφή στους καταναλωτές των πρόσθετων εισόδων από το ΦΠΑ και αυστηρούς ελέγχους στα περιττέρια κέρδους. Επικαλέστηκε μάλιστα το ιταλικό μοντέλο, αναφέροντας ότι το κράτος έχει εισφράξει περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον ΦΠΑ στο οκτάμηνο και υποστήριξε ότι αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν μαζί με τα 300 εκατομμύρια επιπλέον από τον προϋπολογισμό για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, μπορεί να καταρρεύσει η κατανάλωση. Στο μέτωπο της υγείας, ζήτησε ελέγχους στις ιδιωτικές δομές και ανασυγκρότηση του ΕΣΥ και επέκρινε την κατάργηση των λεγόμενων ράμπο της υγείας που είχε θεσπίσει το ΠΑΣΟΚ επί Αλέκου Παπαδόπουλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά σοβαρή πολιτικό πεδίο και στα διλήμματα που έχουν τεθεί πάνω στο τραπέζι, ο κ. Ανδρουλάκης απέρριψε τα συνθήματα Μητσοτάκης ή Χάος ή το εμείς ικανούς του Αλέξη Τσίπρα. Και στρέφοντας το βλέμμα του στον πρώην Πρωθυπουργό, είπε με δεικτικό ύφος ότι ανήκει στο χθες. Θέλω να σου πω ότι είχε ένα δεικτικό σχόλιο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal, ότι λέγοντας ότι δεν γνωρίζει αν όσα αναφέρονται δεν αποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έθεσε όμως ερωτήματα για την παρουσία της τότε της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην ενεργειακή συμφωνία που είχε υπογράψει ο Πρωθυπουργός πριν από δύο χρόνια και στη φωτογραφία ήταν στη μέση η κυρία Γκυλφόρη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Προσανατολισμένος σε πολιτικές αρρωγές της μεσαίας τάξης εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινή του ομιλία στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ο κύριος Τσίπρας εξειδίκευσε το πρόγραμμα του νέου κόμματος σε μια προσπάθεια να θεραπεύσει και τις μνήμες της διακυβέρνησης του κατά το προηγούμενο διάστημα, όταν ως επικεφαλής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ η πολιτική του μάλλον δεν ήταν πολύ θετική υπέρ των μικρομεσαίων
17: και
1: επιχειρήσεων.
17: Και κάτι που το έχει
1: παραδεχτεί. Σήμερα πραγματοποιεί περιοδεία στην Ηλία και, όπως λέμε πάντα, εντατικοποιεί τους ρυθμούς του προκειμένου να εμπεδωθεί ο νέος πολιτικός φορέας του οποίου ηγείται.
17: Πολύ σωστά, και πρώτος σταθμός σήμερα του Αλέξη Τσίπρα στην Ηλία είναι το χωριό Λάλας, όπου έχει συνάντηση με κτηνοτρόφους του νομού. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να θέσει και την ατζέντα, μια ατζέντα η οποία θα εστιάζεται στα προβλήματα των πολιτών, αλλά και στη θετική πλευρά, με την έννοια όταν εξειδικεύει το εναλλακτικό πρόγραμμα, θέλοντας να δώσει την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη πολιτική η οποία να φέρει περισσότερα, να υπάρχουν περισσότερα ωφέλη στους πολίτες. Χθες λοιπόν, όπως είπε, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών απευθύνθηκε σε περίπου 250.000 μικρομεσαίους επιχειρηματίες πανελλαδικά και έθεσε έτσι το σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά και μια σειρά αναπτυξιακών εργαλείων σε ένα μοντέλο έτσι έντονης αλληλεπίδρασης με επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες που αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Στόχος, όπως είπε και χθες, είναι η θετική ψήφος, και στον απόϊχο της πρόσφατης παρέμβασής του για το κόστος των καυσίμων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο κύριος Τσίπρας έδειξε ότι είναι αποφασισμένος να πιέσει την κυβέρνηση, παραθέτοντας δηλαδή μέτρα συγκεκριμένα, εργαλεία και θεσμικές λύσεις σε κάθε πεδίο πολιτικής, ώστε να μπορέσει να προκαλέσει και την άμεση την παραβολή τους με την κυβέρνηση, διεκδικώντας δηλαδή όχι μια ψήφο διαμαρτυρίας, αλλά μια θετική ψήφο από ένα έτσι ευρύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε έτσι να κάνει και ένα άνοιγμα προς τους μικρομεσαίους, αφού η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη ελπίδα, όπως ανέφερε, για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Μια άλλη κυβέρνηση όμως που θα έρθει όχι για να διαχειριστεί την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση, αλλά για να αλλάξει την πολιτική, όπως είπε, εξηγώντας ότι και αυτός είναι και ο λόγος που ιδρύθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Χθες λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε προετοιμασμένος τόσο σε επίπεδο παρουσίασης συγκεκριμένων μέτρων, προτάσεων, όσο και νέων θεσμικών εργαλείων για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προτείνοντας και 5 προτάσεις, είπε, συγκεκριμένα για ένα νέο κύκλο ανάπτυξης, 10 εργαλεία για να διαχυθεί η ανάπτυξη στην κοινωνία, μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, λιγότερες επιβαρύνσεις στις υποχρεωτικές συναλλαγές. Και βλέπουμε, Λίνα, είναι αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989, ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να μην αφήσει κανένα περιθώριο σε κανέναν να του πει ότι αυτά που εξαγγείλεις δεν είναι ούτε εφικτά μέτρα ή να θυμίζουν κάτι από το παρελθόν που πολλές φορές τον είχαν κατηγορήσει και ακόμη και με βαρύτατους έτσι χαρακτηρισμούς και τσαρλατάνος, και πολλές φορές έχουμε δει σε ποια επίπεδα έχει κινηθεί η κριτική. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι από εδώ και πέρα σε αυτή τη νέα κίνηση, σε αυτό το νέο φορέα την Ελλάς, ότι θα παρουσιάζει, θα μένει μακριά από τον θόρυβο είτε τη τοξικότητας είτε κάποιας κριτικής η οποία ασκείται πάνω στο κομμάτι αν είναι ψεύτης ή δεν είναι, αλλά θα απαντά με συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα είναι κοστολογημένες. Αναφέρθηκε και ότι θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες για όλους. Υπήρξαν τα 10, όπως σας είπα, οι 5 προτάσεις για τον κύκλο ανάπτυξης και τα εργαλεία για την ενίσχυση της κοινωνίας. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας και σήμερα με τις συναντήσεις του με τους κτηνοτρόφους, αλλά και στην παρουσία του στο Olympia Forum, θα έρθει ακόμη πιο κοντά και θέλει να επικοινωνήσει και το πρόγραμμα της Ελλάς, αλλά και να έρθει κοντά και με τους πολίτες, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι έχουμε μπει για τα καλά σε αυτή την προεκλογική περίοδο, και θέλοντας βεβαίως ο κόσμος να ακούσει και από τον ίδιο τι προτείνει ώστε να αλλάξει όντως η πολιτική.
1: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιοσίων, με την υπόθεση πλέον να έχει δύο διαφορετικές διαστάσεις. Από τη μία, τη συμπεριφορά της διευθύντριας απέναντι στα παιδιά, όπως αυτή κατεγράφει σε βίντεο, και από την άλλη, την καταγγελόμενη επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού. Η διευθύντρια κατέθεσε μήνυση, συνελήφθη μητέρα για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη μύτη μετά την επίθεση. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
18: Λίνα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν από αυτό το βίντεο, το οποίο όταν δημοσιεύτηκε, όσοι το είδαν δεν μπορούσαν να πιστέψουν ούτε στα μάτια τους ούτε στα αυτιά τους. Ήταν η διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου, τον Άνω Λιωσίων, να φωνάζει στα παιδάκια με πολύ άσχημο και επιθετικό τρόπο. Μιλάμε για παιδάκια 4-5 χρονών, εφόσον μιλάμε για νήπια, μέσα στην αυλή του σχολείου. Τα παιδάκια έπαιζαν. Η διευθύντρια που είχε βγει στην αυλή ακούγεται να τους λέει φράσεις όπως «έτσι και χαλάσετε πράγματα από το σχολείο, σας έφαγα» ή «μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα». Το απίστευτο, τις απίστευτες σκηνές και εικόνες και φράσεις κατέγραψε ο νονός ενός παιδιού που ήταν έξω από το σχολικό συγκρότημα. Όταν είδε και άκουσε αυτά που συμβαίνουν, σήκωσε το κινητό του και τα κατέγραψε για να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, όπως είπε, και το ανέβασε στα social media. Από τότε υπήρξαν φυσικά πάρα πολλές αντιδράσεις. Να πούμε ότι το βίντεο καταγράφει ακόμη και τις αντιδράσεις που υπήρξαν από περαστικούς. Δηλαδή, επειδή ακούγονταν οι φωνές, σταμάτησαν περαστικοί να δουν τι συμβαίνει και τη ζήτησαν να μην φωνάζει στα παιδιά. Και τότε η διευθύντρια επιτέθηκε ακόμη και στους περαστικούς, απαντώντας ότι θα φωνάζει όσο θέλει. Και μάλιστα επέμενε ότι τα παιδιά έκαναν ζημιές και ζήτησε ακόμη από τους περαστικούς να πληρώσουν το κόστος της ζημιάς που προκάλεσαν τα παιδιά, λέγοντας: δώσε εσύ τα 5.000 ευρώ. Που είναι το κόστος των ζημιών. Όμως το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί. Όπως είπες και εσύ, λίγη ώρα αργότερα η διευθύντρια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε ότι δέχτηκε σωματική επίθεση μέσα στο σχολείο από τους γονείς ενός παιδιού. Ανέφερε δηλαδή ότι οι γονείς ενός παιδιού μπήκαν μέσα στο σχολείο και τις επιτέθηκαν. Κατέθεσε μάλιστα μήνυση σε βάρος και των δύο. Η γυναίκα, η μητέρα του παιδιού, συνελήφθη. Η μήνυση αφορούσε απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας, όπως είπες και εσύ, Λίνα, αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή σε βάρος του πατέρα, η μήνυση είναι για απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες. Κατηγορεί τον πατέρα δηλαδή ότι την χτύπησε και της προκάλεσε τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τα κατάγματα. Η εκπαιδευτικός, να πούμε ότι μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, συνοδεία αστυνομικών, όμως δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Να πούμε ότι η οικογένεια, δηλαδή των γονέων που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στην εκπαιδευτικό, ισχυρίζονται ότι η διευθύντρια είχε χτυπήσει το παιδί και αυτό προκάλεσε τη μήνυση των γονέων που επιτέθηκαν στην εκπαιδευτικό. Ο εισαγγελέας έχει δώσει
1: αυτό
18: εντολή
1: να ελεγχθεί. Προκύπτει από το βίντεο.
18: Αυτό δεν έχει καταγραφεί στο βίντεο. Όπως είπε η διευθύντρια, αυτό έγινε μεταγενέστερα. Όταν η ίδια επέστρεψε στο σχολείο, μπήκαν οι γονείς μέσα και τις επιτέθηκαν και γι' αυτό πήγε στο οικείο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μήνυση σε βάρος τους. Γι' αυτό και ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να ελεγχθεί. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σκέλος της έρευνας. Το άλλο σκέλος βέβαια είναι η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού, η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας που ενημερώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για να ελεγχθεί και να εξεταστεί η συμπεριφορά της διευθύντριας. Μάλιστα, ήδη αποφασίστηκε να μετακινηθεί σε άλλο σχολείο. Να πούμε ότι και η Περιφερειακή Διεύθυνση εξέδωσε ανακοίνωση και καταδίκασε τη βία μέσα στο σχολείο. Ανακοίνωσε ότι παρέχει διοικητική και νομική υποστήριξη στην εκπαιδευτικό, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι δομές για ψυχολογική υποστήριξη της σχολικής κοινότητας. Τώρα καταλαβαίνουμε, Λίνα, παιδάκια 4 και 5 χρονών να βλέπουν τέτοιες εικόνες και τις φωνές και την επίθεση αν έγινε. Μπροστά στα
1: είναι ό,τι χειρότερο για τα παιδιά.
18: Και να πούμε και ένα τελευταίο, ότι σήμερα το πρωί έγινε και διαμαρτυρία γονέων έξω από το σχολείο. Συγκεντρώθηκαν γονείς και διαμαρτυρήθηκαν ότι τα παιδιά, τα οποία είναι στην πλειοψηφία τους Ρωμά, είναι θύματα ρατσιστικής συμπεριφοράς και είναι και αυτό κάτι που επίσης διερευνάται.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ Ελένη. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη, να δούμε την υπόθεση από την πλευρά του αστυνομικού ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
19: Καλό μεσημέρι, Ελένα, κυρίες και κύριοι. Μετά τη μήνυση λοιπόν που κατέθεσε η νηπιαγωγός, οι αστυνομικοί συνέλαβαν την γυναίκα, την 21 ετών γυναίκα, με τις κατηγορίες της απειλής και της εξύβρισης. Την ίδια ώρα η αστυνομία έχει απολύσει ανθρωποκινητό, Ελένα, για τη σύλληψη του άντρα που έριξε γροθιά στο πρόσωπο της νηπιαγωγού μέσα στο σχολείο. Πρόκειται για ένα άτομο αγνώστο μέχρι στιγμής στοιχείων, ο οποίος αναζητείται για απειλή, εκτίβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς και μετά, ακριβώς μετά την επίθεση, ο άνθρωπος αυτός εξαφανίστηκε. Ωστόσο τώρα, η γυναίκα, η Ρωμά, έκανε καταγγελία κατά της νηπιαγωγού, κατηγορώντας τη φυσικά για τη συμπεριφορά της απέναντι στα παιδιά. Ωστόσο, ο εισαγγελέας δεν διέταξε τη σύλληψη της εκπαιδευτικού, καθώς ζήτησε να γίνει σε βάθος διερεύνηση της καταγγελίας που έκανε η μητέρα και άφησε ελεύθερη την νηπιαγωγό μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση σε βάθος από τις αρχές.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Χριστίνα Χαλιλοπούλου, η πρόεδρος του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ελλήνων Τσιγκάνων.
20: Μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών. Δεν υπάρχει καμία συνθήκη μέσα σε ένα σχολείο που να δικαιολογεί εκφοβισμό, απειλές, εξευτελισμό ή βία απέναντι σε ένα παιδί. Η οργή ενός γονέα όταν μαθαίνει ότι το παιδί του έχει δεχτεί κακοποιητική συμπεριφορά είναι κατανοητή, είναι ανθρώπινη όταν πιστεύει ότι έχει κακοποιηθεί. Η αυτοδικία όμως είναι κάτι άλλο και δεν είναι αποδεκτή. Ένα τέτοιο περιστατικό δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια αφορμή συλλογικής ενοχοποίησης των Ελλήνων Τσιγκάνων. Όπως έχει γίνει με το όλη η παραβατική είναι γύφτη ή όλη η γύφτη είναι παραβατική. Η λέξη και ο όρος γύφτος είναι μια αρνητικά φορτισμένη λέξη.
21: Ναι.
20: Δεν τη χρησιμοποιούμε για να κολακέψουμε κάποιον. Συνήθως λέμε ότι μια κακή συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως μα καλά πόσο γύφτος είσαι.
1: Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Διονύσης Αναστασόπουλος, αναπληρωτής διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής.
0: Έχει δοθεί ήδη οδηγία για ένα ορκιδικητική εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος φυσικά οι αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε.
21: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
22: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
23: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
24: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
22: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
23: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
24: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
25: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
21: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Νέα κρίσιμα δεδομένα έρχονται στο φως για την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, καθώς οι έρευνες των ειδικών αποκλείουν πλέον το ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη στο κεντρικό δίκτυο. Τα εξειδικευμένα κλιμάκια διοχέτευσαν αέριο άζωτο μέσα στις ολινώσεις. Το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν ξεκάθαρο. Η κεντρική αρτηρία παροχής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, καθώς δεν εντοπίστηκε ούτε ρήγμα, ούτε αστοχία υλικού. Επιστρέφουμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
19: Πλέον, Λίνα, κυρίε και κύριοι, ο κύκλος των ερευνών συνέβη και στο μικροσκόπιο στρέφεται αποκλειστικά στο εσωτερικό του διεμερίσματος. Τώρα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού που κάνουν και τις έρευνες αναζητούν, Λίνα, την πηγή του κακού, είτε σε κάποιο λάθος το εγκαταστάτη, αυτό θα ψάξουν εξονυχητικά, ή μήπως έγινε κάποιο μοιραίο λάθος από τους ιδιοκτήτες του διαμερίσματος. Το ηλικιωμένο ζευγάρι, να θυμίσουμε, που διέμενε σε εκείνο το διαμέρισμα. Μέχρι να βρεθεί ακριβή πηγή της διαρροής, Λίνα, περνούν από εξονυχιστικό έλεγχο το ενεργειακό τζάκι, το φούρνο της κουζίνας που είχαν εκεί και τον ταχυθερμοσύφωνα, ένα μικρό καυστηράκι που ζεσταίνει το νερό. Αυτές οι τρεις συσκευές που προανέφερα είναι οι συσκευές που λειτουργούσαν με το αέριο. Και αυτές οι συσκευές θα ερευνηθούν εξονυχιστικά από τα συντρίμια εκεί του τριώροφου κτηρίου, θα ερευνηθούν εξονυχιστικά ώστε να διαπιστωθεί ποια ήταν η αιτία που προκάλεσε το θάνατο των 6 ατόμων εκεί στην Πλαταλίνα και να αποδοθούν φυσικά οι ευθύνες.
1: Μένεις μαζί μας, Κατερίνα, γιατί έχουμε να ακούσουμε μια δήλωση του ενεργειακού επιθεωρητή του κυρίου Χριστοδουλίδη, ο οποίος ισχυρίζεται, μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και τους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου, ότι το φυσικό αέριο είναι ασφαλές, αλλά πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας και να γίνονται τακτικές συντηρήσεις. Ας τον ακούσουμε.
2: Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, με αυτά τα οποία έχουν ανακοινώσει η πυροσβεστική υπηρεσία, φαίνεται ότι η έκρηξη προήλθε από την διαρροή στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, εκεί που έμεναν οι ηλικιωμένοι, από κάποια στοιχεία της εσωτερικής εγκατάστασης προφανώς, κάποιο τμήμα της σωλήνωσης ή κάποιο εξάρτημα στόχησε ή ακόμα και κάποια συσκευή από αυτές τις οποίες είχε το διαμέρισμα, θα πρέπει σε κάθε σπίτι, σε κάθε κλειστό χώρο δηλαδή που τοποθετούνται τέτοιες συσκευές αερίου, θα πρέπει στο ταβάνι να υπάρχει ένας ανιχνευτής εκρηκτικού αερίου. Στο ταβάνι, γιατί το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και οπότε ανεβαίνει προς τα πάνω, άρα αυτό μας ενδιαφέρει να ανιχνεύσουμε. Ενώ αν ήταν υγραέριο, το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα και κάθεται στο δάπεδο, άρα εκεί ο ανιχνευτής υγραέριου θα έπρεπε να ήταν στο δάπεδο. Και να συνδεθεί αυτός ο ανιχνευτής μέσω ενός πίνακα αυτοματισμού με μια ηλεκτροβάνα η οποία θα είναι στην είσοδο του διαμερίσματος ή στο μπαλκόνι, ώστε όταν ανιχνευτεί μια διαρροή, αυτόματα, χωρίς να επεμβαίνει ο άνθρωπος, να κλείνει την παροχέτευση του φυσικού αερίου μέσω της ηλεκτροβάνας και να τελειώνει όλη η ιστορία εκεί. Να ξέρετε, στις επαγγελματικές κουζίνες, για παράδειγμα, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ανιχνευτών εκρηκτικών αερίων και το σύστημα με την ηλεκτροβάνα εκεί δεν υπάρχει το επιλέγω κατά βούληση. Αυτό το οποίο εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές είναι η έλεγχη. Δηλαδή, λέει μέσα ο τεχνικός κανονισμός φυσικού αερίου ότι κάθε 4 χρόνια πρέπει να γίνονται έλεγχοι δοκιμών στεγανότητας της εγκατάστασης. Γίνονται, και αν γίνονται, ποιος τις ελέγχει και πώς ελέγχονται. Δεύτερον, κάθε χρόνο πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται όλες οι συσκευές οι οποίες είναι στο κτίριο και λειτουργούν με φυσικό αέριο. Έχει ηλεκτρονική πλατφόρμα η ΕΝΑ ΟΝ ΕΔΑ Αττικής, όπου θα μπορούσαν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά και να γίνεται και έλεγχος εγκυρότητας των πιστοποιητικών από τους ελεγκτές της εταιρείας αερίου και να βλέπουμε την περιοδικότητα και τις παρατηρήσεις. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το φυσικό αέριο. Είναι ένα ασφαλές αέριο, αρκεί να το σέβεσαι.
1: Επιστρέφουμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη και πάμε στο περιστατικό της Νέας Ιωνίας, γιατί σε νέα μονοπάτια κινούνται οι αρχές στην έρευνά τους και κυρίως οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.
19: Ακριβώς, και το βλέμμα των αστυνομικών είναι, κυρίε και κύριοι, στρέφεται στον παλιό ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος κατάγεται από τη Συρία και είναι παντρεμένος με μια γυναίκα από την Αλβανία. Οι αρχές τώρα εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο, Λίνα, πίσω από τη φωτιά να κρύβεται ένα προσωπικό κίνητρο. Παράλληλα, τα στελέχη των εκβιαστών εντόπισαν και πήραν στα χέρια τους το καταγραφικό ασφαλείας του καταστήματος. Παρότι η συσκευή έχει καεί, μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών με την ελπίδα να γίνει εξαγωγή του πολύτιμου υλικού, θα μπορούσα να πω, για να φανεί πώς ακριβώς οι δράστες έβαλαν τη φωτιά μέσα στη συγκεκριμένη καφετέρια. Την ίδια ώρα που οι έρευνες τρέχουν, Λίνα, έχουμε μια δραματική κατάσταση για τους ιδιοκτησίες και τους ενίκους στις πολυκατοικίες στην οδό Κασταμονής 142, με κατεπίγουσα επιστολή τους προς τους αρμόδιους φορείς. Προειδοποιούν ότι τίθεται άμεσος κίνδυνος ζωής. Όπως καταγγέλνουν, να αναγκάζονται να μπαίνουν σε ένα κτίριο φάντασμα για να σώσουν τα προσωπικά τους ήδη, χωρίς να υπάρχει καμία έρευνα για τη στατική επάρκεια και την ασφάλεια του κτιρίου μετά την καταστροφική πυρκαγιά.
1: Μάλιστα. Τέλος, έχουμε δυστυχώς ένα ακόμα κρούσμα ενδοσχολικής βίας στο Μαρούσι.
19: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, μαθητές, ένα 15χρονος μαθητής επιτέθηκε με αγριότητα σε ένα 14χρονο συμμαθητή του, χτυπώντας τον επανειλημμένο με μπουνιές στο κεφάλι. Το θύμα της επίθεσης χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, προκειμένου να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί τις απαραίτητες φυσικά ιατρικές εξετάσεις για τα άγρια χτυπήματα που δέχτηκε από τον συμμαθητή του. Οι αστυνομικές αρχές κινούνται.
1: Έχουμε την αιτία ή την επίκληση αιτίας?
19: Όχι, ακριβώς αυτή τη στιγμή. Αυτό ήθελα να σου πω, είναι ότι οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 15χρονο δράστη, που βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση σωματικής βλάβης και της απειλής, εξετάζουν και το τι, ποια ήταν η αιτία, γιατί δεν τους έχουμε πει ακόμη, που έγινε αυτός ο άγριος ξεδοδαρμός σε σχολείο ανάμεσα στα δύο αυτά παιδιά. Αυτό που έχουμε πει αρκετές φορές, η βία τώρα μεταξύ ανηλίκων, τι ανηλίκων και οι ενήλικες, Ελίνα, αρκετά
1: σκηνά. Καλά, ναι, δεν διδάσκουν και οι ενήλικες καλύτερες συμπεριφορές στους ανηλίκους. Εδώ που τα λέμε, η κοινωνία έχει ξεφύγει. Είναι πολύ εύκολη η βία και πολύ εύκολο και να σηκώσεις και χέρι και όπλο. Δυστυχώς, στις μέρες μας είναι καταστροφικά αυτά τα συμπτώματα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ θερμά. Να σας πούμε ότι δεκτό έκανε η έδρα του δικαστηρίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το αίτημα για άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη θα αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Περνώντας τα σύνορα, την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ αναμένει το Ιράν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί. Όπως γνωστοποίησε, η Τεχεράνη διεξήγαγε έμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών του Κατάρ, οι οποίοι κατέθεσαν νέες προτάσεις για τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών.

0: Πάμε τώρα να δούμε πώς είναι η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Βίκτορα Σαμουήλ θα μας πει περισσότερα.
1: Καλό μεσημέρι, Ελίνα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, όπου πριν αρκετή ώρα είχαμε και φυσικά σύγκρουση οχημάτων, όπου αυτό έχει συμφορήσει την κυκλοφορία στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην Παραλιακή προς Γλυφάδα, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το Παλαιοφάλιρο, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ανατμήματα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και φυσικά στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Ηράκλειο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά, όπως και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Αργυρούπολης, Ελίνα.
0: Μάλιστα. Τώρα να σας πούμε σε σχέση με αυτό που ανέφερε νωρίτερα στο ρεπορτάζ της η καλή συνάδελφος η Κατερίνα Μαστραντονάκη, ότι έχει δοθεί κατεπήγουσα εντολή για αυτοψία και έλεγχο στατικής επάρκειας στην πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας. Εκεί όπου μας έλεγε από το ρεπορτάζ της η Κατερίνα ότι οι άνθρωποι μπαίνουν με κίνδυνο της ζωής τους μέσα στα σπιτικά, τα καμένα σπίτια, για να διασώσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Οπότε θα περιμένουμε και την απόφαση των ειδικών για να δούμε τι συμβαίνει με τη στατικότητα του κτηρίου που κάει και ολοσχερός. Τώρα, η 87χρονη Μαρί Κάρμεν Μπασκάλ, η έξωση της οποίας προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις στη Μαδρίτη, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της ηλικιωμένης, επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η έξωση της 87χρονης από το διαμέρισμα που έμενε για 7 δεκαετίες προκάλεσε κοινωνική κατακραυγή στη χώρα, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση. Υπενθυμίζεται ότι η 87χρονη πλήρωνε 500 ευρώ μηνιαίως και τη ζητήθηκε να αυξηθεί το ενίκιο στα 2.600 ευρώ. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου έγινε δεκτή και οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην Υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης ο Κώστας Αγοραστός, που ήταν Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στην επίμαχη περίοδο, ο Βασίλης Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, τοπικός επικεφαλής της Ελληνικής Αστυνομίας, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η θέση μας ήταν και είναι καθαρή: καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση, αναφέρει χαριλά ο Τρικούπη για την υπόθεση. Θετική είναι η πρόταση του εισαγγελέα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναφορικά με το αίτημα του ανακριτή για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα που υπέβαλε ο ανακριτής αφορά τις συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο κατηγορουμένων ιατρών, καθώς και δύο γραμματέων και μία νοσηλεύτρια που εργάζονταν στο ιατρείο. Η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να εξακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την κλινική που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Ο δικαστικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική και να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της αρχής διαφάνειας προκειμένου να παραθέσει όλα τα ευρήματα σχετικά με τη λειτουργία της. Νωρίτερα επιδόθηκε στην κλινική η απόφαση για την αναστολή της άδειας λειτουργίας της, ενώ μέσα σε 15 ημέρες θα πρέπει να εκενωθεί και να σφραγιστεί. Να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον πρώην υπαρχηγό και τον πρώην γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αποφάσισε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Οι τρεις καταδικασθέντες είχαν προσφύγει στο εφετείο, ζητώντας να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους στα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ελάφρυνση των πολιτών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό είναι ένα μέτρο δημοσιονομικού κόστους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, επισήμανε στον Alpha Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Νταν Γιόργενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ελλάδα αναμένεται να θέσει ζήτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, ενώ θα ταχθεί υπέρ μίας πιθανής αποδέσμευσης ευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου. Η Ευρώπη οφείλει να αντιληφθεί, είτε αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Στην πανδημία το αντιλήφθηκε, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Επίθεση από πατέρα μαθητή δέχθηκε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, που είχε καταγραφεί σε βίντεο να φωνάζει με έντονο ύφος σε μαθητές προκαλώντας αντιδράσεις. Στην επίθεση ενεπλάκη και η μητέρα του παιδιού, η οποία φέρεται να απείλησε την εκπαιδευτικό. Μετά από μήνυση της εκπαιδευτικού, η μητέρα συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Από την πλευρά της, η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του εκπαιδευτικού για τη συμπεριφορά της απέναντι στους μαθητές. Δεκτό έκανε η έδρα του δικαστηρίου για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη το αίτημα για άρση απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη θα αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στις 8 το βράδυ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9 το βράδυ, ο Άρης κάνει πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Ελένα Βασιλάκου.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά.

Την Αμούγιο στην επιμέλεια των ηχητικών που θα ακούσετε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε για τη συνδρομή της στην εκπομπή τη Μαρία Καραουλάνη και στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 4 η Λένα Βασιλάκου.

0: πολλές ειδήσεις σήμερα. Έχουμε μία καλή είδηση, έχουμε μία ιστορική ανταλλαγή ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Επιστρέφουν οι εκκλησιαστικοί θησαυροί των Σερών στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Οι σχετικές συζητήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία, διεξάγονται στο παρασκήνιο για περισσότερο από 10 χρόνια. Θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια για όλα αυτά. Πρώτα όμως θέλω να πάμε στο χριστιανικό εορτολόγιο, να δούμε τι είναι σήμερα. Είπαμε ότι είναι ο Σίων Κυριακού του Αναχωρητού. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κυριάκο. Επίσης, ποιοι άλλοι γιορτάζουν, δεν βλέπω κάτι άλλο. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε γενέθλια σήμερα.
1: Ω, γέροντα η ευχή!
0: Οι ευχές στηρίζουν οίκους, έτσι είναι, είναι σημαντικές οι ευχές. Γιατί μπορεί και να πιάσουν, δεν ξέρεις ποτέ. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Για όσες και όσους έχουν καρδιά. Στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών με αφορμή τα γενέθλια του Λάσλο Μπίρο που ανακάλυψε το στυλογράφο διαρκείας. Και είναι εθνική ημέρα καφέ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά. Η ατζέντα τώρα της ημέρας, τι περιλαμβάνει, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση, στην εθνική τραγωδία των Τεμπών. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το λεγόμενο μπάζωμα. Ακολουθώντας την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι δικαστές στέλνουν τον πρώην υφυπουργό στο εδόλιο για το πλημέλημα. Για πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς επίσης άλλους τέσσερις, ανάμεσά τους είναι και ο κύριος Αγοραστός, πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, και ακόμη τρία μη πολιτικά πρόσωπα. Ο κύριος Αγοραστός είναι που είχε προσκομίσει στις αρχές το έγγραφο, την απόδειξη πληρωμής με το AI, είχε δημιουργήσει έγγραφα πληρωμής και παραδέχθηκε ότι ήταν με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης. Και από τη μία εθνική τραγωδία θα πάμε στην άλλη εθνική τραγωδία, στο Μάτι, γιατί σήμερα είχαμε το δεύτερο όχι στην αναγνώριση ελαφρυντικών στους καταδικαστέντες. Δεν μειώνεται η ποινή των τριών που είχαν καταδικαστεί για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, ομόφωνη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών που υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και αρνήθηκε να αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του προτέρου ένομου βίου, σύνομου βίου είναι πλέον, έτσι το λένε. Στην άλλη μεγάλη είδηση, με όλο αυτό το κουβάρι που ξετυλίγεται μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ζήτησε την άρση απορρίτου τηλεπικοινωνιών, είχε προηγηθεί αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή και έγινε δεκτό και ανοίγουν 6 κινητά τηλέφωνα. 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB, ένα στικάκι δηλαδή. Όλα αυτά θα ελεγχθούν, όλα τα στοιχεία της ψηφιακής επικοινωνίας έχουν κατασχεθεί εξάλλου κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε από την αστυνομία στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης επίσης θα βρεθούν και τα κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασχεθεί, δηλαδή το τηλέφωνο του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί, των δύο γραμματέων και της νοσηλεύτριας η οποία εργαζόταν στο ιατρείο. Το βούλευμα εντωμεταξύ του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται εντός της εβδομάδος και από εκεί θα πάμε στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί μπαίνει λουκέτο σε κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο ιδιοκτήτης της εν λόγω κλινικής είναι ιδιοκτήτης και άλλων κλινικών στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Κατερίνη, την Αθήνα και άλλες πόλεις. Σφραγίζεται λοιπόν η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς

έχει άδεια, αν είναι δυνατόν, και όμως. Και προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα για την λειτουργία της. Υπεγράφει από τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής. Δεν διαπιστώθηκε από έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτά. Τώρα γίνονται οι έλεγχοι και τώρα ανακαλύπτουν όλα αυτά που συνέβαιναν όλο αυτό τον καιρό κάτω από τη μύτη μας. Είναι ασύλληπτο. Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η προστασία των ασθενών με καρκίνο απαιτεί σαφείς κανόνες, αυστηρή εποπτεία και πλήρη τήρηση του θεσμικού πλαισίου. Αυτό αναφέρει αυτό αναφέρει επιλέξει η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων. Ωστόσο, να πούμε ότι στην ιστοσελίδα της εν λόγω κλινικής υπήρχε ανιρτημένο βίντεο στο οποίο παρουσιαζόταν και διαφημιζόταν η λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Στο συγκεκριμένο βίντεο εμφανίζεται πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία, ενώ παρουσιάστηκε ο εξοπλισμός που φέρεται να διέθετε η κλινική. Όπως αναφέρθηκε, ο συγκεκριμένος γιατρός δεν είχε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την κλινική. Και θέλω να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις τώρα, γιατί υπάρχει και το θέμα με τον νηπιαγωγείο που έχει Στάνο Λιώσια, που έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, έτσι, έχει πάρει η υπόθεση αυτή. Και για όσους και όσες τυχόν δεν έχετε ακούσει, τι έγινε. Η υπόθεση αυτή εκτελήχθηκε χθες το πρωί στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων. Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου καταγράφει σε βίντεο να απευθύνεται σε έντονο ύφος σε παιδιά για φθορές που, όπως η ίδια υποστηρίζει, είχαν προκαλέσει στο χώρο του σχολείου, ενώ κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τους γονείς ενός παιδιού και μάλιστα υπέβαλε και μήνυση. Έχει συλληφθεί η μητέρα, ενώ ο πατέρας αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και τώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Ασπρόπυργο για άλλη μια φορά στο πλαίσιο των επαφών του με τοπικούς φορείς και κατοίκους στη Δυτική Αττική. Και από το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου, εκεί ξεκίνησε, το συγκεκριμένο σχολείο λειτουργήσε το Σεπτέμβριο. Από εκεί λοιπόν, από το προάβλιο του σχολείου, ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε όλη τη χώρα.
1: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προοδοποιήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών. Και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Παμουτσινάς.
6: Τι λέει, όλα καλά?
7: Όλα. Πρωτογράμμα TAF, 6 γράμματα.
5: Τι είναι εύκολο.
6: Τέλεια.
7: Σωστά. Για πες άλλα.
6: Έχω πολύ...
5: χρήμα.
6: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
5: Τι δεν θα παίξουμε άλλο.
6: Παμένα. Το όραμα σου είναι το νι, 6 γράμματα, ο χρόνος μετράει από τώρα.
7: Μισάκι.
6: Όχι.
7: Νεράκι.
6: Καθόλου.
7: Δίσκο.
6: Λίγκο. Παίζεται και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο.
4: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: και είχε κινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση του ντίζελ, δηλαδή του πετρελαίου κίνησης. Το Οικονομικό Επιτελείο αναμένεται να ανακοινώσει, αύριο θα γίνουν οι ανακοινώσεις, την αύξηση της κρατικής επιδότησης από τα 10 στα 20 λεπτά ανά λίτρο, σε μια προσπάθεια να σταματήσει το ξέφρενο ράλι, την ανωδική τροχιά των τιμών. Η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο και σε πολλές περιοχές της χώρας έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με τα δηληστήρια προκειμένου να βοηθήσουν και αυτά σε μια περαιτέρω έκπτωση μεγαλύτερη από τα 5 λεπτά ανά λίτρο στην αντλία του πετρελαίου κίνησης που χορηγούσαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, ενώ υπάρχουν και πιέσεις να διατηρηθεί και η έκπτωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο τον Οκτώβριο και στην αμόλυβδη βενζίνη. Να δούμε τι θα γίνει. Η αντιπολίτευση πάντως έχει ζητήσει άμεση μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ η κυβέρνηση την κατηγορεί για παιχνίδι πλειοδοσίας. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε προσφάτως στην δημόσια τηλεόραση, στην κρατική δηλαδή.
8: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Έχουμε επιστρέψει εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989 μετά από το ηχητικό που ακούσαμε. Εδώ είναι ο Βίκτορ Σαμουήλ, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί αυτήν την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Καλώς μεσημέρι, Βίκτορ.
9: Καλώς σου μεσημέρι, Λένα. Αυτή την ώρα είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Παλαιό Φάλιρο έως τον Άλυμο. Στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Χαϊδάρι. Και νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, που πάντοτε τα πράγματα αυτή την ώρα είναι αυξημένα λόγω της συμφώσης, λόγω του κέντρου. Πολλοί κόσμος φεύγει από τις δουλειές του.
0: Είναι ώρες αιχμής. Ακριβώς γι' αυτό και εμείς πάντα απευθυνόμαστε σε σένα να μας ενημερώνεις ποια είναι τα πιο δύσκολα σημεία για να γνωρίζουν οι φίλοι οδηγοί και φίλες να αποφύγουν τις διαδρομές που έχουν. Αν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή,
9: μόνο
0: να την ακολουθήσουν.
9: Εναλλακτική. Πάντως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πιο δύσκολα είναι η κυκλοφορία στην λεωφόρο Ποσειδώνος. Εκεί τα πράγματα είναι, γιατί είναι και από τις δύο κατευθύνσεις. Εκεί ο κόσμος θα αντιμετωπίσει δυσκολία.
0: Μάλιστα, και έχουμε και την ενότητα με τις χρηστικές πληροφορίες. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν σε όσες και όσους χρησιμοποιούν το μετρό.
9: Ακριβώς στις 10 παρά 20 το βράδυ και σήμερα και μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλές εβδομάδες. Έχουμε ανακοινώσεις από τη στασή, μας ενημερώνουν και εμείς αντίστοιχα ενημερώνουμε και τους ακροατές.
0: Και το υπενθυμίζουμε, ναι, βέβαια.
9: Γιατί είναι σημαντικό όσοι μετακινούνται με τα μέσα μεταφοράς να γνωρίζουν τις εναλλακτικές που έχουν. Υπάρχει μια ελεφοριακή γραμμή η οποία καλύπτει το τμήμα. Το τμήμα, φυσικά, καλύπτει το τμήμα από το Εγάλαιο μέχρι και το Σύνταγμα, έτσι ώστε το κενό αυτό να έχει 24.
0: Η γραμμή, η λεωφοριακή γραμμή
9: έκτακτη,
0: που εξυπηρετεί
9: έκτακτη.
0: Το κομμάτι που είναι κλειστό, οι τρεις σταθμοί που είναι κλειστοί, αυτό το κομμάτι
9: ακριβώς.
0: Το γίνεται με το λεωφορείο. Απλά
9: οπότε
0: υπάρχει
9: κυκλοφορία μετά τις 10 παρά 20 από το Δημοτικό Θέατρο έως το Εγάλαιο και από το Σύνταγμα, Δουκίσης, Πλακεντίας και Αεροδρόμιο.
0: Ακριβώς. Βίκτορ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, 3:30 δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Alpha Radio 989 και σήμερα είναι η προτελευταία ημέρα του μήνα. Αύριο τελειώνει ο μήνας και μαζί με το μήνα λήγουν και οι προθεσμίες για μια σειρά φορολογικών υποχρεώσεων. Έχουμε εδώ τον καθήλυνα αρμόδιο, τον φοροτεχνικό Αντώνη Μουζάκη. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους όσους ακούουν.
0: Θα ήθελα να μας υπενθυμίσετε ποιες προθεσμίες λήγουν αύριο, γιατί ξέρετε στην ψυχολογία υπάρχει η διαδικασία της απόθυσης. Προσπαθούμε στη μνήμη να πάμε πίσω αυτά που δεν μας συμφέρουν, αυτά που δεν θέλουμε να διαχειριστούμε.
1: Έχετε δίκιο. Έτσι κάνουμε όλοι, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί όταν έχεις να καταβάλεις φόρους, αυτό είναι δυσάρεστο. Παρά τα αυτά, να θυμίσω λοιπόν ότι τι έχουμε να πληρώσουμε τώρα μέχρι αύριο. Έχουμε να πληρώσουμε την τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος. Αν λοιπόν είχαμε φόρο όταν υποβάλαμε τη δήλωση και θυμίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε αυτό το φόρο σε 8 δόσεις,
0: ναι,
1: αύριο πληρώνουμε την τρίτη δόση. Έχουμε πληρώσει μία τον Ιούλιο, έχουμε πληρώσει τη δεύτερη τον Αύγουστο, αύριο την τρίτη δόση και θα συνεχίζουμε να πληρώνουμε κάθε τέλος του μήνα μέχρι και το Φεβρουάριο του 2027. Σε ό,τι αφορά τον ένφια. Ο ένφια πληρώνεται σε 12 δόσεις. Αυτή τη στιγμή μέχρι αύριο μπορούμε να πληρώσουμε την 7η δόση και θα ακολουθήσουμε με τον ίδιο ρυθμό να πληρώνουμε κάθε μήνα μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026 επίσης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πέραν των άλλων έχουν να πληρώσουν και τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τις ασφαλιστικές
1: εισφορές από τον ΕΦΚΑ.
0: Όλα αυτά γίνονται μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες, κύριε Μουζάκη, έτσι.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Όλα μπορούν να πληρωθούν μέσα από το τραπεζικό σύστημα, ακόμα και με barcode μέσα από το site της ΑΔΕ. Μπορείς να μπεις με τους κωδικούς πρόσβασης και να πληρώσεις εύκολα και γρήγορα.
0: Αν κάποιος αδυνατεί να είναι συνεπής, τι μπορεί να κάνει? Αν αδυνατεί κάποιος να πληρώσει όλα μαζί, όλους αυτούς τους φόρους αύριο, τι εναλλακτικές έχει, τι μπορεί να κάνει?
1: Εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να ρυθμίσει τις οφειλές του σε περισσότερες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση. Είναι ένας νόμος, ο 4152 του 2013, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα τις οφειλές είτε αυτές που έχουν καταστήλει εξυπόθεσμες είναι αυτές που δεν έχουν καταστήλει εξυπόθεσμες, να τις υπάγει σε αυτή την πάγια ρύθμιση, η οποία είναι ρύθμιση είτε 12 δόσεων, το επιτόκιο σε αυτή την περίπτωση είναι της τάξης του 4,34%, είτε σε ρύθμιση 24 δόσεων. Εκεί το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι το 4,34 γίνεται 5,84%. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορείς να έχεις ρύθμιση μέχρι και 48 δόσεων. Πότε? Όταν έχεις να τακτοποιήσεις μια οφειλή η οποία είναι από έκτακτη αιτία, για παράδειγμα από μια κληρονομιά, ή έχεις να τακτοποιήσεις μια οφειλή που προκύπτει ύστερα από έλεγχο, είτε τελωνιακό είτε φορολογικό έλεγχο. Εκεί μπορείς να πας μέχρι και 48 δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι επιχειρήσεις βέβαια έχουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως καταλαβαίνετε, γιατί και εκεί στις επιχειρήσεις πρέπει να πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος σε τρίτη δόση, πρέπει να πληρώσουν το ΦΠΑ, πρέπει να υποβάλουν από τη ΔΕΛΤΑ να πληρώσουν τις φορές, παρακρατούμενους φόρους, τέλη ανθεκτικότητας, τέλη παρεπιδημούντων. Μια σειρά λοιπόν υποχρεώσεων τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις, προκειμένου να συλλέξει τους φόρους που πρέπει το κράτος, για να μπορεί με τη σειρά του αυτό, με σωστή ελπίζουμε διαχείριση, να τα επιστρέψει στον πολίτη. Γιατί αυτή είναι η λειτουργία. Εμείς πληρώνουμε φόρους, ο καθένας σύμφωνα με τις ανάγκες του, αυτό λέει το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και το κράτος συλλέγει αυτούς τους φόρους, προκειμένου να ασκήσει την πολιτική του, επιστρέφοντας αυτά τα χρήματα πίσω.
0: Ναι, είναι ανταποδοτική η φόρη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το αν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ποτέ. Ποτέ με καμία κυβέρνηση, νομίζω. Δεν υπήρξε πολίτης που να είναι ευχαριστημένος από την ανταποδοτικότητα των φόρων. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο. Κύριε Μουζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εσείς είστε γέννημα Θρέμα Πετσιώτης, σωστά?
1: Σωστά.
0: Θα πάτε το Σαββατοκύριακο που έχει το μαραθώνιο? μαραθώνιο.
1: Σπέτσε μαραθώνιο. Έχω μια υποχρέωση εδώ, βλέπω το παρακολουθείτε.
0: Βέβαια.
1: Έχετε επαφή από τις Σπέτσες. Έχετε επαφή με το νησί μου.
0: Έχω επαφή, αλλά όχι λόγω καταγωγής. Είμαστε.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Έχουμε άλλη καταγωγή εμείς. Από τη Μάνη.
1: Τέλεια. Ναι. Η Ελλάδα μας είναι τόσο ωραία, όπου και αν έχει κάποιος καταγωγή, είναι ευτυχής.
0: Ναι. Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σας είπαμε κατά την έναρξη της εκπομπής ότι ποιοι γιορτάζουν και είπαμε, ευχηθήκαμε σε όσες και όσους έχουν γενέθλια. Τι βλέπω τώρα εδώ. Γιώργος Νταλάρας έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 77 ετών. Φίβος Δελιβοριάς γίνεται 53 ετών. Και Σοκράτης Μάλαμας γίνεται 69 ετών. Χρόνια πολλά σε όλους.

0: Μία ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής έχουν συνάψει η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Είναι η είδηση με την οποία ξεκινήσαμε, η καλή είδηση της ημέρας. Και επιστρέφουν στη χώρα μας έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα 48 κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συμφωνία είναι αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων και προβλέπει παράλληλα την παράδοση στη Βουλγαρία των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο πριν το Υπουργείο Πολιτισμού. Και θα πάμε στο θέμα που αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, στο θέμα με το νηπιαγωγείο. Στον Alpha Radio 989 και στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα μίλησε η Χριστίνα Χαλιλοπούλου, πρόεδρος του Ανωτάτου Εθνικού Συμβουλίου Ελλήνων Τσιγκάνων.
1: Μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών. Δεν υπάρχει καμία συνθήκη μέσα σε ένα σχολείο που να δικαιολογεί εκφοβισμό, απειλές, εξευτελισμό ή βία απέναντι σε ένα παιδί. Η οργή ενός γονέα, όταν μαθαίνει ότι το παιδί του έχει δεχτεί κακοποιητική συμπεριφορά, είναι κατανοητή, είναι ανθρώπινη όταν πιστεύει ότι έχει κακοποιηθεί. Η αυτοδικία όμως είναι κάτι άλλο και δεν είναι αποδεκτή. Ένα τέτοιο περιστατικό δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια αφορμή συλλογικής ενοχοποίησης των Ελλήνων Τσιγκάνων. Όπως έχει γίνει με το όλη η παραβατική είναι γύφτη ή όλη η γύφτη είναι παραβατική. Η λέξη και ο όρος γύφτος είναι μια αρνητικά φορτισμένη λέξη.
2: Ναι.
1: Δεν τη χρησιμοποιούμε για να κολακέψουμε κάποιον. Συνήθως λέμε ότι μια συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως μα καλά πόσο γύφτος είσαι.
0: Έτσι λοιπόν, έχουμε πει ότι θα κάνουμε εκπομπή για τη δυναμική που έχουν οι λέξεις και τέλος πάντων το τσουβάλιασμα σε κάθε περίπτωση. Το όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Γερμανοί, όλοι οι γενικεύσεις είναι φασισμός. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Περιφερειακός Διευθυντής, ο κύριος Διονύσης Αναστασόπουλος.
3: Έχει δοθεί ήδη οδηγία για ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος φυσικά οι αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε.
4: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλώς ήταν αυτά για τα ζουμπουρλούδικα.
9: Αυτό είναι.
8: Καθίστε να σας περιποιηθούμε.
9: Άιστα.
8: Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
9: Αυτό
2: είναι! Μπράβο κυρία καθηγήτρια!

Εδώ επιστρέφουμε στον Alpha Radio 989. Τους τρόπους επικοινωνίας δεν σας είπαμε, αλλά έχω εδώ πέρα κάποιους που με πειράζουν, έτσι, με τσιγκλάνε, Οι γυναίκες λέει δεν έχουν γενέθλια και πιανού είσαι εσύ, τίνος είσαι εσύ. Πολύ ωραίο αυτό, ναι. Το ακούμε στα χωριά το καλοκαίρι. Τίνος είσαι εσύ, κανενός. Ο καθένας έχει τον εαυτό του, φέρει το σαρκίον του. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας 212-214-800, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, νωρίς το θυμηθήκαμε να σας τα πούμε, και το Viber της εκπομπής, εκεί όπου μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, 6947-989-989. Το mail του σταθμού oner@alpharadio989.gr, και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου στο www.alpharadio989.gr. Θα περάσουμε αμέσως τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα σας πούμε, αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά, το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι, Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη εισοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: ότι η διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την κλινική, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε σε λειτουργία παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Μάλιστα είχε γίνει έλεγχος, εκεί δεν είχαν δει το ογκολογικό τμήμα. Στο ιατρείο της Καρνεάδου δεν είχαν δει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Γενικά υπάρχει μια αφαιρετική όραση. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης.
1: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρατε κι εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
0: Για το ίδιο θέμα ερωτήθηκε, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
2: Εάν τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Έχει απόψε στις 8 Ολυμπιακός στο Κάουνας αντιμετωπίζει τη Ζαλγκύρης για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Μία ώρα αργότερα ο Άρης κάνει πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν στην Γαλλία. Επίσης, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συνεχίζουν τη συνεργασία τους και οργανώνουν και φέτος μία σειρά εκδηλώσεων υπό τον τίτλο «Συγγραφής, βιβλία, ιδέες». Στόχος είναι η ανάδειξη της πρωτοτυπίας, της αυθεντικότητας, της αφήγησης, της έρευνας, της τέχνης, της συζήτησης, του προφορικού λόγου. Ο Ιαν Μακγιούαν γράφει μυθιστορήματα που έχουν γίνει διεθνή best-seller και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. 6 φορές υπήρξε υποψήφιος για το βραβείο Booker, το οποίο και έλαβε το 1998 για το Άμστερνταμ. Πολυβραβευμένος στη χώρα του αλλά και διεθνώς, ανακηρύχθηκε Βρετανός συγγραφέας της χρονιάς πριν από αρκετά χρόνια, το 2008. Και απόψε θα συνομιλήσει με τον Ήλια Μαγκλίνη, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Θα υπάρχει διερμηνία στα ελληνικά, όλα αυτά που θα γίνουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλής Σοφίας και Κόκαλη στις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο, απαιτείται όμως ηλεκτρονική κράτηση. Επίσης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας, το Εθνικό Θέατρο διοργανώνει γιορτή, έτσι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για τα χρόνια και το χρόνο μαζί. Αυτό είναι, μου άρεσε πολύ και σας το μεταφέρω επί λέξη. Από το πρωί ως τα μεσάνυχτα, οι αίθουσες και ο προάβλιος χώρος στο σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά ανοίγει για άτομα άνω των 65 ετών, αλλά και για κάθε ηλικία, για κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να παρακολουθήσει τα εργαστήρια τραγουδιού, χορού, θεάτρου, συζητήσεις, μουσικά παραμύθια για όλη την οικογένεια. Επίσης έχει τουρνουά μπιρίμπας, αναγνώσεις, συναυλίες και χορό. Η γιορτή 65+ είναι αφιερωμένη στο χρόνο που περνά, σε όσα έφεραν τον καθένα μέχρι εδώ και σε όσα ανοίγονται μπροστά, στις απρόσμενες συναντήσεις, τις νέες φιλίες, τα τραγούδια που επιστρέφουν στη μνήμη και τις ιστορίες που περιμένουν να υποθούν, τις ανίποτες ιστορίες. Λοιπόν, σήμερα έχει σήμερα, αύριο, Τετάρτη και Πέμπτη, πρώτο μηνιά, συμβαδίζοντας εργαστήριο κίνηση για 65+, σε σχεδιασμό της Στένιας Αντωνιάδου και της Ναταλίας Μπάκα, μέσα από περπάτημα, απλές κινητικές οδηγίες και αυτοσχεδιασμούς, η προσωπική μνήμη συναντά τη συλλογική εμπειρία χωρίς να απαιτείται προηγούμενη επαφή με την κίνηση ή το χορό. Αυτό είναι σήμερα στις 5 το απόγευμα που σας είπα, αλλά αναζητήστε, υπάρχει σειρά δράσεων, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αξίζει τον κόπο, πραγματικά. Όλη η οικογένεια, γείτονες, γειτόνισσες, άνθρωποι που είναι τώρα 65 ετών, κάποτε ήταν ηλικιωμένος κάποιος στο 65, τώρα τι να λέμε τώρα, εδώ η αναβίση στο ΆΚΑ έκανε, δηλαδή κάποια στιγμή, νέοι άνθρωποι ή έστω μεσόκοποι να πούμε, αποχώρησαν. Τόση ορθοστασία. Και εκείνη εκεί απτόητη. Πήγε μία μισή, δεν ξέρω, έτσι μου έλεγαν εδώ πέρα τα παιδιά που πήγαν και την είδαν. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Αύριο ολοκληρώνεται η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή». Ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα ολοκληρώνεται. Επίσης, για την επιστροφή ενοικίου υπάρχει περιθώριο 5 ημερών για την οριστικοποίηση των στοιχείων και τη διόρθωση λαθών στις φορολογικές δηλώσεις το Ε1 για ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας. Για μετεγγραφές φοιτητών στην ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου Παιδείας υποβάλλονται οι αιτήσεις. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 2 Οκτωβρίου στις 2 μετά το μεσημέρι. Επίσης, για το επίδομα παιδιού, η ηλεκτρονική πύλη θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία αύριο από τις 8 το πρωί και θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε νέα αίτηση ή να τροποποιήσετε την υπάρχουσα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής της τέταρτης δόσης. Και αμέσως τώρα θα πάμε στον Βίκτορα Σαμουήλ. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων έχει να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση.
3: Λίγα δευτερόλεπτα πριν το δελτίο είχαμε μια πληροφορία, γιατί υπάρχει αναστάτως αυτή την ώρα στην Κυψέλη με αστυνομικούς να σπέβδουν στην περιοχή μετά από αναφορές περί οίκων για πυροβολισμούς, λένε. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Σπέβδει η αστυνομία να μάθουμε τι συμβαίνει ακριβώς.
0: Ακούστηκαν πυροβολισμοί.
3: Έχει μαζευτεί κόσμος, υπάρχουν αναφορές ότι δρόμος έχει κλείσει. Οπότε...
0: Προφανώς, γιατί για να κάνουν την έρευνα οι αστυνομικοί θα πρέπει να αποκλειστεί.
3: Μεγάλη
0: η ευρύτερη περιοχή.
3: Στην περιοχή μας κάλεσαν και ακροατές μας, οπότε έχει κινητοποιηθεί.
0: Να τους ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντα λέμε ότι είναι η καλύτερη ρεπόρτερ. Και να ευχαριστήσουμε και όλες και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί τον Βίκτορα Σαμουήλ, τον ακούσατε. Θα σας πει όλες τις ειδήσεις αναλυτικά και αμέσως μετά κοντά σας η αγαπημένη σας Φωτεινή Πιπιλή.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αναστάτωση αυτή την ώρα στην Κυψέλη με την αστυνομία ανασπεύδει στην περιοχή μετά από αναφορές περίοικων για πυροβολισμούς. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην παραλιακή προς Πειραιά από Άλυμο έως μέχρι τον Άλυμο, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Ασπροπύργου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου έγινε δεκτή και οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην Υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης ο Κώστας Αγοραστός που ήταν Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στην επίμαχη περίοδο, ο Βασίλης Παπαγεωργίου Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, τοπικός επικεφαλής της ελληνικής αστυνομίας και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την υπόθεση Τριαντόπουλου αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, επισημένοντας ότι υπάρχει και το τεκμήριο αθωότητας. Από την πλευρά του, το Πασόκ απευθύνει ερώτημα με παραλήπτη το Μέγαρο Μαξίμου αν η κυβέρνηση εξακολουθεί σήμερα να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή. Θετική είναι η πρόταση του εισαγγελέα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναφορικά με το αίτημα του ανακριτή για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα που υπέβαλε ο ανακριτής αφορά στις συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο κατηγορουμένων γιατρών, καθώς και δύο γραμματέων και μιας νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο ιατρείο. Η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να εξακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την κλινική που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Ο δικαστικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική και να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της αρχής διαφάνειας προκειμένου να παραθέσει όλα τα ευρήματα σχετικά με τη λειτουργία της. Νωρίτερα επιδόθηκε στην κλινική απόφαση για την αναστολή της άδειας λειτουργίας της, ενώ μέσα σε 15 ημέρες θα πρέπει να εκκαινωθεί και να σφραγιστεί. Να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον πρώην υπαρχηγό και τον πρώην γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αποφάσισε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Οι τρεις καταδικαστέντες είχαν προσφύγει στο εφετείο ζητώντας να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Μέτρα για τη συγκρότηση του κόστου στα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ελάφρυνση των πολιτών ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό είναι ένα μέτρο δημοσιονομικού κόστου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, επισήμανε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Ντάν Γιόργενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που πλήττει αυτή την περίοδο την Ισπανία. Στις 8 το βράδυ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9 το βράδυ ο Άρης κάνει πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στη Λεμά στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς.

0: Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στις μεγάλες ειδήσεις της ημέρας. Ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή ήδη? Η κυρία Μαστραντονάκη, διότι πρέπει να μας δώσει την πρώτη πληροφόρηση. Καλησπέρα Κατερίνα, η αστυνομική μας συντάκτρια.
1: Καλησπέρα Φωτεινή μου κυρίες και κύριοι, και ευτυχώς αυτό που θα σας πληροφορήσω, ευτυχώς τελικά δεν πρόκειται για πυροβολισμούς, πρόκειται για βεγγαλικά από γάμο Αιγυπτίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Αναστατώθηκε όλο το κέντρο της άμεσης δράσης εδώ, θέλω να σου πω, καθώς δεκάδες ήταν οι πολίτες από την περιοχή της Κυψέλης και συγκεκριμένα Κυψέλης και Ζακύνθου, που καλούσαν στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης και ζητούσαν τα περιπολικά να κατευθυνθούν προς την Κυψέλη, καθώς ακούστηκαν έντονα πυροβολισμοί. Οι αστυνομικοί, οι πρώτοι σταθμοί που έφτασαν εκεί τις άμεσες δράσεις, έκαναν έρευνα και τι διαπίστωσαν? Διαπίστωσαν ότι γινόταν ένας γάμος Αιγυπτίων στο συγκεκριμένο σημείο και έριχναν βεγγαλικά. Οπότε οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν ήταν από τα βεγγαλικά που έριχναν μέσα στην Κυψέλη οι Αιγύπτιοι. Τώρα φυσικά οι αστυνομικοί θα εξετάσουν το ενδεχόμενο, ίσως κάποιος από αυτούς να είναι κατηγορούμενος, καθώς όπως αντιλαμβάνεσαι μέρα μεσημέρι μέσα στην Κυψέλη δεν είναι και τόσο σωστό να ρίχνεις βεγγαλικά που δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Οπότε τώρα εξετάζεται και το ενδεχόμενο να δουν αν υπάρχουν αν έχει συμβεί κάποια παρανομία, έτσι ώστε να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη.
0: Όπα, τώρα εδώ θα πω την άποψή μου.
1: Να την πεις.
0: Τώρα μη μας πούν ότι επειδή είναι Αιγύπτιοι συνειδητοποίησε η ελληνική αστυνομία και οι δικαστικές αρχές ότι αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν εντός ή εκτός εισαγωγικών.
1: Όχι,
0: διότι
1: για πες. Να σου πω ότι το ζητούμενο δεν είναι αν ήταν Αιγύπτιοι, αν ήταν Έλληνες, αν ήταν οποιασδήποτε άλλη εθνικότητα. Το ζητούμενο ποιο είναι, αν επιτρέπεται. Καταρχήν μιλάμε για ώρες κοινής ησυχίας.
0: Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω ακριβώς σε αυτή την
1: φυσικά,
0: κατεύθυνση.
1: Ναι,
0: λέω
1: φυσικά
0: το εξής ηρωνικά. Δηλαδή, ναι, μας πιάσει η ευαισθησία όπου ήταν Αιγύπτιοι οι εορτάζοντες, σχεδόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, ειδικά το καλοκαίρι, που είναι και επικίνδυνο λόγω αντιπυρικής περίοδου, λόγω της περιοχής στην οποία κατοικώ, έχω πεταχτεί από τον ύπνο μου κυριολεκτικά, διότι είτε είναι γάμοι, είτε είναι βαφτίσεις, είτε είναι κουμπαριές, θεωρώ και εγώ ότι πέφτουν σοριδών πυροβολισμοί. Και είναι ανεξέλεγκτο αυτό το φαινόμενο, όχι μόνο στις κατοικημένες περιοχές του κέντρου, στα νότια παράλια να δεις τι γίνεται, όπου υπάρχουν πολύ συχνά γάμοι και καταλήγουν όλοι σε μια καταιγίδα πυροτεχνημάτων και ειδικότερα σε περιοχές που είναι πευκόφυτες. Αυτό ήθελα να πω. Μήπως είναι μια καλή ευκαιρία το γεγονός ότι κατατρόμαξαν οι άνθρωποι μεσημεριάτικα, άσε τις ώρες κοινής ησυχίας γενικώς, κατατρόμαξαν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Αυτό να είναι αφορμή ώστε να μπουν επιτέλους μέτρα προσήκοντα με την προστασία της ψυχικής ηρεμίας των πολιτών αφενός και του περιβάλλοντος και των πουλιών, βάζουμε και αυτό τον παράγοντα, τα οποία από τους κρότους πάνε μετά και τα βρίσκουν ψόφια. Είναι πρόβλημα τα πυροτεχνήματα στην εποχή μας, που είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι. Και για την πανίδα, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Φυσικά, φυσικά, μα και πόσες φωτιές δεν έχουν μπει από πυροτεχνήματα και βεγγαλικά. Πολύ σωστά τα λες. Υπάρχουν, εδώ θυμάσαι και παλαιότερα, ακόμη και στην Ίδρα που είχαμε τη μεγάλη φωτιά που μπήκε από βεγγαλικά που είχαν ρίξει.
0: Από σκάφος.
1: Από
0: και κατέκαψε
1: φυσικά,
0: μια ολόκληρη φυσικά περιοχή.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Και έχει αγριοκάτσικα εκεί η κοινή πλευρά της Ίδρας. Έχει αγριοκάτσικα, δεν ξέρω αν τα έχει ακόμα. Παλιά που πηγαίναμε είχε πάρα πολλά αγριοκάτσικα.
1: Τώρα η Φωτεινή δεν ξέρω τι έχει μείνει εκεί.

0: Ναι, τώρα σκέψω όμως να τρέχει η μισή ελληνική αστυνομία και δικαίως, γιατί στην Κυψέλη συνέβη, να αναστατωθεί το σύμπαν επειδή κάποιοι ακολούθησαν Αιγύπτιοι τις ελληνικές συνήθειες. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Με τα βεγγαλικά.
0: Και όποιος εκεί πάει όπως εγώ κατά εξακολούθηση και κατά επανάληψη στην Αίγυπτο, μη είσαι καλεσμένη σε αιγυπτιακό γάμο και δεν έχεις προμηθευτεί τους μπάφους που είπε ο Γεωργιάδης. Πρέπει να πάρεις κάτι κατασταλτικό, γιατί δεν θα τη βγάλεις τη βραδιά διαφορετικά. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωτεινή μου, για χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση. Τέλος, καλό, όλα καλά, αλλά υπάρχουν και οι συνέπειες που συζητήσαμε πριν με την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλησπέρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας. Στο όλο πακέτο της εκπομπής στήριγμα η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορος Σαμουήλ όπου χρειαστεί. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο. 6947-989-989 ο αριθμός Viber. Και ο NER παπάκι alpharadio.gr είναι 989, είναι το mail του σταθμού. Ήθελα να πω το εξής. Ίσως σήμερα μέσα σε αυτό τον καταιγισμό ειδήσεων και τα παρελκόμενα από το θάνατο του Μαζονάκη και όλα αυτά τα ανατριχιαστικά που ξεδιπλώνονται, όπου εν έτη 2026 η ελληνική πολιτεία βρίσκεται γυμνή μπροστά στις ευθύνες για να προστατεύει τη δημόσια υγεία, αυτή που κατά τη γνώμη μου προέχει και με την οποία θα ασχοληθώ αμέσως μετά τις 4:30 είναι αυτή η είδηση από το νηπιαγωγείο στα Νέα Λιώσια, όπου δεν έχω άποψη ούτε γνώση, πόσο μάλλον από τη στιγμή που παρενέβη ο εισαγγελέας. Άρα δεν μπορώ να περιγράψω τι έγινε, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Το ξεκινάω ως είδηση ότι τώρα πλέον έχουμε και βία τη γνωστή, έχουμε και σήμερα συμβάν στο Μαρούσι μεταξύ ανηλίκων. Τώρα έχουμε τέτοιου είδους εκρήξεις από την πλευρά των διδασκόντων, αλλά και επιβεβαιώνεται ως ένα μεγάλο βαθμό ο καλεσμένος πριν από μερικές ημέρες, σας θυμίζω, είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα για τη βία των ανηλίκων, όπου είχαμε φιλοξενήσει έναν κατεξοχήν ειδικό, τον ομότιμο καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής και ψυχαναλυτή και ιδρυτή και επίτιμο πρόεδρο της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, τον κύριο Στυλιανίδη. Είχε πει λοιπόν μία κουβέντα ο ομότιμος καθηγητής, χρησιμοποιώντας τον όρο ότι πρέπει μέσα σε αυτό το πλέγμα της βιότητας των ανηλίκων πρέπει να συμπεριλάβουμε και το κομμάτι της ομερτά, αυτό χρησιμοποίησε για να τονίσει το πρόβλημα, της ομερτά στη συμπεριφορά κυρίως των γονέων των ανηλίκων, αλλά και από την πλευρά του εκπαιδευτικού προσωπικού που αποκρύπτουν για να μην μπλέξουν και για να μην δυσφημιστεί το σχολείο τους ανάλογα περιστατικά. Επαναλαμβάνω, έγινε κακός χαμός με κατάληξη του θύματος που είναι η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Νέα Λιώσια στο νοσοκομείο, με πολύ έτσι έντονα κτυπήματα, τις πάσανε πλευρά, δηλαδή δεν ήταν μόνο οι φωνασκίες, δεν ήταν ίσως η συμπεριφορά της ίδιας της διευθύντριας, η οποία με κάποιο τόνο που δεν ξέρουμε τώρα αν αληθεύουν όλα αυτά που διαβάζουμε στο διαδίκτυο, επέπληξε τα μικρά παιδιά γιατί μουτζούρωσαν ένα φρεσκό βαμμένο τοίχο. Είπα, δεν προχωράω στις λεπτομέρειες γιατί ούτε παρούσα ήμουνα και το κυριότερο παρενέβη ο αρμόδιος εισαγγελέας, οπότε θα ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία. Όμως δείχνει ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Και κατά σύμπτωση είχα παρακαλέσει τον ομότιμο καθηγητή που μας είπε πόσο σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις αυτής της εταιρείας στην οποία έχει συστήσει, της Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, που προσπαθεί να έρθει σε επαφή με παιδιά παραβατικά, όχι με παιδιά μαθητές κανονικούς, αλλά με παιδιά που έχουν υποπέσει σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και τους γονείς τους, αλλά και τους καθηγητές. Είχα λοιπόν παρακαλέσει τον κύριο Στυλιανίδη να μας αναλύσει κάποιο συνεργάτης του τι ακριβώς κάνει αυτή η ΕΠΑΨΗ, η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Όλα αυτά μετά τις 4.30 θα τα πούμε, γιατί τώρα έχουμε υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αναφυσίτητα πολύ σημαντική είδηση που έχει να κάνει με την τραγωδία των Ντεμπών είναι η ανακοίνωση του πορίσματος των αρμοδίων δικαστικών αρχών αναφορικά με την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος εκείνη την περίοδο του τραγικού δυστυχήματος ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Είχε δηλαδή εξαιρετικά σημαντική θέση, δεν είχε υπουργό από πάνω του, απευθύνονταν κατευθείαν στον πρωθυπουργό που τον είχε επιλέξει, και τώρα θα οδηγηθεί στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, όπως έκρινε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, αναφορικά με ενέργειες που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του χώρου του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών, και είναι το έκτο ειδικό δικαστήριο της μεταπολίτευσης, γιατί καλά, μην προτρέξετε. Όσοι γνωρίζουμε ιστορία από το παρελθόν, το έκτο είναι λίγο σε σχέση με τα ταραγμένα πολιτικά χρονικά της πριν τη δικτατορία πολιτικής περίοδου. Εδώ τίθενται από την αρχή, μάλλον έχουν τεθεί πολύ σοβαρά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την πασιφανή έλλειψη πρωτοκόλλου. Όλο αυτό που διαδραματίστηκε εκεί οφείλεται το ντου, κυριολεκτικά ντου, αλλά όχι με κακό σκοπό, αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, όλο αυτό το χωρίς συντονισμό του ενός ανδρός αρχή που έλεγα εγώ από την ίδια μέρα του τραγικού δυστυχήματος οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ακολουθήθηκε κάτι που έπρεπε να είναι κανόνας για οποιαδήποτε ανάλογη περίπτωση μεγάλου δυστυχήματος σε δημόσιο χώρο, σε ιδιωτικό χώρο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ζήσαμε όλοι on air κυριολεκτικά την τραγική ιστορία λόγω κατάληξης της κατακρύμνησης κυριολεκτικά ενός τριώροφου κτηρίου από διαρροή αερίου στην οδό Λυσικράτους. Στο δευτερόλεπτο, τουλάχιστον εγώ γεννημένη ρεπόρτερ, παρατήρησα ότι αποκλείστηκε αμέσως η οδός Λυσικράτους, δηλαδή στα πρώτα λεπτά, ήταν και κοντά αστυνομία, καταλαβαίνετε, λόγω της περιοχής, όπου μετά δεν βλέπαμε μπουλούκια να τρέχουν. Όσους βλέπαμε ήταν άτομα, ήταν ατομικές δηλαδή οι εισχωρήσεις στο χώρο, με πρώτους για παράδειγμα τους ελεγκτές των εταιριών φυσικού αερίου, οπωσδήποτε οι πυροσβέστες, και εν συνεχεία θα ακολουθήθηκε το γνωστό πρωτόκολλο, γιατί αυτό που συμβαίνει πάντα και πρέπει να συμβαίνει μετά από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός είναι η προσπάθεια εύρεσης τυχόν επιζώντων. Δηλαδή είναι υποχρεωτικό να μπουν μπουλντόζες με κατεύθυνση όμως εκπαιδευμένων ατόμων της πυροσβεστικής, οι οποίοι με πραγματικά χειρουργικές κινήσεις να αποσύρουν πέτρα-πέτρα από τα ερείπια. Όλα αυτά λοιπόν που παρακολουθήσαμε και ίσως έχετε δει και σε άλλες περιπτώσεις, πρώτα απ' όλα μια ταινία αμερικάνικη του Hollywood να έχεις δει με κάποιο τραγικό συμβάν, θα καταλάβεις ότι υπάρχει πάντα ένα πρωτόκολλο. Τώρα, είναι ο αρμόδιος εισαγγελέας της Λάρισας, η τοπική δηλαδή αρχή δικαστική, που δεν έδωσε αμέσως τις οδηγίες, τις αρμόδιες να αποκλειστεί ο χώρος και να μην μπει κανένας άλλος αν δεν γίνει συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία ή με την τροχέα ή με την αστυνομία. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ίσως κατά τη διάρκεια της δίκης του κυρίου Τριαντόπουλου να μάθουμε κάτι παραπάνω. Πώς δόθηκε η εντολή στον κύριο Τριαντόπουλο? Δεν νομίζω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος από μόνος του σηκώθηκε και είπε «Δεν πάω να ρίξω μια ματιά στα Τέμπη και να δώσω εγώ εντολές», και όχι ο αρχηγός της πυροσβεστικής για παράδειγμα, ο διοικητής, ο τοπικός ή ο τοπικός αστυνομικός διευθυντής, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι και αυτό συμπεριλαμβάνεται στις αποφάσεις του για το ειδικό δικαστήριο. Θέλω να πω ότι είναι μια ευκαιρία με ψυχραιμία να μάθουμε γιατί έγινε όλο αυτό που οδήγησε μέχρι το τέλος στην πεποίθηση αρχικά πάρα πολλών πολιτών που δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό, γιατί σε όλο αυτό το ντου που έγινε χωρίς πρωτόκολλο και προγραμματισμό διαπιστώθηκε ότι όντως έγινε πολύ σημαντική αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, και το πιο τραγικό ότι όλη αυτή η άτακτη προσπάθεια για τακτοποίηση του χώρου οδήγησε σε μακάβρια εν συνεχεία ευρήματα που δεν θέλω τώρα, είναι και η ώρα να σας τα αναλύσω και δεν είμαι και ειδική. Αυτά κυρίες και κύριοι, και συνεχίζεται η έρευνα, βέβαια έχουν καταλήξει από ό,τι καταλαβαίνω οι αρμόδιοι για την τραγωδία στη Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου δυστυχώς εδώ μπαίνουμε καθαρά στον τομέα και της ατομικής ευθύνης. Διότι από ό,τι περιγράφουν οι ειδικοί, μιλήσαμε και εμείς χθες με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τεχνικών Μηχανημάτων και Εγκαταστάσεων Καύσης, υπήρξε κάποια αυλεψία από πολίτες που τοποθέτησαν, ό,τι τοποθέτησαν, σύνδεση δηλαδή, σε οικιακές συσκευές μέσα στο σπίτι τους, χωρίς να έχει προϋπάρξει η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου, ο αρμόδιος τεχνικός και το κυριότερο, η μετέπειτα παρακολούθηση και συντήρηση αυτής της εγκατάστασης. Βάλε το τζιγκλάκι τώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχω και άλλα σημειώσει τα οποία έχουν να κάνουν με τη μακαριότητα που επικρατεί σε αρμόδιους φορείς εδώ στο Ελλάδα. Για παράδειγμα, το πρόλαβα και το είπα και χθες, αλλά δεν το είχα τσεκάρει γι' αυτό και δεν επέμεινα. Αυτή την τραγική περίπτωση των 5 οικογενειών που καταστράφηκαν τα σπίτια τους στην πολυκατοικία, στη Νέα Ιωνία, επειδή κάποιοι, ίσως έγκλειστοι από ό,τι λέει η αστυνομία στις φυλακές, έδωσαν εντολή να τυναχθεί στον αέρα η καφετέρια που λειτουργούσε κάτω από την πολυκατοικία, η οποία είναι και πολύ μεγάλη. Αυτά που ήταν άνωθεν της καφετέριας καταστράφηκαν, τα 5 διαμερίσματα. Τα άλλα θα έχουν σίγουρα υποστεί κάποιες ζημιές, αλλά οι άνθρωποι δεν ξεσπιτώθηκαν. Όπου με άδεια του Δήμου Νέας Ιωνίας λειτουργούσε αυτή η επιχείρηση. Προσέξτε, γίνεται ό,τι γίνεται εκεί πριν από 3 χρόνια. Η Σάρα και η Μάρα μαζευόταν εκεί, μαφιόζοι, Τούρκοι κλπ. Κλπ. Γίνεται ένας καυγάς μεταξύ των θαμώνων, που δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, δεν ήταν δηλαδή της γειτονιάς η περίοικη. Βγαίνουν τα όπλα, πάει ο ένας, τον έφαγε το όπλο του κάποιου άλλου, εν πάση περιπτώσει. Εκεί ευαισθητοποιήθηκε η Δημοτική Αρχή, την έκλεισε την καφετέρια. Έλα όμως που στην ίδια περιοχή, γειτονιά κανονική αστική στη Νέα Ιωνία, ο Δήμος Νέας Ιωνίας παίρνει ένα χαρτί από κάποιο νέο επιχειρηματία και αυτός που είδε ότι ο καινούριος επιχειρηματίας που πήγε στην αμαρτωλή καφετέρια να την ξανανοίξει με άλλο όνομα είναι ένας Σύρος, σίγουρα πρόσφυγας, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ο οποίος είναι 22 ετών, είναι η ταυτότητά του. Ο επιχειρηματίας δηλαδή που ζήτησε κάτω από πολυκατοικία με κατοίκους να ανοίξει καφετέρια είναι 22 ετών. Και ξέρετε ρε παιδιά, συγγνώμη για το παιδιά, με συγχωρείτε, ξέρετε πολλούς 22 ετών και να είναι και πρόσφυγες και όλα από την εμπόλεμη κατάσταση εκεί πριν πέσει ο δικτάτορος ο Άσαντο γιος, να ανοίγουν καφετέρια εκεί που προϋπήρξε το συμβάν που υπήρξαν Τούρκοι, μαφιόζοι, αλληλοσκοτώθηκαν με ένα νεκρό. Ερωτώ δηλαδή, δεν πρόκειται να πάρω απάντηση, αλλά μπες περιπτώσει. Βάλε ένα πρώτο ωραίο τραγούδι. Βάλε τον Alan Parson, που μου αρέσει πολύ, το Eye in the Sky.

0: Και να ολοκληρώσω τη σκέψη μου αναφορικά με όλα αυτά τα τραγικά που έχουν συμβεί, κυρίες και κύριοι, να πω το εξής. Σκεφτείτε ότι μόνο σε 3-4 μήνες στην Αθήνα, οι δύο μάλιστα στο κέντρο των Αθηνών, ξεσπιτώθηκαν τόσες οικογένειες. Να θυμίσουμε το συμβάν, ευτυχώς χωρίς θύματα, στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ήρθε τώρα δυστυχώς με τραγική κατάληξη και 6 νεκρούς το ίδιο συμβάν από έκρηξη αυτή τη φορά στην Πλάκα, και έχουμε και 5 οικογένειες ξεσπιτωμένες, δηλαδή στο σύνολο στη Νέα Ιωνία. Σε σύνολο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15-20 οικογένειες, γιατί στην Πλάκα ξεσπιτώθηκαν και τα δύο όμορα μικρά νεοκλασικά παραδοσιακά, εν πάση περιπτώσει, διατηρητέα που εφάπτονταν με το κτίριο που κατακριμνίστηκε. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Είχα βγάλει 2 φορές τον πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστών και τον είχα ρωτήσει, κυρίως την τελευταία φορά αναφορικά, με το πόσοι από αυτούς που καταστράφηκαν τα σπίτια τους από φυσική καταστροφή, από πυρκαγιά δηλαδή, ήταν ασφαλισμένοι. Μου είπε ότι γενικά είμαστε πάρα πολύ πίσω ως Έλληνες σε αυτή την ασφαλή διαδικασία του να ασφαλίζουμε το οποιοδήποτε ακίνητό μας για οποιονδήποτε κίνδυνο. Δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν πάρα πολλές καλύψεις, ακόμα και για την τρομοκρατικές ενέργειες, για κακόβουλες πράξεις, για αποζημιώσεις έναντι τρίτων. Και αναρωτιέμαι τώρα, αυτοί οι άνθρωποι, από όλους αυτούς που χάσαν τα σπίτια τους μόλις σε 4 μήνες, αν είχανε για παράδειγμα ακολουθήσει αυτό το λογικό και όχι ακριβό, το τονίζω, όχι ακριβό σύστημα του να ασφαλίζουμε την περιουσία μας. Αυτά είχα να πω, κυρίες και κύριοι, διότι σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την υπεύθυνη του επιστημονικού κέντρου που σας έλεγα προηγουμένως αναφορικά με την παιδική βία, με την ευκαιρία να σας θυμίσω τις ανακοινώσεις της ΔΕΗ με ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί? Γιατί η ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερο στο dei.gr. Και τώρα θα συνομιλήσουμε με την κυρία Βαλέρια Λινάρδου. Η κυρία Βαλέρια Λινάρδου είναι κοινωνική λειτουργός και επιστημονική υπεύθυνη στην Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Θέμα μας, η παιδική βία και πώς μπορεί να περιχαρακωθεί στο βαθμό που είναι δυνατό. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε 100%. Καλησπέρα, κυρία Λινάρδου.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ για την φιλοξενία αρχικά.
0: Ναι, μα το είχα συζητήσει με τον ομότιμο καθηγητή, με τον κύριο Σιλιανίδη.
1: Ακριβώς.
0: Και του είχα πει, όταν μου περιέγραφε τι είναι ακριβώς αυτή η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας και ποια είναι τα ίδια αποτελέσματα, του είχα υποσχεθεί ότι θα κάνουμε μία ανάλυση, γιατί πολλοί από τους ακροατές και τις ακροάτριες είναι γονείς.
1: Οπότε,
0: κυρία Λινάρδου, βάζουμε σε τάξη και σειρά την προσπάθειά σας.
1: Ευχαριστούμε. Κοιτάξτε να δείτε, η έπαψη γενικότερα δραστηριοποιείται πάρα πολλά χρόνια στο τομέα της ψυχικής υγείας. Τα τελευταία 2 χρόνια υλοποιεί το πρόγραμμα στο οποίο είμαι εγώ επιστημονικά υπεύθυνη, το It's Up to Youth, το οποίο εστιάζει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της εφηβικής και νεανικής βίας και παραβατικότητας με διάφορες δράσεις. Και επειδή όντως πολλοί είναι γονείς από τους ακροατές και τις ακροάτριες και εκπαιδευτικοί, γιατί στην ουσία εμείς εστιάζουμε σε αυτούς, δηλαδή εστιάζουμε στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και σε όσους είναι στο πεδίο και δουλεύουν με τα παιδιά και κυρίως με τον εφηβικό πληθυσμό. Κάνουμε παρεμβάσεις σε σχολεία, ομιλίες, ημερίδες, εκπαιδεύσεις. Βλέπουμε παιδιά που έχουν εμπλοκή με τον νόμο ή παιδιά που μπορεί να έχουν υψηλού κινδύνου συμπεριφορές και που μπορεί ενδυνάμει να τους οδηγήσουν ή και όχι με κάποια εμπλοκή με τον νόμο ή και θύματα ενδοσχολικής βίας, υποστηρίζοντας τα ψυχοκοινωνικά και παρέχοντας συμβουλευτική στους γονείς και κηδεμόνες.
0: Να ξεκινήσουμε από το βασικότερο. Mm-hmm. Μέχρι τώρα από πού έχετε αντλήσει τις εμπειρίες σας, σε ποιες περιοχές της χώρας?
1: Εμείς παρεμβαίνουμε στο βόρειο τομέα και στην Ανατολική Αττική. Συγκεκριμένα έχουμε συμβουλευτικούς σταθμούς στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, στη Λυκόβρηση Πεύκη και στο Μενίδη, στο Δήμο Αχαρνών. Και στην ουσία εκεί παρεμβαίνουμε και στα σχολεία αυτών των δήμων, βλέπουμε τα περιστατικά εκεί και δεχόμαστε και εισαγγελικές εντολές ή παιδιά από την αστυνομία είτε από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλικών Αθηνών.
0: Είχατε επικεντρωθεί σε αυτές τις περιοχές mm-hmm. και από πριν, δηλαδή συμβουλεύεστε
1: το
0: αστυνομικό
1: αρχικά...
0: δελτίο και βλέπετε ποιες περιοχές βράζουν από τέτοιου είδους περιστατικά?
1: Όχι, γιατί όπως γνωρίζετε και εσείς, αυτό είναι γενικότερο, δεν είναι μόνο ότι είναι αυτές οι περιοχές. Προφανώς είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, ξεκίνησε σε αυτές τις περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα το υλοποιεί ΑΜ και ΙΑΣΙΣ και έχουμε κοινή επιστημονική εποπτεία, ούτως ώστε τα αποτελέσματα να πηγάζουν και από αυτές τις δύο, δηλαδή από την Βόρεια Ελλάδα και από την Αττική. Mm-hmm. Παρεμβαίνουμε λοιπόν σε αυτούς τους δήμους. Βγήκαν αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, γιατί αξιολογηθήκαμε και εξωτερικά από το Εργαστήριο Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης και Διαμεσολάβησης του Παντίου Πανεπιστημίου σε σχέση με τις παρεμβάσεις μας και σε σχέση με το πόσο μειώθηκαν τα περιστατικά στους δήμους που έχουμε παρέμβει και τα συγκεκριμένα περιστατικά τι πορεία είχαν. Και φαίνεται από τα αποτελέσματα αυτά ότι χρειάζονται αυτές οι παρεμβάσεις, ότι υπάρχει ανάγκη, ότι πολλά παιδιά άλλαξαν ρότα, ότι τα σχολεία χρειάζονται υποστήριξη και η κοινότητα. Οπότε έτσι έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα στο πεδίο μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια και σίγουρα αυτά τα προγράμματα, ξέρετε, είναι καλό να συνεχίζονται και να μην είναι απλά πυροτεχνήματα. Αυτό ακούμε δηλαδή και από τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε, ότι ήρθατε δύο χρόνια, όντως υπάρχει αποτέλεσμα και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είναι μια σταθερή παρουσία στο Δήμο μας.
0: Να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα για να τα στοιχειοθετήσετε, δηλαδή να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα από mm-hmm. τις συναντήσεις που έχετε ως τώρα με παιδιά που είναι ήδη παραβατικά. Θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Ναι, φυσικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να βρει ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσει όμω, όχι και τόσο. Κοσμά, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίε, ενοικιάσει και διαχειρήσει αδειών ταξί και αγοραπολισίε αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκε. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα: να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε λοιπόν στην εξήγηση του πώς προσεγγίζουν τα μέλη της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, την οποία εκπροσωπεί η κυρία Βαλέρια Λινάρδου στην εκπομπή μας, τα είδη παραβατικά παιδιά. Γνωρίζετε δηλαδή ποια είναι τα παραβατικά παιδιά στο σχολείο που πάτε, για παράδειγμα, στο Μαρούσι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα παιδιά τα οποία όντως μπορεί να έχουν εμπλοκή με τον νόμο, όπως σας είπα, είναι τα παιδιά τα οποία έρχονται με εισαγγελική εντολή αντιάσκησης ποινικής δίωξης στα πλαίσια αναμορφωτικών μέτρων. Έρχονται για να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
1: Έρχονται, ουσία, δεν πάτε εσείς, έρχονται τα παιδιά σε εσάς.
2: Θα σας πω, έρχονται με εισαγγελική εντολή. Μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν ήδη περάσει το κατόφλι του νόμου. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό από τα παιδιά που ενδεχομένως να εκδηλώνουν πιο βίαιες συμπεριφορές και να μην είναι απαραίτητα παραβατικά. Οπότε βλέπουμε παιδιά τα οποία έρχονται από τις αρχές για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα για μια παρέμβαση. Τα παιδιά τα οποία εμείς προσεγγίζουμε μέσα από τις παρεμβάσεις μας στα σχολεία ενημερώνονται για μας, ενημερώνονται και οι γονείς τους, και αν όντως κρίνει και ο γονέας και το σχολείο ότι όντως αυτό το παιδί θα βοηθηθεί από μια τέτοια παρέμβαση, μας προσεγγίζουν και το παιδί εντάσσεται στο πρόγραμμα. Οπότε το πρόγραμμα αυτό είναι δωρεάν και είναι ανοιχτό. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό? Το ότι ένας γονέας που θα μάθει για εμάς, με ένα τηλέφωνο θα κλείσει ραντεβού, θα τον δούμε και θα ξεκινήσει σιγά σιγά η υποστήριξή του. Το ίδιο ισχύει και για τους φορείς. Συνεργαζόμαστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, συνεργαζόμαστε με κέντρα ψυχικής υγείας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ανοιχτό γύρω από αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που σας προανέφερα. Αλλά για τα παιδιά έτσι που τα ονομάζουμε παραβάτες, τα παιδιά δηλαδή που έχουν εμπλοκή με τον νόμο, έρχονται κυρίως από τις αρχές.
1: Πώς συμπεριφέρονται αυτά τα παιδιά όταν ξέρουν, έχουν συνειδητοποιήσει ότι κάτι βαρύ έχουν κάτι για την ηλικία τους και αντιμετωπίζουν? Βέβαια εσείς έχετε την εμπειρία της κοινωνικής λειτουργού.
2: Ναι, εμείς δεν είμαστε ακριβώς, δεν είναι να πλήρεις ούτε τιμωρητικό ούτε και στην ουσία σκεφτεί ούτε κατασταλτικό. Για εμάς όλα αυτά τα παιδιά, ξέρετε, πρέπει πάντα να κοιτάζουμε το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, είτε είναι παιδιά παραβάτες είτε θύματα. Ίδια είναι η αντιμετώπιση. Τα παιδιά όλα για να φτάσουν σε ένα σημείο να περάσουν το κατόφλι του νόμου, είναι να κάνουν μια πιο παραβατική πράξη. Ξέρετε, από πίσω κρύβουν μια ολόκληρη ιστορία. Οπότε εμείς δεν ξεκινάμε μόνο βλέποντας το τι έχει συμβεί τώρα και προσπαθούμε να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι και να μπορέσουμε λίγο να εμπλέξουμε και το οικογενειακό περιβάλλον μέσα σε όλο αυτό, και το σχολείο και τους υπόλοιπους πόρους της κοινότητας που θα υποστηρίξουν αυτή την οικογένεια. Και οι δυσκολίες ενός τέτοιου παιδιού είναι πολλήπλευρες. Δεν έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ αυτά τα παιδιά. Σίγουρα βλέπουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή μπορεί να δούμε μια μεγαλύτερη. Τα αγόρια, για παράδειγμα, σίγουρα είναι περισσότερα από τα κορίτσια, αν και βλέπουμε ότι πλέον και τα κορίτσια έχουν αρχίσει να εμπλέκονται σε περιστατικά. Ή, για παράδειγμα, οι ηλικίες βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει να πέφτουν, δηλαδή βλέπουμε μικρότερης ηλικίας παιδιά να εμπλέκονται σε πιο άγρια περιστατικά σε σύγκριση με παλαιότερα. Βλέπουμε την ποιότητα της βίας να έχει αλλάξει και να υπάρχουν και άλλα μοτίβα, δηλαδή αιχμηρά αντικείμενα πάνω τους ή να μην διστάζουν, δηλαδή να δώσουν ραντεβού με ομάδες, να χτυπήσουν άσχημα άλλες ομάδες παιδιών. Αυτά δηλαδή τα χαρακτηριστικά τα οποία φαντάζομαι και οι ακροατές και οι ακροάτρες τα
1: γνωρίζουμε
2: και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, εμείς αυτό που βλέπουμε σε όλα αυτά τα παιδιά είναι και μία ανάγκη να ακουστούν και να νιώσουν ότι κάπως κάποιος τα περιέχει και κάπως μπορεί να τα ακούσει αυτά τα παιδιά. Και πιστέψτε με, πολλά παιδιά που νομίζαμε ότι έχει χαθεί το παιχνίδι, γιατί υπάρχει λίγο και μία τέτοια αντίληψη ότι τα παιδιά μόλις φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο τα έχουμε χάσει. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Αν δώσεις προσοχή σε ένα τέτοιο παιδί και σιγά σιγά το στηρίξεις και είσαι εκεί, μπορείς να το δεις αυτό το παιδί πραγματικά να ανθίζει και να αλλάζει όχι απλά τη ζωή του, να έχει και ένα τελείως διαφορετικό μέλλον από αυτό που πίστευαν πολλοί γι' αυτό. Και αυτό έχει να κάνει πολύ και με τα προγράμματα που κάνουμε στα σχολεία, γιατί γυρίζω λίγο και στο κομμάτι του πώς προσεγγίζουμε εμείς τους εφήβους. Έχουμε την αντίληψη και νομίζω ότι όχι μόνο αντίληψη, είναι και η πραγματικότητα, ότι όλα τα παιδιά είναι κολλημένα σε ένα κινητό, στα social media, στο TikTok, σε όλα αυτά. Και είναι αλήθεια. Αλλά αν τους δώσεις ερεθίσματα, βιωματικές δράσεις, πράγματα που θα τα κινητοποιήσουν, πιστέψτε με, τα αφήνουν στην άκρη και συμμετέχουν μια χαρά. Το θέμα είναι να τα δώσεις αυτά τα εφόδια στα παιδιά και λίγο να κάνουμε μια επανεκκίνηση και στο σχολείο και στην κοινότητα και σε όλα αυτά που έχουμε δει τι πάει λάθος και για κάποιο λόγο επιμένουμε και το διατηρούμε έτσι.
1: Να ρωτήσω κάτι ειδικό, γιατί είναι και το πιο κρίσιμο,
2: ναι, ναι,
1: η πιο κρίσιμη
2: ναι.
1: κατηγορία, όπως και να το κάνουμε στην παρούσα φάση, είναι τα παιδιά.
2: Ναι.
1: Σε τι συμπεράσματα γενικά έχετε καταλήξει? Η γενεσιουργός αιτία της βίας είναι κυρίως πρωτίστως μάλλον το οικογενειακό περιβάλλον?
2: Είναι και το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Από τις συζητήσεις που κάνετε μαζί με αυτά τα παιδιά, πώς έχετε καταλήξει?
2: Εννοείται το συμπέρασμα στην αιτία, έτσι?
1: Ναι.
2: Δεν είναι σίγουρα μία, είναι πάρα πολλές. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα και έχει να κάνει και με τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού και της κάθε περίπτωσης. Έχει να κάνει με το πλαίσιο που έχει μεγαλώσει ένα παιδί, όπως είπατε, η οικογένεια, το οικογενειακό περιβάλλον που έχει μεγαλώσει, η κουλτούρα, και δεν μιλάω για το που προέρχεται αυτό το παιδί, αλλά και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τα κοινωνικά, το αν υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες εκεί που έχει μεγαλώσει, έχει να κάνει με την κοινωνία στην οποία ζούμε, έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν είναι μία η αιτία όπου ένα παιδί, για παράδειγμα, θα οδηγηθεί στο να έχει μια βίαιη συμπεριφορά. Έχει να κάνει με τα βιώματα, με το αν αυτό το παιδί έχει εκτεθεί σε τέτοια περιστατικά. Είναι πολύπλευρο το ζήτημα, αλλά σίγουρα, επειδή εμείς βλέπουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, σας λέω, είναι πολλά κοινά και πάρα πολλά διαφορετικά. Το σίγουρο είναι ότι όλοι ζούμε κάτω από την ίδια ομπρέλα, και μιλάω και για την χώρα, αλλά πιο πάνω είναι και παγκόσμια το τι συμβαίνει, και πόση βία βιώνουμε γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. Και τα παιδιά, ξέρετε, πια όχι όλα, αλλά πολλά από αυτά που έρχονται έχουν φυσιολογικοποιήσει μια ανομία και μια αίσθηση ότι όλα επιτρέπονται.
1: Εκεί δεν παίζει ρόλο και ο τρόπος της ανατροφής τους αρχικά από την οικογένεια?
2: Παίζει, φυσικά, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Φυσικά και παίζει, και από τους μεγαλύτερους. Η οικογένεια είναι το κυριότερο κομμάτι στη ζωή ενός παιδιού, ταυτόχρονα και με το σχολείο. Δηλαδή είναι τα πλαίσια στα οποία κινείται ένα παιδί σε αυτές τις ηλικίες, και από εκεί θα λάβει και τα πρώτα ερεθίσματα και τις εικόνες, και θα διαμορφώσει την ταυτότητά του. Και αν δεν την βρει εκεί, θα την αναζητήσει στις παρέες. Οπότε όλο αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή ενός παιδιού. Είναι κρίσιμες αυτές οι ηλικίες, θέλω να πω.
1: Παίζει ρόλο αν το παιδί είναι μοναχοπέδι σε σχέση με άλλα παιδιά που έχουν μεγαλύτερα ή μικρότερα αδέλφια, ή δεν παίζει κανένα ρόλο?
2: Δεν θα έλεγα ότι παίζει ρόλο, γιατί είναι τελείως προσωπικό του καθενός. Θέλω να πω ότι αν ένα παιδί είναι μοναχοπέδι, αλλά έχει πάρει ορισμένα ερεθίσματα τα οποία δεν είναι ένας παράγοντας κινδύνου, θέλω να πω, το αν είσαι μοναχοπέδι, αν έχεις αδέρφια.
1: Οι κακές παρέες?
2: Φυσικά και παίζουν ρόλο. Εντάξει, οι κακές παρέες, για να τις αναζητήσει ένα παιδί, είναι αυτό που σας είπα. Προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του μέσα από παρέες που κάπως θα του δώσουν κάτι. Και εμείς αυτό που βλέπουμε στα παιδιά που φτάνουν στο σημείο να παραβατήσουν, γίνεται μέσα σε μια ομάδα αυτό. Σπάνια θα δεις ένα παιδί μόνο του να είναι επιθετικό ή να προκαλεί προβλήματα. Μπορεί να συμβεί, εκεί μιλάμε και για άλλες δυσκολίες και για άλλα θέματα, αλλά κυρίως τα παιδιά ψάχνουν την ομαδοποίηση, βρίσκουν προστασία μέσα σε αυτήν και μεγαλύτερη ισχύει μέσα σε αυτήν.
1: Άρα είναι βασικά συμπλεγματικά τα πρώτα αίτια. Κάποιο σύμπλεγμα έχουν που τους καταπιέζει εσωτερικά αυτά τα παιδιά και ξεσπούν σε άλλα παιδιά ή στους δασκάλους?
2: Είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι, αν δεν δεις ένα περιστατικό ενός παιδιού και δεν ξετυλίξεις το κουβάρι αυτό, το τι έχει ζήσει αυτό το παιδί, μόνο έτσι καταλήγεις, και σίγουρα μετά συνδέεις τα βιώματά του και μέσα στο πλαίσιο του συστήματος στο οποίο ζει αυτό το παιδί.
1: Παίζει ρόλο δηλαδή και το στενό αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον.
2: Ακριβώς.
1: Για το αν θα συνεχίσει. Άρα τα πρώτα θετικά συμπεράσματα είναι από τη δίχρονη εμπειρία σας ως εταιρεία ότι αν προσεγγίσεις ακόμα και το πιο παραβατικό παιδί που έχει υπερβεί τα όρια του νόμου, μπορεί να λοξοδρομήσει από τον κακό δρόμο και να πάει προς το φυσιολογικό δρόμο ενός παιδιού.
2: Ακριβώς, η εμπειρία μας είναι ότι χρειάζονται πόροι, χρειάζεται η κοινωνία να έχει αυτές ναι. τις διεξόδους και αυτά τα μέσα υποστήριξης, όπως αυτά τα προγράμματα και όπως αυτό το πρόγραμμα που υλοποιούμε. Και έχει να κάνει και με αυτό που λέτε, ότι όντως υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, πολλο ένα και αυξάνονται, και χρειάζονται υποστήριξη τα παιδιά, είτε στα σχολεία, από εξειδικευμένο προσωπικό που θα είναι εκεί και θα μπορεί να τα στηρίξει, από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που θα είναι εξειδικευμένοι να διαχειριστούν αυτές τις δυσκολίες.
1: Και γενικότερα, τα οποία δεν υπάρχουν ακόμα, δεν είμαστε οργανωμένοι στο να απλωθεί.
2: Πότε θα οργανωθούμε.
1: Ναι, και το είναι δυσάρεστο.
2: Ναι.
1: Θα τα πούμε και άλλη φορά, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για την πλευρά της προσέγγισης στους καθηγητές, που είναι και θύματα οι καθηγητές περισσότερες φορές. Και θέλουν τη στήριξή μας. Σας
2: εννοείται
1: πάρα πολύ.
2: Και να σας παρουσιάσουμε και το ψυχοεκπαιδευτικό που κάναμε στα σχολεία, το οποίο είχε πολύ ενδιαφέρον και είναι σημαντικό έτσι να το μάθει και ο κόσμος.
1: Κρατάει η Μαρία Καραουλάνη ότι θα σας ξανακαλέσει. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μουσικό διάλειμμα τώρα. Βίκτορ Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων στις 5. Και μετά θα μπούμε σε ένα θέμα που καίει κυριολεκτικά, αλλά όχι με το γνωστό λαϊκιστικό τρόπο, δεν το συνηθίζουμε ως εκπομπή, το ξέρετε, ούτε εγώ προσωπικά. Θα συνομιλήσουμε για όλο αυτό το θέμα που ταλανίζει όχι μόνο τον Έλληνα καταναλωτή και τον Ευρωπαίο, που είναι αυτή η τεράστια ενεργειακή κρίση, όπου θα διαλύσουμε κυρίως και κάτι μύθους που περιφέρονται εντός και εκτός της Βουλής, κυρίως και σίγουρα μέσω των τηλεοπτικών εκπομπών. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η σύγκριση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου έγινε δεκτή και οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην Υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης ο Κώστας Αγοραστός, που ήταν Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στην επιμάχη περίοδο, Βασίλης Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, τοπικός επικεφαλής της Ελληνικής Αστυνομίας, και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, επισημένοντας ότι υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Από την πλευρά του, το Πασόκ απευθύνει ερώτημα με παραλήπτη το Μεγάρο Μαξίμου για το αν η κυβέρνηση εξακολουθεί σήμερα να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή. Θετική είναι η πρόταση του εισαγγελέα προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναφορικά με το αίτημα του ανακριτή για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα που υπέβαλε ο ανακριτής αφορά τις συσκευές του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο κατηγορουμένων ιατρών, καθώς και δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονταν στο κτίριο. Η άρση του απορρίτων επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να εξακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την κλινική που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Ο δικαστικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική και να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να παραθέσει όλα τα ευρήματα σχετικά με τη λειτουργία της. Το μεσημέρι επιδόθηκε στην κλινική η απόφαση για την αναστολή της άδειας λειτουργίας της, ενώ μέσα σε 15 μέρες θα πρέπει να εκενωθεί και να σφραγιστεί. Να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον πρώην υπαρχηγό και τον πρώην γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αποφάσισε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Οι τρεις καταδικαστέντες είχαν προσφύγει στο εφετείο ζητώντας να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Έλεγχος της ελληνικής αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία κατέληξαν στον Κηφισό ποταμό. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 55χρονου υπεύθυνου για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Νταν Γιόργενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Η Ελλάδα αναμένεται να θέσει ζήτημα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα, ενώ θα ταχθεί υπέρ μιας πιθανής αποδέσμευσης ευρωπαϊκών αποθεμάτων πετρελαίου. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά και θρησκευτικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, καθώς Αθήνα και Σόφια κατέληξαν σε συμφωνία για την επιστροφή τους. Τα αντικείμενα προέρχονται από εκκλησιαστικά ιδρύματα των Σερών και είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρική πρωτεύουσα το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις το Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, ενώ στις 9 ο Άρης κάνει πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. δοκιμάσεις από κοντά τα μονοθέσια ή ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τετάρτη κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: τα οποία όμως εξυπηρετούν μια καθαρά περίεργη, απαιτητική και πάνω απ' όλα ενημερωτική εκπομπή όπως είναι η δική μου. Έχω εξηγήσει ότι υπάρχουν υπέροχα ελληνικά τραγούδια, αλλά όταν εγώ θέλω να πεταχτώ και να μιλήσω πάνω στα τραγούδια, αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει στους περισσότερους ακροατές. Γι' αυτό και επιλέγω και τα λεγόμενα μουσικά χαλιά, όπως αυτό που άρεσε στο Χρυσόφορο που έπαιξα προηγουμένως, ακριβώς για να μπορώ να το διακόπτω, να αναφέρομαι σε κάτι, σε μια έκτακτη είδηση για παράδειγμα, και μετά, χωρίς να μπερδεύεται από τα δικά μου λεγόμενα και τα ελληνικού στίχους ο ακροατής, μετά να το φέρνω πάλι στην επικαιρότητα. Ο άλλος λέει, ο Σάκης Θεοδωρόπουλος μου είχε στείλει ένα μήνυμα το οποίο δεν το διαβάζω γιατί είναι τελείως ανιστόρητο, θα μου επιτρέψετε κύριε Σάκη Θεοδωρόπουλε, και για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, εγώ μηνύματα τα οποία δεν έχουν περιεχόμενο ορθών κατά τη λογική και την εμπειρία δεν τα διαβάζω γιατί θα μπερδευτούν οι ακροατές. Μου αρέσουν, λέει, τα πάντα από τη μουσική που βάζεις. Ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Και μετά έχουμε μετά στο τέλος της εκπομπής το γυρίζουμε λίγο σε ροκ αξέχαστο ελληνικό, γιατί σήμερα στο πεδίο του Άρεως γίνεται το φεστιβάλ ελληνικού ροκ, και μόλις άκουσα ότι είναι ο Τουρνάς και ο Τσακνής, λέω πραγματικά αξίζουν αυτοί οι δύο καλλιτέχνες που μας άφησαν ιστορικά πραγματικά αποσπάσματα από το ελληνικό ροκ. Αλλά τώρα πάμε σε ένα μάθημα, γιατί για μάθημα μιλάμε, διότι έχω στην τηλεφωνική γραμμή το πιο διακεκριμένο στην εποχή μας οικονομικό συντάκτη με πολύ μεγάλη εμπειρία, δεν ξέρω κι εγώ τώρα αν είναι 25 ή 30 χρόνια ή μόλις 22, και με αυτόν τον άνθρωπο θα λύσουμε κάποιους μύθους βασικά λαϊκιστικούς οι οποίοι επικρατούν στην σημερινή κοινωνία, και αντί να βοηθούν στην ενημέρωση που είναι η βασική μας η δουλειά, δημιουργούν έτσι μύθους που κάνουν πιο δύσκολη ακόμα την καθημερινότητα του μέσου πολίτη. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης, οικονομικός συντάκτης με τεράστιο παρελθόν, τώρα είναι ο οικονομικός συντάκτης στον όμιλο της Καθημερινής. Παρακαλώ, κύριε Φιλιππίδη, καλησπέρα. Νίκο, θα μιλάμε στον ελληνικό. Θα μιλάμε στον ελληνικό τώρα, δεν ξέρω.
1: Εννοείται.
0: Πόσα χρόνια κάνεις οικονομικό ρεπορτάζ?
1: 32.
0: Α, είσαι 32 χρόνια, έχεις περάσει από όλα τα μεγάλα μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή είμαστε στην εποχή διαχρονικά του λαϊκισμού, αλλά τώρα επειδή πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα για την τσέπη του μέσου πολίτη, θέλω να διαλύσουμε μερικούς μύθους και να πάμε σε αυτά που ακούνε συνέχεια οι πολίτες, και επειδή, πρόσεξε, οι πολίτες είναι αυτοί που φταίνε στον τελευταίο βαθμό, γιατί ο πολίτης δεν είναι δουλειά του να ενημερώνει τον εαυτό του. Ο καθένας ενημερώνεται από αυτούς που εκπροσωπούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οικονομικός αναλφαβητισμός υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Τώρα έχει προκύψει ο ενεργειακός παντελής έτσι αναλφαβητισμός, όπου είναι πολύ ωραίο να ακούς ξαφνικά από επίσημα πολιτικά χείλη ότι, για παράδειγμα, πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Ναι, εντάξει, είναι φόρος κατανάλωσης, είναι υποχρεωτικός, την εισόδό μας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 80 συμμορφωθήκαμε και μπήκαμε, έχει θεσπιστεί, είναι βασικός νόμος κατανάλωσης, ο οποίος θα μας ακολουθεί. Τώρα η επιλογή σε ποιο ύψος θα βρίσκεται ο ΦΠΑ, θα είναι στο κανονικό συντελεστή του 24, αν θα είναι στο 13 ή θα είναι στο 6, αυτό είναι επιλογή της χώρας, ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Η Ελλάδα έχει ένα συγκεκριμένο μείγμα πολιτικής, βασίζεται πάρα πολύ σε αυτούς τους φόρους στην κατανάλωση, ως μέρος και της δυνατότητας να εισπραχθούν χρήματα από τον τουρισμό, γιατί αλλιώς ο τουρισμός, ο οποίος έρχονται εκατομμύρια.

0: εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. Διαπιστώθηκε στη δεκαετία του 2010 με τη χρεοκοπία από τα, μάλιστα από τα χείλη και από τη δουλειά που κάνανε εδώ άνθρωποι των θεσμών που είχαν έρθει, ότι δεν εισπράταμε τίποτα. Εισπράταμε ελάχιστα πράγματα από τον τουρισμό. Οι φόροι κατανάλωσης είναι δυστυχώς ένα πρόβλημα για να μπορέσουμε να εισπράττουμε το βασικό έσοδο. Γι' αυτό και επιλέγουμε σταθερά οι κυβερνήσεις τις λύσεις των επιδομάτων για τον ντόπιο πληθυσμό, για τους πιο αδύναμους, αλλά την πλειοψηφία των πιο αδύναμων του ντόπιου πληθυσμού.
1: Άρα είναι κατανοητό, αν δεν ήμασταν, αν ήμασταν η Αλβανία του Ενβέρ Χότζα, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, γιατί δεν θα είχαμε τουρισμό. Όταν όμως έχουμε 20 και 30, δεν ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια, δεν μπορείς δυστυχώς να κάνεις διάκριση στο ΦΠΑ. Δεν πάει ένα διαβατήριο. Και ειδικά με τους Ευρωπαίους πολίτες που δεν δείχνουν καν διαβατήριο, θα είχαμε έναν μεν πολίτη ο οποίος θα απολάμβανε την αφαίρεση του ΦΠΑ ή την εξτρεμιστική του μείωση. Απ' την άλλη, οι υπόλοιποι τουρίστες δεν θα ήταν 30 εκατομμύρια, θα μαθαίνανε το αυτό που λένε μάθαμε ότι μπει, πλακώσανε δηλαδή, θα ερχόντουσαν 100 εκατομμύρια γιατί θα τη βγάζανε τζάμπα.
0: Σωστά. Όπως το περιέγραψα. Κοίτα, γενικώς οι φόροι στην κατανάλωση έχουν χαρακτηριστικά αδικίες γιατί είναι οριζόντιοι. Ναι. Αυτό που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση, δηλαδή πληρώνουν τον ίδιο φόρο ο πολύ πλούσιος και ο πολύ φτωχός.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που μπορεί να κάνει μια χώρα, ακριβώς, είναι να κλείσει τη διαφορά και να έρθει να πάει και να δώσει κάποια επιδόματα, όπως υπάρχουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και πολλά άλλα επιδόματα που χτίστηκαν, η αλήθεια είναι, από το 16-17 και μετά, και υπάρχουν ακόμα και τώρα και αυξάνουν, θα έλεγα εγώ. Κάθε χρόνο στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει συνήθως και άλλο ένα επίδομα. Δεν είναι τυχαίο αυτό, έχει να κάνει ακριβώς με την ανάγκη να ενισχυθούν εισοδήματα τα οποία δεν μπορούν να αντέξουν την ακρίβεια, και μέρος της ακρίβειας είναι και η υψηλή φόρη στην κατανάλωση.
1: Όπου οι υψηλοί φόροι στην κατανάλωση είναι αυτοί που γεμίζουν τον κρατικό μας προϋπολογισμό, οπότε η εκάστοτε κυβέρνηση να μπορεί να μοιράζει τα αναλογούντα επιδόματα.
0: Ναι, όταν αυτό όταν υπεραποδίδουν και για να αποδώσουν καλύτερα, είναι τρεις οι κουμπαράδες. Ένας είναι να αυξηθεί περισσότερο ο τουρισμός, ο δεύτερος είναι και η παραγωγή στη χώρα συνολικά. Ο δεύτερος είναι να μαζευτεί η φοροδιαφυγή, δηλαδή η αδυναμία ίσπραξης των φόρων, να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή, και υπάρχει προφανέστατα και η δυνατότητα να υπάρχουν και από άλλους πόρους προκειμένου να ενισχυθούν τα δημόσια ταμεία.
1: Τώρα μπαίνουμε στο άλλο που ακούγεται και επαναλαμβάνω, είναι εύκολα απορροφήσιμο από τον πολίτη που δεν είναι υποχρεωμένος να διαβάζει και να γνωρίζει τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι αυτή η απίστευτα υψηλή, είναι η αλήθεια, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδική φόρη στα καύσιμα.
0: Ναι, οι ειδικοί φόροι στα καύσιμα, πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχουν, να καταλάβει κάποιος. Γιατί είμαστε μέλος. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν κατόφλια, είναι υποχρεωτικοί δηλαδή. Άρα, μέχρι ενός συγκεκριμένου ύψους, είναι υποχρεωτικό όλη η Ευρώπη να τους έχει. Για ποιο λόγο? Είναι φιλοπεριβαλλοντικοί φόροι, που στόχο έχουν να μειωθεί η κατανάλωση υδρογόνα θράκων, δηλαδή πετρελαίου κατά κύριο λόγο, και σε άλλα αντικείμενα να μειωθεί σιγά-σιγά και η μείωση του φυσικού αερίου. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτά δεν παράγονται στην Ευρώπη. Με στόχο είναι σταδιακά τη μετατροπή, τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας. Γι' αυτό οι πρώτοι που το ζουν έντονα αυτό το πράγμα, και θα έλεγα και σε ένα βαθμό βία, είναι οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί, για παράδειγμα, μας ακούν αυτή την ώρα, οι οποίοι για να αλλάξουν πλέον, να πάρουν ένα νέο ταξί, υποχρεωτικά πρέπει να είναι ηλεκτρικό, για παράδειγμα. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, λοιπόν, υπάρχουν ακριβώς για να μειώσουν την κατανάλωση αυτών των καυσίμων, δηλαδή την κίνηση των αυτοκινήτων.
1: Γιατί περιλαμβάνουν Ελλάδα, τα περιβαλλοντικά τέλη και τα πρόστιμα μέσα.
0: Ακριβώς. Η Ελλάδα είχε πάντα, για λόγους όμως και εις πρακτικούς, για λόγους που είχαν να κάνουν με το τι είναι δίκαιο και άδικο, γιατί όταν είχες κόψει μισθούς, είχες κόψει συντάξεις, και όταν έβαζες φόρους υπέρογκους στο ακίνητο αλλά και στο εισόδημα των πολιτών, αναζητούσες και επιπλέον φόρους την προηγούμενη δεκαετία προκειμένου να κλείσεις τρύπες. Γι' αυτό και αυτή ήταν ένα εύκολο καταφύγιο, δηλαδή να τιμωρηθεί η κατανάλωση με κάποιο τρόπο καυσίμων. Άρα γι' αυτό και εμείς είμαστε υψηλότερα από τα κατώτερα όρια. Δεν είμαστε όμως πολύ υψηλότερα πλέον, πρέπει να σου πω. Δηλαδή στο ντίζελ απέχουμε μόλις 8,7-9 λεπτά σχεδόν του ευρώ. Δηλαδή είναι 44,33 ή 44 λεπτά του ευρώ είναι ο φόρος που έχουμε εμείς, 33 είναι το κατόφλι το ευρωπαϊκό που πιο κάτω δεν μπορείς να πας. Την αμόλυβδη είναι διπλάσιο από το όριο το ευρωπαϊκό, είναι 35.
1: Σε λεπτά μιλάς τώρα, σε λεπτά το διευκρινίζουμε.
0: Το ευρώ. Σε κάθε λίτρο αμόλυβδης 70 λεπτά είναι μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν σας έχω πει ακόμα το 24% ΦΠΑ που μπαίνει στο τέλος. Πάνω από όλα, κοντά στο 1,20. 1,10 με 1,20 είναι οι φόροι. Δηλαδή, αν το πετρέλαιο είχε 0, όπως πρέπει να σας πω, είχε φτάσει 0 την περίοδο της πανδημίας, πάλι πληρώναμε γύρω στο 1,20 την τιμή του καυσίμου στην Ελλάδα. Τώρα που προφανώς το καύσιμο έχει ανέβει και ο ΦΠΑ μπαίνει και επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης αλλά και επί του καυσίμου, η τιμή είναι πολύ υψηλότερη. 2,20 και πάνω, και θα ήταν και υψηλότερα αν δεν υπήρχε η επιδότηση των διελιστήριων.
1: Το θέμα είναι ότι το ντίζελ είναι το βασανιστικό πρόβλημα, όπου ο απλός πολίτης που έχει το δικό του βάρος για να γεμίζει με την αντλία το αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά του, να πρέπει να συνυπολογίσουμε το δυσβάστακτο κόστος για κάθε είδους μεταφορικό μαζικό μέσο. Συγγνώμη, είτε είναι αεροπλάνο, είτε είναι το πλοίο της γραμμής για τα Δωδεκάνησα ή για τον Αργοσαρονικό, είτε είναι τα λεωφορεία και όλα αυτά και τα φορτηγά τα μεταφορικά.
0: Ναι, εκεί εντωμεταξύ έχει φύγει λίγο και από το ραντάρ των πολιτών και δικαίως απορούν πολλές φορές ο λόγος που αυξάνει και που το βλέπουμε αυτό, γιατί αυτό η αύξηση του ντίζελ, η οποία είναι μεγαλύτερη από τις αμόλυβδες, δηλαδή πριν από τις 27 Φεβρουαρίου ήταν το ντίζελ κοντά στο 1,56 και η αμόλυβδη κοντά στο 1,70. Τώρα είναι κοντά και τα δύο κοντά στα 2,20. Πρέπει να σου πω ότι δεν μπορώ να το παρακολουθήσουμε για ποιο λόγο. Έχει μεταφερθεί το ενδιαφέρον γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ η διαθέσιμη προσφορά ντίζελ σε όλο τον κόσμο. Όταν λέμε έχει μειωθεί, έχει φύγει εκτός τα δηληστήρια ποιοτικών τέτοιου είδους καυσίμων, όπως είναι το ντίζελ αεροπορικών, ναυτιλιακών, ακόμα και ντίζελ αυτοκίνησης, αυτοκινήτων, από τον κόλπο. Έχει φύγει η δεύτερη παραγωγός χώρα από την 1η Ιουλίου, που είναι η Ρωσία. Η Ρωσία παράγει...
1: Θα τα πούμε τώρα, μπαίνουμε σε κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορεί, όταν είναι ανενημέρωτοι οι δημοσιογράφοι και οι δημοσιολογούντες, είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ο πολίτης τη γενεσιουργό αιτία όλων αυτών των βασάνων. Θα μου επιτρέψει, Νίνο, να κάνω εδώ το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Βέβαια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αναφέρθηκε προηγουμένως ως βαθύτατα γνώση ο Νίκος Φιλιππίδης στο γεγονός ότι ξεμένει η παγκόσμια αγορά από ντίζελ. Το ντίζελ έχει να κάνει με τους εξής βασικούς παράγοντες. Να μείνουμε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ως γνωστόν, εκτός από καπιταλιστική χώρα, ευρωπαϊκή χώρα που ακολουθεί κανόνες, δεν διαθέτει δυστυχώς και πετρέλαιο, τουλάχιστον μέχρι τις μέρες μας, Νίκο, έτσι δεν είναι?
0: Παρά το γεγονός ότι κάνουμε τεράστιες εξαγωγές πετρελαίου.
1: Ναι, θα τα πούμε όλα αυτά. Λοιπόν, ναι. Είναι το θέμα. Μπαίνουμε τώρα στον άλλο μύθο για τα διηλιστήρια. Ναι. Για τα διηλιστήρια. Τα δηληστήρια, ξέρεις τώρα όλοι, τα δηληστήρια φταίνε. Λοιπόν, το ντίζελ για να μπορεί να μεταφερθεί στο αυτοκίνητο άκι μας πρέπει να δηληστεί, δηλαδή να φύγουν τα βαριά, να μείνουν τα ελαφρά, να μην τυναχτεί η μηχανή στον αέρα. Η Ευρώπη λοιπόν, να μείνουμε στην Ευρώπη, όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί έχουμε ξαναζήσει και το 22, αλλά το έχουμε ξεχάσει, μεγάλη κρίση, η οποία κορυφώθηκε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ήρθε μετά καπάκι και εισβολή γενικά όλο αυτό που γίνεται στον κόλπο. Οπότε οι πιο πλουτοπαραγωγικές πετρέλαιο χώρες χάσανε τη δυνατότητα να παρέχουν τις τεράστιες ποσότητες. Να συμπεριλάβουμε δέκτη τη Ρωσία, όπου εδώ τίθεται ένα θέμα. Το θέμα είναι το εξής. Η Ευρώπη έχει δαπανίσει δισεκατομμύρια στη στήριξη και δικαίωση της Ουκρανίας στο θέμα της εισβολής της Ρωσίας. Ταυτόχρονα η Ευρώπη δεν μπόρεσε να βάλει φρένο στους Ουκρανούς, οι οποίοι πήγαν και βομβάρδισαν διηλιστήρια της Ρωσίας και την αποδυνάμωσαν από τη δυνατότητα να εξάγει πετρέλαιο. Τα λέω σωστά?
0: Σωστά. Σ' ακούω.
1: Πάμε λοιπόν. Οι του κόλπου περιόρισαν. Αντίθετα η Αμερική, όπου γάμος και χαρά, η Αμερική κερδίζει. Γιατί έχει τα LNG που κοστίζουν περισσότερο τα μεταφορικά. Μένουμε όμως στην Ευρώπη. Λόγω της περιβαλλοντικής της πολιτικής έχει κλείσει, από ό,τι έχω διαβάσει, για πες, έχει
0: την
1: κλείσει
0: πόσα,
1: ναι, πόσα αντιληστήρια έχουν κλείσει στην Ευρώπη?
0: Έχουν κλείσει από το 2009 έως σήμερα από τα 100 τα 35.
1: Άρα έχει πρέπει... μειωθεί η επεξεργασία των εισαγόμενων.
0: Έχουμε χάσει περίπου το 25% της παραγωγικής μας δυνατότητας συνολικά, μεταποίησης, δηλαδή το να πάρουμε το αργό ή το brand και να το κάνουμε diesel, να το κάνουμε αμόλυβδη. Έχει φύγει και τι κάνουμε? Το εισάγουμε. Το εισάγουμε μεταποιημένο. Όχι η Ελλάδα, προσέξτε.
1: Μπράβο.
0: Κάνει μεγάλες εξαγωγές. Εισάγει
1: για
0: αργό.
1: Πες λοιπόν σε ελληνικά δηληστήρια τώρα, γιατί και εδώ επικρατούν μύθοι που πρέπει να τους διαλύνουμε.
0: Τα Ελλάδα πρώτα απ' όλα είναι τέσσερα. Είναι τρία της Hellenic Energy και ένα της Motor Oil. Όλα εξυγχρονισμένα, της Motor Oil περισσότερο. Παράγει και εξάγει κατά κύριο λόγο της Motor Oil από το 77-78%. Αντίστοιχα, η Hellenic Energy λίγο πάνω από το 50% πηγαίνουν οι παραγωγές των τριών διελιστηρίων που παράγουν διαφορετικούς τύπους καυσίμων, πηγαίνουν σε εξαγωγές. Τι σημαίνει? Ότι περίπου το 40% των εξαγωγών αγαθών είναι το αποτέλεσμα της βιομηχανικής αυτής δραστηριότητας, της διήλυσης καυσίμων, η οποία βοηθάει πάρα πολύ το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας και δημιουργεί μια δυναμική βιομηχανία σε έναν κλάδο που δεν περίμενε κανείς να σε αντίσει την Ελλάδα. Δεν έκλεισε κανένα, αντίθετα συντηρηθήκαν όλα, εξυγχρονίστηκαν και τώρα αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι βρίσκεται η Ελλάδα στην αιχμή αυτής της παραγωγικής διαδικασίας και με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζει καμία υπόνοια έλλειψης, το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί για παράδειγμα τους Ιταλούς, απασχολεί τους Γάλλους, ελλείψεις στην
1: επάρκεια, αυτό εννοείς.
0: Δεν είχαν αεροπορικό καύσιμο το καλοκαίρι στην Ιταλία. Δεν είχαν ελλείψεις, παρατηρούνται σε πρατήρια στη Γαλλία. Δεν είναι παράξενο αυτό που λέω. Αυτά είναι ανακοινωμένα και είναι ένα από τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει οι κυβερνήσεις. Το δικό μας πρόβλημα, το έχουν και αυτοί, είναι η τιμή. Και η τιμή διαμορφώνεται διεθνώς στις αγορές. Σε αγορές μεταποιημένων προϊόντων. Όχι μόνο στο Brent και το αργό που μας αρέσει η δημοσιογραφία να λέμε «Α, ανέβηκε και πήγε γρήγορα στην Αγγλία, α, έπεσε, δεν πήγε γρήγορα». Δεν πάει γρήγορα γιατί δεν έχει σχέση συνήθως το καύσιμο ή ο δείκτης αυτός με αυτό που αγοράζουμε εμείς στην Αγγλία μας, το οποίο διαμορφώνεται σε άλλο χρηματιστήριο, το οποίο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και λέγεται Mediterranean Platz. Εδώ βγαίνουν, εκεί βγαίνουν οι τιμές για τα ελληνικά πρατήρια, για τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών, για τα ελληνικά διελιστήρια και από εκεί κινείται όλη η εφοδιαστική αλυσίδα η δικιά μας. Εκεί βγαίνει η τιμή, να το πω πολύ απλά. Και είναι σημαντικό να τα έχουμε αυτά τα χρηματιστήρια, γιατί αν δεν τα έχουμε και δεν τιμολογούνται σωστά, αντίστοιχα όταν υπάρχει υπερεπάρκεια προϊόντος με χαμηλό περιθώριο διήλυσης έως ελάχιστο ή και ζημιά ακόμα και όταν υπάρχει μεγάλη έλλειψη με υψηλότερο περιθώριο διήλυσης, εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει το διηλυστήριο, θα υπάρχει επάρκεια προϊόντων, θα υπάρχει αυτή η αγορά.
1: Να κάνω ένα ηχητικό που δείχνει ότι είναι η ώρα 5:30, παρακαλώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Άρα λοιπόν με τον εξυγχρονισμό και την αυτοχρηματοδότηση των ελληνικών δηληστηρίων καταφέρνει η Ελλάδα τώρα να είναι μεγάλη εξαγωγέας δηληστημένου καυσίμου στην υπόλοιπη Ευρώπη, η μικρή Ελλάδα.
0: Στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε τρίτες χώρες. Για παράδειγμα, ένας από τους μεγάλους αγοραστές είναι η Τουρκία, η οποία έχει και αυτή πρόβλημα ελλιπούς, θα έλεγα, δυναμικότητας σε ό,τι αφορά τη διήλυση πετρελαίου. Σε μια οικονομία η οποία έχει μεγάλο πληθυσμό και η οποία αναπτύσσεται με σημαντικούς ρυθμούς. Αλλά και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής γίνονται εξαγωγές με το ίδιο τρόπο. Έρχεται πλοίο, φέρνει, διηλίζεται και φορτώνεται ξανά σε πλοίο και μεταφέρεται ξανά στον προορισμό. Με αποτέλεσμα αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνει και τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας με πάρα πολλούς τρόπους. Το καταλαβαίνουμε πολύ όταν έχεις έναν κλάδο ο οποίος πηγαίνει καλά. Μπορεί να ο κλάδος αυτός μερικές φορές εγώ έχω πρόβλημα μαζί του. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν βγαίνει να τα πει όλα αυτά. Δηλαδή δεν μιλάνε τακτικά οι άνθρωποι του. Να μιλήσουν δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο έχουν δημιουργήσει αυτό το βιομηχανικό κλάδο σε μια εποχή που συζητάμε τι? Την παραγωγική ανασυγκρότηση. Μπράβο. Και την ενίσχυση της μεταποίησης και της βιομηχανίας.
1: Δηλαδή η Τουρκία μας πληρώνει υψηλό ΦΠΑ το οποίο μπαίνει στο κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, το καταλάβαμε.
0: Αγοράζει προϊόν από μια εταιρεία η οποία φορολογείται στην Ελλάδα, η εταιρεία αυτή. Πληρώνει
1: και έχει εργαζόμενους χιλιάδες. Είναι και χιλιάδες οι εργαζόμενοι, δεν είναι? Εντάξει, είναι πολύ
0: εργαζόμενοι ακριβώς.
1: Χιλιάδες.
0: Και στα δύσκολα, προφανώς βλέπουμε τώρα στα προγράμματα. Και
1: να
0: παλαιότερα
1: βάλει το χέρι στη τσέπη.
0: Προφανώς επιδοτούνται. Επιδοτούν. Όπως αντίστοιχα πρέπει να σας πω ότι είχαν συνενέσει στην φορολόγησή τους τότε για τα υπερκέρδη για τις χρήσεις του 2022 και 2023. Και τότε είχε προχωρήσει. Δεν υπήρξε κάποια εναντίωση ή οτιδήποτε άλλο. Είχε λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Απλώς τώρα γίνεται με ακόμα καλύτερο κατ' εμέ τρόπο, γιατί γίνεται πάνω στην Αγγλία και γίνεται καθαρά οικειοθελώς. Το οποίο πάλι είναι σημαντικά ποσά, γιατί είναι κοντά στα 30-40 εκατομμύρια το μήνα αυτή η υπόθεση.
1: Α, είναι και σημαντικό ποσό.
0: Ήδη,
1: Νίκο, νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε, ξέρεις πότε, αφού ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός, Αλλά εγώ κρατάω αυτό που λέει η κυβέρνηση, για να το καταλάβουν και οι ακροτές, ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα χάρη του εξυγχρονισμού και της δυναμικής των διαφόρων εκεί πέρα δηληστηρίων που διαθέτει, είναι η πιο ισχυρή. Ποια η μικρή Ελλάδα είναι, κάτι θετικό, τι να κάνουμε.
0: Καλά, ναι, συμβαίνει. Συμβαίνει και αυτό. Σε κάποιους τομείς,
1: και αυτό.
0: Αν μην έχουμε την κρίνια, έχουμε πολλά προβλήματα, δεν τα έχουμε λύσει όλα, σε κάποιους κλάδους πάμε καλά, τι να κάνουμε τώρα.
1: Να σε καλά Νίκο, θα τα ξαναπούμε, περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ακρόαση στους ακροατές. Για τώρα θα αλλάξουμε κλίμα. Σας έχω προαναγγείλει ότι θα κάνουμε ένα ευχάριστο αφιέρωμα στο ελληνικό ροκ, όπως αυτό θα γιορταστεί σε λίγες ώρες στον υπέροχο χώρο του Άλσους στο πεδίο του Άρεως. Και θα φιλοξενήσουμε τους πρωταγωνιστές, παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε. Α, όχι, να πω της ΔΕΗ την αναφορά για να προλάβω. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεσμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου στις 11 Οκτωβρίου, οι νύχτες πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Μουσική πανδεσία τώρα που θα μας γυρίσει χρόνια πίσω. Παρακαλώ.

0: Αναμφίβολα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια του παρελθόντος, καλησπερίζω τον κύριο Κώστα Τουρνά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μας πήγατε χρόνια πίσω, αλλά παραμένετε ζωντανός στη μνήμη μας, κύριε Τουρνά, και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία που είχατε με τον κύριο Διονύση Τσακνή να αναβιώσετε αυτού του είδους το ελληνικό ροκ των νιάτων όλων μας στο πεδίο του Άρεως, στο θέμα το Άλσος σήμερα. Για πείτε μας για αυτή την εκδήλωση.
1: Καταρχάς είχαμε μια συνεργασία όλο το χειμώνα με το Άλσος. Ήμασταν στο χειμερινό Άλσος με τον Διονύση τα Σάββατα, όπου εξαντλήσαμε τη σεζόν. Ήταν πάρα πολύ ζεστά.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Μπορώ να πω ότι σχεδόν ξαναανακάλυψα το Διονύση, γιατί άλλο να είσαι ακροατής και άλλο να παρακολουθείς από κοντά το ρεπερτόριο, τα τραγούδια. Και τον ανακάλυψα από την αρχή και καταγοητεύτηκα κι εγώ. Περάσαν πάρα πολύ γλυκά και ζεστά και ωραία, πάντα με τη συνδρομή του κόσμου. Και επειδή αυτό ήταν το προηγούμενο, είπαμε ότι αξίζει τον κόπο να επιχειρήσουμε και μια παράσταση το καλοκαίρι.
0: Αυτό που έχει διαφοροποίηση στη δική σας μουσική δημιουργία είναι ότι, επειδή πολλοί κόσμος δεν παρακολουθεί τη μουσική, νομίζει ότι το ροκ είναι κάτι πάρα πολύ έτσι θορυβόδες, πολύ τσιρικτό. Εκεί είναι και η διοξετεχνία του κιθαρίστα. Εσείς μετατρέψατε σε ένα χαρακτηριστικό του ελληνικού λαού, που είναι και λίγο αγαπησιάρης και λίγο πονόψυχος και πάντα ερωτευμένος πολύ, έτσι.
1: Φαντάζομαι ότι ερωτεύεται όλος ο πλανήτης, αυτό είναι δεδομένο, αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ η Μεσόγειος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, ίσως μας κάνει και διαφέρουμε από άλλα γεωγραφικά πλάτη και μήκη. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα το λέγαμε ότι ίσως δεν είναι αυτό που αυστηρά θα λέγαμε ροκ τόσο όσο είναι μπαλάντα.
0: Μπράβο.
1: Όσο είναι, ναι. Μπαλάντα όμως με όλο τον ήχο, τον ηλεκτρικό, όλα αυτά που ενδιαφέρουν, είναι πιο κύρια έτσι γνωρίσματα του ροκ.
0: Είναι μπαλάντα με ρυθμό ταυτόχρονα.
1: Ακριβώς. Τώρα η αλήθεια είναι ότι επιχειρούμε, ας πούμε, να αναλύσουμε κάτι που δεν παίζει και τόσο, αν θέλετε τη γνώμη μου, ρόλο. Το να το σταθμίσουμε, το να το τυπλοποιήσουμε κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνο που παίζει πραγματικά ρόλο είναι ότι κάποτε που το έλεγε ο συγχωρεμένος ο Λαβέτσο Μαχαιρίτσος, ότι όταν λέει ο κόσμος θέλει τα αγαπημένα τραγούδια, να παίζουμε, λέει, τα καινούργια μέχρι να παλιώσουν και να τα αγαπήσουν κι αυτά.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι, αυτό ήταν το διαφημισμός. Αλλά σημασία
0: πραγματικό
1: έχει,
0: όμως.
1: Πραγματικό, και η αλήθεια είναι ότι εμείς, επιχειρώντας να στήσουμε αυτό το πρόγραμμα και έχοντας μια πλειάδα έτσι τραγουδιών και του Διονύση και δικά μου να διαλέξουμε και να έτσι χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, στην παράσταση, φτάσαμε σχεδόν σε αδίέξοδο. Δηλαδή ήταν τόσα πολλά τα τραγούδια και τόσα πολλά τα γνωστά και κατά την εκτίμησή μας και αγαπημένα, που στο τέλος μαζεύαμε τα τραγούδια, πώς να το πω, σαν...
0: Λογοκρισία κάνατε.
1: Λίγο πολύ. Και πάντα υπήρχε το παράπονο, δεν παίξατε εκείνο, δεν παίξατε το άλλο. Παρ' όλα αυτά,
0: ναι,
1: ήταν ένας πολύ γλυκός χειμώνας και έτσι πάμε να τον αποχαιρετήσουμε με αυτή την παράσταση τη σημερινή στο Άλσος. Γιατί και για μας έτσι έχει ένα χαρακτήρα έτσι εορταστικό. Πόσο μάλλον έχοντας και συνεργάτες και φίλους καλεσμένους, με τους οποίους και οι δύο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν.
0: Ποιους θα έχετε?
1: Είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης, είναι ο Πάνος ο Μουζουράκης και ο Φίλιππος ο Πλιάτσικας.
0: Οπότε η σύνθεση είναι εξαιρετική.
1: Είναι εξαιρετική και μας δίνει μεγάλη χαρά και προσμονή να κάνουμε την παράσταση σήμερα.
0: Στις 9 αρχίζει?
1: Πιθανότητα λίγο πιο νωρίς, γιατί το Άλσος, επειδή ακριβώς είναι σε κατοικημένη περιοχή, πρέπει και να τελειώνει πιο νωρίς.
0: Και πρέπει να πούμε και μπράβο, το έχω πει και άλλη φορά, ότι ενώ είναι υπαίθριος μουσικός κυρίως χώρος, δεν ενοχλεί καθόλου τους ανθρώπους που είναι γύρω, λίγοι ανθρώπινα.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί τώρα υπάρχουν και περιπτώσεις που ένας άνθρωπος θέλει περισσότερο ησυχία για συγκεκριμένους λόγους.
0: Καλά, εντάξει, έχει... μιλάμε γενικά για, εγώ ξέρω, έχω μιλήσει με κατοίκους γιατί μετέχω στις δράσεις εκεί του Συλλόγου του Παιδίων του Άρεως Αθηνά και ξέρω ότι από το Άλτσος δεν έχουν κανένα πρόβλημα σε αντίθεση με άλλες εκδηλώσεις.
1: Ναι, έτσι φαντάζομαι και εγώ. Παρ' όλα αυτά θα αρχίσουμε λίγο πιο νωρίς, κάπου στις 8.30. Ναι, κάπου εκεί.
0: Να είστε καλά, συγχαρητήρια, μας δώσατε μια ωραία νότα, έτσι πραγματικά, είναι και καλές οι καιρικές συνθήκες, να είστε καλά, καλή επιτυχία.
1: Χίλια ευχαριστώ και για την κοινοποίηση του νέου.
0: Εννοείται, εννοείται, αφού είστε άνθρωποι που έχετε γράψει σελίδες στη μουσική ιστορία. Πάμε και στο επόμενο τραγούδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
3: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
4: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, για το τέλος σας άφησα δύο ειδήσεις εξαιρετικά σημαντικές για το τι γίνεται της τρελής στο πανηγύρι και ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ή κάποιοι δικαστές οι οποίοι προσπαθούν να τακτοποιήσουν τα θέματα. Διαβάζω λοιπόν στην Εφημερίδα Καθημερινή στο ρεπορτάζ του πολύ έμπειρου αστυνομικού συντάκτη του Γιάννη Σουλιώτη ότι ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου πρόκειται να τεθεί σε αργία γιατί πήγαν εκεί αυτοί οι κακοί άνθρωποι σε εισαγωγικά οι αδιάφθοροι της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Του χτύπησαν το κουδούνι, δεν είναι βέβαιο αν του χτύπησαν και το κουδούνι. Μπήκανε εν πάση περιπτώσει στο σπίτι του, του επικεφαλής δηλαδή της πολεοδομίας του Δήμου Μυκόνου. Και εκεί τι νομίζετε ότι βρήκαν? Βρήκαν έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της πολεοδομίας, κάτι που απαγορεύεται απολύτως. Και επίσης έναν αμφορέα, αρχαίο αμφορέα, που πιθανολογείται δεν είναι σίγουρο, ότι εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Εν πάση περιπτώσει της τρελής γίνεται διαχρονικά στη Μύκονο. Έχουν γίνει πολλά ντου, έχουν γίνει πολλά, αλλά γίνονται επίσης ταυτόχρονα και πολλά, εξακολουθούν. Όλα αυτά ξεκίνησαν, δηλαδή το ξύλωμα της φολοδομίας, της ηγεσίας φολοδομίας Μυκόνου με εντολή του δημάρχου του κυρίου Βερόνη, γιατί εκεί υπάγεται η φολοδομία. Λοιπόν, όλα αυτά ξεκίνησαν διότι ένας ντόπιος δικηγόρος, ποινικολόγος, γνωστός ποινικολόγος, από το 2005 είχε καταθέσει μήνυση εις βάρος του επικεφαλής της φολοδομίας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και της υποβάθμισης περιβάλλοντος και η μηνυτήρη αναφορά είχε αφορμή το εξής. Είχε βγει από την πολεοδομία Μυκόνου έγκριση για ένα κάτι μικροεπισκευές, ρε παιδί μου, ξέρετε τώρα, κάτι σωματίσματα, να αλλάξουμε λίγο εκεί πέρα το χρώμα, κάτι είχαν πέσει κάτι σοβάδες, είναι αυτά που λέμε εργασίες μικροκλίμακας, τις ξέρουμε οι περισσότεροι. Και τελικά ο ιδιοκτήτης αυτού του ακινήτου που πήρε την άδεια από την πολεοδομία για εργασίες μικροκλίματος, μικροκλίμακας, ήταν γνωστός επιχειρηματίας του νησιού. Πήρε λοιπόν την άδεια και τι νομίζω ότι έκανε αντί να φτιάξει τους οβάδες και να ανακαινήσει, ρε παιδί μου, κάτι είχε, η πόρτα είχε φρακάρει από την υγρασία και τους ανέμους εκεί κάτω του Αιγαίου. Ανοίγειρε κτίσμα συνολικού εμβαδού 1.200 τετραγωνικών μέτρων. 5 διαμερίσματα, 10 του κάθε του μέσου ακροατή, μπορεί και 15. Με αυτή δηλαδή την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, ο άλλος πήγε και έκτισε 1.200 τετραγωνικά μέτρα σπίτι. Τα πήρε ο δικηγόρος και καλά έκανε. Έκανε λοιπόν, υπέβαλε μήνυση στον προϊστάμενο της Πολεοδομίας στα τέλη του 25. Τώρα κοντεύουμε στα τέλη του 26 και δεν είχε γίνει τίποτε. Και επίσης εκεί στο ακίνητο εξακολουθούσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα να είναι 3 σκαπτικά μηχανήματα, να γίνονται εξκαφές, εκχερσώσεις, μπαζώματα κλπ. Και ο ποινικολόγος είπε, τι ζήτησε, λέει, εγώ θέλω εντολή, αφού κάνω αυτή την καταγγελία από τον προϊστάμενο της Πολεοδομίας Μυκόνου, να διατάξει διακοπή εργασιών και μετά να έρθει και η σειρά της αστυνομίας, κυρίας αστυνομίας, της κυρίας δικαιοσύνης. Τίποτα δεν έγινε. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον αυτό και ταυτόχρονα, άκου τώρα, είναι κάτι δικαστές, πάντα του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είναι το ανώτατο δικαστήριο, οι οποίοι εψήρισαν την Κάμιλο. Η Κάμιλος είναι το δημόσιο και οι υπηρεσίες του, οι διάφορες υπηρεσίες του. Και έβγαλε απόφαση, παρακαλώ πολύ, επίσημη απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από το δημόσιο, δηλαδή από μένα, τον Κωνσταντίνο Ρέκα, τη Μαρία Καρουλάνη, τους Έλληνες φορολογουμένους, γιατί εμείς θα πληρώνουμε αυτά. Μπορούν λοιπόν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από το δημόσιο, από τις περιφέρειες, τις κυρίες περιφέρειες και τους κυρίους κυρίους δήμους, για ζημίες οι πολίτες μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις που υπέστησαν ιδιοκτήτες ακινήτων από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις σε περιοχές κοντά σε ρέματα. Δύο αποφάσεις έβγαλε. Δηλαδή, έχεις εσύ ένα νόμιμο σπίτι. Βγαίνουν από τις πολεοδομίες παράνομες άδειες ανέγερσης σε ρέματα, ενώ δεν έχουν οριοθετηθεί στα πρανή εκεί κοντά, στην περιοχή που είναι τα ρέματα. Είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, πώς δίνεις εσύ Δήμε και Περιφέρεια και υπηρεσίες του Δημοσίου άδεια από τη στιγμή που δεν έχει προηγηθεί το λογικό να οριοθετηθεί το ρέμα, να τακτοποιηθεί, οπότε εφ' εξής οι άδειες να είναι σε ασφαλή σημεία και οι οικίες που ανεγείρονται ή οι βιομηχανίες, δεν ξέρω εγώ τι, τα κτίσματα, να είναι εξασφαλισμένα από τυχόν πλημμύρες. Υπήρχαν όμως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, επειδή κάποιοι άλλοι πήγανε και μπαζώσανε τα ρέματα που λέμε, με απλά λόγια για να το καταλάβετε, υπέστησαν ζημίες. Και βγαίνει το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει, παιδιά, όπα, εγώ είμαι εδώ. Αν έχετε υποστεί τέτοιου είδους ζημίες ή σας έχει δώσει ο μηχανικός σας παράνομη άδεια, τα τσιμιτσικότσι εκεί με την πολεοδομία, και σας πήρε το ρέμα το σπίτι, μπορείτε να κυνηγήσετε τους αρμόδιους, που είναι το δημόσιο με όλες τις εκφάνσεις του, μεταξύ των οποίων οι περιφέρειες και οι δήμοι, δηλαδή και η αυτοδιοίκηση, η οποία αρέσκεται πάντα να βγάζει τη ρουρά της απ' έξω και να λέει, δεν φταίω εγώ για τις πλημμύρες, το άτιμο το κράτος φταίει. Εδώ ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι. Θα τελειώσουμε με Διονύση Τσακνή βέβαια και Βίκτορ Σαμουήλ για Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως με τον Ανδρέας Πετρόπουλος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης όλες τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, τονίζοντας ότι θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου για την πλατφόρμα MedWatch, που ξεκίνησε τη λειτουργία της από την Αθήνα και επεκτάθηκε στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λειτουργεί σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, όπου οι ιατρικές σύλλογοι θέτουν ηλεκτρονικά μητρώα. Στους ελέγχους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, μεταξύ των αποτελεσμάτων η πλατφόρμα έχει εντοπίσει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία που αφορούν μεσοθεραπεία, υαλουρονικό και μπότοξ. Τα ευρήματα διαβιβάζονται στους ιατρικούς συλλόγους και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για την παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο μπαίνουν οι έλεγχοι που είχαν γίνει στην κλινική, ενώ αναμένεται να καταθέσει και εκπρόσωπος της Αρχής Διαφάνειας για τα ευρήματα των ελεγχών. Παράλληλα, επιδόθηκε στην κλινική απόφαση αναστολής της άδειας λειτουργίας της. Μέσα σε 15 ημέρες θα πρέπει να εκενωθεί και να σφραγιστεί. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χριστός Τριαντόπουλος για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη στελέχη της πολιτικής προστασίας, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Η κυβέρνηση, μέσω ανακοίνωσης και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, δηλώνει ότι σέβεται τη δικαιοσύνη και υπονθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας, ενώ το ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα θέτει ερωτήματα στο Μέγαρο Μαξίμου για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κοινοβουλευτική και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μία ακόμη μαρτυρία προστίθεται στη δικογραφία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φωτίζοντας όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι την ώρα που ο τραγουδιστής υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Πρόκειται για την κατάθεση 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο περίπου 1,5 χρόνο και δεν είχε κληθεί να καταθέσει κατά την προανακριτική διαδικασία. Στο επίκεντρο της κατάθεσης βρίσκεται η εικόνα που, σύμφωνα με τη μάρτυρα, παρουσίαζε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, αλλά και αντίδραση της προφυλακισμένης γιατρού όταν έγινε αντιληπτό ότι η κατάσταση του τραγουδιστή είχε επιδεινωθεί. Να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον πρώην υπαρχηγό και τον πρώην γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αποφάσισε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Οι τρεις καταδικαστέντες είχαν προσφύγει στο εφετείο, ζητώντας να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Έλεγχος της ελληνικής αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία κατέληξαν στον Κηφισό ποταμό. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 55χρονου υπεύθυνου για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Dan Jorgensen, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά και θρησκευτικά κειμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, καθώς Αθήνα και Σόφια κατέληξαν σε συμφωνία για την επιστροφή τους. Τα αντικείμενα προέρχονται από εκκλησιαστικά ιδρύματα των Σερών και είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρική πρωτεύουσα το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης υδροτροχιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 το βράδυ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9 ο Άρης κάνει πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Αιγάλεο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, Αλφα Radio 98,9, τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη, και μια μέρα που έχουμε πολλές ειδήσεις και πολλές ειδήσεις οι οποίες διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν έτσι την κατάσταση, την πολιτική κατάσταση τις επόμενες μέρες. Αναφέρομαι στον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, όπου ο Άριος Πάγος αποφάσισε την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα των τεμπών, αν το θυμάστε, δηλαδή την επίστρωση του χώρου του δυστυχήματος, αφού έγινε, πέσαν και χώματα και τα λοιπά, έγινε με

τόσο εύκολο, έτσι. Επίσης ο Άδωνος Γεωργιάδης, παρόν είναι φίλος του κύριου Σπατούλης, τον παραπέμπει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τις κατηγορίες ενδεχομένως που έχει δεχθεί από διάφορους παράγοντες, αλλά και για τα στοιχεία τα οποία είχε σε διάφορες εταιρείες που αλλάζανε τις επίμαχες μέρες που ακολούθησαν το θάνατο του Μαζονάκη, άλλαζαν κάθε λίγο και λιγάκι. Τώρα θα μου πεις, έχεις καθιερωθεί πώς το λένε, εκπομπή γκρίνιας, μιζέριας και καταστροφολογίας. Δεν φταίω εγώ τώρα, οι ειδήσεις αυτές είναι σημαντικές σήμερα. Όπως και σας διαβάζω και μια είδηση, ακόμα έτσι μια είδηση που μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Βέβαια το έχουμε συνηθίσει, αλλά το να φτάνουν τα φοιτητικά σπίτια 700 ευρώ για 50 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας και να ακολουθεί Θεσσαλονίκη με κάτι 600-650, είναι, τι να πει κανένας, δηλαδή έχει ανεξέλεκτη κατάσταση.

Τώρα, υπάρχουν κάποιοι δείχτες που διαβάζω σε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που δείχνουν για την πορεία της χώρας και την οικονομία, που δείχνουν τα στοιχεία, τα οικονομικά, και από έρευνες πώς, τι κάνουμε με την ακρίβεια και σε σχέση με την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη. Επίσης φαίνεται αυτό που λέμε στοιχεία οικονομικά, τα οποία δημοσιοποίησε και ένα υπεράνω υποψίας, είναι το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, όπου χρησιμοποιεί στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που δείχνουν και την άνοδο του πληθωρισμού, κάνουν και κάποιες προβλέψεις πόσο θα πάει, δεν πάνε καλά τα πράγματα, τα βλέπετε. Και επίσης ακουμπάει και τα θέματα της ανάπτυξης, της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. Είναι κρίσιμα αυτά τα ευρήματα για να καταλάβουμε πού πηγαίνουμε.

Λοιπόν, η δήλωση του κύριου Τριαντόπουλου είναι προτεραιότητά μου, η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου. Αποσύρωμαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, θα το έχετε ακούσει. Μαζί του παραπέμπονται κύριε Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας και βέβαια ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός. Είχατε, δεν είχατε, πλακώνετε αμέσως με τα μηνύματα, μην ακούσετε εσείς μπάζα και τέτοια. Θυμίζει εδώ ο PD ότι ο Φλωρίδης έλεγε ότι όποιος μιλάει για μπάζουμε είναι για τα μπάζα. Το θυμόμαστε. Τώρα που παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος, τι λέει, θα ανακαλέσει, θα συνεχίσει τις ανοησίες. Τέλος πάντων, από δηλώσεις έτσι ευθύβολες, πως λέμε και στο ποδόσφαιρο, ευθύβολο σουτ έκανε το σεντερφόρ, έχουμε γκώση που λένε, δεν χρειαζόμαστε άλλα. Επίσης τώρα, για να μην αδικούμε τα πράγματα, αυτό το MedWatch που έχει φτιάξει ο Άδωνος Γεωργιάδης έχει βάλει στο μικροσκόπιο, λέει, οδοντιατρία που κάνει Botox. Πας δηλαδή για το δόντι σου και φεύγεις έτσι με εδώ που φτιάχνουν το λαιμό, ξέρεις, εμείς οι γεροντάρες που αυτές οι ζάρες και τα λοιπά κάνουν, το τεντώνει το θέμα. Λοιπόν, η ιατρία για βλαστοκύτταρα, μια χαρά, όλα αυτά, μπράβο. Το MedWatch μπορεί να δουλέψει, δεν ξέρω. Αν και εγώ δεν τα πιστεύω με αυτές τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα ελέγχει ο πολίτης, γιατί έχει ατομική ευθύνη να ελέγχω εγώ τώρα αν θέλω να πάω να κάνω κάτι. Βέβαια θα μου πεις, κάτσε ρε φίλε, και εσύ ρίξε και μια ματιά τι είναι αυτό που πας. Επειδή σου το είπε ο φίλος, ας πούμε, που πίνατε καφέ χθες, ότι ξέρει ένα φοβερό ιατρείο που κάτι κάνει στα βλαστοκύτταρα ή κάνει πλασμαφαίρεση ή κάνει δεν ξέρω εγώ τι, ανάδραση, πώς την είπαμε, που κάνει Καρισιανού, κβαντική ανάδραση.

ανάδρα. Πώς το είπα, ανάδρα. Τέλος πάντων. Αυτό το ένα τέτοιο πράγμα τέλος πάντων. Έχουμε πήξει σε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι φοβερό. Υπάρχει και μια έρευνα της Ελστάτ πόσο ξοδεύουμε για παπούτσια, ρούχα, το χρόνο. Για ένδυση δηλαδή. Λοιπόν, ήταν αυξημένη κατά 2,5% το 2025 η κατανάλωση για ένδυση και υπόδηση στην Ελλάδα, με τη συνολική δαπανηλή να διαμορφώνεται στα 4,6 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι αυτό, δηλαδή εντάξει, okay, δώσαμε λίγα παραπάνω σε σχέση με το... λοιπόν, έφτασε λίγο σε σχέση με το 24, αύξηση 5,5%. Μάλιστα. Okay. Μπορεί να είναι η ίδια κατανάλωση, αλλά μπορεί να είναι ακριβότερες οι τιμές, όπως συνήθως συμβαίνει. Διαβάζω και τα νέα από τα σούπερ μάρκετ. Λέει θα γίνουν νέες μειώσεις στα ράφια και ανοίγει η δεύτερη φάση της εθνικής πρωτοβουλίας 387 κωδικοί για Νοέμβριο και Δεκέμβριο κτλ. Εγώ άκουσα όμως εδώ το μεσημέρι τον δικό μας συντακτό Σταύρο το Μανεβασιώτη να λέει ότι υπάρχει νέο κύμα ανατιμήσεων από τον Οκτώβρη. Η αύξηση έως 15% σε βασικά προϊόντα. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία στην περιβόητη συμφωνία κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών και επιπλέον τουλάχιστον 8 προμηθευτές θέλουν νέους καταλόγους με αυξήσεις κυρίως σε γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα.

Υπάρχει μια καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ρέιο Τηλεόραση για στημένη δημοσκόπηση εταιρείας και τη δημοσιοποίησα λέει πριν καν ολοκληρωθεί. Αναλυτικά τα όσα κατήγγειλε ο δικηγόρος κύριος Άρης Παπαδόπουλος κατά της εταιρείας δημοσκοπήσεων αλλά και μέσου ενημέρωσης. Θα τα δούμε και αυτά τα θέματα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω με τις δημοσκοπήσεις τι γίνεται ακριβώς. Θέλει και μια προσοχή και κυρίως να έχουμε υπόψη μας ποιες εταιρείες είναι του συνδέσμου εταιριών δημοσκόπησης και έρευνας αγοράς του λεγόμενου ΣΕΔΕΑ, γιατί αν δεν είναι εκεί ας πούμε δεν υπάρχει κάποιο όργανο να την ελέγξει την εταιρεία, έτσι. Πώς θα πάμε εμείς σήμερα? Λοιπόν, θα έχουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ κατά τις 6.30 ώρα. Θα ακολουθήσει ο υπουργός, ο κύριος Λοβέρδος, στις 7 περίπου και θα έχουμε και τον κύριο Μαλτέζο από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις 7.30 ακριβώς να τα ακούσουμε και να ρωτήσουμε και να ακούσουμε και να δούμε τι γίνεται σε διάφορα θέματα που απασχολούν έτσι πάρα πολύ τον κόσμο από την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική και βέβαια και τα κόμματα της αντιπολίτευσης όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς να μας πούνε τι θα έκαναν αυτοί στη θέση της κυβέρνησης. Έχουμε μεγάλη απορία.

0: Και βέβαια θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα. Είπα για την οικονομία, θα τα πω και αναλυτικότερα. Υπάρχει αυτός ο περίφημος δείκτης οικονομικής σταθερότητας, ο οποίος καταγράφει τις τάσεις κάθε φορά και αποτυπώνει το κλίμα κυρίως στην οικονομία. Αφήστε την πολιτική τώρα, την οικονομία που λέμε, και είναι το μεγάλο θέμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, πώς το λέγαμε, η τσέπη ψηφίζει στο τέλος, αναλόγως τι γράφει το κοντέρ στο ATM, πας και ρίξεις την ψήφο σου, ας πούμε. Μπορεί να έχεις κάποιες ιδεολογικές συγγενείς με κάποια κόμματα και το ένα και το άλλο, αλλά αν δεν βγαίνει ο οικογενειακός προϋπολογισμός, αν η τσέπη είναι άδεια, άντε να βρεις το δίκιο σου μετά. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς και 20, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας σε διαφημιστικό και θα επανέλθουμε και με τα θέματά μας και με τους καλεσμένους μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Τώρα μίλαγα για το κλίμα οικονομικής σταθερότητας που καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Εδώ έχουμε ένα καθαρά πολιτικό και οικονομικό παράδοξο, αν θέλετε βάλτε το σε εισαγωγικά. Η επίσημη δείκτη δείχνει μια οικονομία που αναπτύσσεται και διατηρεί τη δημοσιονομική της ισορροπία. Όμως, τώρα εδώ, ο κόσμος, αυτό που λέμε κοινωνική βάση κτλ., λέει ότι η καθημερινή του διαβίωση γίνεται όλο και πιο ακριβή, να το πω έτσι. Δηλαδή, υπάρχει ένα κλίμα δυσαρέσκειας, το οποίο το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, ακρίβεια, σε ποια πορεία πάει η χώρα, κυρίως οικονομικά εννοούν και τα λοιπά. Δεν πάει καλά, αυτά πιάνουν κάτι 60-70% στις δημοσκοπήσεις. Θα μου πεις και από εκεί τροφοδοτείται και ένα κλίμα που είναι οριακά πλειοψηφικό που λέει θέλουμε αλλαγή και τα λοιπά. Υπάρχει ένα σημείο που η κυβέρνηση πρέπει να το προσέξει, γιατί λέει, μάλιστα, έχουμε 1,8% ανάπτυξη, η οικονομία έχει ισορροπία πια, μας λένε και καλά λόγια και η οίκη αξιολόγησης και ο ένας και ο άλλος κτλ. Αν πάμε τώρα 7-8 χρόνια πίσω, θα δούμε ότι δεν είχαμε 1,8% ρυθμό ανάπτυξη, είχαμε 1,6%. Δεν είχαμε, μάλλον είχαμε και τότε υπερπλεονάσματα και μάλιστα ματωμένα, έτσι είναι η αγαπημένη φράση αυτή, είχαμε ματωμένα. Αλλά έχουμε ακόμα μεγαλύτερα υπερπλεονάσματα που επίσης έχουν ματώσει όλα αυτά τα χρόνια. Και εδώ ένας ψύχρεμος παρατηρητής θα πει, ρε παιδιά, δείξτε μου τη διαφορά, δηλαδή, πώς να το πω, εντάξει, εκείνη την περίοδο είχαμε και μνημόνια, μόλις είχαμε βγει και όλα αυτά, ήταν δύσκολη κατάσταση. Εδώ τώρα, γιατί διατηρούμε το ίδιο μείγμα? Δηλαδή, έχουμε, πετυχαίνουμε ένα ρυθμό ανάπτυξη, σωστά, ωραία, αλλά και εδώ τώρα έχουμε υπερπλεονάσματα. Και μάλιστα τεράστια. Και επειδή λόγω της ακρίβειας και λόγω του πληθωρισμού είναι ακόμα μεγαλύτερα και θα τροφοδοτούνται συνεχώς. Και όπως λέει ο κόσμος, να τα καταλάβω όλα. Αλλά πέστε μου, τόσο τον τελευταίο μήνα μόνο να πάρουμε, που έχουμε την αύξηση αυτή στην τιμή στα καύσιμα, την ανατίμηση, τη μεγάλη που έχει γίνει. Έχουν φτάσει στο 2,2 από 1,8-1,8,5 πόσο ήταν. Λοιπόν, εδώ έχει πάρει επιπλέον ΦΠΑ το κράτος από αυτή τη μεταβολή των τιμών. Γιατί δεν επιστρέφεται αυτή η μεταβολή, θα πει κάποιος. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πάρουμε μια ανάσα μπας και βρούμε έτσι το δίκαιο μας που λέει και η Γιώτα Νέγκα και μετά πάμε στον κύριο Παναγιωτόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6:30 ακριβώς η ώρα εδώ στον Αλφα Ρίντι 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή και καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Πήγα να τον μπερδέψω Παναγιωτακόπουλο, αλλά Παναγιωτόπουλος. Καλησπέρα.
1: Παλιά ήμασταν μαζί, τώρα πια δεν είναι ανάμεσά μας, οπότε...
0: Ναι, σωστό. Yeah. Υπάρχει και άλλος Παναγιωτόπουλος στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπήρχε. Μου λέει τον βουλευτή.
0: Ναι.
1: Τον Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Α, όχι, ο Ανδρέας είναι στο τέρμιναλ. Ο Ανδρέας είναι στο τέρμιναλ μαζί με άλλους ανεξάρτητους βουλευτές. Περιμένουν τη μετεπιβίβαση για ένα νέο κόμμα.
0: Α, στο τέρμιναλ αυτό.
1: Χωρίς να έχουν παραδώσει, ναι, καταλάβατε.
0: Α, είναι στη, ναι,
1: είναι εκεί που διαχειρίζεται τις έδρες η Goldair, η εταιρεία διαχείρισης αποσκευών.
0: Ναι, εντάξει, ωραία τα λέτε, αλλά και εσείς εκ του Πασόκ προερχόμενος είστε.
1: Εγώ πήρα μια απόφαση όταν συγκυβέρνησε το Πασόκ με το Σαμαρά και ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Και το 19,
0: ενταχθήκατε όμως.
1: Είσαστε,
0: δεν είσαστε λίγο στο Πασόκ.
1: Ναι, και ένα.
0: Όχι, δεν είπα εγώ και.
1: Όταν το
0: δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, δεν το λέω.
1: Μου ήρθα στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Εντάξει, ναι. Το 19 πήγατε. Με την Προοδευτική Συμμαχία.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Συνειδητά.
0: Ωραία. Ναι, εντάξει. Γιατί ασυνείδητα πηγαίνατε.
1: Άλλη βέβαια. Είμαστε και πολύ καλά εδώ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι, τώρα με τσιγκλάτε να σα πει κάποιο, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα. Πού έμπλεξες, αν ήσουν στο Πασόκ, πάει το Πασόκ, ανεβαίνει. Βλέπω στις δημοσκοπήσεις, δίνει μια μάχη. Έχουν τελειώσει ιστορίες με το Σαμαρά τώρα και όλες αυτές. Καλά θα ήσασταν εκεί.
1: Όχι. Α. Δεν θα ήμουν καλά. Mm-hmm. Θα ήμουν καλά σε μια συγκυβέρνηση με το Πασόκ.
0: Α.
1: Να είμαι στο Πασόκ, είναι ένα άλλο πράγμα αυτό.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συνεδριακή απόφαση που λέει ότι με όλα τα προοδευτικά κόμματα μπορεί να συγκυβερνήσει. Εμείς το λέμε, οι άλλοι δεν το λένε ακόμα.
0: Εσείς το επιδιώκετε
1: λέμε
0: αυτό.
1: Λέμε ότι μόνο μια τέτοια κυβέρνηση. Εμείς επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή επίδοση για το κόμμα μας.
0: Ναι.
1: Και εφόσον κανείς δεν θέλει προεκλογική συνεργασία, που είχαμε απευθύνει σχετικό κάλεσμα μετά το 5ο συνέδριο, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να τα βρούμε μετακλογικά. Αλλά νομίζω ότι όποιος λείψει από το τραπέζι το βράδυ των εκλογών και δεν έρθει να συζητήσει σοβαρά στο πώς θα πέσει αυτό το καθεστώς, είναι σύνεργος. Βάζει πλάτη στο
0: καθεστώς. Λέτε την κυβέρνηση.
1: Ναι. Ναι, ναι,
0: γιατί το λέτε καθεστώς?
1: Γιατί κυβερνά καθεστωτικά. Έχει 151 βουλευτές, δηλαδή υπερκαλύπτει το όριο ενώ το 151 και περνάει ό,τι θέλει.
0: 156 δεν έχει.
1: Είτε, ναι. Όχι, ναι, περνάει όμως το 151.
0: Ναι.
1: Είναι κλινική απόδειξη ο Μητσοτάκης ότι όποιος έχει 151 μπορεί να επιβάλλει στη χώρα συγκεκαλυμμένη μειωμένη δημοκρατία, για να μην πω άλλη φράση.
0: Συγγνώμη τώρα, εγώ δεν θυμάμαι και καμιά αυτοδύναμη. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι τώρα. Δεν θυμάμαι καμιά αυτοδύναμη κυβέρνηση που να ρώταγε την αντιπολίτευση να κάνει.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ορίστε.
1: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Υπήρχαν παλαιότερα κυβερνήσεις αυτοδύναμες που ενσωμάτωσαν προτάσεις αντιπολίτευσης.
0: Όπως.
1: Ή αν θέλετε, επεξεργάστηκαν προτάσεις μαζί με την αντιπολίτευση. Δεν είναι έτσι. Γιατί όταν άλλαξε ο οικογενειακός κώδικας παλιά, να θυμίσουμε Παπανδρέου.
0: Τώρα εντάξει.
1: Να σπάσει νεότερα χρόνια.
0: Άμα πάμε στον Ανδρέα Παπανδρέου και πάμε και στην αναγνώριση της εθνικής αντίστασης πλην του Αβέροφ και της Νέας Δημοκρατίας, τότε με εξαίρεση του Παναγιώτου Κανελόπουλου, όλοι είχαν συμφωνήσει σε αυτό. Δεν υπήρχε κάποιος να διαφωνήσει.
1: Δεν είχαμε συνεννόηση ακόμα και επί κάποιου που δεν συμφωνούσε εγώ μαζί του. Επί του Κώστα Τσιμίτη υπήρχε συνεννόηση με την αντιπολίτευση.
0: Σε ποιο θέμα? Αρχιερέα της διαπλοκής, τον έλεγε ο Κώστας Καραμαλής.
1: Ο Κώστας Καραμαλής, αλλά υπήρχαν ακόμα και δυνάμεις της αριστεράς τότε. Να θυμίσω ότι πάρα πολλοί περιφερειακοί, γενικοί γραμματείς περιφερειών, το ήρθαν από το χώρο της αριστεράς.
0: Μισό λεπτάκι τώρα. Αυτό ήταν προσχώρηση. Αυτό ήταν προσχώρηση.
1: Ήταν προσχώρηση.
0: Έφευγε ένα κομμάτι του λεγόμενου εξυγχρονιστικού συνασπισμού τότε και προσχωρούσε στο Τσιμίτη.
1: Να σας πω και σε ακόμα καλύτερα παραδείγματα.
0: Αυτό δεν ήταν καλό παντός παράδειγμα.
1: Να σας πω ένα μεγάλο παράδειγμα στην εξωτερική πολιτική.
0: Για πέστε μας.
1: Να σας θυμίσω την υπόθεση των Πρεσπών.
0: Η υπόθεση των Πρεσπών.
1: Εκεί δεν ψηφίστηκε μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ψηφίστηκε μόνο από το ΣΑΝΕΛ. Υπήρχαν και άλλα κόμματα, θυμάστε,
0: για την ακρίβεια των πραγμάτων, οι ΑΝΕΛ διαλύθηκαν με την υπόθεση.
1: Εγώ λέω τότε, αν υπήρχε πνεύμα συνεργασίας, αν θεωρείται φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει στη χώρα, μια κυβέρνηση να βγαίνει και να λέει 151, κάνω ό,τι θέλω στα τέμπη, το 30% το σέρνουν στην Ευρώπη τώρα πια απολογούμενο, και εμείς ακόμα φτάνουμε τον 30% και τον πάρλωμα. Οκ. Okay. Αν θεωρεί φυσιολογικό ότι όχι, δεν φορολογούμε με 15% τα μερίσματα, δεν μπορούμε να ασκήσουμε το δημοσιονομικό χώρο με μέτρα διακριτικής ευκαιρίας, επειδή έχουμε 151, δύο δισκέρδη τα δηληστήρια. Αν αυτό είναι φυσιολογικό, τότε έχουμε δημοκρατία στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει δύο τροπολογίες. Δύο. Για πλαφόν στο κέντρο της διήλυσης, που είναι 12 δολάρια πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, αναβαρέλει. Παράλογο, δεν ξέρω γιατί, χρησιμοποιούμε εξωγήινη τεχνολογία στην Ελλάδα. Και έχουμε καταθέσει για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Επίσης, δεν ακούει τίποτα η κυβέρνηση. Πάντα ευρώ το πετρέλαιο θέρμανση. Με εικονικές επιδοτήσεις θα πάνε 1,75.
0: Ξέρετε κάτι. Και δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Yeah. Ξέρετε κάτι. Εγώ λέω δικαίως φωνάζει ο κόσμος, γιατί πια έχει φτάσει, θα περάσει τα 2,2 η αμόλυβδη. Και είναι σοβαρό πρόβλημα.
1: Και ο Κουκουδίνας που δεν τον είχε ακούσει η μάνα του.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Τι είπε, ότι είναι κάτι άφρακοι που δεν έχουν 10 ευρώ να βγάλουν βενζίνα. Ναι. Και να πάνε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που περνάνε κάθε μισή ώρα.
0: Και ίσως είσαστε και λίγο κακομύριδες, όπως είπε ο Θεοχάρης.
1: Λοιπόν,
0: εκπροσωπείτε τους κακομύριδες εσείς.
1: Που έκανε μισό λεπτάκι όμως. Ναι. Με το Σαμαρά, με όλους εκεί αγκαλιά μου, ο Θεοχάρης. Ναι.
0: Αυτά είναι τα εύκολα.
1: Τον τακτοποίησε είναι... τον περιποιήθηκε. Και μετά έρχονται ψηλίες και τους φράγησε.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτά είναι τα εύκολα. Και δεν θα διαφωνήσει και ο πολύς ο κόσμος. Ήταν όχι απλώς αστοχίες αυτές, ήταν προκλητικές αστοχίες, να το πω έτσι.
1: Δεν είναι αστοχίες, είναι σχέδιο. Οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες.
0: Εγώ νομίζω.
1: Διαφήμιζε κέντρα αισθητικής που έκαναν ιατρικές πράξεις κακώς ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, καθομολογία στην εφημερίδα Ντοκουμέντο. Ναι, λέω όταν τα διαφήμιζα δεν έκαναν πλασμαφαίρεση. Είμαστε μια τέτοια χώρα, ξέρετε.
0: Εντάξει, υπάρχουν θέματα.
1: Η Γερμανία θα τον είχαν συλλάβει αυτόν.
0: Και εδώ άρχισε να κινείται και η δικαιοσύνη. Και...
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Ναι. Με καθυστέρηση, αλλά κάτι άρχισε να κινείται.
1: Ναι.
0: Σήμερα τώρα ο κύριος Τριαντόπουλος θα ελεγχθεί. Για να μην τα λέμε και όλα μαύρα για τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, αλλά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ φώναζε κάτι εδώ προανακριτική, κάτι προανακριτική, όχι, λέγανε, όχι. Ερχόντουσαν με χαρτόκουτα οι επιστολικές, το θυμάστε, έπος. Λείπανε 75 βουλευτές από την τροπή του και του έστειλε το γραφείο του Προέδρου του, καταλαβαίνετε, με χαρτόκουτα. Και μετά θυμίστε με έγινε πρόεδρο Δημοκρατία αυτό.
0: Να περάσουμε τώρα. Ναι, εντάξει. Είσαστε καλός Ατάκης και εσείς, τι θυμάστε, να περάσουμε όμως και σε άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι τώρα. Εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός με την έννοια ότι πολλά μπορεί να καταμαρτυρήσει και στο θέμα των θεσμών κάποιος αυτή την κυβέρνηση και σε μια σειρά άλλα θέματα. Αλλά για παράδειγμα στην οικονομία τώρα. Το έλεγα και στον πρόλογό μου. Εσείς είχατε σαν ΣΥΡΙΖΑ κυβερνώσω αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ, είχατε γύρω στο 1,6 είχατε φτάσει στο ρυθμό ανάπτυξης. Εντάξει, είναι 1,8, είναι καλύτερα τώρα. Είχε πάει και 2.
1: Δεν είναι καλύτερα.
0: Μισό λεπτά.
1: Γιατί μην λένε σωματώνω με τα κόκκινα δάνεια ως άμεσες ψέμες επενδύσεις. Με συγχωρείτε, ούτε λογαριάζαμε ως αύξηση των άμεσων επενδύσεων τη μετατόπιση μεριδίων της Metal Energy and Metals.
0: Για εξηγήσεις στον κόσμο τι είναι αυτό.
1: Να το καταλάβουμε. Στην πρώτη επική περίοδο, μας έχει χαρίσει δύο επικές περιόδους ο Μητσοτάκης. Το 19-23 που άνθησαν, είχα σάπιδες, φραπέδες αυτοί όλοι, όλα αυτά τα ποροφόρα στη χώρα και ταυτόχρονα άνθησαν και τα funds με 21 δισεγγύησεις του δημοσίου, τα οποία αγόρασαν δάνεια 75 δισεκατομμυρίων που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό, στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ως προϊόν άμεσων ξένων επενδύσεων. Δηλαδή αγοράσαν τα δάνεια ο Γιάννης από το Γιαννάκη του ξαδέρφου της Λαμπρούλας, και το εγγράψανε στο καθάριστο εθνικό προϊόν. Τώρα μας χαρίζει επικές στιγμές γιατί λογαριάζει μέσα για παράδειγμα τη μετατόπιση των μεριδίων της Μέτλεν. Μια επωνυμή και σοβαρή εταιρεία στη χώρα, πάρα πολύ σοβαρή εταιρεία όμως με τη Λινέου. Mm-hmm. Τώρα μας φέρνει τα καινούργια φιντάνια, τα mega data centers που τα διώγουν κακήν κακώς από την Καλιφόρνια, απαγορεύτηκαν και ανεμογεννήτρες εκεί, γιατί είχε καταρακωθεί το τοπίο και μας τα φέρνουν σε 4 μεριές στη χώρα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν τώρα όσοι μας ακούν το τι θα συμβεί εκεί. κάθε ένα τέτοιο mega data center που σε μισή διαχειρίζεται τα κλεμμένα δεδομένα τα δικά μας. Κάθε φορά που εσείς πάτε, περνάτε από ένα διόδιο, υπάρχει άνθρωπο που το πουλάει στη χοντρική αυτό το προσωπικό δεδομένο. Κάθε φορά πάτε στο σούπερ μάρκετ, το πουλάνε στη χοντρική αυτό το δεδομένο. Mm-hmm. Γίνεται εμπόριο δεδομένων από τον κορονοϊό και μετά. Με προτιστά την κυβέρνηση που πουλάει στην Παλαντήρ και έχουμε κάνει καταγγελίες σχετικές ασύλληψη στη Βουλή τότε, αλλά έχουμε όπως είπαμε είναι αυτοδύναμοι και δεν ακούνε. Και τώρα τα προσωπικά μας δεδομένα θα τα διαχειρίζονται mega data centers που θα καίνε 10 τεραβατόρες στον
0: χρόνο. Για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Εκτός από αυτό, αν εγώ πάρω τηλέφωνο τον Παναγιωτακόπουλο, τον Παγιωτόπουλο και πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, θα καταγράφεται και αυτό δηλαδή.
1: Απόλυτος καταγράφεται.
0: Θα υπάρχει κάπου.
1: Αν κάνετε αποδοχή, αν πάτε στο κινητό σας τώρα, πατάτε αποδοχή συχνά, έτσι, αποδοχή στα cookies. Ναι. Αν πάτε μέσα, σας ρωτάει η Google. Εγώ, αδερφέ, σε έχω καταγράψει. Αν θες, θα σβήνεις τα δεδομένα και σταματάω να σε ακούω και να σε καταγράφω, να θα δυσκολευτείς πολύ στις συναλλαγές σου. Ο κόσμος δεν πάει καν να το κοιτάξει. Όλα αυτά τα δεδομένα πολλούνται, να ξέρετε. Τι κάνει η Amazon, λοιπόν? Έρχεται και δημιουργεί την πρώτη χώρα αποικίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν θα πληρώνει φόρους, θα απασχολεί 50 άτομα, θα παίρνει τζάμπα νερό για ψήξη απειλή από τον Αλιάκμονα, το άλλο στην Καστοριά θα διαλύσει τη λίμνη πάντα ψάρια εκεί. Πάει και η Βεγορή και θα πάει και ο Μαραθώνα στο Λαύριο. Αυτά λοιπόν και είναι 10 τεραβατόρες ο καθένα το χρόνο. Για να καταλάβει ο κόσμος θέλουν 62 γιγαβάτ τη μέρα. Αν ναι, το μεγάλο της Τολμαΐδας μιλάμε τώρα, έτσι. Όπου για να το εγκαταστήσουν ανατινάζουν και όλες τις υποδομές και το οικόπεδο της Τολμαΐδας 5. Που αν αύριο το πρωί όμοιγεννη του συμβεί ένας πόλεμος, μια κρίση να συμβεί, κάτι να συμβεί, δεν θα έχουμε δικό μας ρεύμα. Θα περιμένουμε άλφη σύψη ο άνεμος να λειτουργήσει μια ΑΠΕ. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε, είναι παράνοια αυτό που δούμε. Αυτό δεν είναι επένδυση, αυτό είναι ληστεία από την προσινή πόρτα. Ήρθε η Amazon. Wow, πώς δεν το είχαμε σκεφτεί. Εσύ δεν θα πηγαίνατε, κύριε Πετρόπουλε, θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Αν ερχόταν ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και σας έλεγε, φίλε Πετρόπουλε, έλα να φτιάξει ένα mega data center με λεφτά που εγώ θα σου δανείσω από τις δικές μου τράπεζες, που δεν μπορεί να περάσει μικρομεσαίο στην πόρτα τους, με ελάχιστο επιτόκιο γιατί προπλήρωσα και 13 δις χάρισμα με 1,5% ρυθμισμένα και ανέβηκα επενδυτική βαθμίδα. Θα σου δίνω τζάμπα νερό να ψύχεσαι, θα σου δίνω και τα δεδομένα που θα διαχειρίζεσαι και θα πληρώνει ρεύμα για 15 χρόνια κλειδωμένο στο 1 τρίτο τη τιμή του οικιακού ρεύματο. Η νέα πεσημέ μα βρήκε. Δεν είναι άμεσε επενδύσει αυτό, αυτό είναι ληστεία από την προσινή πόρτα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλετε και το καλύτερο. Σε αυτά τα mega data centers για τον ακούσουν όλοι, ξέρετε τι χιδαίο εφαρμόζουν από τι 7 Σεπτέμβρη. Από τι 7 Σεπτέμβρη εφαρμόζεται αυτό. Έχουμε το Social Credit Score, το σύστημα κοινωνική βαθμολογία.
0: Ναι.
1: Σε ένα χρόνο από σήμερα, αυτοί που μας ακούνε τώρα θα θέλουν να νοικιάσουν αυτοκίνητο και θα λένε δεν στο νοικιάζω γιατί είναι βαθμολογία 3 στα έτσι. Θα θέλει να νοικιάσει σπίτι για το παιδί του κάποιος να πάει να σπουδάσει, θα του λένε δεν το νοικιάζω γιατί χρωστάς στην τάδε εισπρακτική εταιρεία. Με το αφημί σας θα βλέπουν οποιοδήποτε όλα στα δεδομένα. Με μια βαθμολογία θα αυτοκτονεί κόσμο στις πλατείες. Αυτό το έχει καταλάβει η κοινωνία. Τι κάνει ο Μητσοτάκης. Ξέρετε τον Τρικάμ, ένας σπουδαίος κοινωνιολόγος, είχε μιλήσει για την ανομική αυτοκτονία. Αυτό που συντελείται στη χώρα σήμερα λέγεται ανομική αυτοκτονία.
0: Μισό λεπτό και
1: συνθηκών
0: Να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Άκουσα και τον κύριο Καραμέρο από τις προάλλες που λέει για η κυβέρνηση κάνει πλασμαφαίρεση αλλά δεν μας επιστρέφει το αίμα. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλα. Πείτε, ένα, δύο, τρία έχει γίνει. Αλλά πώς το είπατε εσείς. Μισό λεπτό και πώς το είπατε το τελευταίο, δεν το έχω ξανακούσει.
1: Είναι ανομική αυτοκτονία.
0: Ανομική αυτοκτονία. Ναι.
1: Και καλό να το κουκλάρουν και όσοι μας ακούνε για να δουν τι είναι.
0: Ωραία.
1: Η περιγραφή δεν το εφήβραμε
0: εμείς. Τώρα, επειδή έχουμε δύο λεπτά ακόμα, κάπως έχει καλυτερεύσει το κλίμα στη δημοσκοπήση. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, γύρω στο 2,2.
1: Έχει καλυτερεύσει, έχει υπερδιπλασιαστεί. Ξεκινήσαμε με 0,7 όταν αφαιρέσαμε, ξέρετε, 18 Ιουλίου. Συνέβη στην αριστερά.
0: Έχετε πάει στο 2,2.
1: Αφαιρέσαμε, όχι, συγγνώμη, δεν ήρθε μόνο του. Ήρθε με σκληρή δουλειά και συλλογική δουλειά.
0: Δηλαδή, δεν είπα ότι έπεσα τον ρόλο.
1: Όταν αφαιρέσαμε το φάμελο, το σιγαστήρα από το σώμα ΣΥΡΙΖΑ. Και μαζί έφυγαν και οι
0: τώρα είναι σύντροφός σας σαν χρόνια. Έκανε άλλη επιλογή τώρα, δηλαδή σιγαστήρας. Συγγνώμη, εσείς ανεχθήκατε, με συγχωρείτε. Έγινε μεγαλύτερη ζημιά με τον Κασελάκη που φέρατε και ψηφίσατε.
1: Ο Κασελάκης πήρε και 15,5%.
0: Α, ήταν καλός δηλαδή.
1: Αυτό λέει, όχι, δεν ήταν καλός, τον διώξαμε κι αυτόν.
0: Το διώξαμε.
1: Το θέμα είναι ποιο. Ναι. Ακούστε, η αριστερά έχει ένα μεγαλείο. Ότι ως συλλογικό υποκείμενο πολιτικό η Κεντρική Επιτροπή είναι όργανο πάνω από τον κάθε πρόεδρο. Ακριβώς για να έχει το νου της. όταν ο Φάμελος είπε ψηφίστε άλλο κόμμα, έκανε παράβαση καθήκοντος. Τι λέει το καταστατικό μας.
0: Ωραία, καλά κάνατε, γιατί, δεν λέω καμία.
1: Επιδιώκουμε την αξία και είπε, είναι σαν εσείς στον Α τώρα, ακούστε πώς είναι αυτό. Έχετε ένα εργοδότη, έτσι δεν είναι. Εμάς εργοδότης μας είναι ο λαός και γενικό διευθυντής μας είναι η Κεντρική Επιτροπή, ο ΣΕΟ που λέμε, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
0: Τον οποίο τον έχει τοποθετήσει ο λαός εκεί.
1: Τι εννοείται, όχι, είμαστε συλλογική ηγεσία. Ναι, είναι τρεγμένα. Από τα μέλη είναι η Κεντρική Επιτροπή, δεν διορίστηκε από κανέναν.
0: Ναι,
1: υπάρχει και νεοφυές κόμμα αυτοαποκαλούμενο αριστερό. Ο πρόεδρος διόρισε όλα τα όργανα. Γιατί έτσι θέλει, μαγιά του. Το έκανε. Εμείς είμαστε συλλογικό θεσμικό κόμμα. Ακούστε λοιπόν, είναι σαν εσύ να δουλεύετε στον Α και στη συχνότητά σας τώρα που μιλάμε να μου λέγατε, μα είσαι τρελό, ρε Παναγιωτόπλε. Σοβαρά δεν ακούσατε ένα ραδιό και ακούσε εμένα τώρα εδώ.
0: Καλό.
1: Το φαντάζεστε, κάντε το
0: καλό,
1: εικόνα.
0: Καλό.
1: Είναι αστείο.
0: Πέστε μου κάτι όμως τώρα. Πέστε μου κάτι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Υπάρχει μια ανάκαμψη στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται κτλ. Ναι, εντάξει. Από εδώ και πέρα τώρα, λέει κάποιος, θα αρχίσει το ΣΥΡΙΖΑ να παλέψει για το 3-4% ή πρέπει να κάνει κάτι άλλο μαζί με άλλες δυνάμεις ώστε να διαμορφωθεί πάλι ο χώρος της λεγόμενης ριζοσπαστικής, δημοκρατικής και τα λοιπά αριστεράς.
1: Θα σας απαντήσω αυτός, κύριε Πετρόπουλε. Εμείς κάνουμε τα πάντα προκειμένου με ανθρώπους που έκαναν μια άλλη κομματική ένταξη, γιατί δεν είναι όλοι στο τέρμιναλ. Ξέρετε, κάποιοι φύγαν και απέκτησαν άλλη κομματική ένταξη. Πήγαν στην ΕΑΡ, έκαναν κόμμα οι άνθρωποι. Έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν σε ένα άλλο κόμμα. Ακόμα και αυτοί που πήγαν στο Στέφανο Κασελάκη.
0: Τώρα τους κατανοείτε. Τους κατανοείτε τώρα.
1: Όχι, όχι, πήγαν σε ένα άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Εμείς τι είπαμε με τη συνεδριακή μας απόφαση και δεν το λέμε σήμερα, το πάμε το πέμπτο συνέδριο.
0: Mm-hmm.
1: Ότι με όλους αυτούς και με όλα τα ρεύματα εμείς μιλάμε ανοιχτά για να ενώσουμε δυνάμεις.
0: Και με τον Κασελάκη.
1: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή έχει έρθει κανείς και του πάμε όχι, του κλείσαμε την πόρτα.
0: Όχι, ο Κασελάκης αν περιλαμβάνεται στην αριστερά, να έχω καταλάβει.
1: Ο Κασελάκης δεν έκανε για πρόεδρος.
0: Στην αριστερά είναι ο Κασελάκης. Γιατί μπορεί να είναι δεξιός ο άνθρωπος.
1: Δεν είναι αριστερός ο Κασελάκης. Δεν είναι αριστερός.
0: Α, δεν είναι. Άρα εντάσσεται στο σχέδιο ή όχι.
1: Υπάρχουν όμως αριστεροί άνθρωποι που πίστεψαν αυτόν τον άνθρωπο και πήγαν στο κόμμα του.
0: Τον πιστέψαν, ή έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία γιατί θα έβγαινε κάποιος άλλος.
1: Είναι αναμφίβολα, όπως λέμε στο χωριό μου στην Αμαλιάδα, ένας τσάρμι τύπος. Δηλαδή είναι ένας εγωιτευτικός τύπος. Άρα λοιπόν.
0: Το λέτε και εσείς στην Αμαλιάδα το τσάρμι, μπράβο.
1: Ναι. Έχετε, θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να πει ότι, οκ, ακολουθώ τον Στέφανο. Όταν κατάλαβε ότι ο Στέφανος δεν είναι αυτό που έδειχνε, είναι ένας πολύ ακροκεντρός άνθρωπος, μπορεί να θέλει να ξαναβρει με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να τον αποκλείσουμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, ξέρετε κάτι. Δεν είναι και κακό να παραδεχθείς ότι ήταν πολύ μεγάλο σφάλμα όλη η ιστορία με τον Κασελάκη.
1: Εμείς δεν θέλουμε συγγνώμες, εμείς θέλουμε στρατεύσεις.
0: Όχι, εσείς πρέπει. Συγγνώμη, από τον κόσμο της αριστεράς, εσείς πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Ποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
1: Στα ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ζητήσει.
0: Α, έχετε ζητήσει.
1: Εντάξει. Γιατί έχοντας αστοχήσει σε δύο προέδρους, βλάψαμε με την ανοχή μας, έλετε. Αλλά ταυτόχρονα συγχωρεθήκαμε για ποιο λόγο. Για αυτό το αμάρτημα, διότι διορθώσαμε το σφάλμα. Κακό είναι να μην διορθώσει το σφάλμα. Κακό ήταν να έχουμε πει.
0: Πάντως,
1: τι λες στο κράτη μου, Φάμελε.
0: Ο Φάμελος, ένα λεπτάκι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 20. Είχε 10. Στη χειρότερη είχε 18%. Αν το πάμε χοντρικά. Έπεσε στις ευρωεκλογές στο 15,2 με τον Κασελάκη. Με το Φάμελο.
1: Με
0: 15,5, πόσο θέλει.
1: Με το Φάμελο τι έκανε.
0: Με το Φάμελο ήταν στο 5,5-6.
1: Όχι, πόσο ήταν. Με 7 μετρήσαμε τον Ιούλιο όταν είπε πλάι-πλάι. Αφού είχε αποτύχει.
0: Όχι. Όταν ανέλαβε. Συγγνώμη ένα λεπτάκι τώρα.
1: Όταν ανέλαβε ο Φάμελο.
0: Ήταν στο 5,5-6.
1: Ναι, βεβαίω.
0: Μπράβο. Λοιπόν.
1: Και στο 8 ήταν.
0: Και στο 7 θέλετε, όπου θέλετε.
1: Και ήταν μέσα σε ένα χρόνο το πήγε στο 0,7.
0: Ωραία, το πήγε στο 0,7. Με συγχωρείτε, από το 18 στο 7 ποιος το πήγε, ο Φάμελος?
1: Το πήγε,
0: κοιτάω να δω τώρα εγώ.
1: Όχι, θα πάμε λίγο.
0: Γιατί ξέρετε κάτι, η αριστερά αυτό έχει. Δηλαδή,
1: γιατί μου παραλείπετε μια ημερομηνία.
0: Μισό λεπτάκι, έφταιγε ο Ζαχαριάδης. Μετά δεν έφταιγε ο Ζαχαριάδης μόνο, έφταιγε και ο άλλος. Δηλαδή έχει παρελθόν η αριστερά σε αυτό. Όποιος τελειώνει. Όποιος τελειώνει, όχι, μόνο όχι, που δεν υπάρχει Σιβηρία να το στείλουμε τώρα.
1: Στη σύγχρονη αριστερά δεν στέλνουμε κανένα στη Σιβηρία. Το στέλνουμε στο σπίτι του και καταλαβαίνει και να στοχάζεται. Ακούστε. Το 32% του 19 έγινε με κάποιο τρόπο μοναδικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα για αξιωματική αντιπολίτευση, 17,5% και δεν άνοιξε μύτη. Γιατί δεν άνοιξε μύτη? Άνοιξε δηλαδή, αλλά παραιτήθηκε ο Τσίπρας. Κακώς κατά τη γνώμη μου παραιτήθηκε ο Τσίπρας. Γιατί αντί να, όταν του πολλά άλλαξε τα όλα, δεν άλλαξε τίποτα και πήγαμε στο 17,5%. Ήτανε οτιδήποτε αληθινό, ήταν τοξικό και λαϊκιστικό. Δηλαδή έχουμε ζήσει επικές στιγμές και εμείς εδώ. Στο 17,5% το πήρε ο Κασελάκης. Ούτρα αριστερός, μαζί και αγροκεντρός. Νομίζω η Διαμαντοπούλου του φαίνεται κομμουνίστρια. Γιάννα. Mm. Μετά πέσαμε στο Φάμελο που ήρθε ως ούτρα αριστερός και τα έλεγε τόσο αριστερά που είπε ψηφίστε άλλον. Γιατί εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή,
0: όχι, μην γελάτε τώρα. Άλλο σχέδιο έλεγε. Μα συγγνώμη.
1: Άλλο σχέδιο, ναι, άλλο σχέδιο.
0: Ναι, άλλο σχέδιο, εντάξει.
1: Άλλο σχέδιο, ναι, ναι. Τώρα λοιπόν εμείς, ακούστε, εμείς που έχουμε μείνει εδώ, δεν έχουμε ταμπουρωθεί κάπου. Είμαστε εκτεθειμένοι δημόσια και είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι της πλανήτης πόρτα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Πάμε στις δουλειές μας το πρωί, πάμε στις δουλειές μας κανονικά. Δουλεύουμε για να ζήσουμε όλοι εδώ μέσα. Και γυρίζουμε ή φεύγουμε ή τσεκλεύουμε χρόνο και δουλεύουμε για το κόμμα μας. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Mm. Απλοί κανονικοί άνθρωποι της πλανήτης πόρτα που λένε, όχι ρε φίλε, αριστερά δεν θα πεθάνει.
0: Nice.
1: Γιατί ξέρετε τι γνωρίζουμε, κύριε Πετρόπουλε?
0: Mm-hmm.
1: Ότι αυτή τη στιγμή, αν λείψει ο ΣΥΡΙΖΑ από μια προοδευτική συγκυβέρνηση, δεν θα υπάρχει αντίβαρο. Δεν θα υπάρχει ούτε τομέα διαφάνειας που βγάζει 10 σκάνδαλα το τσάμινο αυτή τη στιγμή και έχει ρίξει 15 βουλευτές. Δεν θα υπάρχει καμία σοφή οικολογική προσέγγιση. Δεν θα υπάρχει καμία φωνή αντίστασης απέναντι στο ρατσισμό και τη ζωμοφοβία ή που θα λέει υπέρ των Παλαιστινίων που σφαγιάζονται κάτω από λέει ένα Ιδούρο. Δεν θα υπάρχει καμία πρόταση σαν τον ΕΦΚΑ να γίνει Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο όπως είπε ο Παπάς. Δεν θα υπάρχουν τέτοια πρόσωπα.
0: Θέλουμε 5 συνεντεύξεις ξεχωριστά για αυτά τα θέματα. Δεν είναι
1: τα πούμε,
0: καλά
1: όμως,
0: τα λέτε εσείς, αλλά έχουν και από κάτω κι άλλα.
1: Χωρίς ΣΥΡΙΖΑ να τα ακούει ο κόσμος και να το καταλάβει, κύριε Πετρόπουλε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα υπάρχει αντίσταση. Δεν θα υπάρχει φρένο. Δεν θα υπάρχει φρένο. Νομίζουν ότι θα υπάρχει φρένο. Από πού θα υπάρχει? Από την ασφάλεια δικαίου που ακούγαμε? Από αυτό? Να πατήσουμε το σύνδεσμο του άρθρου 10 του συντάγματος επειδή τα κολέγια γίνανε πανεπιστήμια, αέρα και τάξεις και συμβούλια της επικρατείας?
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε ασφάλεια δικαίου και για τα δικαστήρια τότε που έχουν παρεμολογιακά δάνεια? Να πούμε ασφάλεια δικαίου και για τα φάντζ, για τα 21 δις πέρα τα σπίτια του κόσμου? Όχι, εμείς δεν είμαστε αριστερά. Αυτή.
0: Ωραία.
1: Είμαστε αριστερά που είναι στο πλευρό του κόσμου.
0: Ωραία.
1: Και αν χαθεί
0: λοιπόν,
1: η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ωραία,
1: η κοινωνία θα χάσει.
0: Α, ωραία. Α, οπότε νομίζω ότι ειδού πεδίο οκτωδόξη λαμπρών που λένε, να
1: θα
0: δούμε πώς.
1: Στον αγώνα μας θα το δώσουμε,
0: ναι,
1: κύριε Πετρόπουλο,
0: πόσο,
1: και να είστε βέβαιος,
0: ναι,
1: ότι η κοινωνία θα εκτιμήσει και την απλότητα και την αμεσότητα και την καθαρότητα του αριστερού λόγου που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή και θα δείτε ότι στην πορεία προς τις εκλογές άνθρωποι που πίστεψαν, γιατί ξέρετε, εμείς με τη συλλογική ηγεσία τους φαίνεται πρωτότυπο, είμαστε ένα αντιπαράδειγμα απέναντι στον αρχηγισμό. Εμείς και αρχηγό να βγάλουμε και πρόεδρο θα βγάλουμε προφανώς όταν κάνουμε συνέδριο.
0: Θα κάνετε συνέδριο?
1: Προφανώς δεν θα κάνουμε συνέδριο.
0: Πότε?
1: Όποτε λέει το καταστατικό.
0: Ναι, αλλά πάμε για εκλογές τώρα, προλαβαίνετε.
1: Δεν το βρίσκω επίκαιρο, γιατί ξέρετε κάτι. Το να πάμε να κάνουμε συνέδριο τώρα, Νοέμβριο μήνα, εμείς, αντί να κυνηγάμε το Μητσοτάκη, θα δημιουργήσει μια στρέφεια ενός δύο μηνών. Δεν κάθεται ο κόσμος. Θα κάνουμε ένα συνέδριο.
0: Και τα δύο μπορεί να τα κάνετε. Και να το κυνηγάτε και να κάνετε ένα συνέδριο.
1: Προσέξτε να μην παρεξηγηθώ. Όχι, δεν είμαστε τόσοι πολλοί που να τα κάνουμε όλα μαζί. Δεν είμαστε ο Χουντίνι. Άρα, εμένα Γιώργη με λένε, δεν με λένε Γιώργη. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το υπηρετήσω αυτό.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν άλλοι είναι πιο ικανοί. Όμως, αυτή τη στιγμή συνέδριο θα κάνουμε και πρόεδρο. Θα βγάλουμε τον την πρόεδρο, πληθυντική πρόεδρο. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή προέχει για μας και ολόκληρα είμαστε σταγμένοι σε αυτό, στο να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη.
0: Mm.
1: Εμείς έχουμε καλέσει τα κόμματα να ψηφίσουν τις τροπολογίες που καταθέτουμε στη Βουλή. Mm. Θα τις ψηφίσουν.
0: Ωραία. Και κλείνουμε.
1: Είχαμε 14η άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη. Καταψήφισε σύσσωμη αντιπολίτευση. Τι ζήσαμε? Το καθεστώς. Δεν ντρέπονται τη μέρα που ο Τριαντόπουλος πάει σηκωτός να στέλνουν με ψευδή στοιχεία, αβάσιμα τελείως, για 14η φορά τον Πολάκη στα δικαστήρια για ανθρώπους που αποδεδειγμένα έχουν εγκληματίσει.
0: Τώρα δεν έχω και άλλο χρόνο να ανοίξουμε και αυτά τα
1: να
0: θέματα.
1: Να καλείτε συχνότερα, να τα λέμε συχνότερα.
0: Θα σας καλούμε, αλίμονται, γιατί αποκλεισμένοι είσαστε, τι αλίμονται.
1: Όχι βέβαια, πρώτη φορά τα λέμε μαζί. Εμένα θα μου άρεσε να τα λέγαμε μια φορά τη βδομάδα.
0: Μια φορά τη βδομάδα, τώρα είναι και άλλη. Μια φορά το μήνα μπορούμε να τα λέμε.
1: Ωραία, να τα βρούμε στο 20ήμερο, τι.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ σε όλες τις ακροατές.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, το έχει και ατακαλώρος είναι και... Λοιπόν, είχαμε και άλλα πράγματα να πούμε, θα τα πούμε άλλη φορά, γιατί τα βάζει όλα στο τραπέζι, το κάνουν αυτό σύνθεση πολιτική, τα ρίχνουν όλα, οπότε να έχουν, αν δεν θεωρούν ότι τα πάνε καλά σε ένα σημείο, πάνε στα άλλα. Αλλά τέλος πάντων, μια χαρά, δεν πειράζει. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 7. Α, έχουμε, δεν κόψαμε. Ναι, πάμε διαφημίσεις γρήγορα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 7. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω στο δεύτερο μέρος ένα-ένα. Διαβάζω μόνο το τελευταίο. Εύχομαι τώρα που θα βγάλεις τον Λοβέρδο να το διακόπτεις και να τον πας κόδρα και να το ζωρίζεις όπως έκανες ή προσπάθησες στον Παναγιωτόπουλο. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, στο Λοβέρδο θα κάτσουμε προσοχή, δηλαδή νομίζεις, γιατί δεν το ρωτήσουμε για πράγματα. Κάτσε και να δεις και να μου στείλεις μετά, Αντώνη, εσύ που το στέλνεις, στείλε και στις 7.30, θα τελειώσουμε το... Να δούμε, θα τα πούμε και εκεί καλά, θα κάνουμε το παγόνι, γιατί είναι αδελφός μου ο Λοβέρδος ή μπατζανάκης μου. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα, ρε παιδιά. Αχ, λοιπόν, μ' αρέσει πάντως που δεν μπορώ να σας πιάσουμε πουθενά. Θεωρείται ότι ο δημοσιογράφος κάπου πρέπει να είναι ενταγμένος, με σώνει και καλά δηλαδή. Ή μπορεί να, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να έχετε μια ιδέα ότι ο τάδε δημοσιογράφος μου φαίνεται ότι είναι λίγο πιο αριστερά, ο τάδε μου φαίνεται λίγο πιο δεξιά. Μάλιστα, ισχύει αυτό και εγώ το λέω κιόλας, δεν μπορώ να κρυφτώ. Τι να κρυφτώ δηλαδή τώρα, φαίνεται από αυτά που λέω κτλ. Αν είμαι προς τα δω ή προς τα εκεί. Αλλά αυτό είναι άλλο. Η δημοσιογραφία είναι άλλο πράγμα. Όταν είσαι σε μια κατεύθυνση ιδεολογική, μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι παιδιά εγώ το βλέπω έτσι γιατί νομίζω ότι είναι έτσι και έτσι και εκεί αυτό θα κριθείς. Αλλά όχι τώρα ότι στον ένα κάνουμε αβάντα και στον άλλο δεν κάνουμε αβάντα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, δίπλα μου ο Βίκτρος Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων των 7. Εμείς θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα για τους οδηγούς στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, σημειώνοντας ότι θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην πλατφόρμα MedWatch, η οποία λειτουργεί ήδη σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη και αναμένεται να επεκταθεί σύντομα σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Μέσω των ελέγχων έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα 119 ευρήματα σε οδοντιατρία που αφορούν πράξεις όπως μεσοθεραπεία, υαλουρονικό και μπότοξ. Τα ευρήματα διαβιβάζονται στους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τους προβλεπόμενους ελέγχους. Κατεπήγουσα προκατακτική εξέταση για την παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος ιδιωτική κλινική, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο μπαίνουν οι έλεγχοι που είχαν γίνει στην κλινική, ενώ αναμένεται να καταθέσει και εκπρόσωπος της Αρχής Διαφάνειας για τα ευρήματα των ελέγχων. Παράλληλα, επιδόθηκε στην κλινική η απόφαση αναστολής της άδειας λειτουργίας της. Μέσα σε 15 ημέρες θα πρέπει να εκενωθεί και να σφραγιστεί. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη στελέχη της πολιτικής προστασίας, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Η κυβέρνηση, μέσω ανακοίνωσής της και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, δηλώνει ότι σέβεται τη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ το ΠΑΣΟΚ θέτει ερώτημα προς το Μέγαρο Μαξίμου για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κοινοβουλευτική και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μία ακόμα μαρτυρία προστίθεται στη δικογραφία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φωτίζοντας όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της Σοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι την ώρα που ο τραγουδιστής υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Πρόκειται για την κατάθεση 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο περίπου 1,5 χρόνο και δεν είχε κληθεί να καταθέσει κατά την προανακριτική διαδικασία. Στο επίκεντρο της κατάθεσης βρίσκεται η εικόνα που σύμφωνα με τη μάρτυρα παρουσίαζε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, αλλά και η αντίδραση της προφυλακισμένης γιατρού όταν έγινε αντιληπτό ότι η κατάσταση του τραγουδιστή είχε επιδεινωθεί. Να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον πρώην υπαρχηγό και πρώην γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αποφάσισε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Έλεγχος της Ελλάς οδήγησε στον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία κατέληξαν στον Κηφισό ποταμό. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 55χρονου υπεύθυνου για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Πιθανά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Επίτροπος της Κομισιόν για την Ενέργεια, Νταν Γιόργκενσεν, ζήτησε με επιστολή του από τα κράτη-μέλη να βρουν τρόπους να περιορίσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 ιστορικά και θρησκευτικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, καθώς Αθήνα και Σόφια κατέληξαν σε συμφωνία για την επιστροφή τους. Τα αντικείμενα προέρχονται από εκκλησιαστικά ιδρύματα των Σερών και είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρική πρωτεύουσα το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9 ο Άρης κάνει πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε 6:07 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Ρίντε 98,9 και λέει και απογευματινή. Θα αρχίσω να διαβάζω κανένα μήνυμα, γιατί θα έχουμε σε 2-3 λεπτά το πολύ πολύ τον κύριο Λόβερδο. Η Μελώνη στην Ιταλία λέει κατέργησε τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα ΙΟΤΑΧΗ με ισχύ από 100 ύπους και είναι μια ουσιαστική ελάφρυνση για τον πολίτη. Εδώ δεν το προβάλλει κανένας, γιατί φοβούνται μήπως ζηλέψουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, τα τέλη κυκλοφορίας στην Ιταλία δεν είναι και άσχημη ιδέα, να σου πω. Δεν είναι και άσχημη ιδέα, αλλά δεν ξέρω, θα πούνε τα δημόσια οικονομικά και αυτό και το ένα και το άλλο, θα αρχίσουν να λένε τέτοια πράγματα. Εδώ λέει ο Ηρακλής σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, οποίες αναφέρεστε συχνά, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για τη σημερινή πολύ σοβαρή καταγγελία, το είπαμε, ενώπιον του ΕΣΟΥΡΟΥ και της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας, κατά μιας πολύ γνωστής εταιρείας δημοσκοπήσεων, η οποία έχει διαρρεύσει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης πριν τα ολοκληρώσει. Το είπαμε και μάλιστα το είπαμε μπροστά στις αρχικές. Κάναμε σχόλιο αρκετά νωρίς εδώ στην εκπομπή. Εδώ λέει όχι, δεν είναι δικό μας αυτό το μήνυμα, είναι προηγούμενο. Αν μείωναν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα έπαιρναν τη διαφορά στα έσοδα από την αυξημένη κατανάλωση και από τα υπερπλεονάσματα που έχουν πάρει ήδη. Απλώς δεν θέλουν να το κάνουν, τα άλλα είναι ανόητες δικαιολογίες.

0: 7 και 9 πρώτα λεπτά και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Μας ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε μια χαρά. Σας ακούμε τέλεια.
1: Ωραία.
0: Τώρα δεν θέλω να ξεκινήσω από τα θέματα γκρίνιας που λέμε, αλλά...
1: Όλα, ό,τι...

0: ότι αυτά που ακούγονται και δημιουργείται ένας θόρυβος μεγάλος ανταποκρίνονται στο πώς σκέπτονται και στο πώς συμπεριφέρονται η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών, βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Καμία σχέση, μακριά από μας, φαινόμενα αλαζονίας. Μπορεί να εμφανίζονται κάποιες στιγμές, και σε αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη έχει δίκιο, μην ξεχνάτε ότι είναι και η παλιότερη πολιτικός με τόσο μεγάλη εμπειρία και ικανότητα, κατά τη γνώμη μου καλύτερη πολιτικός που διαθέτει σήμερα πολύ των Ελλήνων, η οποία μπορεί να επισημαίνει και να στοχεύει σε ορισμένες συμπεριφορές οι οποίες είναι καταδικαστές από κάθε άποψη. Από εκεί και πέρα σας βεβαιώ ότι και ο Μητσοτάκης και εμείς όλοι μας με πολύ μεγάλη ταπεινότητα και σεμνότητα προσεγγίζουμε τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού που είναι μεγάλα και τα οποία τον ταλαιπωρούν και προσπαθούμε στο μέτωπο δυνατόν να δώσουμε λύσεις. Με σεβασμό απέναντι στον πολίτη, γιατί εμείς είμαστε υπηρέτες του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Ότι υπάρχουν φαινόμενα και αλαζονίας. Μην κάνετε τώρα που δεν το βλέπετε, γιατί κακό τους κάνετε.
0: Σας είπα ότι εμφανίζονται, αλλά ναι, δεν εκφράζουν το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε είναι
1: εντάξει,
0: αυτό η Νέα Δημοκρατία. Όπως εμφανίζονται και ακούγονται σημεία και τέρατα από όλα τα κόμματα. Έτσι, σε κάποια στιγμή δεν πάει να πει ότι όλα τα κόμματα, επειδή εμφανίστηκε κάποιος και είπε μια ανοησία, μια έκανε μια σοκή δήλωση ότι μοιραία αυτό είναι και το κόμμα.
1: Μάλιστα, ωραία. Θέλω ένα σχόλιο. Βασικά για το θέμα του κ. Τριαντόπουλου. Η κυβέρνηση νομίζω σε όλους τους τόνους αρνιόταν αυτό που λέμε διαμόρφωση του χώρου για κάποιους μπάζωμα. Τώρα έρχεται ο Άριος Πάγος και η Εισαγγελέας και λένε αυτά πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω γιατί υπάρχουν λοιποί στοιχεία. Γιατί σπεύσατε εσείς τώρα τόσο καιρό να λέτε μα τι είναι αυτά που λέτε, είναι ψεκασμένοι όσοι τα λένε, έτσι έπρεπε να γίνει. Είναι ένα θέμα αυτό. Και το δεύτερο, ο κύριος Τριαντόπουλος ενήργησε μόνος του με τον Περιφερειάρχη. Μου φαίνεται λίγο παράξενο.
0: Καταρχάς να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το θέμα του λεγόμενου μπαζώματος, εγώ ποτέ και νομίζω η μεγάλη πλειονότητα πάλι των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν κάναμε ακραίες δηλώσεις, το οποίο μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Το είπε τώρα αυτό ο Φλωρίδης.
0: Καλά, ρωτήστε από τον κύριο Φλωρίδη, εγώ δεν το έχω πει πάντως. Και ούτε το έλεγα ποτέ ιδίως σε γονείς παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους με τόσο φρικτό τρόπο. Αυτό είναι απαράδεκτο, δεν κουνάω ποτέ το δάχτυλο σε γονείς που έχουν χάσει το παιδί τους. Συμπάσχω μαζί τους και πονάω μαζί τους. Και καταλαβαίνω τον πόνο τους, ο οποίος μερικές φορές, όταν είσαι μέσα σε τόσο βαρύ πόνο, χρειάζεται να είσαι ακόμα πιο έντονο στην διεκδίκηση του δίκαιου σου. Του δίκαιου του παιδιού σου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, νομίζω ότι έχουν δοθεί απαντήσεις κατ' επανάληψη. Φυσικά ο Άριος Πάγος είναι αρμόδιος να κρίνει, μα όχι μάλλον ο Άριος Πάγος, ο Άριος Πάγος κάνει την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, στο οποίο μετέχουν δικαστές και από τα άλλα δικαστήρια, τα Ανώτατα Δικαστήρια. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, που είναι το κορυφαίο δικαστήριο που υπάρχει στη χώρα, δεν υπάρχει ανώτερο από αυτό, θα κρίνει και θα επιβάλλει ή δεν θα επιβάλλει στον κύριο Τριαντόπουλο ποινή για το όποιο για το θέμα για το οποίο κατηγορείται και το οποίο είναι παράβαση καθήκοντος.
1: Τεκμήριο αθωότητος πάντα υπάρχει. Εδώ το θέμα είναι η διερεύνηση.
0: Εάν έχει κάνει παράβαση καθήκοντος ο κύριος Τριαντόπουλος, θα το αποφασίσει το δικαστήριο, δεν το αποφασίσει κανείς από εμάς. Και νομίζω ότι αυτό ζητούσε και ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος ζήτησε την παραπομπή του στην Παρανοικητική Επιτροπή όπως και έγινε. Έγινε το βούλευμα το οποίο τον παρέπεισε στο ειδικό δικαστήριο και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η δίκη. Σε συνδυασμό πάντα, κύριε Πετρόπουλο, και με το γεγονός ότι ο κύριος Τριαντόπουλος αποφάσισε, όπως θα γίνει ο ίδιος, να αποσυρθεί από την πολιτική επί του παρόντος μέχρι ότου βρει το δίκαιο του, όπως λέει.
1: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα τώρα. Νομίζω σοβαρό θα σας απασχολήσει και εσάς. Ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, δεν ήταν ένας βουλευτής, δεν ήταν ο υπουργός ας πούμε μεταφορών, να το πω έτσι, έτσι.
0: Σύμφωνοι, ήταν κοντά στο στενό κύκλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου, όλοι κρίνονται και όλοι κρινόμαστε. Ό,τι είναι να γίνει από αυτό θα το δούμε στη συγκεκριμένη.

0: Παρόλα αυτά όμως, επιτρέψτε μου να πω, μολονότι θεωρώ κακές και άσχες δηλώσεις του τύπου όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ταυτόχρονα όμως θεωρώ πως δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι έγινε επί τούτου αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, της τραγωδίας. Δεν έγινε. Μπορεί να έγινε και αυτό είναι κάτι να το καταλάβουμε. Μπορεί να έγινε λάθος μέσα στην κρίσιμη εκείνη ώρα ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος στη διαχείριση της κατάστασης. Μπορεί. Αυτό δεν το ξέρω, το κρίνει το δικαστήριο. Αλλά επί τούτου, με εντολή να αλλοιωθεί ο χώρος, δεν έγινε. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε κάτι πάντως. Υπάρχει ένα θέμα ότι μάλλον πολλοί λένε και άνθρωποι εμπειρογνώμονες. Έτσι. Αφήνω τώρα, δεν θα μπούμε σε ξυλόλια. Ναι. Τίποτα άλλο και τα λοιπά.
0: Ζόλια και όλα αυτά που δεν ξέρω πώς λέγονται. Ούτε και εγώ δεν ξέρω.
1: Ωραία. Ούτε ειδικό.
0: Ούτε
1: ειδικό είμαι ούτε τίποτα. Αλλά υπάρχουν δύο κενά. Ένα από τη σύγκρουση και η φωτιά που είδαμε όλοι. Λένε ότι αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί, αν μη τι άλλο. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι αν εγώ δεχθώ την άποψή σας ότι ήταν αστοχία, δεν υπήρχε πρόθεση για τη διαμόρφωση, μην πω πάλι τη λέξη μπάζωμα, για τη διαμόρφωση του χώρου, ή πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο δυστύχημα όπως ένα αεροπορικό δυστύχημα, γιατί βλέπω στα αεροπορικά δυστυχήματα που είχαμε και πρόσφατα κτλ. Ο χώρος φυλάσσεται, μπαίνουν οι ειδικοί με τις φόρμες, ψάχνουν και το παράμικρο κτλ. Εκεί γιατί δεν έγινε αυτό το πράγμα? Αυτό είναι ένα. Μάλλον είναι το θέμα, το δεύτερο θέμα μετά τη σύγκρουση και όλα αυτά των τρένων. Ναι.
0: Αυτά τα κρίνουν τα δικαστήρια τα οποία έχουν γίνει. Και επ' αυτού επαναλαμβάνω ότι δεν υπήρχε τίποτα. Εάν έγινε αυτό το οποίο λέει πολλοί κόσμος περί μπαζώματος, τότε αυτό σήμαινε ότι κάποιος ήθελε να λιώσει το χώρο για να συγκαλύψει κάτι. Το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι υπήρχε κάποια προσπάθεια συγκάλυψης τίνος. Να κάνει τίνος. Ξέρετε, θεωρείς επιστημονικής φαντασίας μπορεί να εμφανίζεται. Σε αυτό όμως είμαι κάθετος. Δεν υπήρξε καμία προσπάθεια.
1: Αν φτάσουμε λοιπόν.
0: Λάθη ενδεχομένως που δεν τα ξέρω εγώ μπορεί να έχουν γίνει κατά τη διαχείριση. Αυτό το κρίνουν τα δικαστήρια και το δικαστήριο που γίνεται για τους άλλους. Κατηγορούμενος στην υπόθεση.
1: Τότε πρέπει να δεχθούμε. Ωραία, τότε πρέπει να δεχθούμε σύμφωνα με το σκεπτικό το δικό σου ότι δεν υπήρχε κανένα πρωτόκολλο πώς συμπεριφέρεσαι σε εισαγωγικά μετά από ένα τέτοιο δυστύχημα.
0: Τις λεπτομέρειες αυτές δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Δεν θα επιμείνω.
0: Αν έχει κάποια παραβίαση οποιοδήποτε πρωτοκόλλου και υπάρξει παράβαση καθήκοντος, το κρίνει το δικαστήριο.
1: Ναι. Τώρα ήθελα να πάμε λίγο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Είδαμε και τα όσα είπαν οι Τούρκοι στον ΟΗΕ, είδαμε και την αλλαγή στάση του Ερντογάν και όλα αυτά, αλλά ας πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα. Φαίνεται κατά πολλούς να έχουμε εντάξει και την το θέμα το ελληνοτουρκικό, το εντάξει σε εισαγωγικά αν θέλετε, δεν ξέρω αν είναι εύστοχη λέξη, αλλά γενικότερα σε μια αναδιάταξη των συμμαχιών που κάνουμε με το Ισραήλ. Υπάρχει αυτή η εντύπωση, δηλαδή ότι εμείς έχουμε κάνει μια συμφωνία, μάλιστα και στρατιωτική κτλ, η οποία λέγεται ότι μας προφυλάσσει και από κάθε ενδεχόμενο με την Τουρκία. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό.
0: Μες. Καταρχάς να πω ότι η συμμαχία, η στρατηγική σχέση μάλλον με το Ισραήλ δεν ξεκίνησε από κυβερνήσεως Μητσοτάκη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Από κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, συνεχίσει από κυβερνήσεως
1: Σαμαράς
0: και τώρα από Μητσοτάκη και βέβαια έχει κορυφωθεί σήμερα. Και κορυφώθηκε με αυτό το σπουδαίο, κατά τη γνώμη μου, αμυντικό έργο που διαμορφώνεται για την προστασία της Ελλάδος και των ελληνικών νησιών μας. Με το θόλο της πίδασης του Αχιλλέα, το οποίο είναι και ό,τι πιο σύγχρονο και σπουδαίο αμυντικό μέσο υπάρχει, δεν είναι απλώς όπλο, είναι αλλαγή της συνολικής στρατηγικής αρχιτεκτονικής της χώρας μας και των ενόπλων μας δυνάμεων. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θωρακίζει την ασφάλεια της Ελλάδος από κάθε απειλή. Και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη, ως κυβέρνηση της Ελλάδος, γιατί αυτό είναι έργο για την Ελλάδα και για την πατρίδα και δεν είναι για κανένα κόμμα. Και υπ' αυτή την έννοια κατανοώ ότι η Τουρκία, η οποία έχει μια έντονη αντιπαλότητα με το Ισραήλ, γιατί αποτυπώθηκε τις ομιλίες που έγιναν και τον πρόεδρο Ερντογάν και τον πρωθυπουργού Νετανιάχου στον ΟΗΕ, είναι σαφές ότι έχει πρόβλημα. Δεν με αφορά το πρόβλημα.
1: Ξέρετε κάτι. Ναι, θα επανέλθω εγώ στο αρχικό μου ερώτημα, αλλά ξέρετε κάτι. Δεν πάει και πολύ μακριά ο καιρός που η Τουρκία είχε πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια περίοδος τέτοια. Δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο αν η Τουρκία τα ξαναβρει με το Ισραήλ.
0: Αυτό στη διεθνή πολιτική, κύριε Πετρόπουλο, δεν υπάρχουν τέτοια.
1: Δεν υπάρχουν σταθερές.
0: Δεν υπάρχουν μόνιμες συμμαχίες, δεν υπάρχουν μόνιμοι φίλοι, δεν υπάρχουν και στην κοινωνία μας πια, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Μόνιμοι φίλοι και μόνιμοι εχθροί.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν τα συμφέροντα της κάθε χώρας. Εμάς τα συμφέροντά μας είναι η άμυνά μας και η προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Και γι' αυτό κάνουμε οτιδήποτε για να προστατεύσουμε την άμυνά μας. Και είμαστε περήφανοι που τα έχουμε καταφέρει από μόνοι μας. Mm-hmm. Μόνοι μας θα είμαστε. Σε οποιαδήποτε απειλή θα είμαστε μόνοι μας. Αλλά είμαστε πλέον ισχυροί να αντιμετωπίσουμε κάθε απειλή. Που δεν είμαστε ενδεχομένως στο παρελθόν.
1: Ωραία. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο προέκυψε, αν δεν κάνω λάθος, από μία συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή, και είδα και βουλευτές κυρίως του Πασόκ να κάνουν μια επερώτηση στο Υπουργείο, στον Υπουργό και σε εσάς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για το θέμα του πηγαίου κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα. Δηλαδή, ποιος, αν μπορεί να έχει και η ελληνική πλευρά πρόσβαση σε αυτό.
0: Μόνο η ελληνική πλευρά. Υπάρχει σαφέστερη απάντηση και από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Μόνο, και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μόνο η ελληνική πλευρά ελέγχει όλο το θόλο αυτό, ο οποίος διαμορφώνεται, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται και θα ολοκληρωθεί μέσα στα προσοχή.
1: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό και το ακούω αυτό που λέτε. Πάντως, αν δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του που...
0: Δεν ελέγχει τίποτα, όχι, το Ισραήλ συνεργάζεται, ναι, το Ισραήλ βοηθάει.
1: Εντάξει, να το ακούσω και να το δεχθούμε.
0: Αλλά η άμυνα της Ελλάδος είναι ευθύνη της Ελλάδος, της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού κράτους. Δεν είναι κανένας ξένου κράτους.
1: Απλώς ο κορυφαίος παράγοντας του Ισραήλ στην Καθημερινή είπε ότι δεν γίνεται αυτό. Είναι το αντίθετο από αυτό που λέτε. Αυτό είπε.
0: Καλώς.
1: Όχι,
0: ακούμε πολλά από διάφορες δηλώσεις. Εμείς να μένουμε σε αυτά που λέει η ελληνική κυβέρνηση.
1: Ωραία, εντάξει. Τώρα, τελευταία ερώτηση. Θεωρείτε ότι είμαστε σε μια φάση, θα έλεγα, μετά το δόγμα των ήρεμων νερών? Σε ποια φάση είμαστε ακριβώς αυτή τη στιγμή στην Τουρκία?
0: Είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Νομίζω ότι, επειδή η Τουρκία, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή περνάει μια περίοδο στην οποία δεν έχει την ισχύ που είχε κάποτε. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι παραμένει, εγώ ποτέ δεν έχω δοτιμήσει την Τουρκία, ποτέ δεν έχω πει ότι η Τουρκία είναι μια, έχει περιθωριοποιηθεί, δεν γίνεται με την γεωγραφική θέση που έχει, με την γεωπολιτική της θέση και με τον πληθυσμό και το στρατό που έχει, δεν μπορεί να περιθωριοποιηθεί μια τέτοια χώρα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι στη θέση που ήταν πριν από 10 χρόνια, για παράδειγμα. Όταν η Ελλάδα δυστυχώς τότε, λόγω της οικονομικής προκοπίας, είχε πέσει. Είναι σαφώς σε πιο αδύναμη θέση, δεν έχει διαμορφώσει, έχει πολλά προβλήματα σε όλο το περιβάλλον, και γι' αυτό πολλές φορές, κατά τη γνώμη μου πάντα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ψυχολογήσω τους Τούρκους, απλώς υποθέτω από αυτά που ακούω, ανεβάζουν και αυτοί τους τόνους στο εσωτερικό για λόγους της εσωτερικής καταναλωσίωσης.
1: Εντάξει, εγώ τα ακούω αυτά, αλλά
0: η πατριδοκαπηλεία, ξέρετε, δεν είναι φαινόμενο.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, ναι, μεν Ξέρετε και εσείς είστε παλιός, κύριε Πετρόπουλο, ξέρετε ότι είναι ένα roller coaster οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Κάποτε έχουμε καλές σχέσεις, κάποτε μετά υπάρχουν πιο ανίσχυες, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Τώρα, εγώ νομίζω ότι από τη στιγμή που η διάβλη επικοινωνίας με την Τουρκία είναι ανοιχτή, από τη στιγμή που έχουμε διάθεση εμείς και να προστατεύσουμε φυσικά αμυντικά και διπλωματικά τις θέσεις μας, ταυτόχρονα όμως είμαστε πάντα διατεθειμένοι να λύσουμε όποιες διαφορές έχουμε τους Τούρκους, που είναι μόνο μία, η χάραξη της ΑΟΣ και της...
1: Ξέρετε κάτι τώρα, σας ακούω...
0: Δεν υπάρχει άλλη, πάντα ναι. Σύμφωνα με το διεθνές.
1: Έχετε δίκιο. Για να επιστρέψουμε στο αρχικό και είναι η τελευταία ερώτηση αυτή. Είδαμε τον Ερντογάν τώρα να υπερασπίζεται τη Γάζα. Και θα έλεγε και ένας που δεν ξέρει τον Ερντογάν, ας πούμε... Απ' δίκαιο έχει άνθρωπος, παιδιά, γίνεται χαμός στη Γάζα, μάλιστα. Και είδαμε και τον Νετανιάχου για πρώτη φορά να λέει για την Κύπρο. Γιατί, καταλάβατε, θέλω να πω, είναι τόσο ευμετάβλητα τα πράγματα που μπορεί να αλλάξουν οι ρόλοι κατευθείαν.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι από χρόνια.
1: Ούτε τον Ερντογάν τον πήρε ο πόνος για τη Γάζα, ούτε τον Νετανιάχου για την Κύπρο που έχουν καταλάβει οι Τούρκοι.
0: Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι. Και οι δύο πλευρές φυσικά το κάνουν στο πλαίσιο της πολιτικής τους, έτσι και το παρουσιάζουν έτσι. Αλλά ο Ερντογάν από χρόνια ήθελε να το παίζει προστάτης των Σουνιτών Μουσουλμάνων.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ήταν στο πλαίσιο της μεγάλης του ιδέας αναβίωσης του νεοοθωμανισμού, να κάνει ξενογενή Οθωμανός Σουλτάνος και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό δεν του βγήκε. Και νομίζω όμως παρόλο αυτό ότι επιμένει σε αυτό. Και γι' αυτό έχει έρθει και σε αντιπαλότητα με το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα.
1: Η καλή του σχέση με τους Αμερικάνους σας προβληματίζει, με τον Τραμπ δηλαδή.
0: Δεν την έχω δει στην πράξη που είναι αυτή. Να. Η τόσο καλή σχέση.
1: Είναι περισσότερο στα λόγια.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουμε καλύτερη. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή η αίσθησή μου είναι ότι η Ελλάδα γίνεται πολύ πιο σημαντική από ότι η Τουρκία στο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Θα το δούμε προϊόντος του χρόνου. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω, και δεν το λέω επειδή υπηρετώ στο Υπουργείο Εξωτερικών, ότι κατά τη γνώμη μου ο τομέας εξωτερικής πολιτικής και άμυνας είναι ο καλύτερος τομέας κυβερνητικής πολιτικής. Από όλους. Και είμαι περήφανος που υπηρετώ με τις μικρές μου δυνάμεις σε αυτή τη γιγαντία προσπάθεια που πρέπει να κάνει η Ελλάδα και όχι ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα για την ακόμα μεγαλύτερη ισχυροποίησή της και για την προστασία των εθνικών της δικαιών και των εθνικών της συμφερόντων.
1: Μάλιστα. Κύριε Λοβέρδο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 7 και 34 πρώτα λεπτά. Έχουμε τον κύριο Μενέλο Μαλτέζο από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα κύριε Μαλτέζο. Τώρα δεν ξέρω, συμμετέχετε στο Εθνικό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά πώς το λέτε. Πού ακριβώς?
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ήταν πάλι πολύ όμορφη η εισαγωγή σας με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι των αδερφών Θεοδωράκη, του Γιάννη και του Νίκη.
0: Σωστό.
1: Είμαι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ζω και δραστηριοποιούμαι στον Εύρο ως ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Ήσασταν πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω το 19 ή...
1: Το 23 δηλαδή, πολύ βραχύβιος.
0: Ναι, την πρώτη Κυριακή, όχι τη δεύτερη.
1: Όχι τη δεύτερη, λόγω της πτώσης του ποσοστού.
0: Του ποσοστού και της αλλαγής των εδρών. Βλέπω, θα το έλεγα, μία, πώς να το πω, διόρθωση των ποσοστών, μία στασιμότητα μικρή. Τέλος πάντων, δεν συνεχίστηκε αυτό το άλμα που είχατε για 4 μήνες στη δημοσκοπήση που σας έφερε σε δεύτερη θέση. Βέβαια, παραμένετε. Πώς το ερμηνεύετε εσείς τώρα αυτό το μεσοδιάστημα που, δηλαδή, πριν φύγουμε διακοπές και τώρα αμέσως μετά τις διακοπές, που φαίνεται μία στασιμότητα, ας πούμε?
1: Καταρχήν, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένας νέος πολιτικός φορέας, κύριος Πετρόπουλε, ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα. Κάνει τα πρώτα του βήματα και η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες πολίτες, προς το παρόν του δίνουν τη δεύτερη θέση, που του δίνουν τη δυνατότητα να είναι η εναλλακτική λύση στην διακυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη με αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζει και εξαντλεί τις ζωές των συντηρητικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Από εκεί και πέρα ο κόσμος μας κατέταξε στη δεύτερη θέση, παραμένουμε στη δεύτερη θέση. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας πλέον να δώσουμε τη μάχη πόρτα-πόρτα, να μεταφέρουμε το μήνυμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ότι είναι μία δύναμη που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, να είναι ο φορέας της πολιτικής αλλαγής, αλλά και της αλλαγής πολιτικής προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
0: Τώρα εντάξει, έχετε ένα δίκιο, μετράτε 4 μήνες, αλλά απ' την άλλη, ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο, πώς να το πω, τώρα το είδαμε. Δηλαδή, έχει ήδη μια πορεία, αν θυμάμαι καλά, ίσως και παραπάνω.
1: Από το 2008.
0: Ναι, και πιο. Ναι, από το 2008, ας το πάρουμε, που ήταν πρόεδρος του συνασπισμού. Ναι, είναι 18 χρόνια, δεν είναι λίγα στην πολιτική σκηνή. Έχει κάνει και πρωθυπουργός, έχει κάνει 2 φορές πρόεδρος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένα καινούριο εγχείρημα τώρα, εντάξει, το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε από το 12 και μετά, να πω, μέχρι το 23 κτλ. Δηλαδή, το καινούριο κόμμα διαγράφει την, να το πω έτσι, το παρελθόν, και τώρα πάει και σε κάποιες καινούργιες θέσεις όπως βλέπουμε. Δηλαδή υπάρχει μια εικόνα ότι ξεχάστε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουμε να το θυμόμαστε.
1: Κύριε Πετρόπουλε, επειδή είμαστε παλιοί στην αριστερά, νομίζω ότι η αριστερά κάνει κριτική και αυτοκριτική και αποτιμάει η συλλογική εμπειρία, και αυτή είναι οδηγός για το μέλλον. Τόσο στην ιδρυτική διακήρυξη όσο και στο μανιφέστο, ότι επιδιώκει τη σύγκληση των τριών ιστορικών ρευμάτων της, του προοδευτικού χώρου, της σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας και της ριζοσπαστικής αριστεράς. Από εκεί και πέρα, στην ιδρυτική διακήρυξη, οι παραδόσεις τις οποίες ιστορικά επικαλείται το ιδρυτικό κείμενο είναι και η πρώτη φορά αριστερά. Άρα από εκεί και πέρα εμείς αποτιμούμε θετικά, με τα λάθη, τις απειρίες και ό,τι συνέβη το 2015-2019, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με την ορμή που ήρθε, την απειρία αλλά και την θέληση και στην πίστη στους πολιτικούς του στόχους, πήρε μια χώρα καθημαγμένη, πήρε μια χώρα με 25% πτώση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, που αυτό μόνο σε πολεμικές περιόδους συμβαίνει, με μια ανεργία στο 27%, ανεργία των νέων στο 60%, και κατόρθωσε το 2018, ολοκλήρωσε το τρίτο μνημόνιο, παρότι άφησε τραύματα σε πολλούς, αλλά έδωσε στη χώρα ένα καθαρό διάδρομο μέχρι το 2032, προκειμένου να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο, αυτό που την οδήγησε στη χρεοκοπία το 2010. Και οι δυνάμεις που οδήγησαν στη χρεοκοπία τη χώρα είναι συγκεκριμένες, έχουν ονοματιπώνυμο.
0: Περιγράφεται μια πορεία και κάποιος μπορούσε να διαφωνήσει με εσάς, τέλος πάντων, για τα πραγμένα των προηγούμενων ετών και τις διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ βλέπω τώρα, διαβάζω σε αρθογραφίες που υπάρχουν και στον τύπο και καθημερινά, μιλάνε για ένα διαφορετικό πλέον στυλ και του Τσίπρα του Αλέξη, αλλά και της ελληνικής συμπαράταξης, δηλαδή βλέπουν μια προσαρμοστικότητα, παραδοχή του δημοσιονομικού χώρου και ό,τι αυτό σημαίνει, λελογισμένες, το βάζω σε εισαγωγικά, παροχές, και οι παροχές επίσης εισαγωγικά. Αυτό είναι, θα έλεγα, αυτό μάλλον εσείς θα μας πείτε, είναι μια αλλαγή σε μια κατεύθυνση πιο, έτσι να το πω, πραγματίστικη, ή είναι κάτι βαθύτερο, ότι πια πρέπει να ακούμε και τις επιχειρήσεις, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μια σειρά πράγματα, δεν είναι ώρα για συγκρούσεις?
1: Καταρχήν, σε όλα αυτά που είπατε, κύριε Πετρόπουλε, εγώ θα πω ότι είναι ο αριστερός ρεαλισμός, έτσι τον βαφτίζω εγώ δηλαδή, που θα πρέπει να προσεγγίσει τα πράγματα. Βλέπουμε μια Νέα Δημοκρατία, όταν είναι για παροχές στο μεγάλο πλούτο, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Όταν κάποιος ή οποιοσδήποτε πολιτικός φορέας μιλάει και ξεδιπλώνει ένα προοδευτικό πρόγραμμα που κατευθύνει πόρους στο κοινωνικό κράτος, εκεί μπαίνουν μέσα τα δημοσιονομικά ψαλίδια. Mm-hmm. Νομίζω ότι κινήθηκε σε μια λογική το πρόγραμμα που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αξιοποιώντας το δημοσιονομικό χώρο του προγράμματος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που κατέθεσε η παρούσα κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε, κύριε Πετρόπουλε, ότι ως πολιτικός φορέας και συνολικά και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα όταν ήταν διακυβέρνηση, δεν αμφισβήτησε ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τη ζώνη του ευρώ, αλλά ούτε και στην αμυντική συμφωνία που είχε. Μέσα εκεί προσπάθησε να δημιουργήσει συμφωνίες, συμμαχίες, τέτοιες ώστε να διαβρύνει τα όρια του εφικτού.
0: Να,
1: και σε αυτή τη λογική θα κινηθούμε.
0: Ναι. Τώρα, υπάρχουν, από ό,τι διαβάζω, διάφορα θέματα οργανωτικού χαρακτήρα. Σε ποια φάση βρίσκεσαι, γιατί λέει κάποιος, μήπως είναι και δημοσκοπικό κόμμα πια του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν εκπροσωπείται στη Βουλή. Απ' την άλλη, δεν συναντάς, ας πούμε, αυτό το κλασικό, τοπικές επιτροπές, περιφερειακές, αυτά κτλ. Τώρα κάνετε κάποια βήματα. Θα λέει κάποιος ότι υπάρχει ένα οργανωτικό έλλειμμα, να το πω έτσι, που μπορείτε να το καλύψετε όντας και σε ευθεία, τελική ευθεία εκλογών.
1: Καταρχήν, η πρώτη κίνηση ήταν η κριτική πράξη 26 Μάη στην Αθήνα. Η δεύτερη κίνηση ήταν η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου, η τρίτη κίνηση ήταν ο ορισμός των γραμματέα του κόμματος, η τέταρτη κίνηση ήταν η τομής και το τομεάρχης και οι αναπληρωτές τους, και η πέμπτη κίνηση ήταν τώρα εδώ πέρα που ορίστηκαν 600 μέλη σε όλη την Ελλάδα που για 59 συντονιστικές επιτροπές. Είναι τα πρώτα οργανωτικά βήματα που γίνονται. Όσοι φυτέψαμε στην αριστερά και έχουμε εμπειρία σε αυτά τα πράγματα, θα πρέπει με την εμπειρία να καταθέσουμε την εμπειρία μας και συλλογικά να διεκδικήσουμε αυτόν τον πολύ πολύ μεγάλο στόχο, γιατί είναι πολύ πολύ μεγάλος στόχος, και για να γυρίσει ο ίδιος θέλει δουλειά πολύ, κύριε Πετρόπουλε, και θα πρέπει συντονισμένα με συλλογικότητα να δώσουμε αυτή τη μάχη για τα μεγάλα στα οποία υποσχόμαστε ότι θα υλοποιήσουμε το όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζω ότι 59 συντονιστικές επιτροπές ορίστηκαν, και οι επικεφαλείς δηλαδή, οι καθοδηγητές, να το πούμε έτσι, για να θυμηθούμε λίγο και την παλιά μας οργανωτική δομή. Νομίζω είναι τα πρώτα βήματα που γίνονται και θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη, με ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και το άνοιγμα στην κοινωνία. Γιατί αριστερά χωρίς ρίζες στην κοινωνία δεν υπάρχει.
0: Τελευταία ερώτηση. Θα σας πει κάποιος, επιμένετε ότι είναι ένα νέο εγχείρημα της αριστεράς κτλ. Δεν μας έχει συνηθίσει η αριστερά όμως σε διορισμούς στελεχών, διορισμούς τοπικών παραγόντων για να διαμορφωθούν οι οργανώσεις κτλ. Αυτό θα έλεγε κάποιος, και μέχρι στιγμής δεν είναι και μακριά από την αλήθεια, είναι ένα προσωποπαγές κόμμα το οποίο τα όργανα ορίζονται από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα γίνεται κόμμα πιο κλασικού τύπου ή θα παραμείνετε σε αυτό? Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Οποιοσδήποτε συλλογικός φορέας που ιδρύεται, συνιστάται, ακολουθείται η εξής διαδικασία. Ορίζεται, είτε είναι εμπορική εταιρεία, είτε είναι σύλλογος ή οτιδήποτε, στα πρώτα βήματα, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, εξελεκτική επιτροπή, όλα αυτά ορίζονται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση. Αυτά είναι τα οποία συναντάμε καθημερινά δηλαδή, και μεταφέρω μια εμπειρία και από το επαγγελματικό μου, αλλά και το συνδικαλιστικό και την πολιτική δράση. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι σε πρώτη φάση, παντού έτσι γίνεται, ξεκινάμε με ορισμούς, και όταν θα νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε, κατά τη γνώμη μου φυσικά, μέχρι τις εκλογές με αυτό το σχήμα, και από εκεί και πέρα η πραγματικότητα θα πρέπει θα μας οδηγήσει στο να διοργανωθεί ένα συνέδριο που θα καθορίσει πλέον με συλλογικές αποφάσεις, με δημοκρατική νομιμοποίηση, που θα δώσει θα εγκρίνει και τα ντοκουμέντα του κόμματος, αν θα παρέμβει σε αυτά εδώ με προστίκες, βελτιώσεις ή συμβολές, αλλά και θα εκλεγούν τα νέα όργανα τα οποία θα έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση, τόσο από τις τοπικές οργανώσεις όσο στο κεντρικό καθοδηγητικό όργανο ή στην εκτελεστική γραμματεία ή οτιδήποτε. Προς το παρόν όλοι είμαστε εδώ και θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη να ριζώσει η Ελλάς, και το επόμενο βήμα μετά τις επερχόμενες εθνικές εκλογές θα προχωρήσει, κατά τη δική μου γνώμη, και αυτό θα διεκδικήσω εγώ προσωπικά δηλαδή, να προχωρήσουμε σε ένα δημοκρατικό συνέδριο που θα υπάρχει μέγιστη εκπροσώπηση, τόσο διαστρωματική αλλά και γεωγραφική.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαλτέζο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
4: Star System με την Άση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9 στο Star.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8. Ξεστρατήσαμε τις κουβέντες σήμερα για τα θέματα της οικονομίας και γενικότερα της ακρίβειας και όλο αυτό το πρόβλημα το έντονο που υπάρχει. Δεν είπαμε και πάρα πολλά πράγματα. Θα επανέλθουμε όμως, έχουμε μπροστά μας έτσι, αρκετό διάστημα και τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε και να πούμε. Βέβαια, εδώ μίλησε και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, για το ίδιο θέμα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ο μοναδικός δείκτης, τον οποίο έχει προσδιορίσει και ο Πρωθυπουργός, είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες κάτω από συνθήκες δύσκολες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το πρόβλημα, είμαστε δίπλα, με σειρά πολιτικών, με τα μπρος και τα πίσω μας. Επιδιώκουμε ένα μείγμα πολιτική. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε μία δέσμη προτάσεων και από το καλοκαίρι, οι οποίες εμπλουτίστηκαν. Επιδιώκουμε με το πρόγραμμα της ΔΕΘ που φτάνει τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 27, να βοηθήσουμε κι άλλο. Μέτρα περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν πέσει από το 25 και το 26 και έχουμε το τρίτο καλύτερο σκορ σε ό,τι αφορά τη σχέση ΑΕΠ και μέτρων για την ενέργεια στην Ευρώπη. Έχουμε το 0,30 του ΑΕΠ μας, 800 εκατομμύρια και πλέον τα έχουμε ρίξει. Βέβαια, πέραν από τα μαθηματικά και τους αριθμούς που σας παραθέτω, υπάρχει και μια δύσκολη καθημερινότητα. Καμία πολιτική αιμονή. Όμως, όταν ακούμε κάποια πράγματα, πρέπει να ακούμε και την κοστολόγηση. Όταν, για παράδειγμα, ακούγεται από κόμματα της αντιπολίτευσης να μειώσουμε στο μισό τον ειδικό φόρο κατανάλωση, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα μέτρο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα λοιπόν οφείλει να είναι διπλά προσεκτική, γιατί έχουμε υποφέρει από τέτοιες στρατηγικές προσεγγίσεις. Το να μειωθούν φόροι έχει αποτύπωμα στον τελικό στόχο για τις δαπάνες. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι σε έναν καιρό όπου βρέχει ξύλο στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, η Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα, μπορεί και να έχει πρόβλημα. Θέλει λοιπόν προσεκτική και κοστολογημένη διαχείριση. Καταρχάς, αδικείται το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία εξακολουθεί και κάνει παροχές, όταν άλλες χώρες παίρνουν περιοριστικά μέτρα.

Λοιπόν, αυτά είπε εδώ ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Σε αυτό το σημείο τώρα να σας πω εγώ τα καλά νέα που πρέπει να ξέρετε για το νέο βρεφονηπιακό σταθμό στους Αγίους Θεοδόρους που άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρινογιάννου Ιδρύματος και της Motorola και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ως 70 παιδιά, διαθέτοντας φυσικά σύγχρονους χώρους παιχνιδιού, δημιουργικής απασχόλησης, ανάπαυσης και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Και βέβαια για την ξεχωριστή εμπειρία στη φύση που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές των ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με το δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motorola που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Και μην ξεχάσετε την εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλου της Πράσινο Λάδι που είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Εσείς μπορείτε να κατεβάσετε το Πράσινο Λάδι App και να προγραμματίσετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.

Εδώ τώρα φτάνοντας προς το τέλος να πούμε για τα μάλλον τις τελευταίες ειδήσεις, έτσι θα τις ακούσετε και τώρα με τον Βίκτορα Σαμουήλ, να δούμε έτσι ποια θέματα είναι πάνω στην επικαιρότητα σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Είπαμε και εδώ μου το γράφουν διάφοροι φίλοι για την καταγγελία στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, μάλλον Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι το σωστό, για την εταιρεία δημοσκόπησης. Επίσης εδώ μου αρέσει ένα μήνυμα που δεν το είχα διαβάσει. Όχι, τα έχουμε διαβάσει σχεδόν όλα. Εδώ ο Γιάννης μου λέει για παλικαρισμούς και μακρικοστέους και κοντογιώργηδες. Εδώ ο Αντώνης έχει διάφορα παράπονα ότι μεροληπτούμε υπέρ του κυρίου Λεοβέρδου και όχι υπέρ του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε, η γραμμή Βρυξελών για τα ακριβά καύσιμα. Παιδιά, ναι, παρέλειψή μου, θα αναφερθώ εκτενώς αύριο σε αυτήν την ιστορία, γιατί με τη βούλα της Κομισιόν τώρα, για να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει να τα λέμε, πριν έρθει ο βαρύς ο χειμώνας, όπως λέγεται, είχαμε τη στάση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας προς τους Υπουργούς Ενέργειας των κρατών μελών, που να εξετάσουν μέτρα που θα μειώσουν τη ζήτηση καυσίμων. Τη ζήτηση. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εδώ πέρα συνίσταται ουσιαστικά να μην πάτε σε μειώσεις, σε φόρους και το ένα και το άλλο, γιατί κυριαρχεί η δημοσιονομική σταθερότητα και όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι και το περιβάλλον το ευρωπαϊκό δεν είναι ευνοϊκό για μας που θέλουμε να έχουμε κάποιες ελαφρύνσεις. Δηλαδή για τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Για να λέμε και την αλήθεια τώρα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και σήμερα θα είμαστε και αύριο 6 και 5 εδώ. Έρχεται Βίκτορ Σαμουήλ για το δελτίο ειδήσεων των 8. Ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στην άναδο της Κηφισού από τη συμβολή της με τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, σημειώνοντας ότι θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην πλατφόρμα MedWatch, η οποία λειτουργεί ήδη σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη και αναμένεται να επεκταθεί σύντομα σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Μέσω των ελέγχων έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα 119 ευρήματα σε οδοντιατρία που αφορούν πράξεις όπως μεσοθεραπεία, υαλουρονικό και μπότοξ. Τα ευρήματα διαβιβάζονται στους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τους προβλεπόμενους ελέγχους. Κατεπήγουσα προκατακτική εξέταση για την παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος ιδιωτική κλινική, διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο μπαίνουν οι έλεγχοι που είχαν γίνει στην κλινική, ενώ αναμένεται να καταθέσει και εκπρόσωπος της Αρχής Διαφάνειας για τα ευρήματα των ελέγχων. Παράλληλα, επιδόθηκε στην κλινική απόφαση αναστολής της άδειας λειτουργίας της. Μέσα σε 15 ημέρες θα πρέπει να εκενωθεί και να σφραγιστεί. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Η κυβέρνηση μέσω ανακοίνωσης και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη δηλώνει ότι σέβεται τη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας, ενώ το ΠΑΣΟΚ θέτει ερώτημα στο Μέγαρο Μαξίμου για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κοινοβουλευτική και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μία ακόμη μαρτυρία προστίθεται στη δικογραφία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φωτίζοντας όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι την ώρα που ο τραγουδιστής υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Πρόκειται για την κατάθεση 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο περίπου 1,5 χρόνο και δεν είχε κληθεί να καταθέσει κατά την προανακριτική διαδικασία. Στο επίκεντρο της κατάθεσης βρίσκεται η εικόνα που, σύμφωνα με τη μάρτυρα, παρουσίαζε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, αλλά και η αντίδραση της προφυλακισμένης γιατρού όταν έγινε αντιληπτό ότι η κατάσταση του τραγουδιστή είχε επιδεινωθεί. Έλεγχος της Ελλάς οδήγησε στον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία κατέληξαν στον Κηφισό ποταμό. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 55χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού αυτόν το χειμώνα, όμως αναμένει πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Ακόμη υπό αυτό το πλαίσιο φαίνεται πως σκοπεύει να χαλαρώσει ορισμένους κανόνες, μεταξύ άλλων και την αναβολή για ένα έτος του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων, αίτημα που έχει θέσει και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Αύριο η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με βασικά θέματα στην ατζέντα, την ενίσχυση του εισοδήματος, την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον προγραμματισμό των προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρη στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, ενώ σε μία ώρα ο Άρης θα κάνει πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι Η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο άλλος ήθελε να καλέσει ταξί και μπήκε στο TaxisNet. Αυτός ψηφίζει, να ξέρετε.
4: Να ξέρετε, έτσι. Ξεχνιόμαστε, κάθε μέρα θα παίζει αυτό. Σαν ευγενική υπενθύμηση. Καλησπέρα. Ξεκίνησε βροχούλα. Αν είσαι σπίτι είναι τέλεια. Αν είσαι στο δρόμο,

Τρισχαριτωμένο τραγουδάκι. Ellen Oi. Rain Man. Loving you is like waiting for the rain to come. Αυτή την εβδομάδα αν ισχύει αυτό που λέει, πολύ αγάπη θα πέσει και πολύ βροχή και πολύ νερό. Ήδη αυτό τώρα το τσίκι τσίκι δεν ξέρω αν έχει ενταθεί. Αυτό το είδα ότι ξεκίνησε έτσι με μια αυτοπεποίθηση. Ήταν και ένα τεράστιο γκρι σύννεφο πάνω από το ροζ κτίριο, το ματζέντα κτίριο, ματζέντα Telecom. Ωραίο αυτό με στην Κηφισία να σου κάνει αυτό το χρώμα έτσι.

Τα θυμίζω, απλώς επειδή εδώ μιλάμε για ό,τι ζεις. Έτσι, μια ευγενική υπενθύμηση. Ότι θα περάσει και αυτό, μαζί με το Σεπτέμβριο. Όπως λέμε για κάθε μήνα άλλωστε. Άντε να φύγει αυτός, να έρθει επόμενος. Γιατί κάτι πολύ καλό μπορεί και να συμβεί, μπορεί και όχι. Ό,τι και αν είναι, κολυμπάμε, κολυμπάμε. Φιλιά από τη φίλη μας την Ντόρη έχετε. Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις. Εδώ θα είμαστε ως τις 10. Ο Κωνσταντίνος Ρεκά στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Και αναρωτιόμασταν τώρα με τον Κωνσταντίνο, γιατί εμείς εστιάζουμε συνήθως στις ωραίες, χαριτωμένες ειδήσεις, λίγο φωτεινές. Τέτοια ώρα θες σκοτάδι έξω, δεν γίνεται σκοτάδι μέσα. Λίγο φως. Λίγο πράσινο φως θέλετε μετά το ματζέντα που λέγαμε πριν. Έχουμε τρελαθεί όλοι με την κίνηση του Παναθηναϊκού να συνεργαστεί με την Play Mobile και όλους αυτούς τους παίκτες και τους προπονητές που βλέπουμε τώρα ως Playmobil, φιγούρες Playmobil, και να ρωτιόμαστε εδώ με τον Κωστάκη, γιατί όλοι ανεβάζουν το trend τώρα, αν έχει γεμίσει το timeline σας Playmobil, οφείλεται σε αυτό ακριβώς. Και μου κάποιος να μας πει εκεί έξω, ούτε ο Κωστάκης που είναι μικρός, Κωνσταντίνος, συγγνώμη, το Κωστάκης του λέω, ξέρεις, παιδί μου είσαι και κατάλαβες. Θα τα πούμε σε λίγο, έχεις να μάθεις πολλά μαζί μου. Σαν να σου λέει φτάνει ρε κοπελιά, φτάνει. Enough. Όσο λέει ψαριανό, δεν ξαναμιλάω.

you, baby, it's you. Λέει Κλέλη, όταν τον λες Κωστάκη τον Κωνσταντίνο, πάντα μου έρχεται στο μυαλό του σε γουστάρει χωριάτισα. Έχεις δίκιο. Εδώ μεταξύ τα τελευταία χρόνια, τα αρκετά χρόνια, κάπου για κάποιο λόγο οι χολύπτες συνήθως είναι Κώστες. Κωνσταντίνη. Το Κωστάκης είναι το γλυκούλι. Επειδή υπάρχει και αυτή η ιστορία με την Κρήτη και ότι το Άκης είναι, το λέγανε οι Τούρκοι, στο κολλάγανε ως υποκοριστικό μειωτικό, ας πούμε. Κωστάκη. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, Κωνσταντίνο θα τον λέω. Και δεν θα άνεσα να είμαστε τσακωμένοι. Λέγαμε λοιπόν για το Playmobil και ότι έχει γεμίσει το ψηφιακό σύμπαν και το timeline με όλους ξαφνικά να μετατρέπονται σε Playmobil και ψάχνουμε να βρούμε την AI εφαρμογή που το κάνει. Είδα ότι είναι διάφορες, αλλά πρέπει να τις πληρώσω και αρνούμε. Οπότε κάποιος όμως το κάνει έτσι. Αλλά στο monobala.gr μπορείτε να δείτε όλους τους προπονητές της Super League ως Playmobil και ζητάει βέβαια από τον κόσμο να ψηφίσει τον καλύτερο. Και έχει πολύ πλάκα γιατί όντως όλοι είναι πολύ.

κοντά στη φάτσα του στην κανονική. Εντάξει, κάνουν λίγο Madame Tissot. Αλλά το καλύτερο είναι με τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος έχει πολύ μαλλί και όλοι και σχολιάζουν. Τι είπε, τάχτηκε Τουρκία και βάλε μαλλί, πολύ μαλλί ο Κόντις κλπ. Αφήστε τον Κόντι ήσυχο. Είναι υπό την προστασία όλων νομίζω. Γενικότερα ο Φιφέτος. Καλησπέρα, μόλις επέστρεψα από Πιλάτες. Δεν βρέχει εδώ. Το εδώ εκεί είναι γέρακας. Εδώ στην άνοδο της Κηφισίας ξεκίνησε ένα τσουκουτσούκου με πολύ. Αυτό το που κάνει κλίτσα, που ξαφνικά μετατρέπεται σε slow motion mode η εικόνα. Όλοι slow motion ξαφνικά. Και καλύτερα.

0: πρόσκυπη, small town boy. Και λέει ο Γιάννης, δικαίως, σχολιάζοντας την κίνηση αυτή, η κίνηση ΜΑΤ του Παναθηναϊκού, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, να συνεργαστεί με την Playmobil και ξαφνικά να έχουν γεμίσει τα timeline όλων με Playmobil, αλλά και όλους τους προπονητές της Super League. Σας είπα, τους βρίσκεται στο μόνο μπάλα, τους είδα πριν. Δεν έχω καταλάβει τώρα πια, έχουν βγει σε 3D κουκλάκι κανονικό. Φαντάζομαι αρχικά θα είναι του Παναθηναϊκού μόνο. Και μετά θα πουλάει ο Παναθηναϊκός μόνο όλων των άλλων ομάδων. Τρελό δεν γίνεται, αποκλειστικότητα. Μετά θα απλώς το κάνουν και οι άλλοι. Να ήταν ζήλια ψώρα. Συγγνώμη. Αλλά για αυτές τις χαζοκόντρες αγαπιόμαστε. Γιατί το φτάνουμε μόνο μέχρι εκεί. Δεν μπλέκουμε. Λοιπόν, ωραία, θα δούμε πώς θα απαντήσει ο Ολυμπιακός αυτό, γιατί είναι δυνατός παίκτης και ο Ολυμπιακός επικοινωνιακά, δεν πρόκειται να τα αφήσει έτσι. Τι σας έχω τώρα? Τίποτα, τι ώρα είναι? 8:21, είναι ώρα για ένα μικρό break, αλλά στο μέχρι να τελειώσει μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 6947-989-989, στο Viber, που είστε και τι κάνετε αυτή τη λίγο άχαρη Τρίτη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast, χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καλησπέρα σας, παιδιά. Δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

0: Love is all you need. Όταν το καταλάβεις, θα γίνει ζωή πολύ πιο εύκολη σου και των άλλων. Λοιπόν, όπως το είπες, Αφροδίτη, άχαρη, δεν ξέρω γιατί, αλλά μετά τη δουλειά δεν έκανα τίποτα ουσιαστικό. Ρία, ναι, η Τρίτη είναι πάντα έτσι. Η Πασχαλίνα λέει και εγώ ήμουν σε φάση μετά τη δουλειά να βουλιάξω στην Πολυθρόνα και να δω σειρά. Αλλά είπα όχι και σηκώθηκα και πήγα γυμναστήριο και γυρίσαμε πολύ καλύτερη διάθεση. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό το όχι είναι που, για το οποίο παλεύουμε όλοι και σου δίνει τη μεγάλη χαρά. Και μετά εντάξει η κίνηση που γυρίζεις άλλος άνθρωπος, αλλά μέχρι να καταφέρεις να σηκωθείς. Και ειδικά τώρα που νυχτώνει τόσο νωρίς και που κάπως σαν να πάει να χειμωνιάσει γρήγορα. Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ο Κωστάκης εδώ ως hacker βρήκε το AI, την εφαρμογή, ποια είναι, πες, και με έκανε και εμένα τώρα Playmobil. Χάλια, χάλια, τίποτα. Άπατο θα πάει αυτό. Για πες.
1: Δεν είναι κάποια τρομερή εφαρμογή. Από το ChatGPT, απλώς έγραψα να με φτιάξαν Playmobil.
0: Το έκανα και εγώ σε ένα δωρεάν και μου είπε δεν έχω αυτή τη δυνατότητα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Και δεν συνέχισα μετά, γιατί γενικώς έτσι με που παίρνει πάντα. Δεν μου αρέσει.
1: Εμένα
0: δεν
1: το καθόλου καλά. Μεγάλη ευκολία τώρα.
0: Ωραία, λοιπόν, οπότε. Εντάξει, δεν νομίζω. Εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι και ωραίο. Σας το λέω γιατί μάλλον θα το ψάχνετε κι εσείς. Τρέντ. Τρελό τρέντ. Από ό,τι μας πληροφορεί ο Μιχάλης, η Εθνική Γερμανία υπάρχει όλη σε Playmobil, λογικό. Και αυτό το ζήτησε ο Γιάννης. Γιατί του θυμίζει τον Κωνσταντίνο Τζούμα, που όποτε το έβαζε λέει τραγουδούσε από πάνω. Και πόσο μας λείπουν τέτοιοι άνθρωποι. Και πόσο συμφωνώ μαζί σου.

0: και αυτό μια ολόκληρη εποχή. Poor house, loves a stranger, until I see you again. Έχουμε και τον Λεωνίδα που γεννήθηκε κατευθείαν 78 χρονών. Και λέει καλό είναι να παλιμπεδίζουμε σχολιάζοντας αυτή την ιστορία και το viral trend με τα Playmobil και τις φάτσες μας. Αλλά εμείς λέει το έχουμε φτάσει στο παιδικό σταθμό, έχει και πιο κάτω. Και τώρα όλοι εδώ στο chat μπαίνουν ένας-ένας. Πασχαλή να είναι τέλεια. Τέλεια ξανθιά Playmobil, Λίνα. Συνηθίστε το από τώρα, παιδιά. Το κάνουμε εδώ κάθε βράδυ. Σας προετοιμάζουμε για την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα θα έχει πολύ Playmobil και το επόμενο μεγάλο διάστημα επίσης. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπείτε στον πειρασμό, να κάνετε και το δικό σας Playmobil.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Πόσο αρέσει στη λογική μας η ευτυχία? Βάλτε λίγη τρέλα στη ζωή σας για να αποτρέψετε τη λογική σας από το να σας κάνει τόσο λογικούς που να μην μπορείτε να νιώθετε ευτυχισμένοι.

0: gentleman to come.
1: CW Stone King, The Love Me or Die. Τρελαίνε την κυρία Φράγκα γι' αυτό. Επίτιμη ακροάτρια. Με τα διαρκείας της καρδιάς μας, όπως όλα αυτά εδώ που βλέπω μπροστά μου, που έχουν πιάσει την κουβέντα, το τρολάρισμα, αυτή η παρέα, αυτά που μοιραζόμαστε μαζί κάθε βράδυ. Λίγο να διάσει το κεφάλι, λίγη σαν χλαμάρα. Τα ξπιάζουμε και στην εποχή των group chats. Πόσα έχετε εσείς παράλληλα? Όλοι, 3, 4, 5, 6. Κάθε παρέα κι άλλο. Οπότε εδώ στο δικό μας που ο Λεωνίδας είναι το πίσω θρανίο που μολύμως λέει τις ατάκες. Λέει τώρα να, με τιμωρεί με τρομπέτες τώρα. Θα σε τιμωρήσει κι άλλο, να μάθεις. Λέει συγγνώμη, όχι, είναι υπέροχα τα Playmobil. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί τόσα χρόνια και τέτοια. Με λενερίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Η άλλη μεγάλη συζήτηση και χαρούμενη συζήτηση της ημέρας, γιατί είχε και άλλες δυσάρεστες, προσπαθούμε να τις αποφύγουμε με σλάλομ, είναι το release. Και το πρώτο όνομα που ανακοινώθηκε, αλλά και η μετακόμιση πλέον στο Μαρκόπουλο, νέο κεφάλαιο για το release που θα ξεκινήσει Παρασκευή 25 Ιουνίου με τους Neighborhood στο Μαρκόπουλο Complex πλέον, στο Μαρκόπουλο. Και χαίρεται εδώ η Μαρία, γιατί επιτέλους θα κάνει απόσβεση το εξοχικό στη Ραφίνα. Α, κοντά είναι. Γενικώς θα είναι πιο βολικό, θα έχει 4.000, θα έχει δύο σκηνές. Θα σας πω σε λίγο τι θα έχει.

0: Τι ωραίες είναι οι τρομπέτες. Δημοκρατικές διαδικασίες. Αλφα Radio 989 παρά 20, βράδυ Τρίτης, που συνήθως μας βρίσκει εξαντλημένους από την υπερπροσπάθεια που κάνεις τη Δευτέρα για να το βγάλεις πέρα, μα τα φορτών και η εβδομάδα σου φαίνεται μακριά. Αλλά εντάξει, πρέπει λίγο να το γυρίσουμε αυτό. Και ειδικά αυτό με τους μήνες. Άντε να τελειώσει. Άντε να τελειώσει. Γιατί εντάξει, θα όλα θα τελειώσουν κάποια στιγμή, γι' αυτό μη βιαζόμαστε. Αλλά να απολαμβάνουμε τον ήλιο και το φεγγάρι, πόσο μάλλον και το σολούνα που είναι το σημείο εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας στην καρδιά της Αθήνας, όπου κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Το Σολούνα λοιπόν, επισκεφτείτε το σήμερα και μπορείτε να ζήσετε τη δική σας αξέχαστη βραδιά σας. Κερνάμε και εμείς μία. 80 ευρώ ένα γεύμα για δύο άτομα. Κάθε μέρα κληρώνει. Οπότε στέλνετε στο 54301. Γράφεται 989 κενό τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό στο 54301. Η χρέωση είναι η χαμηλότερη που υπάρχει, το 0,34 ευρώ ένα SMS με FTP και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης και παραπώνων 210-9472-166.
1: Μπάμπες.
2: Bienvenue, c'est Joe.
0: Γιατί όλα μπορεί να γίνουν και λίγο όχι χειρότερα. Αλλά να την πάτησα κι εγώ, γιατί αυτός ο Γάλλος στην αρχή που μίλησε δεν νομίζω ότι είναι του κομματιού. Εδώ το βρήκα.

Τζόλε τάξη για τον δικό μου αγαπημένο ο Μαρταρίφ. Όχι Τζο, τάξη ναι. Αλφαρέιντιο 989, μιλάμε για ό,τι ζεις, μιλάμε για όσα μοιραζόμαστε στα group chats που έχουμε όλοι και συμμετέχουμε όλοι. Ήδη στις μέρες για εμάς που τρέχουμε στις συναυλίες, αγαπάμε τη μουσική κλπ. Είναι το release, μεγάλη αλλαγή, αλλά και η πρώτη ανακοίνωση πρώτου ονόματος που θα είναι στις, πότε είπαμε, 25 Ιουνίου. Αρχίσαμε από τώρα να μιλάμε για τον Ιούνιο. Στο Μαρκόπουλο Complex πλέον, το οποίο είναι και τεράστια έκταση. Εκεί ήμουνα εθελόντρια στους Ολυμπιακούς, στην Υπασία, στο cross country. Μιλάμε για τεράστια έκταση και έχει και το υποδρόμιο, έχει και το άλλο δεξιά. Είναι πολλά κτίρια μαζί, είναι χώρος των Ολυμπιακών ακινήτων στο Μαρκόπουλο, με πάρα πολύ απλά. Δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουμε εκεί πέρα, αλλά φαντάζομαι θα προβλεφθεί, εντάξει, γιατί Μαλακά είναι πιο εύκολη. Και ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων την Πέμπτη, πως έχουμε, 1η Οκτωβρίου. Πρώτη έχουμε την Πέμπτη, ναι, 30 Τετάρτη, Τετάρτη είναι αύριο. Τιν τιριριν τιν τιν τιν τιν. Τι ώρα είναι, τι μέρα είναι και ποια χρονιά. Πώς θα φύγουμε, αναρωτιέμαι. So many people standing. Τζο Λετάξη τραγουδάνε τα Playmobil. Ήρθε ο μπαμπάς του να τα μαζέψει.

0: στο στόμφο, μακριά τους. Δεν ξέρουν. Κρύβουν την άγνοια πίσω από το στόμφο και το ύφος. Όταν βλέπεις ανθρώπους με ανοιχτή αγκαλιά και χαμόγελο, ξέρεις ότι ξέρουν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στη ζωή σου κάποια στιγμή θα συναντήσεις έναν Γιώργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον στείλεις από εκεί που ήρθε.

Εντάξει, αν παίζει αυτό, κλέβω λίγο, γιατί παίρνει σάρων τα καρδουλίνια. Παγκόσμια ώρα καρδιά σήμερα, άσχετο, το είδα πριν λίγο. Στο σημείο αυτό, να σα πω, καρδιά τη καρδούλα, το heart, όχι heart, κάτι ιατρικό. Το Διεθνέ Φεστιβάλ Κινηματογράφου τη Αθήνα, νύχτε Πρεμιέρα, επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από αύριο έω τι 11 Οκτωβρίου, οι νύχτε Πρεμιέρα φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά, με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Roxy Music, Avalon, φτάνουμε στις 9 Dan και στο Victor Samurai για το Δελτίο Ειδήσεων. Και μετά για μια ώρα ακόμα μαζί, για Σαββάσανα. Να είμαστε, έτσι θα μιλάμε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, σημειώνοντας ότι θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό με την οποία συντάσσομαι απόλυτα, δήλωσε μέσω ανακοίνωσής του ο Γιώργος Πατούλης, προσθέτοντας ότι το ζήτησε ο ίδιος από τον κύριο Γεωργιάδη, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία. Την ίδια ώρα, πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας στο στόχαστρο τον ίδιο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ειδικότερα ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωνε πριν από λίγες ημέρες για τον Γιώργο Πατούλη πως είναι γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Ενώ σήμερα, όπως επισημαίνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καλείται να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καταπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για την παρανομή λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η ιδιωτική κλινική διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο μπαίνουν οι έλεγχοι που είχαν γίνει στην κλινική, ενώ αναμένεται να καταθέσει και εκπρόσωπος της Αρχής Διαφάνειας για τα ευρήματα των ελέγχων. Η κλινική σε 15 μέρες θα κοινωθεί και θα σφραγιστεί, αφού επιδόθηκε σε αυτήν απόφαση αναστολής της άδειας λειτουργίας της. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη στελέχη της πολιτικής προστασίας, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Η κυβέρνηση, μέσω ανακοίνωσης και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, δηλώνει ότι σέβεται τη δικαιοσύνη και υπενθυμίζει το τεκμήριο αθωότητας, ενώ το ΠΑΣΟΚ θέτει ερώτημα στο Μέγαρο Μαξίμου για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κοινοβουλευτική και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μία ακόμη μαρτυρία προστίθεται στη δικογραφία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φωτίζοντας όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου την ώρα που ο τραγουδιστής υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Πρόκειται για την κατάθεση 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο περίπου 1,5 χρόνο και δεν είχε κληθεί να καταθέσει κατά την προανακριτική διαδικασία. Να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής, τον πρώην υπαρχηγό και τον πρώην γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αποφάσισε το τριμελές εφετείο πλημελημάτων. Έλεγχος της ελληνικής αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία κατέληξαν στον Κηφισό. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 55χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξουν προβλήματα νεφοδιασμού αυτό το χειμώνα, όμως αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Ακόμα υπό αυτό το πλαίσιο φαίνεται πως σκοπεύει να χαλαρώσει ορισμένους κανόνες, μεταξύ άλλων και την αναβολή για ένα έτος του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων, που είχε θέσει και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσαν σήμερα πως εξάρθρωσαν τρομοκρατικό δίκτυο στα Σκόπια, το οποίο συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 5 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως επικεφαλής του δικτύου, και κατασχέθηκαν αυτόματα όπλα. Σε εξέλιξη ο αγώνας, ο Ολυμπιακός Ζαλγκίρης στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, ενώ αυτή την ώρα ο Άρης θα κάνει πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν στη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας και πάλι η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
4: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
3: Η βαρεμάρα είναι που σταματάει.
4: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.

κάπως λίγο μπορεί να σε σηκώσει από τον καναπέ αυτό. Άντε να πας μια βόλτα το σκύλο. Μη βολευτεί πάλι στη βεράντα. Κρίμα είναι το καημένο το ουρανό. Όχι, δεν έχω μαντικές ικανότητες. Απλώς μιλάμε για ό,τι ζεις. Και πάνω κάτω όλοι τα ίδια ζούμε. Και όλες τις ίδιες ζαβολιές κάνουμε όταν είμαστε κουρασμένοι. Πες μου πως έρχονται εκλογές. Μπορείς να μου πεις πως έρχονται εκλογές. Star Channel News. Δουλειά από το χωριό με επιδότηση 90% προβλέπει

μπορεί να αρρωστήσει και να μείνει εκεί για πάντα. Τέλος πάντων, θα έχουμε πολλά τέτοια τώρα. Και τώρα, τώρα αρχίζει το ωραίο. Αρχίζουν και τάζουν. Αλφα Radio 989, 9 και 12. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Χαιρόμαστε παρόλοι, είμαστε κάθε μέρα και λίγοι παραπάνω. Είναι σαν πείραμα λίγο. Θέλω να δω έτσι οργανικά πώς μεγαλώνουμε. Ούτε πολύ πρόμο, ούτε αυτά βέβαια. Ούτε πολύ πρόμο. Σήμερα έμαθα ότι ήμουν στην Κατερίνα καινούριο. Ούτε πολύ πρόμο. Τέσπα, Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο ως τις 10. Καλό βράδυ από όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε. Είναι η ώρα που σβήνουμε και έχουμε κάθε δικαίωμα να αδειάσουμε το κεφάλι μας από ό,τι μας βαραίνει. Πάμε όλοι μαζί.

Cold Mailman και το Pull Yourself Together, Fall in Love with Me. Τίτλος που ποτέ δεν κατάλαβα ακριβώς. Λέγω ποιοστικούλης. Εξαρτάται σε τι φάση είσαι και πώς το παίρνεις, όπως όλα σε αυτή τη ζωή άλλωστε. Αλφα Radio 989, 9 και 16 πρώτα λεπτά, με την κίνηση επιτέλους να αρχίσει τώρα σιγά σιγά να χαλαρώνει. Σήμερα ήταν έξτρα κίνηση νομίζω τις τελευταίες δύο μέρες, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, μακάρι να είναι παροδικό.

694-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Νέρετ, alfaradio989.gr για mail. Και μας ακούτε ζωντανά από την πηγή κατευθείαν, www.alfaradio989.gr, εκεί που βρίσκεται και τις εκπομπές on demand.

0: Never Let Me Down Again. Και όμως είναι πολύ απογοητευμένοι εκεί έξω. Εντάξει, δεν φταίνει το Desmond. Ο Μάρτα Ρίφ, που εκεί βλέπεις ακριβώς τι γίνεται στην κοινωνία, μέσα στα ταξί, γιατί πιάνουν κουβέντα με όλους και ξαφτάται και από τον οδηγό, αν είναι, δεν είναι ξερόλας, που εντάξει συνήθως είναι, αλλά τέλος πάντων είναι επικοινωνιακός, όπως φαντάζομαι ο Μάρ, ωραία επικοινωνιακός, λέει σήμερα λοιπόν κατάλαβα από πρώτο χέρι τα ζόρια σε όλα τα επίπεδα των ηλικιών, 25 έως 35, τρεις επιβάτες, δύο δικηγόροι, κορίτσια και ένας πολιτικός μηχανικός, πλήρως απογοητευμένοι. Οι δύο, να καταλάβεις, μετανιώσανε που δεν φύγανε έξω και ο ένας φεύγει αρχές του έτους. Και οι τρεις εργαζόμενοι στην Αθήνα μας. Και στην Ελλάδα μας, θα σου έλεγα, δεν είναι, θα άλλαζε κάτι δραματικά, ας που ίσως πιο έξω από την Αθήνα μας, να μην μπορούσαν να δουλέψουν. Ναι, είναι θέμα. Και αυτή η πόλη που μας τόσο αγαπάμε γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και μετά...
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
4: Όποτε θες.
3: Αύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Αμεθαύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Ωραία, πότε?
4: Όποτε θες.

Και όλα αναρωτιόμαστε. Από χτες το μεταξύ είναι αυτή η φήμη. Έπαιξα και χτες YouTube, αλλά μυαλό είναι αυτό. Η φήμη όμως είναι όλο και πιο έντονη. Για όλα τα μεγάλα ονόματα που ενδέχεται να επισκεφθούν την Ελλάδα το καλοκαίρι, το Ολυμπιακό Στάδιο που μπορεί να φιλοξενήσει τεράστια συγκροτήματα έχει κλείσει ήδη 7 ημερομηνίες για το 2027. Οπότε είναι πολλά τα σενάρια και ένα από αυτά από το επίσημο fan club θέλει τους U2 να έρχονται το καλοκαίρι και να το ανακοινώνουν πολύ πολύ σύντομα. Για να δούμε, για ΟΑΚΑ λέει, πως ξέρουν που και πότε, καλοκαίρι και ΟΑΚΑ. Όταν γράφετε κεφαλαία δεν είναι λίγο σαν να φωνάζετε? Πάμε πάλι. Όταν γράφουμε κεφαλαία δεν είναι λίγο σαν να φωνάζουμε? Και το κεφαλαία σε μένα είναι... Τι είπες ρε?

0: κότα.
1: Κότα.
0: Κότα.
1: Δηλαδή, κότα κότα.
0: Κατάκοτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ο άλλος ήθελε να καλέσει ταξί και μπήκε στο TaxisNet. Αυτός ψηφίζει, να ξέρετε.

ξεκάθαρα τραγούδι από την κατηγορία για πάντα. Για πάντα όμως. Αλφα Radio 989, 10:25, βράδυ, δροσερό βράδυ. Τρίτης με υγρασία. Με πρόβλεψη για βροχή, πολύ βροχή, πολύ νερό και αύριο. Και στην Αττική. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Να σας θυμίσω, γιατί έχω μπει τώρα και τρέχουν τα σάλια μου. Μπήκα στο Instagram του Σολούνα, Σολούνα Athens, που σας κερνάμε κάθε μέρα ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ. Αυτό. Μπείτε να δείτε τι σας κερνάμε και θα φύγετε κατευθείαν. Δηλαδή, έχει φύγει το παιδί για εκεί. Διαπίστευτες. Μόνο που τα βλέπεις, τα θες όλα. Κλεπτισμένες γεύσεις διαβάζω εδώ. Signature cocktails. Καλύτερα όμως να τα δείτε. Δηλαδή, να τα δεις, τα θες κατευθείαν. Απαράμιλη κομψότητα στο κέντρο της Αθήνας, είναι στο Σύνταγμα, στην Ευαγγελιστρίας, Ευαγγελιστρίας 3, Σύνταγμα. Οπότε για να διεκδικήσετε ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ, το οποίο μπορείτε να εξαργυρώσετε από την μέρα της κλήρωσης, δηλαδή σήμερα και για τις επόμενες 15 μέρες, εκτός Σαββάτου και Κυριακής και με προκράτηση, υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Στέλνετε στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης και παραπώνων 210-9472-166. Και έχει τρομερή μουσική, μου έχουν πει, και νομίζω πρέπει να πάμε. All day drinks and good vibes. So Luna, Athens.

0: είναι ο Woodkid και το Ghost Light στον αέρα του Alpha Radio 989. Και δεν το είπαμε νωρίτερα, αλλά αξίζει, γιατί κάποιες τέτοιες παγκόσμιες μέρες, εντάξει, κάποιες μπορεί να είναι ίσως και για πλάκα, αλλά κυρίως δεν είναι. Και είναι για αφύπνιση, για ενημέρωση, γιατί κάποιος λόγος υπάρχει και όλοι ευχόμαστε συνήθως να μην χρειάζεται να υπάρχει μια τέτοια παγκόσμια μέρα. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων είναι σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Και φυσικά ο σκοπός είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση. Όπου λίγο να το σκεφτείτε και να διαβάσετε, ας πούμε, τι, έτσι λίγο, ένα γρήγορο, τι παίζει. Πρόσφατα στοιχεία της Eurostat κατατάσσουν τη χώρα μας στην τρίτη ψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη σπατάλη να αγγίζει τα 201 κιλά ανακάτοικο. Δηλαδή 201 κιλά ανακάτοικο στην Ελλάδα πηγαίνουν, τα πετάμε. Πώς είστε στο σπίτι, άρα εμείς πόσα, 4201, κατάλαβες. Και αυτό σημαίνει, ναι, συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια τόνους τροφίμων το χρόνο. Τρομερό. Υπάρχουν, λίγο να το σκεφτείς, και αν κάτσεις και κάνεις, ας πούμε, την αναγωγή του, τι πετάς, κάτσεις μια εβδομάδα να υπολογίσεις πόσα πήγαν χαμένα, πόσα το έφαγε ο σκύλος. Καλά, το σκύλο δεν πάει χαμένο, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων είναι όμως και αυτό μες στο budget, δηλαδή δεν είναι θέμα. Φρούτα, αυτά τα αβοκάντο, τι κατάρα. Το παίρνεις, περιμένεις να γίνει. Και γίνεται, δεν το παίρνεις είδηση, και όταν πας να το φας έχεις απίσει. Αυτό είναι μεγάλη σπατάλη, η αλήθεια είναι. Αλλά ευτυχώς έχουμε πήξει το αβοκάντο παντού. Εσείς όταν ήσασταν παιδιά τρώγα το αβοκάντο. Μία θεία μου, πολύ ταξιδεμένη μόνο, μας το είχε ως εξωτικό φρούτο. Εσύ έτρωγες μικρός αβοκάντο?
1: Μάλιστα.
0: Έτρωγες μικρός αβοκάντο? Αβοκάντο είχατε στο χωριό σου?
1: Όχι, καλέ.
0: Α, εντάξει.
1: Τα τελευταία χρόνια, 10 χρόνια.
0: Τώρα, ναι, όλοι μας.
1: Παλιά δεν είχαμε.
0: Όχι, ναι, εντάξει.
1: Δεν ξέραμε και τι είναι αυτό.
0: Ύπουλο πράγμα. Περιμένεις να γίνει, και μόλις γίνεται, πας να το φας, σαπίζει.
1: Είναι τέλειο, είναι πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο και πολύ θρεπτικό.
1: Δεν το ξέραμε, εμείς νομίζαμε ότι λέει από κάτω.
0: Άρχισε. Δεν άρχισες ακόμα.

0: Κάτσε από πάνω, πάει το τραγούδι, πάει το ρομάνσο, όλο πάει η ατμόσφαιρα. Ξεχάστε, θα ήρθε νωρίτερα σήμερα.
1: Ρομάτσο,
0: μου λέει και μια φίλη. Συγγνώμη.
1: Ρομάτσο, καλέ.
0: Πού είσαι, εδώ είναι το
1: εδώ,
0: μικρόφωνο.
1: Εδώ, σε σένα είμαι.
0: Α, στο αυτί μου τα λες, εδώ είναι το μικρόφωνο. Τα λες,
1: ναι, αλλά ακούγομαι, δεν έχω βροντερή φωνή. Έχω φωνάρα.
0: Έλεγα αυτό τη Λόλα Γιάνγκ, from down here, κοίτα εδώ. Το...
1: Όχι, λέω εγώ για τον κουμπάρο που λέει ούτε τις μπανάνες δεν ξέραμε.
0: Έχει δίκιο ο Λονίδας με τα αβοκάντο.
1: Όταν βγήκαν τα αβοκάντο στο χωριό της μάνας μου,
0: ναι,
1: και λέγανε έχεις δοκιμάσει από κάτω, αβοκάντο, και νόμιζα από κάτω τι λέει. Λέω τι καρύδια, αμύγδαλα να τα μαζεύω από κάτω. Όχι ρε, μου λέει αυτά τα λένε από κάτω.
0: Μπούμερ.
1: Και έτσι τα άμαθα.
0: Εντάξει.
1: Τις μπανάνες ήξερα, αλλά ήταν ακριβές κάπως τότε.
0: Να περιμένεις την εκπομπή σου. Χτύψε χέρι.
1: Δεν ξέρω αν θα
0: το πει. Ορθόν ανάστημα. Αλλά ναι, πραγματικά έχει δίκιο ο Λονίδας ότι υπάρχουν διάφορα φρούτα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία αρκετά πολλά χρόνια στη ζωή μας. Όντως και οι μπανάνες ήταν κάτι λίγο σπάνιο τότε, λίγο εξωτικό. Θυμάμαι το Βάμνο, περιμένω να μου φέρει μπανάνες που τους έπαιρνε από... Φανάρια, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Κάτι μυστήριο γινόταν. Ήταν λίγο μαύρη αγορά οι μπανάνες. Δεν θυμάμαι και για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό. Πάλι ήρθε αυτό ο ενοχλητικός.
1: Μάγκο είχατε.
0: Μάγκο, έχουμε πήξει και στο μάγκο τώρα. Αλλά.
1: Τα άλλα πώς θα λένε που είναι σαν αγκουράκια
0: που είναι
1: μικρά.
0: Τώρα έχουμε πήξει την κολοκύθα
1: τα
0: τώρα.
1: Πράσινα, πας... τα μικρά σαν αγκουράκια που είναι μικρά, πώς τα λένε αυτά. Πώς τα λένε.
0: Δεν ξέρω, αλλά.
1: Έχει έξω από τη Λαμία πολλά τέτοια.
0: Κολοκύθες.
1: Όχι.
0: Σου λέω, όχι ότι είναι αυτό οι κολοκύθες. Τώρα είμαστε στην εποχή της κολοκύθας. Halloween. Δεν είχατε Halloween. Δεν είχατε από κάτι. Δεν είχατε ούτε Halloween.
2: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
5: Η εκτίμηση που θα ακούσεις δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000.
6: Πόσο είναι?
4: Εξαγωνία.
7: Είναι ωραίο κομμάτι, μουσιακό.
8: Εγώ θέλω να δω πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
9: Cash or Trash. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

Έπρεπε να είναι από τα τραγούδια που σε αυτό το 2 ώρα έχουμε ακούσει πιο πολύ αυτή τη χρονιά, στο 8-10 εδώ παρέα. Γιατί έχει κάτι το πολύ χαλαρωτικό, δεν είναι επιτυχία, αλλά αυτό. Ένα χαδάκι που χρειάζεσαι τέτοια ώρα λίγο να χαλαρώσεις. Half Moon Run, Full Circle. Και λέει ο Μιχάλης, με αφορμή αυτό που λέγαμε νωρίτερα, σύνδεση με τα προηγούμενα, ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων. Πολύ σημαντική ημέρα, γιατί πραγματικά σπαταλάμε απίστευτο φαγητό, φρούτα, αυτό λέγαμε. Επίσης και φτάσαμε στο αβοκάντο και μπήκε ψαρί, ένα στο, τα τη συνέχεια την ξέρετε. Και λέει λοιπόν ο Μιχάλης που είναι στην Πρέβεζα, εμείς εδώ και χρόνια προσπαθούμε να ψωνίζουμε μόνο τα απαραίτητα και να αξιοποιούμε ό,τι υπάρχει. Βοηθάει βέβαια ότι στην επαρχία όλα είναι δίπλα και εύκολα ψωνίζεις τη μέρα που το χρειάζεσαι κάτι. Μα αυτό είναι το μυστικό, ότι εδώ πας σούπερ μάρκετ και λες να πάρω και αυτό, να πάρω και εκείνο, να πάρω και το άλλο και πού θα βγαίνω και μετά τι θα κάνω, ναι, και δεν θα έχω να φάω και θα παραγγείλω και, και τελικά τα παίρνεις και δεν ξέρω, εγώ συνέχεια αυτό συμβαίνει, θέλει πολύ καλό προγραμματισμό και θέλει να το έχεις και λίγο στο χαρακτήρα σου αυτό. Πάει και με την ηλικία, έρχεται σιγά σιγά. Γελάω γιατί μου περιέγραφε ο Βίκτορ Σαμουήλ τα βάσανά του τώρα που κάνει διατροφή. Και είναι πια στην ηλικία που και εγώ τότε έπαιρνα τυρί από το περίπτερο, ας πούμε. The wind's breathing heavy, the dark clouds are closing in. So I run to the open, 'cause the rain is my friend. The rain is my friend. The rain is my friend. I can feel the air changing, yeah, it's warm and it's thick. As the sun's disappearing and the clouds close in quick, I know what's a-coming, all my hairs stand on end. And I run to the open, 'cause the rain is my friend. The rain is my friend. The rain is my friend.

ένας χορός της βροχής για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξεφύγει όπως σήμερα. Wilk & Miski, Rain Dance, λίγο πριν τις 10 στον Alpha Radio 989. Πριν φύγω να σας θυμίσω πως αύριο ξεκινάει το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Το κοινό συναντά και φέτος στη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν έως τις 11 Οκτωβρίου η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ανάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Αυτά. Ο Βίκτορ Σαμουήλ θα έρθει στις 10 ακριβώς για το δελτίο ειδήσεων και ο Γρηγόρης Ψαριανός αμέσως μετά μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Καλό βράδυ, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Το μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, σημειώνοντας ότι θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό με την οποία συντάσσομαι απόλυτα, δήλωσε μέσω ανακοινωσής του Γιώργος Πατούλης, προσθέτοντας ότι το ζήτησε ο ίδιος από τον κύριο Γεωργιάδη προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία. Την ίδια ώρα πήρα κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας το στόχαστρο τον ίδιο τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη. Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει στον Υπουργό Υγείας, που δήλωνε πριν από λίγες ημέρες για τον Γιώργο Πατούλη, πως είναι γούστο του και καπέλο του αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, ενώ σήμερα, όπως επισημαίνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καλείται να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων φακέλων πληρωμής στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, σηματοδοτώντας την επιτυχή έκβαση του πενταετούς εθνικού σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μεγάλος νικητής είναι οι πολίτες, καθώς αξιοποιήθηκε μέχρι τέλους το τελευταίο ευρώ προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Αύριο συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με βασικά θέματα στην ατζέντα την ενίσχυση του εισοδήματος, την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον προγραμματισμό των προσλήψεων στο δημόσιο για το 2027. Συμφωνία για το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Στήριξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028-2034 επιτεύχθηκε στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλαίσιο προβλέπει δυνατότητα χρηματοδότησης για τον εξυγχρονισμό, την ανανέωση και υπόωρου στην απόκτηση νέων αλλιευτικών σκαφών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νεότερου, ασφαλέστερου και τεχνολογικά αναβαθμισμένου στόλου. Κατεπήγουσα προκατακτική εξέταση για την παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική, διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο μπαίνουν οι έλεγχοι που είχαν γίνει στην κλινική, ενώ αναμένεται να καταθέσει και εκπρόσωπος της Αρχής Διαφάνειας για τα ευρήματα των ελέγχων. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τις παρεμβάσεις στο χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει αφορά παράβαση καθήκοντος. Η κυβέρνηση, με ανακοίνωσή της και μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, δηλώνει ότι σέβεται τη δικαιοσύνη και υπογραμμίζει ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας από την πλευρά του. Το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα προς το Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κοινοβουλευτική και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μία ακόμα μαρτυρία προστίθεται στη δικογραφία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φωτίζοντας όσα συνέβησαν μέσω στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Πρόκειται για κατάθεση 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο για περίπου 1,5 χρόνο και δεν είχε κληθεί να καταθέσει κατά την προανακριτική διαδικασία. Έλεγχος της Ελλάς οδήγησε στον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία κατέληξαν στον Κηφισό. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 55χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περιβαλλοντικής προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού αυτόν το χειμώνα, όμως αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Ακόμη αυτό το πλαίσιο φαίνεται πως σκοπεύει να χαλαρώσει ορισμένους κανόνες, μεταξύ άλλων και την αναβολή για ένα έτος του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογόνων ανθράκων, αίτημα που είχε θέσει και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στη Βρετανία, που έχει αναλάβει την έρευνα για τη φερόμενη απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση του Φέρφορτ την προηγούμενη Κυριακή, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν βρέθηκε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός, αλλά μόνο μία ποσότητα πετρελαίου στα οχήματα των υπόπτων. 10 Ιρανοί που είχαν καταδικαστεί για τρομοκρατία εκτελέστηκαν σήμερα διαπανχωνισμού, όπως έγινε γνωστό από πηγές των Υπηρεσιών Ασφαλείας και Υγείας του Ιράκ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας με 91-93 της Αλγύρης Κάουνας. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Άρης Λεμάν και το Euro Cup. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς πάει? Καλά, εμείς καλά, ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι. Το ενδιαφέρον σας είναι εφανές. Καλησπέρα. Έχουμε 5 καλησπέρες με τη μία. Αγαπητοί φίλοι, 4 φίλοι και μία φίλη. 5 το σύνολο. Λοιπόν, αρχίσαμε με ένα περίφημο, πολύ ωραίο κομμάτι. Δεν λέω τραγούδι γιατί είναι μουσικό κομμάτι, έτσι. Μόμα Μις Αμερικά είναι από τον πρώτο δίσκο που έβγαλε ο Πολ Μακάρτνεϊ όταν διαλύθηκαν πια οι Beatles, έτσι. Είναι από τον πρώτο δίσκο του Πολ Μακάρτνεϊ, ένα υπέροχο κομμάτι που το αγαπάω πολλά πολλά χρόνια και το είχε και σήμα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή μεσημεριάτικη στο δεύτερο πρόγραμμα. Μέρα μεσημέρι λεγόταν η εκπομπή. Κάποιοι από εσάς μπορεί να την έχετε ακούσει. Ήταν 1 με 2 το μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και το είχε διαλέξει ο Θέμης Παπαναγιώτου που έκανε τη μουσική επιμέλεια και είχε διαλέξει αυτό το υπέροχο κομμάτι. Των ζώντων και εις μνήμην των τεθνεώτων. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Η ώρα είναι 10 και 10 πρώτα λεφτά. Θα μείνουμε 10 και 10 πρώτα λεπτά, όχι λεφτά. Λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν είναι εδώ. Θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα. Και επειδή χτες σας ζαλίσαμε, ντραλίστηκατε. Λοιπόν, αυτά, εδώ είμαστε.

Ξεκίνησα με τον Paul McCartney, συνεχίζουμε με την Amy Winehouse. 69-47-989-989 για τα μηνυματάκια σας, ο αριθμός στο Viber.

ήθελα να σας πω πολλά για τον Donald Trump και για αυτά που λέει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα καινούργια. Θα τους πατήσω κάτω, θα σας βγάλω το άντερα, θα σας στείλω στις σπηλιές. Είσαστε πολύ ωραίοι τύποι και αγαπάτε την πατρίδα σας και σας σέβομαι απεριόριστα. Θα σας αφανίσω όλα αυτά μαζί. Είπε και κάτι καινούργια και χτες και σήμερα. Ο φίλος του, ο κολλητός του, ο άλλος, ο συν, πώς το λένε τώρα, ο συμπάσκων ψυχοπαθής, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ή πιο γνωστός ως Βλαδόλφος Πούτλερ, είπε και αυτός κάτι πραγματάκια μετά τον Σεργέη Λαυρόφ, τον υπουργό του των εξωτερικών, αλλά ούτε με αυτό θα ασχοληθούμε απόψε. The door and there's glass on the lawn, tax on the floor and the TV is on. Ας τους αφήσουμε στην απόλυτη σιωπή, μες στο μαύρο σκοτάδι, στη σιωπή, να τους ταπεινώσουμε και να μην ασχοληθούμε καθόλου.

σκέφτηκα να σας πω, να σας μεταφέρω μοταμό, λέξη προς λέξη, αυτά που είπε ο Βενιαμίν, ο Μπένι ο Νετανιάου, Μπίμπι, έτσι, Μπέμπι, Μπένι, το λένε με διάφορες παραλλαγές, με τον Μπί και τον Ι, που είπε κάτι μεγάλες χοντράδες για τον Ερντογάν και για την Τουρκία, για τις πολιτικές της Τουρκίας, για τις γενοκτονίες που έχει κάνει η Τουρκία και δείχνει άλλους τώρα για κράτη δολοφόνους. Αλλά τώρα τι ώρα είναι, έχει περάσει η ώρα τώρα. Έχουν κοιμηθεί τα παιδιά και δεν ακούνε τώρα για να μαθαίνουν, οπότε δεν θα πω τίποτα από όλα αυτά. Έχουν κοιμηθεί τα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Τα μεγάλα παιδιά κοιμούνται μετά τις 3-4. Με για το κούρεμα θα είναι ο Μπουπαστός, το είπα. Φρεσκοκουρεμένος έβλεπε, δεν σκοπεί τίποτα έτσι. Με για.

Μελανσόν και τον Τραμπ και τον Πούτιν και όλους και τον Ερντοάν. Τίποτα, δεν αδειάζουν, αδειάζουν τα κουτάκια με τις ειδήσεις. Απλώς λέει η Μαρία, μόνο αυτό θα σας πω, λέει, χτες λέει είπα για την Λεπέν, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, λέει, πώς την ψηφίζουν οι Γάλλοι, λέει, αφού είναι ακροδεξιά. Ρε Μαρία, να σου πω πλάκα, μας κάνεις. Είναι πολλοί που λένε, καλά λέει ακροδεξιοί στην Ιταλία, καλά λέει ακροδεξιοί στη Γαλλία, καλά ακροδεξιοί στη Τσεχία, στη Σλοβακία, στην Αυστρία, ακροδεξιοί σε όλες αυτές τις χώρες, στα μισά κρατήδια της Γερμανίας ακροδεξιοί. Ρε πουλάκια μου, τι σας κάνει εντύπωση? Μπορείτε να μου πείτε, θα κάνω εγώ μια ερώτηση, να μου πείτε γιατί οι δυσαρεστημένοι αντιευρωπαϊστές, αντισυστημικοί, αυτοί που θέλουν να ταρακουνήσουν τον κόσμο, γιατί δεν ψηφίζουν αριστερά και προτιμούν την ακροδεξιά? Για πέστε μου. Το ερώτημα απευθύνεται και σε γνήσιους κομμουνιστές, ορθόδοξους, αιρετικούς, στον Περισσό, στην Κουμουνδούρου, σε όλα τα αριστερά κόμματα και κομματίδια, κόμματα, κομματίδια και αποκόμματα, απευθύνεται αυτή η ερώτηση. Γιατί οι λαοί της Ευρώπης δεν προτιμούν την αριστερά ή την ακροαριστερά, αλλά προτιμούν την ακροδεξιά, Βγαίνουν διάφοροι και λένε, καλά λέει, ψηφίζουν λέει ακροδεξιά, δεν μπορούν να ψηφίσουν αριστερούς προοδευτικούς. Κατάλαβες τώρα, εγώ δεν θέλω να κάνω το συσχετισμό και να μιλήσω για συγκρίσεις και τέτοια. Ας το καλύτερα. Και μη με τσιγκλάτε άλλο. Καλησπέρα Μαριάντζελα, καλησπέρα Μαρία. Καλησπέρα και άλλη Μαρία. Καλησπέρα Γεωργία, Αλέξανδρε, Κώστα, Λευτέρη κλπ. Άγνωστε, άγνωστοι, Ευθύμη, Στάθη. Καλησπέρα σε κάτι φίλους που μας ακούνε από δύο πόλεις της Ιταλίας. Καλησπέρα σε κάτι φίλους που μας έστειλε ένα μήνυμα από την Νότια Γαλλία. Καλησπέρα σε κάτι φίλους και φίλες που μας ακούνε από τη Χάγη, από την Μπαγκόκ, από τη Νέα Υόρκη, από το Όσλο και από την φίλα του τελευταίου που μου στείλανε. Έλα. Από το Leverkusen, από τη Γερμανία.

0: βιβλία, λέει, που μας έχεις υποσχεθεί. Έχετε όλα τα δίκια, όλα τα δίκια είναι με το μέρος σας, αλλά δεν είναι ώρα τώρα για τα βιβλία, ούτε χτες ήταν, θα δούμε, μπορεί αύριο. Θα σας προτείνω 2-3 βιβλία. Ένα υπέροχο βιβλίο, αλλά είναι πολύ δύσκολο, σας το λέω τώρα να το ξέρετε. Αφορά την Ελλάδα και τους Έλληνες και κυρίως την ελληνική παιδεία, την ελληνική ιστορία και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Από εκεί ξεκινάει, από τον Όμηρο, τον Θουκυδίδη, τον Ηρόδοτο κτλ. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που πρωτοκυκλοφόρησε το 1950 κάτι. Είναι ένας σπουδαίος μελετητής που είναι διάσημος στις αγγλοσαξονικές χώρες, καθηγητής όλων των μεγάλων πανεπιστημίων, έχει περάσει από όλα, ο Dodds, D-O-D-D-S, Dodds είναι το επίθετό του. Το βιβλίο λέγεται, είναι συμβολικός ο τίτλος, είναι μπηχτή, είναι μια σπόντα, αλλά όταν το διαβάσετε θα καταλάβετε. Το βιβλίο λέγεται «Οι Έλληνες και το παράλογο». Το βιβλίο λοιπόν λέγεται «Οι Έλληνες και το παράλογο». Η μετάφραση έγινε εξαιρετική μετάφραση σε πολυτονικό από τον Γιώργη Γιατρομανολάκη. Ο συγγραφέας είναι ο Dodds, D-O-D-D-S, και το βιβλίο λέγεται «Οι Έλληνες και το παράλογο». Ψάξτε το, βρείτε το, διαβάστε το και σφύρα μου κλέφτηκα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάρα πολύ αρκετά καλό. Αυτός είσαι. Μπαίνουμε δυνατά.

Angels at in my gate. Δεν είναι μπροστά στην πύλη, έχουν μπει μέσα. Angels in my gate. Ένα από τα σπάνια αυτά κομμάτια ενός σπάνιου υπέροχου συγκροτήματος που λέγεται Manfred Mann's Earth Band, η γήινη μπάντα δηλαδή του Manfred Mann. Ο Manfred Mann ήταν ένας Άγγλος, είναι ένας Άγγλος μέγας μουσικός που έπαιζε πλήκτρα και έχει γράψει τρομερά κομμάτια και έχει κάνει τις καλύτερες διασκευές που υπάρχουν σε τραγούδια, σε κομμάτια άλλων. Κορυφαίες περιπτώσεις μουσικών που έχουν κάνει τεράστιες διασκευές, που τα τραγούδια που διασκεύασαν είναι καλύτερα από τα πρωτότυπα ή σχεδόν καλύτερα, είναι ο Τζο Κόκερ και η Manfred Mann's Earth Band. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε κάτι φίλους που μου έχουν στείλει μηνύματα και χαιρετίσματα, στον Κωστή Γεωργίου, ο οποίος είναι αγαπημένος μου φίλος και ζωγράφος και γλύπτης και φίλος. Στον Κωστή Γεωργίου, στο Μάκη τον Αντίπα, στο Βαγγέλη τον Ρασιά που είναι κορυφαίος φωτογράφος. Ναι, ποιους άλλους είχα. Α, ναι, στο Γιάννη τον Ρέγκα, τον Μιχάλη τον Λάζαρη, τον Ηλία τον Ανδριανό, ένα σπουδαίο καθηγητή στα γυμνάσια και στα λύκεια, στον Άρη τον Δημοκίδη που έχει πάρα πολύ ωραία τέτοια, πώς θα λένε, διαδικτυακά πακετάκια που μπορείς να δεις, να διαβάσεις, να ακούσεις. Ναι, στον Τάσο και αυτός Γεωργίου. Είναι δύο Γεωργίου που στέλνω χαιρετίσματα και φιλιά απόψε.

Α, και στο Λουκά και στη Λίδα. Με γεια το καινούριο αυτοκινητάκι. Πάρα πολύ ωραίο είναι, μπράβο. Με γεια και καλό τάξιδο. Ένα Volkswagen άσπρο, ωραιότατο.

Βρήκα και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, μουσικό, χορευτικό. Αν είχαμε μια πιο στενή επικοινωνία και είχα τα νούμερα σας, θα σας το στενα. Μπορεί να τα ανεβάσουμε στο Viber. Είναι ο Αδριάνο Τσελεντάνου, ένας από τους κορυφαίους Ιταλούς καλλιτέχνες, τραγουδιστής, συνθέτης, τυπουργός, performer. Φοβερές οι παραστάσεις και οι μουσικές που έφτιαχνε και υπέροχα τραγούδια, καταπληκτικά. Κάποια μέρα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Αδριάνο Τσελεντάνο. Βρήκα ένα ωραίο βιντεάκι όμως που χορεύει το Σουζάνα, Σουζάνα, Σουζάνα. Το λέει και ο Τζιμάκος αυτό σε διασκευή. Σουζάνα, Σουζάνα, Σουζάνα, Σουζάνα, η πουτάνα, η ζωή κατέβει. Και τραγουδάει και χορεύει ο Αδριάνο Τσελεντάνο με μια παρτενέρ του και είναι υπέροχο. Θα σας το ανεβάσω στο Viber. Μάλλον. Μαζί με 24.000 φιλιά, που είναι άλλη μια μεγάλη του επιτυχία, έτσι.

0: άλλο ένα ταξίδι με εκδρομούλα, μια ταξιδάκι με τρένο. Εδώ είναι στο τρένο, ακούτε και το ρυθμό, έτσι έχει τα χαρακτηριστικά χτυπήματα που κάνουν τα βαγόνια και η μηχανή του τρένου στις γραμμές. Κάθε φορά που ταξίδευα με τρένο από Κυψελικά σου ήμουνα εδώ στην Ελλάδα, ενθουσιαζόμουν με αυτή τη drums που παίζει το τρένο όταν περνάει από τις κλειδώσεις των σιδερένιων γραμμών. Άλλη μια βόλτα με τρένο λοιπόν. Εδώ είναι η Cure. Μπορεί να τους είχατε δει αν ήσασταν τότε εδώ στην περιοχή, δηλαδή εννοώ αν είχατε γεννηθεί, αν είχατε μεγαλώσει, αν πήγαινε στις συναυλίες, στις μεγάλες συναυλίες συνεχόμενες που είχαν γίνει στο Καλλιμάρμαρο, στο Πραγνέκο στάδιο, που είχαν έρθει τα τέρατα της εποχής, και για την Αθήνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης τότε, ήταν πάρα πολύ μεγάλη ιστορία αυτή, γιατί εκεί είχαμε δει τους Cure, τους Stranglers, τους Tok Tok, τους το Boy George και τους Culture Club, χαμός, τους Clash, τεράστια συγκροτήματα, ειδικά για τα δεδομένα της Ελλάδας που είχαμε πολύ μεγάλη δίψα να δούμε και να ακούσουμε από κοντά τέτοια μεγάλα συγκροτήματα. Και όσοι βρεθήκαμε εκεί τότε και τις τρεις μέρες είμαστε τυχεροί. Η Tok Tok, η Duran Duran, οι Stranglers, οι Talking Heads, οι Cure, Boy George και Culture Club τους πετάγανε και μπουκάλια. Η Νίνα Χάγκεν, ποια άλλη ήτανε. Καλά, σου λέω τώρα για ιερά τέρατα, εντάξει, εντάξει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ. Α, ναι. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, εκλεκτός συνεργάτης, όλοι εσείς είστε συνεργάτες, έτσι. Ο Λευτέρης, ο Κώστας, ο Γιουργής, η Μαρία, η Μαριάντζελα, ο Γιάννης, ο Αλέξανδρος, όλοι είσαστε. Είσαστε κανονικά συνεργάτες. Ναι, βέβαια, ναι, ήταν η Tok Tok, ναι. Όχι, η Talking Heads ήταν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κάτι χρονάκια μετά, μαζί με τους Jethro Tull, τους Santana κτλ. Ναι, η Talking Heads δεν ήταν στο Καλλιμάρμαρο, ήταν η Tok Tok. Και η Cure, μας λέει ο Αλέξανδρος, και φέτος λέει που τους είδαμε στο Eject, στο φεστιβάλ, στο εδώ, ήτανε λέει απίστευτη. Αυτά.

0: κερδοφόρο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είχαμε δει τον Τζο Κόκερ, του Τζέθρο Τάλ και τον Ιαν Άντερσον, τους Talking Heads.
1: Ναι.
0: Και εκεί ήταν καμιά δεκαπενταριά τεράστια συγκροτήματα. Αλλά δεν ήταν μαζεμένα όλα σε ένα τριήμερο από το από μεσήμερο ως αργά τα ξημερώματα. Ενώ στο Καλλιμάρμαρο ήταν το 2000. Πότε ήταν αυτό, ποιο 2000, τι λέω. 1989, 90, 90. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Τι σημασία έχει, μωρό, καημένο. 95 ή 96 ήταν. Αλλά το θέμα εκεί στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο, ήταν ότι ήταν μαζεμένα όλα αυτά τα τέρατα μέσα σε ένα τριήμερο, μέσα σε, δηλαδή σε 3-12 ώρα, ας πούμε, συνεχόμενα. Σε 3-12 ώρα συνεχόμενων ημερών. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι.

Bruce Springsteen ήταν, όχι δεν ήταν, ο Bruce Springsteen ήταν στο ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, πολλά χρόνια μετά. Όπως και η Pink Floyd, όπως και. Τώρα δεν θα κάνουμε όλες την εξιστόρηση όλων των συναυλιών που έχουν γίνει στο Λυκαβητό, Peter Gabriel, 5 μέρες συνέχεια. Και λοιπά και λοιπά. Τέλος, αρκετά. Σημασία είναι ότι πήραμε το διπλό στη Γερμανία και τους κολλήσαμε ένα μπαλάκι. Αυτό μετράει βασικά τώρα. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες. Άχαμε να λέγαμε και να θυμόμαστε και ότι θυμάται, χαίρεται ο καθένας. Από τις 10 ως τα μεσάνυχτα μαζί σας, κάθε βράδυ, πλην Σαββάτου και Κυριακής, από το σταθμό μας, ο Γρηγόρης Ψαριανός. Απόψε μαζί μας είναι ο Θάλος. Θάλος, σου είπα για το κούρεμα. Καλά, έτσι είσαι πολύ grand succès. Το Bruce Springsteen τον έχουμε φέρει στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΆΚΑ. Εκεί που προχθές ήταν η αναβίση που έσκησε, εκεί που έχουν σκίσει και ο Διονύσης Αβόπουλος, ο Γιώργος Νταλάρας, Pink Floyd, ο Springsteen. Είπαμε ξεκόλα.

γράφει, έχει ένα σχόλιο, τέτοιο, ένα άρθρο στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής, ο Μιχάλης Τσιντσίνης, με τίτλο «Δεύτερη». Εννοεί ποιοι πλακώνονται για δεύτερη, έτσι. Ο Νίκος και ο Αλέξης. Ο Αλέξης και ο Νίκος που πλακώνονται για τη δεύτερη θέση, ποιο μισή μονάδα μπροστά ένας, μία ο άλλος, μία μισή ο ένας, 0,75 ο άλλος, αυτά όλα είναι κινούμενοι άμμος. Και τώρα γίνεται ένα ξεμάλιασμα για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Και έτσι έχει ένα ωραίο κομματάκι που γράφει ο Τσιτσίνης σήμερα στην Καθημερινή. Και ας πούμε το ρεζουμέ είναι στο «Ή εμείς ή κανείς». Ο κανείς είναι ο Ανδρουλάκης. Δεν είναι το κανείς, το σκυλάκι το κανείς, ποιος το έκλειψε κανείς. Είναι ο Ανδρουλάκης. Ο Νίκος είναι ο κανείς. Λέει ο Τσιντσίνης τώρα.

ένας τυπάκος από τη Βοημία που σου μοιάζει, λέει το τραγουδάκι εδώ πέρα, και βέβαια είναι η Dandy Warhols.

Θα ήταν λάθος για την Ελλάς, λέει ο Τσιντσίνης. Είδες, δεν κρατιέμαι τώρα, μετρώει το αυτό να μένω. Θα ήταν λάθος για την Ελλάς να φανεί ότι εγκλωβίζεται σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Την Ελλάς του Αλέξιου, του Άρη Βελουχιώτη, τον Ελλάς, ούτε την Ελλάς του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θα ήταν λάθος για την Ελλάς του Αλέξη να φανεί ότι εγκλωβίζεται σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης να δείχνουν ότι η θέση, η δεύτερη, είναι αμφίροπη. Αλλά τον Τσίπρα δεν θα τον συνέφερε να φαίνεται ότι εμπλέκεται σε διμέτωπο. Μετριέται με το Μητσοτάκη, όχι με τον Ανδρουλάκη. Τον Ανδρουλάκη πνίγηκα, μόλις είπα Νίκο, πήγα να πω, είπα, λέω Νίκος Ανδρουλάκη και πνίγηκα. Λοιπόν, μετριέται με το Μητσοτάκη ο Τσίπρας, όχι με τον Ανδρουλάκη. Τον Ανδρουλάκη τον περιφρονεί, λέει δηλαδή, μακάρι ο άνθρωπος να παίρνει καμιά μοναδούλα, κάτι τέτοια. Θα είχε νόημα, λέει, αυτή η στάση, να χλεβάζει ο Τσίπρας τη

φυσιολογικά αναγκαία. Πώς όμως μπορεί να είναι καθαρό ένα μήνυμα που επιχειρεί να συνδυάσει ζάχαρη και δηλητήριο? Στο «Ή εμείς ή κανείς», ο πρώτος που κατατάσσεται στο «κανείς» είναι ο Νίκος. Μπλα μπλα μπλα και μετά λέει παρακάτω τι λέει η Κουφονικολάκου. Τώρα θα μου πείτε εσείς ποια είναι η Κουφονικολάκου, που είναι η Θεόνη και όχι η Θεανό Φωτίου, άλλο Θεανό Φωτίου, άλλο Θεόνη Κουφονικολάκου, άλλο άλλα τα μεγάλα της Παρασκευής στο γάλα, και σήμερα είναι Τρίτη ακόμα.

πήγα να πω κάτι, κοιτά το ρολόι και είναι 20. Δεν είναι 22 και 22 και 22. Είναι 22 και 44 και 22. Αλλάξανε τα πράγματα.

Εδώ αυτό το κόλλημα που έχουν με τα 45άρια, 45 και 45 και 45, αυτοί είναι κάτι Ινδοπακιστανοί, κάτι τέτοιοι, που έχουν ένα μαγαζάκι στο Λονδίνο, mini market δηλαδή, γωνιακό, ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί να έχει πλυντήρια. Και αυτοί οι τυπάκοι, οι Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ινδία, κάπου από εκεί πάντως, υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι στο Λονδίνο, εντάξει, κυρίως στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ και στο Λίβερπουλ και στο παντού, αλλά κυρίως στο Λονδίνο, και λέγονται, το όνομά τους είναι το μαγαζάκι στη γωνία, έτσι, corner shop. Drums σκίζουν έτσι όπως ακούσατε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ή μιλάμε ή κλείνουμε. Άρα για να κλείσουμε αφού μόλις ανοίξαμε.

Τι θες να κάνουν δηλαδή στην Καλιφόρνια, να τσακώνονται? Για να χωρίσουν δύο γαϊδουριών άχυρο. Αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο ο Αλέξης και ο Νίκο. Ο Τσιντσίνης λέει, για να το κλείσουμε αυτό, λέει, ο Τσίπρας δεν έχει κρύψει τις προθέσεις του. Αντιλαμβάνεται τις εκλογές ως αναμέτρηση δύο γύρων, σαν τον Ιούνιο του 2012. Το έχει πει πολλές φορές, ότι θα έχουμε και δεύτερο γύρο και λοιπά και λοιπά, και ετοιμάζεται για το δεύτερο γύρο, όπως ας πούμε η αριστερή ετοιμάζονταν για τον τρίτο γύρο, έτσι, μετά τον Ελλάς και το Δημοκρατικό Στρατό, με το όπλο παραπόδας περιμέναμε όλοι να πούμε στην Τζίτα, εμείς οι επαναστατικές δυνάμεις να πούμε, μαζί με τις προοδευτικές δυνάμεις και τη σάλτσα τη γύρω γύρω, περιμέναμε τον τρίτο γύρο, τον τρίτο το μακρύτερο. Ο Τσίπρας περιμένει σίγουρα, έχει τον δεύτερο γύρο, και εκεί λέει θα τους πατήσει κάτω όλους, γιατί θα πάρει μαζί του όλη την αντιπολίτευση, βαρεμένους, ψεκασμένους, σοσιαλισμένους, ξέρω εγώ. Θα μαζέψει και όλους όσους έφτυσε και έδιωξε και τους άδειασε, και τώρα τον κυνηγάνε και τον βρίζουν, αλλά θα είναι πολύ ωρεξάτος. Ομολογεί, αν δεν θυμάστε, για το δεύτερες εκλογές, τον Ιούνιο λέει του 12, στις εκλογές του Μαΐου του 12 βγήκε πρώτη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά με νέο ρεκόρ για τη δεξιά. Από την εποχή της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε 18,5%, 19 περίπου, 19 παρακάτι. Και ο Τσίπρας είχε παρακάτω, δηλαδή 12 παρακάτι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και στην επαναληπτική πήγε 29 ο ένας, από το 19 στο 29, και ο άλλος από το 12 στο 22, κάτι τέτοιο. Και μετά, μα πολύ, 4 χρόνια, 3,5, έκανε την επέλαση τη μεγάλη ο Τσίπρας. Λοιπόν, ομολογεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας ότι σκοπεύει να ελεηλατήσει το Πασόκ μετά την πρώτη κάλπη, εγείροντας το πρόταγμα του προοδευτικού μετόπου για την πολιτική αλλαγή. Αυτά τα λέει και ο Νίκος. Και δεν μπορούν και να σταματήσουν.

ένα αντιμέτωπο κόντρα, ο ένας έχει αντιμέτωπο προς τον άλλον και τον παράλλον, και ο άλλος έχει αντιμέτωπο για τον άλλον και τον παράλλον. Ο παράλλος έχει καθαρίσει, είναι πρώτος, θα έχει 10, 12, 15 μονάδες διαφορά. Οι άλλοι δύο που παλεύουν για το αντιμέτωπο παλεύουν απέναντι στο μακρινό μπροστινό τους και στο διπλανό τους. Δηλαδή, να λέμε τώρα. Και τα προτάγματα που ακούμε και οι περιγραφές έχουν τα ονόματα, εκφράζονται και αποτυπώνονται με τις λέξεις προοδευτικές δυνάμεις, προοδευτικό μέτωπο, πολιτική αλλαγή. Πατ, μπαμ, πατ τον κάτω. Ο Τσίπρας φυσικά, λέει ο Τσιντσίνη στο τέλος, ο Τσίπρας φυσικά και δεν χαίρεται όταν τσιμπάει το Πασόκ. Ξέρει πως ό,τι χάνει ο ίδιος το κερδίζει πιθανότατα το όμορο που δεν το λέμε όμορο κόμμα. Ξέρει πως όσο και αν το ξορκίζει, η πρώτη μάχη που πρέπει να δώσει για να έχει μέλλον η επάνω δόση στην πολιτική είναι για τη δεύτερη θέση. Και όπως φαίνεται μέχρι τώρα, δεν έχει καταφέρει να αφήσει καθαρά πίσω του τον κανένα. Ο κανένας, όπως ξέρετε από όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Μητσοτάκη. Έτσι, ο Μητσοτάκης τσακώνεται μόνο με τον κανένα. Δεν έχει άλλες δουλειές να κάνει, δεν έχει τίποτα άλλο, και τις δουλειές που για να κάνει δεν τις έχει κάνει όλες, αργά-αργά, γιατί μόνος του παίζει. Κλωτσάει την μπάλα στον τοίχο, δηλαδή ξαναγυρίζει μπάλα, την ξανακλωτσάει στον τοίχο. Ο μόνος του αντίπαλος είναι ο τοίχος, δηλαδή ο κανένας. Οι άλλοι δύο τσουρωματιώνται. Και κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να αφήσει πίσω του τον κανένα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις που γίνονται και λένε ότι πρώτος ο Μητσοτάκης δεν θέλει ο κανένας, είναι τελείως ηλίθιες, γιατί στην ερώτηση ποιον θέλετε για πρωθυπουργό, οι άνθρωποι δεν λένε τον κανένα. Ο Πολύφημος, ο Κύκλοπα, οι Κύκλοπες μόνο τσιμπάνε με αυτά τα ονόματα, ο κανένας κτλ. Όταν ρωτάς κάποιον ποιον θέλεις πρωθυπουργό, θα σου πει το φούβουτο, το ξεσκούφωτο, το τέτοιο. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πει εγώ θέλω τον κανένα. Οπότε αυτές οι δημοσκοπήσεις με αυτή την απάντηση που φέρνουν ως απάντηση στο ερώτημα ποιον θέλει τον πρωθυπουργό, οι δημοσκοπήσεις αυτές σε αυτό το σημείο είναι ηλίθιες. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν υπάρχει κανένας για πρωθυπουργός. Κάποιος θα είναι πρωθυπουργός. Όποιος δεν θες το ότι Χούντα Κούλη, θα είναι κάποιος. Θα είναι η Χούντα του Μούλη, του Σούλη, του Ρούλη, θα είναι κάποιος, θα είναι. Έτσι, δεν θα είναι ο κανένας. Τότε τι μας λένε οι δημοσκόποι, όλοι αυτοί και οι δημογέροντες, ότι ο μεγάλος αντίπαλος του Κούλη είναι ο Κανενούλης. Τι σπα. Θα μου πεις, και τι με νοιάζει εμένα. Κάθαμε και χολοσκάω τώρα. Δηλαδή, εγώ, εντάξει, εγώ πώς θα ζήσω 50 χρόνια, 100 χρόνια ακόμα. Εσείς θα τους φάτε στη μάπα. Και αυτούς και τον κανένα.

παίζουνε τα παιδιά τα παλικάρια. Να δείτε όταν κάναμε την ηχογράφηση, γιατί εγώ παίζω μπάσο εδώ. Είχα τρελαθεί έτσι, είχα δίπλα μου τον Κάρλος, τον Σαντάνα, την άλλη είχα. Ήταν και ο ντράμερ αυτός ο Γαμάου, ο Νες Σκυλάρα, πολύ, πάρα πολύ καλός. Νέος δηλαδή, από τους παλιούς που είχε στο Γούτσο, θα έχουν πεθάνει όλοι. Δεν μπορούσα να παίξω έτσι, ήμουνα μουσχιωμα ιδρωμένος από την αγωνία και από την ταραχή που έπαιζα μαζί με αυτά τα ιερά τέρατα και δεν μπορούσα, μου κλείστραγα για αν τα δάχτυλά μου ήταν μουσχιωμα και έτσι ακουγότανε στον πάσο σου κάτι μου, κάτι τέτοια, γιατί μου κλείστραγε με το ιδρωμένα δάχτυλα. Δεν ξέρω, να μην σας τύχει να παίξετε μπάσο με ιδρωμένα

0: αφού τραγουδά είναι καταπληκτικός. Γιατί δεν τραγουδάει μόνος του, ο Κάρλος έχει και κανένα δυο από δίπλα του. Καλά, όταν κάναμε την ηχογράφηση ήμασταν όλοι μουσκεμα εσύ. Μάλιστα τους ήταν τα άτομα, είναι 9 άτομα είναι η μπάντα που παίζουν εδώ πέρα. Είχαν και άλλο μπασίστα, ο οποίος κοίταγε εμένα και προσπαθούσε να παίξει από πίσω λίγο πιο ύπουλα. Αλλά είμαι χαμένη, γίνει όλη μουσχεμα. Μάλιστα, 2 από τους 9, εκεί που κάναμε την ηχογράφηση στο στούντιο, κατουρηθήκανε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Λοιπόν, ναι. Ο Θάνος Μπούπας είναι στην Γενική Διεύθυνση. Θανούλη με για το κούρεμα, ρε. Πολύ πετυχημένο. Λοιπόν, 11 και 1 πρώτο λεπτό. Μέχρι να τελειώσουν αυτό θα πάει 11 και 2 πρώτα λεπτά.

0: και ωραίου.
1: Εδώ είναι ακόμα drums, στην drums, drummer ο Βαγγέλης ο Βέκιος. Κιθάρες είναι ο Σπύρος Πάζιος, είναι και ο Γιάννης ο Δρόλαπας.
0: Για το μεγα πλήθος, τσίχλο τραγουδάκια, χωρίς μάγια και ήθος.
1: Ωραίες τις πλακίδες στα πλήκτρα και λοιπά και λοιπά.
0: Για σένα μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου, για σένα.
1: Εννοείται ότι μπάσο, ξέρετε.

0: 10.000 βατ. Έτσι, να κλάσουν οι πατάτες, οι μπάτες και τα μάτια. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα δημοκρατία. Μπλα μπλα μπλα με κλέξανε. Βαράτε γιατί χανόμαστε. Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου.
1: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου. Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ και τα όνειρά σας σε στάσεις λεωφορείου. Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου. Τα σουσαμένια μου μπουμπούκια βουτυγμένα σε χολή, γλώσσα σφουγγάρι

0: Αχ, θάλασσά μου εσύ, βαθιά, κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά.
1: Φανταστείτε πώς θα ήταν η πολιτική ζωή μας σήμερα αν δεν είχαμε εμβολιαστεί όλοι το 2015. Πού θα είχε φτάσει η αντιευρωπαϊκή δυναμική, η οποία στηριζόταν όχι μόνο στον Πούτιν και στα ρούβλια του, αλλά και σε πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούσαν και διεκδικούν την εξουσία σε χώρες οι οποίες πρωταγωνίστησαν στην αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτε δεν θα συγκρατούσε τη ριζοσπαστική αριστερά, καλοθρεμένη και κακομαθημένη, με παιδικές κρέμες σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, να ζητεί την έξοδό μας από την Ευρώπη. Ούτε και την ακροδεξιά, βέβαια. Μόνο και μόνο για να πλειοδοτήσει στη ρητορία του Μελανσόν η αριστερά. Και όχι μόνο στη Γαλλία, γενικώς. Μπλα μπλα μπλα, μπλα μπλα μπλα και φούμαρα. Μήπως άκουσε κανείς τον αναγεννημένο Τσίπρα να καταφέρεται κατά της Ευρώπης, όπως τότε που φώναζε «Go back, Madame Merkel». Το γεγονός ότι η ριζοσπαστική αριστερά ανέλαβε τη διεκπεραίωση των μνημονίων και ευθύνεται για το τρίτο και σκληρότερο, της έχει στερήσει την ορμή του αντιευρωπαϊσμού που κουβάλαγε. Σήμερα καμιά πολιτική δύναμη παροιμήν δεν αμφισβητεί την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε η Τσιπρέη. Φανταστείτε την ορμή της εθνικιστικής δεξιάς αν δεν είχε συγκυβερνήσει ο Τσίπρας με τον Καμένο, καταργώντας τα σύνορα ανάμεσα στην ψεκασμένη ακροαριστερά και στην ψεκασμένη ακροδεξιά. Καταργώντας τα σύνορα για να μετατρέψουν τη χώρα σε ανθρώπινη χωματερή μεταναστών. Η τετραετία Τσίπρα-Καμένου δεν γκρέμισε μόνο το μύθο της αριστεράς, το καλό φάντασμα της μεταπολίτευσης, απέδειξε και τη ματαιότητα μιας ελληνικής πολιτικής η οποία θα καταργούσε την πορεία της χώρας από τότε που οι Έλληνες αποκτήσαμε κράτος, δηλαδή τη σύγκληση με την Ευρώπη. Αυτά γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στη στήλη διαγωνίως με τίτλο «Ευτυχώς εμβολιαστήκαμε το 2015».

σημαίες και μυραφιόρι, κάποτε τραβιόμασταν και εμείς, σας πληροφορώ. Λίγο μετά από την περίπτωση του Αλέκου Παναγούλη που σκοτώθηκε με ένα μυραφιόρι. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προκαλέσει μια υπαρξιακή κρίση στην Ευρώπη. Στη Γαλλία το πιθανότερο είναι να βρεθεί αντιμέτωπη η Λεπέν με τον Μελανσόν, κοινώς οι δύο άγριες εκδοχές του αντιευρωπαϊσμού. Θα είναι απέναντι την άνοιξη στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, κατά πάσα πιθανότητα η Λεπέν, και απέναντι της θα είναι ο Μελανσόν. Και το παράδοξο είναι, λέει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, ότι η Λεπέν θα συσπυρώσει και πολλούς κεντρώους ψηφοφόρους οι οποίοι θα θέλουν να αποφύγουν τον Μελανσόν. Και συμπληρώνουμε και εμείς, και επίσης το επίσης παράδοξο είναι ότι ο Μελανσόν θα συσπυρώσει και πολλούς κεντρώους ψηφοφόρους οι οποίοι θα θέλουν να αποφύγουν τη Λεπέν. Στη Γερμανία η AfD, η ακροδεξιά, έχει προκαλέσει πανικό στις παραδοσιακές δυνάμεις του κοινοβουλευτισμού, και εδώ που τα λέμε είναι δύσκολο να προβλέψεις τα εθνικιστικά αντανακλαστικά της Μελόνι στην Ιταλία, αν βρεθεί στο κατάλληλο κοντινό της περιβάλλον. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση οι ελληνικές εκλογές μοιάζουν με καθημερινή τηλεοπτική σαπουνόπερα, η οποία παρά τις προσπάθειες των ηθοποιών δεν συγκινεί το μεγάλο κοινό. Της λείπει η δραματική σύγκρουση. Αυτή που στην υπόλοιπη Ευρώπη προκαλείται από την αμφισβήτηση της Ένωσης, δηλαδή της Ευρώπης. Σε εμάς, όσο κι αν στο περιθώριο κάποιοι αληθωρίζουν προς τον Πούτιν, και δεν είναι λίγοι αυτοί, είναι μάλλον οι περισσότεροι, μετά το πείραμα του 2015 κανείς δεν τολμά να αμφισβητήσει ανοιχτά την Ευρώπη. Το πρόβλημα με την προοπτική ακυβερνησίας δεν είναι αν θα χάσουμε το Μητσοτάκι, είναι αν θα δημιουργηθούν οι συνθήκες που μας οδήγησαν στην παραφροσύνη του 2015. Happy New Year, happy end, happy family. Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Αφιερωμένος σε όλες τις χαρούμενες οικογένειες.

είναι φοβερό ότι και εδώ και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει τεράστιο κίνημα αμφισβήτησης του ευρωπαϊσμού, ότι υπάρχουν δυνάμεις αντιευρωπαϊκές και στην ακροαριστερά και στην ακροδεξιά. Αυτά που κάναμε εμείς τόσα χρόνια τα προσπαθούν στις μέρες μας πολύ. Αυτό που λείπει από αυτά τα κοθόνια είναι το αίμα και του λείπει και πολύ. Ο παλιός είναι αλλιώς.

0: παιδιά.
1: Με φορδές δεν βάφω τα αυγά. Βγαίνουμε από το Σεπτέμβρη και μπαίνουμε σιγά σιγά στον Οκτώβρη. Yeah. Είμαστε μέσα στο ζυγό, κατάμεσα στο ζυγό. Και να πούμε χρόνια πολλά στα φιλαράκια που έχουν γενέθλια αυτές τις μέρες. Στο Σοκράτη Μάλαμα, στο Γιώργο Νταλάρα, στο Φίβο Δελιβοριά και στο Γεράσιμο Ανδρεάτο και σε κάτι άλλους φίλους. Λοιπόν, Αθήνα σήμερα και Αθήνα το 78. Πολλά χρόνια πριν, έτσι, δηλαδή 22 και 26, 48 χρόνια. Καλά Χριστούγεννα. Τι 78 και τι 26, μιλάμε, καμία σχέση.
2: Περπατώ με στους δρόμους της Αθήνας ξανά, τις βραδιές της και τα δειλινά.
1: Γεια σου Στάθη.
2: Κι όσα γύρω μου βλέπω τα γνωρίζω καλά, κι όμως το νιώθω

φίλος μας ο Γρηγόρης, ο Λευτέρης, συγγνώμη, γιατί έστειλε και ένας Γρηγόρης μηνυματάκι, αλλά είναι πολύ πίσω. Το φρέσκο είναι του Λευτέρη που λέει: «Ρε Γρηγόρη, έχεις μονομέρεια δεξιούλικων θέσεων, σου βγαίνει αυθόρμητα?» Λέει ο Λευτέρης, ο Πι. Να απαντήσω τώρα ή αργότερα? Αργότερα, αργότερα.

0: δεξιούλικες θέσεις είναι ότι η Λεπέν και ο Μελανσόν είναι σχεδόν τα ίδια σκατά. Αυτή η θέση είναι δεξιούλικη. Ότι το AfD στη Γερμανία με την Die Linke είναι τα ίδια σκατά, είναι δεξιούλικη αυτή η θέση. Ότι συναντήθηκαν ο Τσίπρας με τον Καμένο και κυβέρνησαν αυτή τη χώρα εδώ πέρα επί 5-6 χρόνια, αυτό είναι δεξιούλικη θέση.
1: Περπατάμε στους δρόμους και η ζωή μας κυλά, όμως έχουμε μάθει καλά.
0: Ότι η διάλυση της Ευρώπης είναι ευχή της ακροαριστεράς και της ακροδεξιάς ταυτοχρόνως. Αυτή η διαπίστωση είναι δεξιουλική. Λευτεράκι μου. Αλλά έτσι αλλάζουν όλοι, έτσι αλλάζει και η πόλη, έτσι αλλάζουμε και εμείς, όπως αλλάζουν στις μέρες μας πολλά. Και η συμφωνία του 39 Μολότοφ Ρίμπεντροπ, δηλαδή του Χίτλερ με τον Στάλιν, να μην ενοχλήσει κανείς τον άλλον, αυτή η θέση είναι δεξιούλικη, Λευτέρη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
4: Είσαι ένα 80, έχεις υπέροχα πόδια.
5: Κυλιακή είναι αυτή.
4: Είναι ναι και από μένα.
5: Είναι όχι. Όχι, τώρα τους κράζει. Να παίξει αυτό.
6: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επανάληψη της Αθήνας με τα κατσιμιχάκια, με τις σημαίες και τα μυραφιόρι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Σε βλέπω από το τζάμι κοιμισμένη στη σκιά.
0: Σας χρωστάμε το δεύτερο μισό του κομματιού, οπότε παίρνετε μπόνους το πρώτο. Φιλιά και χαιρετίσματα στους ιματζινίστας στον Μπραχάμι.

Γεια σου ρε Ορφέα, άρχοντα. Υπέροχο εθνικό σύρτο τσιφτετέλη Αριστούργιου. Το εθνικό μας έλλειμμα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ένα πακετάκι με τον φίλο μας τον Ορφέα Περίδη, το άχνας εδώ και κολλητά το αυτό που λέει ότι κάτι μου κρύβεις, έτσι, γιατί όλοι κάτι κρύβουμε και όλοι κάπου κρυβόμαστε, εντάξει, νομίζω ότι είναι σαφές το μήνυμα. Άχνας εδώ και ας μου κρύβεις και κάτι.

λέγαμε για γενέθλια για ζυγούς. Και ο Αλέν Ντελόν έχει γενέθλια κάπου, θα είχε γενέθλια κάπου εδώ γύρω. Και Μπριζίτ Μπαρντό και πολλοί άλλοι. Και παρόντες και

0: κοιτάζοντας μπροστά στις ανοιξιάτικες εκλογές, τις προεδρικές στη Γαλλία και τους πιθανούς αντιπάλους που θα παλέψουν στο τέλος για την προεδρία στη Γαλλία, που είναι η Μαρίν Λεπέν και ο Ζαν Λίκ Μελανσόν, σκεφτόμαστε ότι σήμερα είναι η Γαλλία στο πόδι. Όλα τα συνδικάτα, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι της Γαλλίας έχουν βγει στους δρόμους, πώς ήταν τότε με τα κίτρινα γυλαίκα και τα κόκκινα τσαρούχια και όλες αυτές τις παπαριές, τις γαλλικές παπαριές, γιατί παπαριές έχουμε παγκοσμίως διάφορες. Αλλά αυτοί οι Γάλλοι που έχουν αυτό το οικονομικό σύστημα, που έχουν αυτές τις εταιρείες, που έχουν αυτά τα συνδικάτα, που έχουν αυτούς τους ξένους μετανάστες, πρόσφυγες, λάθρομετανάστες, μολοτοφόρους όλων των ειδών και των χρωμάτων και των χρωματισμών, και ζητάνε συνέχεια πράγματα όταν έχουν αυτό το σύστημα υγείας, το καλύτερο στην Ευρώπη νομίζω οι Γάλλοι, και που έχουν όλα αυτά που έχουν, μέσο μισθό 2.800 ευρώ, που έχουν όλα αυτά τα πράγματα που έχουν οι Γάλλοι, και δεν γουστάρουν το Μακρόν, αλλά θέλουν το Μελανσόν ή τη Λεπέν, ή και τους δύο μαζί, το ίδιο είναι. Τι ακριβώς θέλουν οι Γάλλοι?
1: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα, για την αγάπη έγινα ρόμπα με πουά, για την αγάπη την καραμέλα την αλάτισα, για την αγάπη ήμουνα πάντοτε ρουά, για την αγάπη. Για την αγάπη έφαγα κράξιμο και σπάσιμο, για την αγάπη με διώξανε απ' τη δουλειά, για την αγάπη ένιωσα βλάκας με παράσιμο, για την αγάπη ήπια την πρώτη μου γουλιά, για την αγάπη.

την αγάπη, για τον αγώνα, για τον άνθρωπο, για το μέλλον, για τα παιδιά μας, για όλα αυτά τα πράγματα, για την καλύτερη ζωή μας. Τι ακριβώς θέλουμε? Και οι Γάλλοι, που είναι για 15η φορά τα τελευταία 2 χρόνια όλοι στους δρόμους, με οδοφράγματα, με σπασμένες βιτρίνες, με καμένα αυτοκίνητα, με το κόλαση που γίνεται σε όλη τη Γαλλία. Κόλαση, τέλος πάντων, δεν γίνεται και τίποτα. Τα χειρότερα θα γίνουν μάλλον αργότερα. Τι θέλουν ακριβώς οι Γάλλοι? Δεν γουστάρουν τον Μακρόν, μάλιστα. Δεν γουστάραν τον Ολανδρέου, τον ρίξανε. Δεν γουστάραν τον Σαρκοζή, τον ρίξανε. Δεν γουστάραν τον Ντεγκόλ, πέθανε, τέλειωσε. Δεν γουστάραν τον Ζαν Σιράκ, τέλειωσε. Δεν γουστάραν τον Μιτεράν. Δεν υπάρχουν όλοι αυτοί. Η Γαλλία σήμερα δεν μπορεί να ελπίζει σε ένα Μιτεράν, σε ένα Ντεγκόλ, σε ένα Σιράκ, σε έναν ή έστω έναν Ολανδρέου ή έναν Σαρκοζίο, ή τον Μακρόν ή τον Μικρόν ή τον Φανφόν ή τον Σανσόν, Σανσόν ντε Μουλινέτ. Τι θέλουν ακριβώς οι Γάλλοι? Θέλουνε ή τη Λεπέν ή το Μελανσόν. Αυτούς θα πάρουνε και τότε θα

0: από τη χώρα τους πέρασαν τεράστιοι πολιτικοί της δεξιάς, της κεντροαριστεράς, της ψιλοαριστεράς, της ψιλοκεντροδεξιάς, της εντελώς δεξιάς, που πέρασαν Ντεγκόλο, Σιράκο, Μιτεράνο, όλοι αυτοί. Και τους ξεφορτώθηκαν όλους αυτούς. Και τώρα αυτοί οι Γάλλοι επιλέγουν ανάμεσα στον Μελανσόν και στη Λεπέν. Πάμε καλά. Οι Γάλλοι, οι οποίοι είχαν στη Γαλλία στα αποτελέσματα των εκλογών το 70, το 80, το 90, σε όλες αυτές τις δεκαετίες, είχαν 35% κομμουνιστικό κόμμα Γαλλίας, έτσι, κομμουνιστικό κόμμα Γαλλίας που έπαιρνε 32, 33, 35% και η ακροδεξιά, οι φασίστες Γάλλοι, είχαν 2%. Δεν υπήρχανε. Και τώρα στη Γαλλία οι Γάλλοι έχουν 35% ακροδεξιά και φασίστες και οι καημένοι, οι αγωνιστές, κομμουνιστές δεν υπάρχουν. Ούτε 2% δεν έχουν. Πώς το 2% των φασιστών έγινε 35% στη Γαλλία και πώς το 35% των κομμουνιστών στη Γαλλία έγινε 0%. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει ποιες μετακινήσεις έγιναν ανάμεσα στους κομμουνιστές και στους ακροδεξιούς, ε?
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: κρίνε.
1: Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία. Ερωτήματα. Πώς οι κομμουνιστές του Μαρσέ στη Γαλλία, ενός ψιλοφιλελεύθερου κομμουνιστικού κόμματος στα όρια του λεγόμενου ευρωκομμουνισμού, πώς οι κομμουνιστές του Μαρσέ έγιναν φασίστες της Λεπέν στην Ιταλία? Πώς οι Ιταλοί κομμουνιστές του Τολιάτι και του Μπερλιγκουέρ έγιναν ακροδεξιοί και φασίστες της κυρίας Μελόνι? Πώς στη Γερμανία, στην Ανατολική Γερμανία, οι αριστεροί κομμουνιστές Ανατολικογερμανοί έγιναν AFD, ακροδεξιά, σχεδόν νεοναζί? Πώς στο Βερολίνο είναι η μισή AFD, ακροδεξί, και η άλλη μισή αριστερή, διλίνκε? Πώς γίνονται αυτά, τι συσχετισμοί υπάρχουν? Πώς το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα του 35% εξαφανίστηκε και βγήκανε μπροστά ακροδεξιοί? Πώς το 30% των Γάλλων κομμουνιστών εξαφανίστηκε και έγιναν όλοι ακροδεξιοί της Λεπέν? Πώς η Γερμανία χωρίζεται ανάμεσα σε ακροαριστερούς και ακροδεξιούς με πρωταρχικό λόγο να τον έχουν οι ακροδεξιοί? Πώς γίνονται αυτά, τι είδους συγκοινωνούντα δοχεία είναι? Ερωτήματα.
2: Κάπως σαν αστείο είπαμε αντίο. Πήρα το πικάψου και μου πήρα στο ψυχή.
1: Πώς εδώ είχαμε μια κυβέρνηση για 5-6 χρόνια ακροαριστερών, ριζοσπαστικών της αριστεράς, του Αλέξη Τσίπρα, με τις 14 συνιστώσεις, τα κόμματα, τα αποκόμματα και τα αποκομματίδια, τα αριστερά γκρουπούσκουλα να συνεργάζονται για 5-6 χρόνια με την ακροδεξιά του Πάνου Καμένου και να χασκογελάνε και να φιλιώνται. Τι συγγένεια έχουν αυτά τα δοχεία που συγκοινωνούν? Πώς γίνεται αυτό?
2: Και βγάλα το ένα Παναγιώτη σαν εσένα.
1: Ερωτήματα.
2: Θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα.
1: Μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα.
2: Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γαπάτα.
1: Ποιος θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα? Γιατί νομίζω δεν υπάρχουν ηλίθιες ερωτήσεις, υπάρχουν πολύ συχνά ηλίθιες απαντήσεις.

0: την ψυχή.
1: Γιατί οι ακροαριστεροί και οι ακροδεξιοί συχαίνονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και εύχονται από το πρωί ως το βράδυ και κάνουν προσευχές, δεμενάδες και διάφορα προσευχητάρια τέτοιου τύπου για να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί συχαίνονται την Ευρωπαϊκή Ένωση οι αριστεροί και οι δεξιοί, οι ακροαριστεροί και οι ακροδεξιοί? Γιατί? Γιατί οι ακροδεξιοί και οι ακροαριστεροί χουστάρουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν και είναι ρωσόφιλοι, αν όχι ρωσόδουλοι, και πληρωμένοι σε ρούβλια? Γιατί η κυβέρνηση τσιπροκαμένων έπαιρνε κάτι κυβότια με λεφτά που έρχονταν με αεροπλάνα από το Καράκας της Βενεζουέλας, του Μαδούρο ή και πιο πριν του Τσάβες? Γιατί, γιατί, ποιος θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα? Περιμένουμε απαντήσεις. Κάποιος κάτι θα σκεφτεί να μας απαντήσει, αν δεν το βρούμε μόνοι μας.

αυτές τις μέρες, τις προσεχείς μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω Σάββατο ή Κυριακή ή και τις δύο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα που επιμελείται η Δήμητρα Γαλάνη και που είναι αφιέρωμα στην Μαριανίνα Κριεζή, η οποία έγραψε και τη σερενάτα που ακούσαμε. Η Μαριανίνα Κριεζή ήταν μια υπέροχη, μια κορυφαία στιχουργός ποιήτρια στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, με καταπληκτικά τραγούδια που έγραψε και πολλά άλλα πράγματα που έκανε. Και δούλεψε με τον Λάκη Παπαδόπουλο, δούλεψε με την με τη Σαβίνα Γιαννάτου, δούλεψε με τον Γιάννη Παλαμίδα, δούλεψε με πολλούς συνθέτες, στιχουργούς και συνθέτες, τραγουδοποιούς και τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Η καημένη μας η Μαριανίνα Κριεζή έφυγε και θα έχουμε ένα αφιέρωμα, θα υπάρχει ένα αφιέρωμα που επιμελείται η Δήμητρα Γαλάνη και θα τραγουδήσει και αυτή και η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Και βέβαια μια που αναφερθήκαμε στην Μαριαέλα Κρίζη, θα πρέπει να βάλουμε δίπλα της και την κολλητή της και αγαπημένη Λένα Πλάτωνος, που έγραψαν μαζί δίσκους και τραγούδια και τραγούδια και δίσκους, υπέροχα πράγματα. Τη Μαριαλίνα Κρυζή την αγαπήσαμε πάρα πολύ.

0: καναρίνι, για καμαρίνι.
1: Άμα δεν ξέρουμε να σφυράμε.
2: Θεωρεί, άμα δεν ξέρουμε να σφυράμε, με τι δηλαδή.
1: Σφύριξε χαρούμενα. Και άμα αλλάζουμε και τόνους.
2: Λες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Ποια είναι η φωτεινή, ρε παιδιά?
1: Ποια είναι αυτή η φωτεινή επιτέλους?

0: αλλάζει το πράγμα.
1: Ε, τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
2: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά?
2: Τι έγινε, παιδιά? Μας πιάσανε. Ωρε, φίλε. Μήπως να φεύγω? Καλό βράδυ, πουλάκια μου. Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα. Αύριο τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Βροχούλες, βροχούλες.

χτυπούν. Όλοι θέλουν να ξεσκάσουν, όλοι θέλουν να βγουν. Όλοι θέλουν να λάμψουν, όλοι έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να ενωθούν.

τόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόση ωκεανή.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

αντέχεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.